Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Α, ωραία. Εδώ είμαστε. Παρασκευή! Παρασκευή, θα το πω πολλές φορές για να το πάρουμε χαμπάρι. Να το χαρούμε. Και το χαιρόμαστε γιατί ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου έχει συλλέξει. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι ηχητικά θα ακούσετε. Ο Βαγγέλης Περής σε μεγάλες φόρμες. Θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσουμε με κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να φάμε. Όλοι στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κάτι μασουλάνε. Συνεχώς. Έχουμε κανένα κοτοπουλάκι, μπιφτέκι. Όχι, σαλμονέλα. Σαλμονέλα στα μπιφτέκια. Όχι σε όλα, αλλά σε συγκεκριμένη μάρκα. Αλλά αυτό ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση βλέπεις, όχι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μασουλάνε. Και γιατί μασουλάνε, γιατί είναι σε ερωτική διάθεση.
3: Στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντρυφίσει καθόλου.
4: Όχι, δεν έχουμε.
3: Εντάξει.
4: Ενώ δεν, έχουμε, δεν μιλάμε πολύ για γαλλική κουζίνα.
3: Η γαλλική κουζίνα.
4: Τι λέτε, παιδιά,
3: όχι, όχι ποτέ.
4: Η γαλλική
3: έχει
4: κουζίνα
3: βαριά φαγητά.
4: Έχει σχετίζεται άμεσα με την ελληνική, παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός Ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα του, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το.
5: Μα περιμένουμε αυτό.
4: Με τη γαλλική κουζίνα.
5: Ό,τι θα τέσσερα μπροστά τηλεόραση.
4: Βούτυρο. Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
3: Ναι, πολύ
4: βούτυρο.
5: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
4: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
5: Εσύ, Γιάννη, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
4: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια, είναι όλες οι μυρωδιές.
5: Α, η Γεωργία λέει όλες.
4: Τι όλες?
5: Ότι έχουν το κάτι τους.
4: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σερβίρει.
5: Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από την
3: συζήτηση. Εγώ μπαίνω τώρα εγώ συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω συζήτηση.
4: Ναι, για πες.
3: Συγγνώμη. Έχει δίκιο ο Μάνος, ναι. Αλλά είναι ανάλογα στο ποιος.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Ναι.
4: Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει
3: ο
4: να στο παίξει.
3: Ο υπερκούκλος, α πούμε, κτλ.
4: Ο υπερκούκλος, αν θέλει να στο παίξει μάγκα, σου πει σίγουρα αστρίδια, σίγουρα αυτά κτλ. Και σούξου. Και α τα ακού και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπος, ο απόλυτα ερωτεύσιμος για χιλιάδες λόγους.
3: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγος.
4: Πεντάξει, είμαι ένα σπουλάντερο.
3: Καλά, το παράκανε.
4: Τι είσαι εσύ,
5: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου. Είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου.
7: Θα φάμε χαβιγιάρι.
2: Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν το ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο. Αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβού.
7: Σε λιγάκι
2: θα έρθουν τα φιλέτα, σπαράγγια
7: και σαλάτα.

0: αγαπώ.
1: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρ. Θα ασχοληθούμε. Να το πω τώρα. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
2: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άντρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου αντρικού μορίου στον κόσμο. Α 1 ίντσα, Β 2 ίντσες, Γ 2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν λέμε ίντσα μπορείς να μου δείξεις?
3: Κοίταξε.
2: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
3: Προσφάτως είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
2: Τι στο εκατοστό?
3: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
2: Τόσο.
4: Με το συμπάθειο πάντα.
2: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, δεν έχει εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο? Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια ρε παιδιά. Τόσο λίγο έβαλες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό, με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: όμως υπήρχε μια εποχή που ο Ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι, σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη, μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρητικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά, έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάπως είχα ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα ήταν τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension ή τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλες.
2: Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω
1: και το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγυρίσει ξανθιά.
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και θα είναι κεφαλικό.
1: Συγγνώμη, προς το. Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Μου θα μου πεις το άκουσα.
1: Συγγνώμη, αλλά οκ. Okay.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το έλεγα στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαδό μαλλιά.
2: Έμα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το προτιμώ.
1: Σου πάει εσένα περισσότερο, νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά. Από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει σκουλίκι, κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες του κάτι, λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό.
2: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφαντισιακά, θα αλλάξει κι άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωής. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωής είσαι, εννοείς επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο εννοώ ότι γενικά βλέπω,
1: ναι,
2: βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχα που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να κατακτήσει την κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω, όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα πυρόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα, να μπει μες στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάσε καλό σου μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρζόνε, το τραγούδι, το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Χόλιγουντ, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσανε ένα ταύρο.

0: che vai a ballare, mescolando bolerio, ciacciacchi, buon brugliato nero. Πασέτα σου τα Αμερικάνο.
1: Σαν τα βρήσε η Αλοπολίδο. Είναι η πολιτική μας τώρα που πλησιάζουν και εκλογές. Γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως. Βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα!
3: Όχι!
2: Όχι!
3: Αφού είσαι
2: αυτοκίνητες,
1: Αυτά συμβαίνουν στη μαρτυρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα που συνεχίζει να πλέει παρά τις φωνές
4: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς.
4: Της ελιάς γη της αγκαλιάς της χαράς.
1: Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: On air, papakialfaredin89.gr 6947-989-989. Το πρώτο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι email. Το τρίτο αριθμός Viber. Ο Κραουνάκης λέει θα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο γιατί ο Κραουνάκης είναι υπερταλαντούχος. Για τον Τζίπρα. Ωραίο, περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή το πρόγραμμα το ξέρουμε, θα είναι ανατρεπτικό. Το τραγούδι δεν ξέρουμε και γι' αυτό θα πάμε στη συγκέντρωση. Όλη στη συγκέντρωση. Μην την δείτε από το σπίτι σας. Μην καθίσετε δηλαδή στο γραφείο σας, στην άνεση της πολυθρόνας και έχετε δίπλα σας ας πούμε ένα κομπιούτερ και προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται με το Τζίπρα και το τραγούδι που του έχει γράψει ο Κραουνάκης. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει ένα ρούτερ. Ένα ρούτερ. Και τι είναι το ρούτερ, άσχετη? Το ρούτερ είναι του διαβόλου. Γιατί είναι του διαβόλου το ρούτερ? Δεν το ξέρετε ακόμα ή κάνετε ότι δεν το ξέρετε? Γιατί εκπέμπει γραφένιο?
2: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δε μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
1: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: Κανένα θα τον τα μάτια, γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας, είναι του εξαποδού.

0: Ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει και μια κυρία παρουσιάστρια, Modern Cinderella, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν «Μωρή, σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά». Εγώ τότε ράκο στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλης όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψου όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Για αυτό τον λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την ομώνυμη και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη, σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας.
3: Παρόν.
2: Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Βιαζόμαστε λίγο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα. Αρχίζει το Final Four. Είναι ένα άθλημα που ασκεί γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Και όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο, η γοητεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τέτοια γοητεία στην ιστορία είχαμε να δούμε από τότε που ο Τσίπρας είχε πάει να συναντήσει τη Μέρκελ και γύρισε. Και η Μέρκελ, η Μέρκελ. Ναι, καταγοητευμένος. Όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει μια γυναίκα που τα έζησε αυτά από κοντά.
4: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα ράχνο υφαντό. Στο βάθος για βασίλεμα. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κόλλημα της. Τα υπόλοιπα ήρθαν από μόνα τους.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Μαντά Μέρκελ. Θα τα ξαναπούμε, Άλεξ. Και θα έμεινε τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία για εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, βαβά, αφημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε όταν λέμε.

0: με ασθενεία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πολύ λογικό. Αυθονία η σχέση με το φθόνο. Α, καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: δίσκος δεν παίζει πολύ καλά. Τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρου-χρου συνέχεια. Σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν, ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις πάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πήγαμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τσακ, αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε το βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύης της σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, έχει... όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Слава нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το μια φορά, παιδιά. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουν τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτιν. Από εκεί έμεινε.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν είστε από τους τύπους που τρέχουν στα εγκαίνια των κομμάτων, αλλά θέλετε να βγείτε προς τα έξω, πηγαίνετε στο Νιάρχος. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινές προβολές. Έχει και τον γκριζ, θα διασκεδάσετε, περάσετε ωραία δίπλα, θα έχει δροσιά. Υπέροχα. Αν έχετε άλλη πρόταση, ευχαρίστω να τη δεχτούμε. 212-212-4800 σε περιμένει, είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψτε το. oner@alfaredio989.gr ή γράψτε το στο Viber 6947-989-989. Λέω να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να επικοινωνήσετε με εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ή κάποια που θέλει να πάρει, έχουμε δίπλα μας και το Ντάκι το Τζουκαλά. Λόγω ημερών, καταλαβαίνετε. Ναι, παρακαλώ.
3: Εμπρός.
4: Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Σε λένε Λουκά.
4: Ναι, είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.

0: να κάνουμε τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα. Τον είδα όρκη σε να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι ρουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι με ξύλο θαλάσσι σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ναι. Όλα απογιούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, ήθελες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορείς να καλέσεις τη Ναόμι Κάμπελ. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με τη Ναόμι Κάμπελ, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Ναόμι Κάμπελ δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνι τα πάρτι στο ημίκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Ναόμι. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμι Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμι την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπε όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμι μετά, τη λέω: καλέ, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της, που ερχόταν στη Μόντενα, που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλω να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου
2: να
1: άτομο.
2: Είσαι δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είπε και καβαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Ναόμι. Έλα, Ναόμι. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Ναόμι με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι οικότροφο το Λάκι. Μπορεί να το ρωτήσω. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουν τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς το πετυχαίνεις έτσι. Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό, ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Ότι μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε για.

Τι κάνετε, καλέ, τι κάνετε, καλέ, που είστε. Σαν να περάσα από τα πάνω μέρες από μια εβδομάδα, τι συνέβη. Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα γι' αυτό. Καλά, εσένα έχω να σε δω, χρόνια και ζαμάνια, ήταν ο Μπούπας. Άφησες εδώ άξιο αντικαταστάτη. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ποιος άλλος, ο Σταμάτης Καλούτσος, ο στάρ εδώ αυτής της εκπομπής. Καλημέρα από στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα από στην Σοφία, καλημέρα από όσους έχουν μπει πουρνό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έξω ψυχαλίζει, βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου, έτσι έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει. Γιατί ψυχαλίζει 25 Μαΐου, κοντά πόσο έχει ο μήνας. 23 Μαΐου. Τι θα γίνει με το καλαμάκι, τα καταφέρεις, πιστεύεις? Κάτσε αυτό το θεύω, κρίτσι. Να σπάσουν όλα μου τα μηνύγια πρωί, 6-6 από τα λεπτά. Ναι, έτσι ξεκινάνε όλα. Κάπως έτσι ξεκινάνε. Βρέχει. Θα μου πεις, κυρία μου, είναι θέμα το ότι βρέχει. Ναι, είναι θέμα το ότι βρέχει, γιατί πρέπει να φτιάξει αυτός ο καιρός. Είμαστε άσπροι, κάτασπροι, ως σαν το γάλα που είμαστε. Όχι ότι θα γίνουμε μαύροι από το Μάιο, αλλά ξέρετε, αυτό το άσπρο, το γαλατί. 32 είναι σήμερα, λέει ο Πάτροκλος. Ναι, 32 ήμουν κάποτε εγώ, πριν από πολλά χρόνια. Όχι πολλά, πάρα πολλά, καταλαβαίνεις, Πάτροκλε, κάποια χρόνια πριν. Τέλος πάντων, ήταν μια εβδομάδα η οποία ήταν έτσι γεμάτη, θα έλεγα. Γεμάτη από ειδήσεις, γεμάτη από ανακοινώσεις, γεμάτη. Φεύγεις, γεια σου, πού πας, θα φύγεις μαζί με το καλώδιο. Τι συμβαίνει, τι χαλάσαμε? Δεν σε βλέπω καλά στα μάτια, σε βλέπω εδώ με θέματα. Δεν θα βγει εκπομπή την πίευτη σήμερα. Αφού με έφερε ο ταξιτζής και δεν κοιμήθηκε στο τιμόνι, τον έξερες πως ερχότανε. Του μίλαγα επίτηδες, να ξυπνήσει. Είχε και το αυτό που καπνίζεται και πήγαινε. Άστα τώρα, κάποια στιγμή εκεί στην Κηφισίας, λέω, δεν θα πάει καλά αυτό. Βρέχει κιόλας. Αχ, Παναγία. Ευτυχώς όμως, επειδή είμαι λαλίστατη και με τσιριχτή φωνή, βλέπετε ότι η φωνή μου πολλές φορές βοηθάει και στην επιβίωσή μου, να ξέρετε. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας. Από πού θέλεις να αρχίσω? Αγαπητέ Σταμάτη, είχαμε και την ανακοίνωση. Σταμάτη, άστο καλώδιο, λέει εδώ ο Πάτροκλος, και πάρε ταξί. Κακίες. Κακίες και κακοήθειες. Καλημέρα να πω στη λατρεμένη μου την Αφροδίτη Σιμίτη, όπου έχουμε αποφασίσει εγώ και αυτή έτσι να κυκλοφορήσουμε φέτος το καλοκαίρι στην επαρχία. Στα Αφροδίτη, πώς το βλέπεις? Στα νησιά. Πώς το βλέπεις? Θες να πάμε στη Χίο, που έχω και μια εκδήλωση στις 26 Ιουνίου. Σταμάτη, θες να πάμε στη Χίο? Έχεις πάει στη Χίο ποτέ? Θα σου φέρω και μαστίχα, άμα θες. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Έχει και πολύ ωραίο κόσμο. Μας περιμένουν πώς και πώς, να ξέρεις, και στη Χίο. Είναι το στοιχείο που. Είναι το στοιχείο μου η Χίο. Ναι, αυτό. Ναι, λέει εδώ η Αφροδίτη. Την Αφροδίτη την πάρω, εσύ θα έρθεις? Ο Γουδάκης, έχεις καταλάβει, έχει για κάποιο λόγο γίνεται πιο trendy από ό,τι πρέπει. Γλυκό μανταρίνι να φέρω. Έχει γλυκό μανταρίνι στη Χίο. Λατρεύει τη Χίο η Αφροδίτη. Έχει πάει η Αφροδίτη. Εγώ δεν έχω πάει. Εγώ θα έχω γυρίσει όταν πια. Σε λίγο θα κάνω περιοδία. Γλυκό μανταρίνι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τη φωνή μου την ακούτε. Κάθε Πέμπτη κάτι συμβαίνει και κάποιο βρίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα νεύρα μου δεν είναι και καλά. Αλλά κάθε Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη πάλι τσακώθηκα και έκλεισε η φωνή μου το Σάββατο. Γιατί την Παρασκευή συνεχίζω να μιλάω. Μια και έχουμε εκπομπές, δουλειές, όπως καταλαβαίνετε. Και τελικά λατρεύει τη Χίο το πυργί, μεστά. Ωραία. Σε αυτά τα μέρη λοιπόν θα συναντηθούμε, που λέει και το άλλο άσμα, θα ξαναβρεθούμε και θα συζητήσουμε, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός, χαμός, εχθές, όπως ανέβαινα χθες, έλεγα δεν πρόκειται να καταφέρω να φτάσω. Είχαμε και μια πολύ ωραία σύσκεψη εδώ στο ραδιόφωνο, στον Αλφα Ρέντιο, υπό του κυρίου Χατζή, του διευθυντή μας, του αγαπημένου. Αφού λοιπόν ήρθαμε εδώ πάνω και φτάσαμε και δεν μπουρδουκλωθήκαμε με το Final Four, γιατί γινόταν χαμός, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με μεγάλη επιτυχία και να πάει στους τελικούς. Πέρασε και η Ρεάλ, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ. Λοιπόν, για πέμπτη φορά σε τελικό EuroLeague, αύριο Κυριακή, 9 η ώρα. Τι λες εσύ, τι λένε τα προγνωστικά? Θα καεί ο Πειραιάς? Πω πω, τι έχει να γίνει την Κυριακή? Δεν φταίω, έχω μια δουλειά στον Πειραιά, μην κατέβω. Θα είναι καμένος. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Έχει σχολιάσει η Τουρκία ότι δεν υπάρχει φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών του Παρθενώνα? Πώς και συνέβη αυτό? Αμέριστη στήριξη στο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών,
βεβαίως. Αλίμονο. Μα είναι δυνατόν με τα παράλογα, τουλάχιστον να τα κάνουμε και κάποια στιγμή να τα πούμε και όπως πρέπει. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, η οποία συμμετείχε σαν κράτος παρατηρητής, το οποίο κατέριψε για ακόμη μια φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φρυμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και ότι πολύ σύντομα, επιτέλους, με κάποιο τρόπο που θα συντονίσουν τα κράτη, θα επιστρέψουν. Έχουμε λοιπόν επίσης την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη. Έχει και μάλιστα και βλέπω και εικόνες από το Μέγκα εδώ, μετά την αποφυλάκησή του και είναι εκεί στο Βύρονα, μετά από 24 χρόνια κράτησης. Θυμάμαι, ήμουν 9 και γέρασα, θυμάμαι όταν είχε γίνει όταν συνελήφθη ο Ξηρός εκείνο το καλοκαίρι, με την έκρηξη του μηχανισμού και όλα όσα ξεκίνησε, λες και είναι μια άλλη ζωή, πόσα χρόνια πίσω, και όλα όσα τα οποία είχαν εξελιχθεί, ορίστε τώρα 24 χρόνια μετά βρέθηκε εκτός φυλακής με σπουδές, με μεταπτυχιακά κλπ. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω συζήτηση, η ελληνική δικαιοσύνη ξέρει. Ας πάω στους βομβαρδισμούς του Τραμπ, όπου λέει έχει σχέδια για νέους βομβαρδισμούς, τους εξετάζει και θα τελειώσει σύντομα το σκηνικό εκεί. Να δούμε και τι θα γίνει και πότε. Ένας 53χρονος εργαζόμενος στη Βρετανία βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τη τράβαγε βίντεο. Αυτό τώρα εσύ σταμάτη. Δηλαδή, τι να πεις. 15 ετών σε κάθεξη καταδικάστηκε. Τον βλέπεις λίγο στο πρόσωπο, βλέπεις ότι δεν τον βλέπεις και πολύ φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε τώρα να έχει σε γυροκομείο. Σε γυροκομείο κιόλας. Και τώρα ξέρεις, αυτό το οποίο εμένα με θυμώνει πάντα είναι όταν βλέπουμε πλάσματα τα οποία δεν έχουν συνέστηση, δεν έχουν, είναι πολύ, πολύ μωρά, πολύ μικρά, και τα μωρά παιδιά που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Είναι εδώ ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν θέματα αναπηρίας, άνθρωποι που δεν μπορούν τελικά να μιλήσουν και να εξηγήσουν τι συμβαίνει, να πέφτουν θύματα ανθρώπων, αν λέγεται αυτή η λέξη, αν τους χαρακτηρίζει η λέξη ανθρώπους και όχι τεράτων, που να εκμεταλλεύονται αυτές τις συνθήκες. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της μέσα σε χαρές και κριτικές ταυτόχρονα, κάποιες πολύ αυστηρές, κάποιες διθυραμβικές, κάποιες με έναν ιδιαίτερο σχολιασμό. Δημοκρατία έχουμε, καλή επιτυχία, ας είναι δίπλα στο λαό, στο λαό τον οποίο θα την ψηφίσει, και ανάλογα ο καθένας να κάνει ό,τι καλύτερο για τη χώρα του. Αυτό θα ήθελα εγώ ιδανικά. Εξακολουθεί πάντως να κάνει κρύο εντός του ραδιοθαλάμου. Πότε λες το κοντισιόν να πιάσει το σωστό? Πότε, τι ζεστάθηκες εσύ? Εσύ, εμείς εδώ είμαστε, κρυώνουμε, είμαστε με την παντόφλα. Έχεις δει πως κυκλοφορώ με φόρεμα κομψό από πάνω από κάτω με την παντόφλα? Τι, να το σηκώσω τώρα την παντόφλα, θα τη φτιάξω βεβαίως. Λοιπόν, βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Άντε κύριε Σταμάτη, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο Νίαλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. 6-9-47-989-989 είναι ο ρυθμός του Viber. one@alfaredio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά. Από όπου και αν βρίσκεστε. Που είστε σπίτι, είστε έξω, είστε στο δρόμο, είστε στην παραλία. Δεν νομίζω στην παραλία, αλλά μπορεί και να είστε. Έχετε πάει για τρέξιμο, έχετε πάει σε σημείο που δεν πιάνει το συμβατικό ραδιόφωνο, υπάρχει το www.alfaradio989.gr. Εδώ παρέα με το Σταμάτη τον Καρλούτσο, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Σχολιάζουμε, συζητάμε τα πάντα. Βλέπουμε εδώ και τις κάνες και τις εμφανίσεις εκεί στις κάνες. Θέλω ένα φόρεμα πλουμιστό για να πάω του χρόνου. Φέτος δεν πρόλαβα. Θέλω να πάω του χρόνου. Θέλω ένα μαύρο με ουρά, μεγάλη έτσι. Αυτό πολύ δεν είναι. Πάμε στα μάτια. Να βγάλουμε εκπομπή. Θα είμαστε και εμείς με τον μπουφ του Αλφα με στην πέση. Μας διώχνουν και εμάς, σαν κάτι άλλο. Αλφα Radio, λοιπόν, εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε όλα. Το ζήλεψα αυτό, να ξέρεις. Αυτό εκεί με τις κάνες, το event και το κόκκινο χαλί και όλα αυτά. Πολύ με άρεσε. Πολύ με άρεσε. Θα μου πεις εδώ καράβια χάνονται, κυρία μου. Βαρκούλες αρμενίζουν. Δεν πειράζει, δεν είναι άσχημο να ονειρεύεσαι στη ζωή. Ο καιρός αγριεύει, όπως σας είπαμε, με βροχές και καταιγίδες όλο το Σαββατοκυριακό. Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονες βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Με κορύφωση σήμερα το Σάββατο, όπου έντονα φαινόμενα, αυτό μας έλειπε, θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από την Παρασκευή χθες αναπτύσσονταν καταιγιδοφόρα νέφη. Καταιγιδοφόρα, ωραία λέξη. Το καταιγιδοφόρο νέφος, έτσι θα το λέω κι εγώ. Πάνω από τα ορεινά. Ναι, πάνω από τα ορεινά θα ήταν νέφη που θα ήταν στα παιδινά. Με βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το βράδυ. Σήμερα λοιπόν θα έχει τη μέγιστη ένταση της αστάθειας με εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της υπηρετικής Ελλάδος. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερά και την Κρήτη με πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή. Ποιος ξέρει. Οι βροχές θα επεκταθούν προς τα υπηρετικά, 26 βαθμούς Κελσίου, από καιρό καλά πάμε, αλλά από βροχή δεν πάμε καλά. Δευτέρα ο καιρός θα είναι παρόμοιος, όπως θα είναι και Κυριακή, ενώ την Τρίτη τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ακόμα πιο περιορισμένα. Άρα από την Τρίτη προβλέπω να φτιάχνει. Όπου θα μπούμε σιγά σιγά και στον Ιούνιο δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ένα βίντεο από το Πεντάγωνο πάλι για το UFO. Τι έχει συμβεί με τα UFO? Γιατί έχουν τόσο πολύ. Τι λες εδώ, Πάτροκλε, για να δω τι μου έχεις γράψει. Ρολόι στα παλιά αμάξια δεν έδειχνε μόνο την ώρα, αλλά και μέχρι τι ώρα κλέψαν την μπαταρία. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και όταν θα γυρίσουμε θα σας μιλήσω για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

πολύ τα αναφέρουν τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως εδώ βλέπουμε ότι, περιμένετε γιατί έχασα και την είδηση, γιατί πως καταλαβαίνετε, κάνεις και όλα σωστά, τα κάνεις και λίγο λάθος, μισό λεπτό να σας πω λεπτομέρειες επί του θέματος, αν καταφέρει να ανοίξει το διαδίκτυο, αλλιώς θα σας τα πω μόνη μου, θα πω μόνη μου ότι εγώ όταν ήμουν μικρή έβλεπα τον ET. Τον έβλεπα, τον συμπαθούσα, είναι ET go home, έβγαζε και αυτά τα δαχτυλάκια, τα έδειχνε. Τώρα γιατί έχουμε έρθει τόσο κοντά? Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για UFO, το οποίο περιλαμβάνει και ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα βίντεο. Υπάρχει λοιπόν το βίντεο το οποίο δημοσιεύει η Daily Mail, όπου απεικονίζεται ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να καταρρύπτει ένα άγνωστο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον στο Μίσιγκαν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 του Φλεβάρι του 2023, παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Το λέω τυχαία, δεν έχει σημασία. Όταν ένα F-16 φέρεται να αναχέτει σε ένα μικρό άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως στρογγυλό ή σε σχήμα ρόμβου με οδοντοτή, θα μπορούσα να το κλωθώ, απόλυξη. Ήταν και σε σχήμα ρόμβου όμως. Έχεις δει πολλά? Πού να έχεις δει, και ποτέ? Δεν έχεις δει. Έχεις δει πολλά, αλλά όχι αυτά τα που φανταζόμαστε. Οι υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης, όπου το αντικείμενο φαίνεται να καταστρέφεται μετά το πλήγμα και να διασκορπίζονται θραύσματα. Πάνε τα γιουεφάκια. Τα ρίξαμε. Σε επίσημη τεχνική ανάλυση, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι το υλικό απεικονίζει κινητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο περιοχών αντίθεσης, με αποτέλεσμα ένα φαινόμενο υψηλής ενέργειας και τη διάσπαση του στόχου. Το βίντεο αυτό είναι ένα από τα συνολικά 46 νέα οπτικοακουστικά αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ, δύσκολο επώνυμο, δήλωσαν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με τα άγνωστα ενέργεια φαινόμενα. Παράλληλα, αναφέρεται ότι η σχετική βάση δεδομένων εμπλουτίζεται σταδιακά με νέο υλικό. Έχει από το Ιράν, έχει από τη Συρία, έχει από το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η διαδικασία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της πολιτικής για μεγαλύτερη διαφάνεια. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Όλα τα έχει με ο Γιώργη. Να συναντήσω τον ET από κοντά, ήρθε η ώρα. Γεμίσαμε ούφο, λέει εδώ ο Χρήστος. Ναι, ρε σε Χρήστο, αλλά εγώ αυτά τα ούφο που ήξερα τα έχω πολύ με στην καθημερινότητά μου. Δεν θα εκπλαγώ. Αυτά τα εναέρια είναι τα περίεργα, κατάλαβες. Θα δούμε, θα δείξει πού, για ποιο λόγο συμβαίνουν και όλα αυτά και πού οδεύει. Μπορεί να είναι η στιγμή επιτέλους για να μάθουμε τι συμβαίνει σε άλλους πλανήτες και ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. You never know. 6 και 24 πρώτα λεπτά λέω να βάλουμε τραγούδι. Λες εσύ? Άντε πάμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα πάμε στους Iron Maiden σήμερα. Πάμε εκεί να χτυπηθούμε. Δουλεύουμε το παιδί. Ενώ τις άλλες φορές που ερχόμαστε έχουμε κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου, θα μου πεις. Αυτές οι χαζοδιαφημίσεις του Τραμπ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Πάτοκλος. Ποιες διαφημίσεις, ρε Πάτοκλε? Α, τα ούφο μόνο στην Αμερική, τα ούφα. Και τα αμερικάνικα αεροπλάνα που αλλού θα πάνε τα ούφα. Ναι, τα ούφα. Τα ούφα είναι το πληθυντικό στον ούφο. Δεν είναι κακό σαν σκέψη, αλλά μάλλον όχι. Θα πάθει ο Μπαμπινιώτης, θα τον πεθάνουμε τον άνθρωπο, έτσι όπως λέμε τις λέξεις και αυτά. Λοιπόν. Αυτό είναι λόγω ηλικίας, να ξέρεις. Πονάει η πλάτη, πονά τα χέρια, είναι η υγρασία. Είναι αυτά που συμβαίνουν, ξέρεις, όταν περνάμε τα 25. Και τα κάνουμε double καμιά φορά. Δεν πειράζει τα μάτια μου, δεν πειράζει. Εκεί ξέρεις όμως τι συμβαίνει. Εκεί μετράει πείρα. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει η νεότητα, η οποία βεβαίως δεν μπορεί κανείς να την, δεν μπορεί να την καταπολεμήσει. Την νεότητα, νιάτα είναι νιάτα, αλλά φέρνει η ζωή έτσι, να έχεις πείρα. Οπότε έτσι, κατάλαβες, αυτά είναι. Γι' αυτό είσαι ένας έμπειρος ηχολήπτης εσύ, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, για να σοβαρευτώ, δεν θα σοβαρευτώ σήμερα, θα το πάμε έτσι μέχρι και τις 8, να διασκεδάσουμε, να γελάσουμε, να πούμε καμιά κουβέντα. Τι λέει εδώ ο πατέρας πάνω, θα συγχυστώ πρωί. Πατέρας πάνω σε πατίνι με τα δύο ενήλικα παιδιά του, χωρίς κράνη και μέτρα προστασίας. Μπράβο, βρε παιδιά. Καλά ήμουνα, ζεν. Έτσι, να ταραχτώ, θέλετε, πρωί-πρωί. Πριν από χρόνια έχουμε ένα γείτονα πολύ αγαπημένο. Πολύ καλός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Ο οποίος έχει παντρευτεί. Παντρεύτηκε μια φορά, χώρισε, ξαναπαντρεύτηκε. Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κοπέλα. Μάλιστα είναι από την Γεωργία, δεν θυμάμαι ποιο μέρος είναι. Όπου παντρεύτηκε με την κοπέλα, είναι ακριβώς απέναντι το γραφείο του. Ασχολείται και είναι πολύ καλός επαγγελματίας, τέλος πάντων. Και μένει, πώς να σου πω, από εδώ μέχρι την. Από τη Βιλτανιώτη μέχρι το σταθμό. Αυτή είναι η απόσταση που μένει. Έχει κάνει 3 παιδιά. Κάποια στιγμή λοιπόν ανέβαινα με το μηχανάκι και έβαζε πάνω στο μηχανάκι τη γυναίκα του με την κοιλιά 8 μηνών, ένα παιδί μπροστά και ένα παιδί πίσω. Πρέπει να κατέβει καμιά μέρα με το, πώς κατεβαίνουν κάτι, ξέρεις, αλόφρονες. Μου λέγε πάω πολύ κοντά. Πας πολύ κοντά, αλλά βρε παιδιά, πώς βάζετε τα παιδιά πάνω και λες ακόμα και στην άλλη γωνία να στρίψεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχεις τη δυνατότητα, πάρκαρε το αυτοκίνητο, τις βενζίνες, το πάρκινγκ, το ένα το άλλο. Αλλά με παιδιά ο ίδιος πάνω σε πατίνι. 2 παιδιά, δηλαδή κρίμα. Αυτό το τραγούδι μου, λέει εδώ ο Αλέξης, γράφτηκε με αφορμή κάποιον ο οποίος μπήκε με όπλο μέσα στο σχολείο και τα παιδιά τρέχανε γρηγορότερα από τις σφαίρες του για να κρυφτούν. Καλημέρα. Αλέξη μου, ναι, το The Other Kids που ακούσαμε πριν. Το οποίο είναι και καταπληκτική τραγουδάρα. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Επιλογή φυσικά της Αφροδίτης. Σιμίτη. Δεν με λες. Ελληνικό έχει τώρα που λέμε και στην Πελοπόννησο. Πάμε να τα ακούσουμε. Είδα κάτι φίλους από την Πελοπόννησο που θέσα τον πήγα από το χωριό μου. Και λέγαμε για τις ντοπιο λαλιές σε κάθε σημείο. Εμάς κάποιες φορές δεν είναι κακό να μας χαρακτηρίζει. Μην κοιτάς εγώ που δεν λέω και το ρο, το λί και το νι. Άμα δεν έλεγα το ρο και έλεγα και το λί και το νι, δεν θα συνεννοιόμουν με κανέναν. Γι' αυτό τα έχω κάνει λίγο πιο. Ό,τι μπορώ να το βελτιώσω. Ό,τι βελτιώνεται πάντως. Πάμε και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω

9, ε. Ε, άντε, καλά. Θα κερδίσετε. Θα δεις. Εγώ είμαι σίγουρη. Είμαι βέβαιη. Θα κερδίσετε. Καλή ομάδα Ρεάλ, βέβαια. Εξαιρετική. Αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ οι Ολυμπιακοί, γιατί είναι και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Εγώ δεν είμαι με καμία. Είμαι με την Ελλάδα και είμαι σίγουρη θα κερδίσουμε αύριο. Κατάλαβες. Και δεν έχω και εκπομπή τη Δευτέρα για να το πω ότι το είπα. Βέβαια, από την άλλη, άμα δεν κερδίσετε, καλά που δεν έχω εκπομπή, γιατί θα έλεγα. Θα πέρασε μια εβδομάδα, θα έχει ξεχαστεί αυτό που έχω πει σήμερα, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι, φροντίστε να κερδίσετε, μην γίνουμε ρεζίλοι. Αυτό έχω να σου πω. Εγώ τα είπα. Τα είπα, τα κανόνισα, έχω πει δημόσια ότι θα κερδίσουμε αύριο και σήμερα θα περάσουν και πολύ ωραία στη συναυλία των Iron Mendel. Εκεί ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο Χαλιορής, πρέπει να του είχε ζητήσει εισιτήριο. Μέχρι αν δηλαδή η γιαγιά μου ζούσε, θα του είχε ζητήσει εισιτήριο, να ξέρετε. Εντάξει. Άντε να πάνε όλα καλά και να αναγεννηθεί και η περιοχή ακόμα περισσότερο εκεί, γιατί κάνουν μεγάλο αγώνα. Και να πάνε και όλα καλά. Γενικώς, προσπάθησα να τον ξυπνήσω σήμερα να βγει, αλλά είναι. Εντάξει, δεν αντέχει. Οι φίλοι μας αυτοί εκεί στην Μύκονο, η Έμιλι, η Πάρις, είναι λέει λίγο στριμμένοι. Να πάρω τον Άζο, να τον βγάλω. Να του στείλω μήνυμα, να τον πάρω. Είναι λίγο περίεργη αυτή, είναι λίγο κάπως. Έχει αυτό, δεν φτάνει που την πήγαμε στη Μύκονο. Πάει, λέει, έχει την ομπρέλα, βάζουν η ομάδα του, και του προσωπικού, οι μάνατζερ βάζουν την ομπρέλα για να μην τη δει κανείς την ώρα που κάνουν τα γυρίσματα. Μην τη χτυπάει ο ήλιος, έτσι όπως είναι τώρα. Μην αρχίσω και λέω τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι σωστά. Είναι, κάνω body shaming. Όχι, μια χαρά είναι η κοπέλα. Αλλά είναι λίγο. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι λίγο. Πώς το λένε στο χωριό μου. Είναι λίγο, τέλος πάντων. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Να, βλέπω εδώ και φωτογραφίες. Δεν είναι πολύ συμπαθής. Αυτό μου λένε εκεί στα μέρη κάτω. Είναι λίγο στριχνή, αυτή είναι η λέξη που έψαχνα. Στριχνή. Ενώ μιλάει μία η οποία είναι πολύ γλυκούλα, κατάλαβες, που χαρακτηρίζει τον άλλο κόσμο. Αλλά είναι, λέει, έχει βγάλει διάφορες εκεί ιδιοτροπίες και διάφορες περιέργειες. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για μία παγκοσμίου φημιστάρια. Εδώ τις βγάζω τις ιδιοτροπίες, τις βγάζω εγώ, που δεν είμαι παγκοσμίου φήμης ακόμα star, κατάλαβες. Λίγο jazz. Λίγο jazz είναι η Έμιλι ή η μουσική. Ή θες να ακούσεις μουσική jazz. Τι από τα δύο, δεν έχω καταλάβει Κώστα. Μου κάνω το λίγο πιο συγκεκριμένο, γράφεις. Είναι λίγο jazz η ίδια. Jazz μουσική να ακούσουμε. Στριφνή την ακούω τι λέει. Αυτό μου περιγράφουν οι φίλοι μου εκεί στη Μύκονο. Τα παιδιά. Ο Λαμίν για μάλ της Μπαρτσελώνα στη Ζάκυνθο. Μαζί με τη νέα του σύντροφο. Μάλιστα. Α, με έναν φωνό και ήταν η Έμιλι Πάρις αυτή. Μοιάζουνε. Επίσης και τα διαφορά ύψους. Βλέπεις ότι ο έρωτας ύψος δεν κοιτά. Χρόνια δεν κοιτά. Μόρφωση δεν κοιτά. Ο έρωτας είναι έρωτας, κατάλαβες καλέ μου, στα μάτια. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, πού θα φύγει, πού θα πάει, τι θα κάνει. Ε, και αυτό είναι και σε κάθε ηλικία. Δεν παίζει ρόλο, είτε είσαι 5, είτε 15, είτε 85. Γι' αυτό έχεις ακόμα 50 χρόνια μπροστά σου για να ξαναερωτευτείς. Αν θες, δεν θα το πούμε στη σύζυγο. Θα είναι μεταξύ μας. Έχω κάψει σήμερα και την Έμιλι Πάρις και εσένα και τον εαυτό μου μέχρι στιγμής. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και να επιστρέψουμε.

7 παρατέτα το πήγε η ώρα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πώς περάσαν 46 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ούτε που το κατάλαβα. Εύχομαι να μην το καταλάβατε κι εσείς, γιατί, όχι γιατί δεν μας ακούγατε, αλλά γιατί είμαστε καλή παρέα. Αυτά μου στέλνετε εδώ, αυτά μου λέτε, μετά δεν μπορώ εγώ χωρίς εσάς, και να αυτά παθαίνουμε, καταλάβατε. Λοιπόν, τι άλλο, έχει την άλλη την ιστορία, την είδες που πήγε ένα ζευγάρι στα δικαστήρια, γιατί έδωσε ο σύντροφος στη σύντροφο, η σύντροφος στο σύντροφο μάλλον, κάποια ποσά, τα οποία όμως αυτά και κάποια ποσά και κάποια κίνητα, και κάποια εκεί διάφορα, τα οποία μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζεται, λέει εδώ, να ξέρετε. Οπότε τι να πεις. Έχουμε εδώ διάφορα σχετικά και με την διακήρυξη του κόμματος Χριστιανού. Έβγαλε ο Ακύλας το άλμπουμ, το οποίο πάει και πάρα πολύ καλά. 11 χώρες δημιουργούν το μεγάλο πράσινο τείχος μήκους 8.000 χιλιόμετρων για την ανάσχεση της ερήμου Σαχάρας, πολύ ωραίο είναι αυτό, μια από τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, εξελίσσεται στην Αφρική, όπου 11 χώρες συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός τείχους δέντρων, με στόχο να ανακόψουν την προέλαση της ερήμου Σαχάρας προς τον νότο. Το έργο, γνωστό ως Great Green Wall, εκτείνεται θεωρητικά σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από τον Τζιμπουτί ως τη Σενεγάλη και αποτελεί μια απόπειρα μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών της ζώνης του Σαχέλ, τα ξέρετε εσείς τα μέρη αυτά, εγώ όχι, της λωρίδας γης νότια της ερήμου Σαχάρας. Δηλαδή δεν κάνουν, την κάνουν την, τη Σαχάρα, την κάνουν την παραλία. Ωραίο είναι αυτό. Η βασική ιδέα είναι απλή, αλλά πολύ δύσκολη. Η δημιουργία μιας πράσινης ζώνης που θα λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, περιορίζοντας την επέκταση της ερήμου της Σαχάρας και αποκαθιστώντας τη γονιμότητα του εδάφους. Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος, μέχρι το 30 επιδιώκεται να υπάρχει αποκατάσταση περίπου 100 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης γης, δέσμευση μέχρι και 250 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα και δημιουργία περίπου 10 εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας. Ωραίο είναι, δηλαδή και μέσα στην έρημο θα έχει μια πράσινη κόκκινη γραμμή, θυμάστε το τραγούδι, μια πράσινη γραμμή. Το Σαχέλ αποτελεί μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον πλανήτη όσον αφορά την κλιματική κρίση, και τώρα το κάνουμε ακόμα χειρότερη την κλιματική κρίση, γιατί όπου επεμβαίνουμε δεν ξέρω αν τα κάνουμε και σωστά, αλλά εδώ μπορεί να είναι σωστό και οργανωμένο. Η ερημοποίηση προχωρά σταδιακά, με το όριο μεταξύ σαβάνας και ερήμου να μετακινείται συνεχώς προς τον νότο. Επίσης, η υποβάθμιση των εδαφών οδηγεί σε μείωση της γεωργικής παραγωγικότητας. Ο κίνδυνος απώλειας των πράσινων περιοχών θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι το 50, 250 εκατομμύρια ανθρώπους να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους. Με ένα μόνο εκτάριο πράσινης γης μπορεί να δεσμευτούν μέχρι και 500 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα και να τραφούν 3 έως 5 οικογένειες, συγγνώμη. Μάλιστα. Έχουν φυταφτεί λοιπόν εδώ εκατομμύρια δέντρα. Η Νιγηρία έχει αποκαταστήσει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μακάρι να πετύχει και μακάρι να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν 4 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις πριν από τις 10 το πρωί για να μειώσεις το κίνδυνο άνοιας στα μάτια. Αλλά θα στα πω μετά το τραγούδι, δεν θα στα πω τώρα. Εντάξει, άντε πάμε και επιστρέφουμε.

0: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν από τις 10 το πρωί για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας. Υπάρχει βέβαια η ηλικία, η γενετική προδιάθεση και το οικογενειακό ιστορικό, το οποίο καθορίζουν την εμφάνιση της άνοιας και οι οποίες βρίσκονται φυσικά εκτός του ελέγχου μας, αλλά υπάρχουν κάποιες συνήθειες, απλές πρωινές, το να βελτιώσεις την ποιότητα του ύπνου, την ενυδάτωση, την κυκλοφορία, τη διάθεση και τη συγκέντρωση, και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος άνοιας χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Η άμεση έκθεση στο πρωινό φως ενεργοποιεί τον κυρκάδιο, αυτόν τον ρυθμό, οπότε δεν μπορώ να τον πω, βελτιώνοντας τον ύπνο και τη γνωστική απόδοση. Επιπλέον από τη νερό το πρωί καταπολεμά την αφυδάτωση, ενισχύοντας τη ροή αίματος στον εγκέφαλο και τη συγκέντρωση. Η ήπια πρωινή κίνηση ενεργοποιεί την κυκλοφορία και παράγει BDNF, ζωτικό για την ανάπτυξη νευρώνων, ενώ ο προγραμματισμός τριών θετικών στιγμών ενισχύει την ψυχολογική ευεξία και μειώνει το στρες. Πέρα από τις πρωινές συνήθειες, η υγιεινή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος και η κοινωνική πνευματική δραστηριότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη μείωση του κινδύνου άνοιας, θωρακίζοντας συστηματικά τον εγκέφαλο. Το θετικό είναι ότι η φροντίδα του εγκεφάλου δεν απαιτεί λοιπόν περίπλοκες διαδικασίες. Νομίζετε ότι δεν απαιτεί. Έτσι αυτά λέμε. Μικρές ρεαλιστικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση λοιπόν της κατάστασης. Το να κοιμόμαστε καλά, να ενυδατωνόμαστε, η κυκλοφορία του αίματος, η διάθεση και η συγκέντρωση. Είπαμε, το που ξυπνάς θα ανοίγεις τα παράθυρα, τα φώτα, κοίτα, το φως, το ηλιακό να μπει μέσα, όχι το φως δίπλα το λαμπατέρ. Το πρωινό φως ειδοποιεί τον εγκέφαλο ότι η μέρα ξεκίνησε, βοηθώντας το σώμα να παραμείνει σε εγρήγορση και να χαλαρώσει πιο εύκολα το βράδυ. Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος και φυσικά το να πίνετε το πρωί-πρωί το νεράκι σας, όπως είπαμε, για να ενυδατώνετε η λειτουργία του εγκεφάλου, να υπάρχει μια κινητικότητα με το που θα έχετε ξυπνήσει και να έχετε, λέει, τρεις θετικές στιγμές. Καθώς ξεκινάτε το πρωί, σχεδιάστε τρία πράγματα που θα κάνετε μέσα στη μέρα και θα σας γεμίσουν χαρά και ικανοποίηση. Το θετικό συνέστημα κάνει καλό τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα, λέει εδώ η έρευνα. Άλλοι κρίσιμοι παράγοντες είναι η διατροφή φιλική προς τον εγκέφαλο, δηλαδή να είναι η μεσογειακή δίαιτα, τα λαχανικά, τα μούρα, αμέ, τα όσπρια, τα ψάρια, η ξηρή καρπή και το ελαιόλαδο. Να κοιμάστε καλά, το είπαμε αυτό, το να κοιμάμαστε καλά 17 φορές. Η κοινωνική και πνευματική δραστηριότητα, το είπαμε και αυτό. Η πρωινή ρουτίνα να είναι συγκεκριμένη, ώστε και ο εγκέφαλος να ενεργοποιείται. Αν ενεργοποιείται γενικώς, θα πω εγώ. Άμα λίγο τα έχει τα θεματάκια του, τι είναι ενεργοποιηθεί. Τι λέτε εδώ? Ναι, εντωμεταξύ έχει πάει κόσμος και λαός τις κάνες. Το βλέπω εδώ πέρα που μου στέλνετε συνέχεια κι άλλα. Κάποιες δεν αναγνωρίζονται με τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι, τι να κάνουμε. Τι λέτε εδώ, καλημέρα. Δεν πρέπει να λέμε τέτοια κακά σχόλια, κορίτσια, γιατί και εμείς αύριο θα μεγαλώσουμε και κι άλλο. Και θα θέλουμε κι εμείς λίγο να έτσι τσιτώσουμε, οπότε μην το σχολιάζετε. Πήγαν εκεί όλοι οι celebrities χθες να δούνε τον Ολυμπιακό. Ναι, καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα, έχει και ένα διοικητή εδώ φοβερό, ο οποίος γνώριζε τουρκικά και κάτι οπαδούς τους καθοδηγούσε σωστά στο θυσίο. Τι άλλο μου λέτε εδώ, είπαμε για τον Ακύλα, μου το στείλετε. Η Ιαπωνία μπαίνει αθόρυβα στην κούρσα των υπερηχητικών αεροσκαφών. Θα κάνει την πτήση Τόκιο-Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 2 ώρες. Θα φτάνουμε. Ενώ η παγκόσμια προσοχή στρέφεται κυρίως, λέει, στα αμερικανικά σχέδια για την επιστροφή των υπερηχητικών επιβατικών πτήσεων, η Ιαπωνία φαίνεται πως προχωρά αθόρυβα σε κάτι ακόμη πιο φιλόδοξο. Αναπτύσσει αεροσκάφη που θα κινούνται με ταχύτητες 5 φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου. Μακάρι να πάει καλά αυτό. Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή καύσης κινητήρα, ανοίγοντας το δρόμο για μια εντελώς νέα γενιά υπερηχητικών αεροσκαφών. Οι αριθμοί που συνοδεύουν το Ιαπωνικό πρόγραμμα μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικοί. Ένα αεροσκάφος που ταξιδεύει με ταχύτητα Mach 5 μπορεί να φτάσει περίπου τα 6.100 χιλιόμετρα την ώρα, επιτρέποντας θεωρητικά ακόμα μια πτήση από το Τόκιο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 2 ώρες. Πόσο κάνει κανονικά? Γιατί περιμένετε, θέλω να το δω αυτό. Καθίστε, θα ρωτήσω το ChatGPT πώς θα γίνει αυτό. Πόσο διαρκεί η πτήση από Νέα Υόρκη. Πάω να γράψω Νέα Υόρκη και μου βάζει το autocorrect ως μη, Νέα ως μη, Τόκιο. Νέα Υόρκη, Τόκιο, σήμερα. Λοιπόν, και να είναι και direct, μην έχει και αλλαγή. Ψάχνει εδώ. Μια απευθείας πτήση διαρκεί συνήθως 14 με 15 ώρες. Και θα το κάνει στο 2 ώρο. Oh. Δηλαδή πόσο θα κάνει το Αθήνα Νέα Υόρκη? Ένα τεταρτό. Άμα είναι... Να βολεύει. Πεταγόμαστε στα μάτι. Γιατί έχουμε και χρόνο. Θα είναι και λίγο ακριβούτσικο, αυτό πήγα να πω. Άμα κάνει 14 ώρες 2, τι θα κάνει το Αθήνα Τόκιο, που δεν έχω πάει ποτέ. Πολύ θέλω να πάω. Θέλω πολύ να πάω στην Ιαπωνία. Είναι όνειρο ζωής να πάω. Θα με πας? Θα βγάλουμε και εκπομπή από εκεί. Θα μας δουν εκεί οι φίλοι μας. Θα πάμε και για σούσι μετά. Οι Ιάπωνες, δεν σ' αρέσει? Θες παϊδάκια? Πού θα τα βρούμε τα παϊδάκια στην Ιαπωνία? Έχει αυτά τα κινέζικα που είναι με τη... Θα φτιάξουμε εμείς τα παϊδάκια. Μαγαζί με παϊδάκια στην Ιαπωνία. Θα τρελαθούν οι Ιάπωνες. Ποιες πτήσεις μετά θα σου λέει? Εδώ θα κάτσουμε 15 ώρες. Γιατί να φύγουμε? Δεν θα έχει παϊδάκια στην Ιαπωνία? Να το δούμε, ελληνικό μαγαζί. Βάλτε το πιο δυνατά, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι εγώ μιλάω μόνη μου. Όχι ότι δεν μιλάω μόνη μου, μιλάω μόνη μου, αλλά τώρα μιλάω μαζί σου. Έχουν πολύ καλό μοσχάρι. Ναι, βέβαια, και πάρα πολύ ακριβό. Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν είναι παϊδάκι, το μοσχάρι. Ναι, είναι το πιο ακριβό το μοσχάρι αυτό. Αλλά εμείς λέμε για παϊδάκια. Γιατί καλό το μοσχάρι, αλλά και το παϊδάκι. Θα έχουν, λες. Να πάμε, να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα αντί να πάμε στην Ιαπωνία. 8 δευτερόλεπτα για να γίνει η ώρα. 7, 5, 4, 6, 4, 3, 2, 1. Εγώ να μετράω την αντίστοφη μέτρηση και θα πάνε πολύ καλά όλα αυτά. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ωραίο.
1: Ωραία, ωραία. Μπράβο στο μάτι.
0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 89. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Σχολιάζουμε, συζητάμε εδώ, βλέπουμε εδώ διάφορα, πολλά πολλά και διάφορα. Εδώ μαζί σας. Καλημέρα να πω σε όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Κάτι γίνεται με το ίντερνετ σήμερα, πάει λίγο με το κάρβουνο πρωί-πρωί. Τι μου λέτε εδώ. Είπαμε για τα γλυπτά, το είπαμε στην αρχή, δεν τα ακούσατε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε και για τον Τραμπ, αύριο άμα τα καταφέρουμε και ξυπνήσει ο αγαπητός Δημήτρης Φιλιππίδης θα βγούμε. Υπάρχει μια δοκιμαστική πτήση εδώ για το νέο Starship V3 του αγαπητού Elon Musk. Έχει γίνει τώρα επίσης δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στα Χανιά ο 33χρονος γιατρός που αγνοούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για αυτοχειρία. Είχε φύγει για βόλτα με το αυτοκίνητό του, το οποίο βρέθηκε λίγο πιο μακριά και αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες. Δύσκολες στιγμές, λυπητήρια στους οικείους. Είχαμε την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρέθεσε μάλιστα το δείπνο η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στο γεύμα συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας την ελληνική ναυτιλία, έναν από τους ισχυρότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας με παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους είχαν την ευκαιρία να εξελεγηθούν στην έκθεση κυκλαδικού πολιτισμού, θαυμάζοντας από κοντά τα εκθέματα και γνωρίζοντας τις πτυχές της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Του λέει εδώ ο Πάτροκλος να δουλέψει, γιατί ακούει εμάς και δεν κάθεται να δουλέψει. Δούλεψε και λίγο, μην έχουμε θέματα, Πάτροκλε αγαπημένο μου, βάλε και ακουστικά και να μας ακούς ταυτόχρονα. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ για να δω, καλημέρα στην Αθηνά, ναι, για τον Ολυμπιακό, τα άπαμε βεβαίως το πρωί. Η καριέρα μου τελείωσε, λέει ο Κεριαλάς, όταν το τραγούδι του μια φορά συνδέθηκε με το κόμμα Καριστιανού, πλάκα κάνει. Είχε πολύ κόσμο. Χθες πήγε και η Γκυλφόιλ, πήγε και ο Λάνθιμος, πήγε και ο Γκάλης, πήγε πολλοί κόσμος στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Συγγνώμη, ζήτησε τραπεζίτης που αποκάλεσε τους ανέργους από την τεχνητή νοημοσύνη χαμηλότερης αξίας ανθρώπινο κεφάλαιο. Δεν φτάνει μια συγγνώμη γι' αυτό, λυπάμαι. Ο επικεφαλής της Βρετανικής Τράπεζας Standard Chartered ζήτησε συγγνώμη για μια δήλωσή του σε συζήτηση για το πώς η αυτοματοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις. Ο Bill Winders, αυτός την είπε την εξυπνάδα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περικοπή δαπανών, αλλά για την αντικατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου χαμηλότερης αξίας με το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και το επενδυτικό κεφάλαιο που εισφέρουμε. Ναι, και αυτός ο άνθρωπος παραμένει στη θέση του όταν λένε έναν άλλο άνθρωπο χαμηλότερης αξίας. Η εταιρεία έχει 82.000 εργαζόμενους, τους περισσότερους σε παρασκηνιακούς ρόλους. Τα επόμενα 4 χρόνια θα υπολογίζεται ότι η τράπεζα θα απολύσει το 15% του προσωπικού. Οπότε σου λέει, τι να τον απολύσουμε αφού αυτά που λέμε είναι αυτά που πιστεύουμε. Μάλιστα μία αμαξοστοιχεία στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε και σκότωσε άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Κορδελιού. Έχει και την ανακοίνωση της Hellenic Train. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Επιστρέφοντας έχω να σας πω για το Ricky Martin, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνο σε συναυλία του. Να τα έχεις όλα αυτά, να σου έρθει και ο άλλος με το δακρυγόνο, τραγουδάς εσύ το αυτό θέλω, Ricky Martin θέλω. Θα μου βάλεις το C-Banks. Μπορείς από το να ασχολείσαι με άλλα πράγματα λιγότερο σοβαρά από αυτά τα οποία σου ζητάω. Είναι πιο σοβαρό. Άμα είναι πιο σοβαρό, εντάξει, με βάλω το πιο μετά. Βάλω το αυτό που έχει βάλει η Αφροδίτη. Μετά θα βάλω το δικό μου, το C-Banks. C-Move. Καλά, πάμε.

πήγε λοιπόν ο αγαπητός Ρίκη Μάρτιν, σε παρακαλώ, μετά το επόμενο τραγούδι. Θέλω να είναι το Σιμπέγκς, Σιμπέγκς. Σιμούβ, Σιμούβ. Μ' αρέσει, είναι από τα αγαπημένα μου. Πήγε, έκανα κάτι στην αυλία στο Μαυροβούνιο και ένα άτομο από το κοινό εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της εμφάνισής του και την απομάκρυνση θεατών από το χώρο. Πήγε εκεί στην πλατεία Ανεξαρτησίας, στην Μπονγκόριτζα, όπου ο 54χρονος καλλιτέχνης εμφανιζόταν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων, η Ροντίνε Αλκαλά είναι αυτή η υπεύθυνη, το δακρυγόνο εκτοξεύθηκε προς τη σκηνή, δημιούργησε πανικό και ανάγκασε το κοινό να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Όταν μπήκανε, δεν είδαν ότι είχε δακρυγόνο αυτός μαζί. Εκεί στην Μπονγκόριτζα. Δεν ελέγχουν πριν μπουν στην αυλία, μπαίνουν έτσι. Θα μου πει εντάξει, άμα έχει πολύ κόσμο, αλλά τι. Εμείς δεν πρέπει να τα ελέγχουμε όλα. Τα ελέγχουμε. Εκεί γιατί μπαίνουν έτσι οι ανεξέλεγκτοι. Και πού το έβαλε το δακρυγόνο, το είχε βάλει άλλη μέρα και το πήγε και το πήρε, δεν νομίζω. Ένα άτομο εκτόξευσε δακρυγόνο προς τη σκηνή, προκαλώντας εφρύδια διακοπή της συναυλίας, ενώ οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν από το χώρο και έλαβαν βοήθεια. Ως προληπτικό μέτρο, ο Ρίκη Μάρτιν και όλη η ομάδα το αποχώρησαν, ενώ το προσωπικό ασφαλείας και οι τοπικές αρχές εργάζονταν για να περιορίσουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Παρά τις εισηγήσεις να μην συνεχίσει τη συναυλία, ο καλλιτέχνης επέστρεψε στη σκηνή. Παρόλο που το συνέστησαν να μην επανέλθει, επιβεβαίωσαν οι αρχές ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και έτσι επανήλθε και αποφάσισε να συνεχίσει το live προκειμένου να τηρήσει τη δέσμευσή του απέναντι στους θαυμαστές του και πολύ καλά έκανε, θα πω εγώ, μιας και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα το πρωί σήμερα τα ξημερώματα, για να σας φέρω εδώ να πάμε στα δικά μας στην Ελλάδα. Είχαμε πυροβολισμού στο Μικρολίμανο, είχαμε και έναν τραυματία. Μάλιστα, είχαμε το περιστατικό αυτό με έναν τραυματία που διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όταν ο τραυματίας στο πλαίσιο ελέγχου τους προέταξε όπλο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ στην τσάντα του είχε 6 χειροβομβίδες. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Και τι να πεις τώρα, κυκλοφορεί ο άλλος και έχει στην τσάντα 6 χειροβομβίδες. Κάθεσαι εκεί δίπλα και ο άλλος είναι με 6 χειροβομβίδες. Εντάξει, τι να πεις. Τι να πεις ότι εντάξει, να βάλει ο Θεός το χέρι του, όποιος είναι να το βάλει το χέρι του, ας το βάλει όποιος πιστεύει ο καθένας. Μη συμπέσουμε καμιά ώρα όλοι μαζί και κάπως έτσι και μια... Πώς την περώνει, πώς το λένε αυτό που το τραβάς, αυτό, μην το τραβήξουν και να πω, α, τι είναι αυτό και μετά ναι, μπουμ, όχι. Τι να πω. Θα δούμε πού είναι και τι σοϊστορία είναι και αυτή η οποία ξεκίνησε τώρα σήμερα το πρωί. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και αυτό τη σημασία του έχει. Δεν ξέρω αν είναι τρομοκρατικό ή αν είναι κάτι άλλο. Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα. Θα φανεί για το λόγο που κυκλοφορούσε ο άλλος με τα όπλα και τις χειροβομβίδες. Πάμε να βάλουμε το Ρίκι. Δεν το έχεις βρει. Βάλε άλλο. Δεν πειράζει. Βάλω πιο Ρίκι. Δεν με νοιάζει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καλούτσος. 6947-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Ο Νέρ Παπάκι αλφαρέντιο989.gr είναι το email μας. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να μας ακούτε και μέσω του site. Η ώρα έχει πάει 7:25. Τσούκου τσούκου τσούκου. Μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Πάτροκλος, πάλι τσούκου τσούκου. Ναι, είναι έκφραση την οποία τη χρησιμοποιώ, έχει πλάκα. Είναι αγαπημένη έκφραση. Είναι αυτά τα. Ξέρετε, το καθένας έχει την αργό του ανάλογα και με την ηλικία του. Οπότε έτσι λειτουργούν αυτά. Είπαμε ότι αύριο είναι ο αγώνας και μακάρι να πάνε όλα καλά, όποια ομάδα και να είμαστε. Είμαστε υπέρ του να πάνε καλά τα πράγματα για όλους, έτσι. Οπότε πόσο μάλλον όταν είμαστε στον τελικό του Final Four. Τι λέει εδώ? Έχει εδώ και ένα βίντεο το οποίο βλέπω από τη σύλληψη της Britney Spears για οδήγηση υπό την επίρρεια. Εντάξει. Αυτή η ιστορία με αυτή την κοπέλα, παιδί μου, βλέπεις ότι είναι αυτό που λέει, ξέρεις, όταν σου έρθει η δημοσιότητα από τόσο νωρίς και η τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, δύσκολο να μπορείς να το διαχειριστείς. Και είναι αυτό που λέγαμε πολλές φορές, συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με διάφορα θέματα που κανονίζουμε εδώ για τις εκπομπές κλπ. Και για το ότι κάποιες φορές δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, και σε αυτό έχουμε μερίδιο ευθύνης κυρίως εμείς, δεν έχουν την. Ξέρετε, την οριμότητα για όλα αυτά τα οποία θα έρθουν. Πρέπει λίγο να μην σου έρχονται εύκολα κάποια πράγματα, να δυσκολευτείς λιγάκι, για να μην και όταν σου πάει κάτι καλά να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, αλλά και γενικώς. Αυτό δεν το κάνουμε πια, δυστυχώς, καλός ή κακός. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όσο πάει και περισσότερο. Και έχει σημασία να μπορεί ο νέος άνθρωπος να ψήνεται στη ζωή πριν έρθει κάτι στραβό, γιατί εκεί μετά δυστυχώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό το συζητάγαμε με διάφορους ψυχολόγους, γιατί κάνουμε τώρα διάφορα, και μου το λέγανε, είναι αυτό που κάπως λίγο σαν να τα κάνουμε λίγο πιο μαλθακά. Και αυτό μετά και τα αντιμετωπίζουμε και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και σκληροί με τα παιδιά μας και να μην φερόμαστε και σωστά. Τι να πεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, το βρήκε στο τραγούδι μου. Άντε, βάλε να το ακούσουμε το φίλο μας το Ρίκι Μάρτιν, μία που τον αναφέραμε σήμερα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε Α2989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καλούτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 και συζητάμε και σχολιάζουμε και εντός και εκτός και επί τα αυτά πολλά πολλά και διάφορα. Τι να σας πω τώρα, να σας πω επίσης, είπαμε για τον καιρό, τα είπαμε όλα. Εντάξει, φταίχουν λίγο αυτό που βλέπω γενικώς και δεν μπορεί τώρα να μην το βλέπω. Εγώ το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Δεν πάει πολύ καλά το θέμα φέτος, όπως αντιλαμβάνεστε, τη σεζόν του της τουριστικής. Με όσους έχω μιλήσει, έχει μια ιδιαίτερη πτώση και δεν έχει να κάνει με εμάς εδώ. Έχει να κάνει με το, όπως καταλαβαίνετε, με το τι συμβαίνει παγκοσμίως. Και εντάξει, δεν είναι εύκολο άλλος να φύγει και να έρθει σε μια περιοχή όπου ναι, μεν έχουμε απόλυτα ηρεμία και απόλυτη ασφάλεια, αλλά μία το Ντουμπάι, μία αυτά που είχαν συμβεί με την Κύπρο, μία οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν να έρθουν σε πρώτη γραμμή και σε τέτοια απόσταση. Αφήστε που είναι και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια στα υπερατλαντικά ταξίδια. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν το κάνει, είναι λίγο, ξέρετε, πιο δύσκολα τα οικονομικά, θα φροντίσει να μην ταξιδέψει φέτος ή να πάει σε μέρη πιο κοντινά. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που ακούω από γκρίνιες σχετικά με την τουριστική σεζόν. Θα δούμε βέβαια, γιατί έτσι γίνεται, έτσι ξεκινάνε και μετά το last minute, αυτό που λέμε τις τελευταίες στιγμές, λέει ο άλλος, άντε μωρέ, ας πάω, ή κάτι κάπως πήγε λίγο καλά, άντε ας πάω και να το καταφέρω. Αυτά βλέπουμε λοιπόν εδώ αναλυτικώς και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε όμως 23 Μαΐου και δεν βοηθάει, δεν ευνοεί και ο καιρός. Για κοντινές διαδρομές βέβαια, να σας πω τι καλό έχει αυτό. Έχει το καλό ότι ο Έλληνας μπορεί να βρει πολύ καλές προσφορές. Κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν τόσο συχνό. Βλέπεις και τώρα, ενώ παλιά θέλαμε τον ξένο τον τουρίστα, τώρα ζητάμε και τον Έλληνα τον τουρίστα. Τώρα κοιτάμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Αρκεί βέβαια να μπορεί και ο Έλληνας τουρίστας να ταξιδέψει έτσι, και να έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί αυτό είναι το επόμενο θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αρχές είναι ακόμα τη σεζόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για βάλε σταματά ακόμα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά. Να πω καλημέρα στην Αθηνά, τη Χριστίνα, τη Μαρίνα, που μπήκε τώρα στην παρέα μας και μας ακούει και μας λέει εδώ πέρα σχόλια και μας λέει ότι ετοιμάζεται να πάει στο εξοχικό της, το οποίο είναι, πώς το λένε, σήμερα θα πάει Σαββατοκύριακο για να περάσει εκεί το Σαββατοκύριακό της, το οποίο είναι ο Αγίος Θεοδόρος και μας ακούει και από εκεί. Καλημέρα να πούμε στο Γιάννη, καλημέρα να πούμε στον Ξενοφόντα, καλημέρα σε όσους έχουν μπει τώρα εδώ στην παρέα μας και μας ακούνε και ξυπνήσαν επιτέλους 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε εμείς από νωρίς, τα έχουμε πει όλα. Πρέπει να βάλετε εκεί, βάλετε πίσω. Α, μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές. alfaradio989.gr. Να μπαίνετε μέσα να ακούτε συνεντεύξεις, εκπομπές, ό,τι θεωρείτε ότι έχει ενδιαφέρον και σας αρέσει. Και είμαστε εδώ στο κομμάτι της παρέας, το και του Σαββατοκύριακου και τα υπόλοιπα στις καθημερινές. Τι άλλο ήθελα να πω, κάτι ήθελα να σχολιάσω για την εβδομάδα που μας πέρασε. Τα έχω σημειώσει, αλλά τα έχω ξεχάσει. Αυτό το οποίο βλέπουμε επίσης πάρα πολύ έντονο σε σχέση και με την εξέλιξη του AI και με όλα αυτά, είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Πόσα μηνύματα στα μάτια έχω πάρει, έχει έρθει το δέμα. Έχει, κατεβάστε την τάδε εφαρμογή, μου ήρθε email προχθές να αλλάξετε τους κωδικούς σας στην τράπεζα. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Πόσο προσοχή θέλει, πολύ μεγάλη προσοχή, να ξέρετε, τεράστια, μιας και οι επιτίδιοι βρίσκουν πάντα, μέχρι και τη φωνή. Μπορεί να έχουν, λέει, μου λέγανε κάτι φίλοι από το, μπορεί να, ναι, μέσα από το AI. Άμα ακούσετε καμία να μιλάει το εδώ, πάτε με τηλέφωνο. Εγώ θα είμαι, μην παιδευτείτε. Δεν είναι το AI, εγώ θα έχω κάνει κανένα λάθος. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα σε πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, μας λέγανε ότι βρίσκουν και ποιες είναι οι πιο ηλικιωμένες κυρίες εκεί στις περιοχές. Βρίσκουν, μπορούν να βρουν τα τηλέφωνα, μπορούν να κάνουν και τις ταυτοποιήσεις και στη συνέχεια μία το παιδί χτύπησε. Έχουμε δει τόσες περιπτώσεις με μεγάλες ηλικίες γυναίκες, με γιαγιάδες, με αυτά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μιας και η τεχνολογία βοηθάει και τους επιτίδιους, όπως βεβαίως βοηθάει και στα πάντα στην καθημερινότητα. Μεγάλη λοιπόν προσοχή σε όλους. Τι μου λέει εδώ η Όλγα μου, καλημέρα μου λέει εδώ, με αγάπη, την πανέμορφη τη Ζάκυνθο. Εν τω μεταξύ, άκου κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Εσύ, σταμάτη να μου πεις τη γνώμη σου. Βάζουμε εμείς διάφορες φωτογραφίες. Βάζουμε και από τη Σαντορίνη, από την Κρήτη, από εδώ, από εκεί. Βάζω από την Ιθάκη φωτογραφία. Τι κάνει ο αλγόριθμος? Το τραβάει τόσο πολύ για να ευνοήσει κάποιες περιοχές? Δεν είναι ότι είμαι εγώ πιο ωραία στη φωτογραφία, ίδια είμαι. Και μη σου πω ότι είμαι και χειρότερες φωτογραφίες. Κάτι κάνει το διαδίκτυο και σε κάποια σημεία τα οποία δεν είναι κορεσμένα φωτογραφικά, τουριστικά. Αυτό θα μου πεις τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς έχουμε άλλα θέματα να λύσουμε. Μας νοιάζει τι κάνει ο αλγόριθμος? Όχι, βεβαίως. Αλλά το λέω και αυτό. Γιατί το παρατήρησαμε στη βδομάδα σε σχέση με την τεχνολογία. Τα μέρη τα οποία δεν είναι, έβαλε μια φίλη μας αγαπημένη στην Κόνιτσα που είχε πάει. Και είχε, πώς το λένε, διάφορα σχόλια από κάτω. Δηλαδή, κάπως θα μου πεις, έχει καμία σημασία. Ξαναλέω, καμία σημασία δεν έχει. Αυτό έχει να κάνει με όσο ασχολούνται με τα social, μιας και το συζητάμε και αυτό τον τελευταίο καιρό. Επίσης, να ξέρετε ότι πιο πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι βλέπω κόσμο ο οποίος δεν αντέχει πλέον, δεν του αρέσουν πλέον τα συμβατικά μέσα. Και μπορεί να πιστεύετε, εντάξει, ανθρώπους μπορεί να μην έχουν και ιδιαίτερη εξειδίκευση, γιατί μπορεί να τους παρακολουθεί ή μπορεί να είναι αγαπητοί στα social. Έλεγα προχθές με το φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Ζουμπανέα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη διαιτολογία κλπ. Εσείς που μπαίνετε, και εγώ μαζί, και βλέπουμε διάφορα στα social media, μην ακούτε συμβουλές ιατρικές ή διατροφικές από ανθρώπους που δεν έχουν την εξειδίκευση. Αυτό το οποίο ακούμε συνεχώς και βλέπουμε και μπορεί να παρασυρθούμε, ένα success story κάποιας κοπέλας που μπορεί να έχασε, ξέρω εγώ, 20 κιλά και λέει τη δική της την ιστορία. Αυτό επειδή πολλές φορές γίνεται παράδειγμα για άλλους ανθρώπους και ακολουθούν την ίδια διατροφή, δεν μπορεί να ξέρεις αν ο άλλος έχει αντίστοιχα προβλήματα, λιγότερα προβλήματα, περισσότερα προβλήματα υγείας, άλλου είδους διατροφικές συμπεριφορές, να έχει θέματα βιταμινών. Μην μπαίνουμε, το βλέπουμε συνεχώς. Έχουμε παρασυρθεί πάρα πολύ όλοι μας, μιας και μας αρέσει να βλέπουμε το οπτικό κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, και τελικά μπορεί να κάνουμε λάθη τα οποία να αποβούν από μοιραία μέχρι λιγότερο μοιραία βεβαίως, αλλά να δημιουργήσουν θέματα στην υγεία μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λοιπόν, Πάμε να βάλουμε το τραγούδι. Άτε, 8 παρατέταρτο, 7 και 41, το τραγούδι θα μας πάρει στο 8 παρατέταρτο και έχω να σας πω πολλά πολλά πολλά ακόμη, ό,τι προλάβουμε μέχρι και τις 8.
1: Αλφα Radio 989.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στις συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι λογιστές προχώρησαν οι αρχές έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Στο πλαίσιο της επιχείρησης που έγινε την 5η 21 Μαΐου στη γιορτή μου, συνελήφθησαν 10 άτομα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων οι φερόμενοι αρχηγοί, καθώς και τηλεφωνητές και προμηθευτές κρατών ΣΥΜ, ενώ εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο των μαϊμού υπαλλήλων ΔΔΕ, από το οποίο συντονιζόταν η δράση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις, ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισαν ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Νοέμβριο, με διακριτούς ρόλους και δομημένη ιεραρχία. Με τι νομίζετε? Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ένα σπίτι σαν επιχειρησιακό κέντρο, από όπου πραγματοποιούσαν μαζικές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους εντόπιζαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ως λογιστές, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή διαρροές ρεύματος, με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν συνεργοί τους είτε με φυσική παρουσία είτε με το πρόσχημα της εκτίμησης ή καταμέτρησης. Προς αποφυγή της σύλληψης, τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν συχνά την έδρα του τηλεφωνικού κέντρου, μεταφέρονταν και άλλαζαν αριθμούς σύνδεσης, ενώ είχαν λάβει μέχρι και μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες επιτήρησης στους χώρους δράσης τους. 60 κάρτες SIM, 23 κινητά τηλέφωνα, γύρω στα 6.000 μέτρητα, τη μαλφή, ζυγαριά ακριβή και οχήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις και για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, όπως αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά, επειδή έχουν αγριέψει τα πράγματα εκεί έξω και επειδή υπάρχουν χιλιάδες επιτίδη οι οποίοι μπορεί να αποφασίσουν να έρθουν κοντά σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορεί να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώς να τα αντιμετωπίσουν, πώς να τους αντιμετωπίσουν μάλλον, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι, επειδή το βλέπω αυτό συχνά και δεν θέλω να πω ότι μιλάμε για αγαθοσύνη, αλλά μιλάμε για μια επιπολαιότητα που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα στις πολυκατοικίες μας. Δηλαδή βλέπω τις πόρτες ανοιχτές. Ξέρετε, παλιά ήταν ευχής έργων να είναι ανοιχτή η πόρτα και να μιλάς με τη γειτόνισσα και το γείτονα. Τώρα πια που μπαίνει ο κάθε ένας μέσα και μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα στους ηλικιωμένους κυρίως, σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, εμείς δεν πειράζει. Εντάξει, κάτι θα καταλάβουμε, πιο εξοικειωμένοι είμαστε, κάποιο κανένα μήνυμα θα δούμε. Εντάξει, και εμείς μπορούμε να την πατήσουμε, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι μπορεί να τους πάρεις, να τους πεις για το παιδί τους που μπορεί να έχουν πρόβλημα, για τη διαρροή που μπορεί να υπάρχει και δεν μπορεί να σκεφτούν ότι κάτι τόσο οργανωμένο με τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Μπορεί να είναι από επιτίδιους, θέλει τεράστια προσοχή και να έχουμε και τα αντανακλαστικά μας όλοι εμείς για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και στην πόρτα μας και στο σπίτι μας όλο αυτό. Αυτό το λέω γιατί έχω πάρει και εγώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες σχετικά με αυτά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, γιατί σιγά σιγά πάει η ώρα 7:51 πλησιάζει και είμαστε προς το τέλος. Σε λιγάκι θα ακολουθήσει και η αγαπημένη μου η Αγγελική Λάζου. Θα τα δούμε λοιπόν όλα λίγο πριν κλείσουμε και ξέρετε, εδώ θα είμαστε και την υπόλοιπη ημέρα μέσω των εξαιρετικών εκπομπών του Alpha Radio 89. Ακολουθεί η Αγγελική, ακολουθεί ο Σπύρος και η Άννα, ακολουθεί η αγαπητή κυρία Καλπάκη, τα παιδιά μου, τα αγαπητά, όπως είπαμε, ο Σπύρος Γιάννα, ο Νικόλας ο Καμπακάρης. Έχουμε κόσμο και λαό που είναι εδώ. Να μείνετε συντονισμένοι, μια και στον Alpha Radio 89, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου είναι εδώ για σας, για όλους μας, όπως και το καθημερινό. Πάμε, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πριν κλείσουμε, μια βόλτα στη Σαντορίνη μου. Δεν γίνεται να μην πάμε, μιας και οι αγάπες, οι μεγάλες δεν τελειώνουν. Το έχει πει το τραγούδι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν εκλεκτό φίλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος πασχίζει καθημερινά για το καλό του νησιού, τον Παναγιώτη τον Καβαλάρη, πρόεδρο της κοινότητας Φυρών. Τι κάνουν τα φυρά μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Λίγο συνεφιασμένοι, αλλά πολύ καλά είμαστε.
0: Θα ανοίξει ο καιρός στη συνέχεια, πώς το βλέπετε, και θα πάτε κάποια βόλτα. Τι θα κάνετε, κάνετε καμιά βουτιά, τι θα κάνετε.
1: Βόλτα στη Σαντορίνη, πας με οποιοδήποτε καιρό.
0: Έτσι. Για πείτε μας λιγάκι, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια πάλι ιδιαίτερη χρονιά, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει το νησί.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι στις επόμενες μέρες θα είμαστε ικανοποιητικά νούμερα και, και για τα ξενοδοχεία αλλά και για τα μαγάζια εστίασης και όλες τις επιχειρήσεις βασικά.
0: Δεν μου λέτε, εσείς πασχίζετε καθημερινά να βάλετε εκεί πέρα λιγάκι και μια τάξη γενικότερα και στην πόλη και με θέματα που μπορεί να έχει και με μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Έχει τώρα μπόλικα χαράτσια, έχει διάφορα πράγματα εκεί. Νέοι φόροι που έρχονται. Για πείτε μας λιγάκι, εσείς που είσαστε μέσα ουσιαστικά στην τουριστική αγορά, τι είναι αυτά που βλέπετε, κύριε Καβαλάρη μου.
1: Ναι, κοιτάξτε, έρχεται μια νέα μεταρρύθμιση που ουσιαστικά. Και δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο, στις κοινότητες βασικά. Και ως πρόεδροι δεν έχουμε ενεργό ρόλο, όπως θα έπρεπε να έχουμε, διότι είμαστε ένα ενεργό κύτταρο μέσα στην κοινωνία. Είμαστε ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ πολιτών και θεσμών. Αυτό δεν ενισχύεται από τις νέες μεταρρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση.
0: Για ποια μεταρρύθμιση μιλάτε, για ποια από όλες?
1: Είναι το τελευταίο κομμάτι που έρχεται σχετικά με τις εκλογές που θα γίνονται και όλα αυτά, αλλά και το ρόλο που θα έχει κάθε τοπική κοινότητα. Τον οποίο ρόλο δεν θα έχει βασικά, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Και βλέπουμε ότι πλέον όσο καθημερινά δηλαδή κόβεται αυτή η επαφή, η καθημερινότητα του πολίτη με τους θεσμούς. Γιατί πλέον οι κοινότητες, ενώ παλιότερα ήταν πραγματικά θεσμός και πραγματικά είχαν ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, πλέον δεν τον έχουν. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ. Τώρα αυτό δεν βοηθάει καθόλου, ξέρετε, και τον κόσμο, το οποίο αισθάνεται τον πρόεδρο και το τοπικό του συμβούλιο ως ένα συνδετικό κρίκο με το θεσμό. Είτε αυτός είναι δήμος, είτε αυτός είναι επαρχείο. Ο οποίος πρόεδρος και τοπικό συμβούλιο μεταφέρει τι ακριβώς κάνει, μεταφέρει προβλήματα. Μεταφέρει καθημερινότητα.
0: Να.
1: Την οποία πολλοί δεν την επισκέπτονται. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, δεν βλέπεις τους προέδρους, βλέπεις τα τοπικά συμβούλια να είναι στους δρόμους καθημερινά για να εντοπίζουν προβλήματα, να ακούνε τον κόσμο, αλλά δεν βλέπεις το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Και όπως είπατε πολύ σωστά, είσαστε η φωνή του κόσμου, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην άμεση επαφή, γιατί και το κομμάτι και της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά και όλα αυτά, είναι μόνο το διάστημα των εκλογών. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και παλεύουν, είναι οι άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητα και στις τοπικές κοινότητες και στις τοπικές κοινωνίες και στο Δήμο φυσικά, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει και εσάς θα βγουν στο δρόμο, σε εσάς θα γκρινιάξουν, με εσάς θα τσακωθούν,
1: ακριβώς,
0: έχω την εντύπωση.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, και οι τοπικές κοινωνίες και οι πρόεδροι, τα τοπικά συμβούλια είναι και αυτά που ψηφίζει ο κόσμος πραγματικά για να εκπροσωπηθεί ο ίδιος στο Δήμο, στον κάθε Δήμο, έτσι. Άρα είναι ένα στήριγμα στο Δήμο και ψηφοθερικό, μπορώ να πω. Άλλητα, δηλαδή είναι οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια που μεταφέρουν τους ψήφους προς τους Δήμους.
0: Και επίσης ξέρετε κάτι, αντικειμενικά το όσο και να θέλουμε να πούμε κάτι διαφορετικό, γνωρίζετε καλώς ή κακώς με τις προθέσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, εσείς γνωρίζετε ακριβώς τα πράγματα από μέσα. Δηλαδή είσαστε μέσα στην καθημερινότητα κάθε μέρα. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να, ξέρετε, αλλιώς θα μεταφέρει το πρόβλημα ο βουλευτής, αλλιώς θα μεταφέρει το πρόβλημα ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην περιφέρεια, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί κάθε μέρα και θα σε βρει ο γείτονας και θα σου πει, κοίτα να δεις Παναγιώτη, εγώ από εδώ δεν μπορώ να περάσω ή δεν μπορώ να παρκάρω ή έχει τα σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα σας πει, είναι αυτά τα οποία πρέπει πραγματικά και εσείς να ασχοληθείτε. Με κάποιο τρόπο αυτό όντως πρέπει να μην αλλάξει, νομίζω.
1: Αυτό, κύριε Σπυροπούλου, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μεταφέρουμε ακριβώς προβλήματα καθημερινότητας. Μας σταματάνε, μας παίρνουν τηλέφωνο. Προσπαθούν να μας βρουν οι άνθρωποι για να τους μεταφέρουμε το πραγματικό τους πρόβλημα. Και οι λύσεις πρέπει να έρθουν από πάνω. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο είναι ότι και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Ο ρόλος μας είναι απλά να μεταφέρουμε το πρόβλημα. Και εδώ είναι που γίνεται πάλι μεγάλο θέμα με τη νέα μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή. Και αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ, διότι χάνεται η επαφή της τοπικής κοινωνίας με τους θεσμούς, όπως σας είπα και πριν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το δούμε, γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουν και πολλοί άλλοι στις τοπικές κοινωνίες. Θα ξεκινήσει αυτό και θα υπάρχει ακριβώς το ίδιο αυτό που λέτε κι εσείς. Θα το δούμε. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε για να το αναδεικνύουμε. Έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή θα βγάλουμε και καμιά εκπομπή από κάτω, κύριε Καβαλάρη. Καιρός είναι τώρα και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Θα το κάνουμε να μαζευτούμε εδώ οικογενειακά, να τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, να δώσετε ένα φιλί σε όλους μου τους φίλους κάτω και θα τα πούμε πολύ σύντομα στον ίσιο στο πανέμορφο. Καλημέρα κι εμείς, καλημέρα. Βλέπετε ότι, ξέρετε, εμείς λέμε τα δικά μας, μας αρέσουν όλα αυτά που λέμε, αλλά είναι η τοπική κοινωνία η οποία σε κάθε περιοχή, είτε λέγεται Σαντορίνη, είτε λέγεται, θα μου πεις, θα σου πει, η Σαντορίνη είναι προνομιακή. Ναι, αυτό ισχύει σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή. Καλώς είναι την Πέρδικα. Είσαι πάρα πολύ μοντέρνα σήμερα. Και θα έλεγα και σεξι.
2: Εννοείς ότι τις υπόλοιπες μέρες δεν είμαι μοντέρνα?
0: Είσαι πάντα μοντέρνα και σεξι, αλλά σήμερα είσαι ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει το σκουλαρίκι, φταίει η μπλούζα, φταίει το πουά στη μπλούζα. Η αγγελική Λάζου ακολουθεί, λοιπόν.
2: Είμαι στεναχωρημένη σήμερα. Θα ζητήσω την βοήθεια του κοινού.
0: Γιατί? Ποιος σε στεναχώρησε?
2: Οι εξελίξεις.
0: Οι εξελίξεις? Οι προηγούμενες εξελίξεις σε χαροποιούσανε και σε στεναχώρησαν αυτές?
2: Ήταν απλώς εξελίξεις, χωρίς συναισθηματικό φορτίο.
0: Το ένα μπουφάν το φοράς γιατί κρυώνεις με τη μία από το ένα μανίκι και το άλλο το χωρίς?
2: Το έφερα για προληπτικούς λόγους, διότι ο κύριος Καρλίτσος δεν με ενημέρωσε για τις συνθήκες που επικρατούν στο ραδιοθάλαμο.
0: Τα βλέπεις? Δεν είμαι μόνο εγώ που τα λέει. Καλημέρα, τα φιλιά μου, ακολουθεί η αγγελικάρα μας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλώς ήρθατε, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσω να κρατήσω την ψυχραιμία μου παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχει κάνει ο αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Δηλαδή αυτό που μου έχεις κάνει, είμαι που είμαι. Και θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού. Νομίζω πρέπει να παίξουμε ένα τηλεπαιχνίδι σήμερα και όλες οι βοήθειες να είναι του κοινού. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Καρλούτσο, στα μάτια μου, τι συνθήκες καιρικές επικρατούν στο ραδιοθάλαμο, να ξέρω να το πάρω το μπουφάν ή να μην το πάρω, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό το μπλουζάκι, το πουά, στο οποίο αναφέρθηκε η Έλλη Σπυροπούλου, είναι κοντομάνικο. Λογικό θα μου πεις. Ο μήνας έχει, πόσο σας είπα, μισό λεπτό, 23. Χθες ήταν η μόνη Παρασκευή της ζωής μου, εξ όσων μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου, που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε. Τέλος πάντων, είπαμε, η ζωή δίνει τις προκλήσεις και πρέπει να σταθούμε και στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε τον απολογισμό και την ενδοσκόπηση. Αλλά ξέρεις, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο όταν κάθε φορά διαπιστώνεις πως πολλά πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούν να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά πράγματα και φταίμε κατά βάση εμείς που δεν αλλάζουν. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έτσι με την ασφάλεια που μας δίνει η απόσταση του χρόνου, και φυσικά το Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ καλή έτσι, ευκαιρία να δούμε τι συνέβη την εβδομάδα που πέρασε, να αποφορτιστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι συναισθηματικά βρεθήκαμε από τα ψηλά στα χαμηλά. Θα πάμε λοιπόν στα κανονικά, θα πάμε στα του καιρού. Βέβαια το πρωί ψυχάλιζε, πρέπει να σου πω, Σταμάτη Καρλούτσο. Ψυχάλιζε. Βέβαια έχουν πει, νομίζω, ότι θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτές θα εκδηλωθούν και στο λεκανοπέδιο. Πάμε λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία το Σαββάτο μας με την πρόγνωση του καιρού, όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα ανατολικά αναμένουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα επιρροτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο από το βράδυ θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση όσο στα ανατολικά και τα νότια, θα φτάσει στην ανατολική κοινότητα η νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, να θα μας αγγίξουν και εμάς οι καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία έτσι μουσικά και όμορφα.

1430 η Ιωάννα της Λορένης συλλαμβάνεται από τους Βουργουνδούς στην πολιορκία της Κομπιένης. 1453 ο Μωάμεθ ο δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη, υποσχόμενος πως θα του επιτρέψει να φύγει ελεύθερος και με τιμές. Ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας απορρίπτει την πρόταση, επιλέγοντας να υπερασπιστεί μέχρι τέλους την πόλη, λίγες μέρες πριν από την πτώση της. Το 1878 η Κύπρος παραχωρείται στη Μεγάλη Βρετανία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο πλαίσιο μυστικής συμφωνίας που υπογράφεται λίγες μέρες πριν το συνέδριο του Βερολίνου. Η προσάρτηση γίνεται με αντάλλαγμα τη βρετανική υποστήριξη στην Υψηλή Πύλη απέναντι στη ρωσική απειλή, σηματοδοτώντας την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατικής κυριαρχίας στο νησί. Το 1900 αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το Associated Press, καθιερώνοντας ένα νέο τρόπο συλλογής και διάδοσης ειδήσεων, οργανώνεται ως συνεταιριστικό μη κερδοσκοπικό πρακτορείο και θα εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της παγκόσμιας δημοσιογραφίας με δεκάδες γραφεία διεθνώς. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία του κυβερνήτη του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1929 εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς η λέπρα στην Αθήνα, προκαλώντας κοινωνικό πανικό και κινητοποιώντας τις αρχές για λήψη μέτρων απομόνωσης και καταγραφής των κρουσμάτων. Το 1934 η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow σκοτώνονται σε ενέδρα της αστυνομίας στη Λουζιάννα. Το θρυλικό ζευγάρι των ληστών είχε γίνει φόβος και θρύλος στην εποχή της μεγάλης ύφεσης, με τον Clyde μάλιστα να φτάνει στο σημείο να στείλει συγχαρητήρια επιστολή στον Henry Ford για το γρήγορο και αξιόπιστο μοντέλο. Το 1939 το υποβρύχιο Squalls του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ βυθίζεται ανοιχτά των ακτών του New Hampshire κατά τη διάρκεια δοκιμής κατάδυσης, προκαλώντας το θάνατο 24 ναυτών και 2 τεχνικών. Οι υπόλοιποι 32 ναύτες και ένας ναυπηγός διασώζονται την επόμενη μέρα. Το 1941 η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. Το 1945 το ειδικό δικαστήριο δοσύλλογων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες με την απόφαση υπαριθμών 344. Οι καταδικαστέντες κατηγορούνται για συνέργεια με τις δυνάμεις κατοχής και συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού της Ηπείρου κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Το 1973 αποκαλύπτεται το κίνημα του ναυτικού, μία από τις σημαντικότερες οργανωμένες αντιδικτατορικές κινήσεις μέσα στις ενόπλες δυνάμεις. Το σχέδιο προδίδεται πριν εκδηλωθεί πλήρως και ακολουθούν συλλήψεις, ανακρίσεις και βασανισμοί, μεταξύ των οποίων και του ταγματάρχη Σπύρου Μουστακλή. Κορυφαία στιγμή της υπόθεσης γίνεται η αποχώρηση του αντιτορπιλικού βέλους από ανατοϊκή βάση με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά και ο κατάπλους του στην Ιταλία, κίνηση που διεθνοποίησε το αντιδικτατορικό μήνυμα που εξέθετε τη Χούντα. Το 1992 η Σικελινή Μαφία δολοφονεί το δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε, τον άνθρωπο σύμβολο αγώνα κατά της Κόζα Νόστρα. Η βομβιστική επίθεση στην Εθνική Οδό κοντά στο Παλέρμο σκοτώνει επίσης τη σύζυγό του και τρεις οματοφύλακες. Το σοκ που προκαλεί στην Ιταλική κοινωνία είναι τεράστιο και οδηγεί σε μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στη Μαφία. Το 1994 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών η ταινία Pulp Fiction του Quentin Tarantino κερδίζει το Χρυσοφίνικα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διχάζοντας κοινό και κριτικούς. Το βραβείο απονέμεται από τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, Clint Eastwood, σε μια ιστορική στιγμή που καθιερώνει τον Ταραντίνο ως έναν από τους πιο ανατρεπτικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου. Το 1995 ανακοινώνεται επίσημα η κυκλοφορία της γλώσσας προγραμματισμού Java. Το 1997 το θέμα των απόψεων του Γιώργου Παπανδρέου για το διαχωρισμό σκληρών και μαλακών ναρκωτικών παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Το 2004 μεγάλος νικητής του 57ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κανών αποδεικνύεται το πολιτικό ντοκιμαντέρ Fahrenheit 911 του Αμερικανού σκηνοθέτη Michael Moore.
Το 2006 ένα ελληνικό και ένα τουρκικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, ενώ τα συντρίμια του ελληνικού μαχητικού θα βρεθούν λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας ότι ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης είναι νεκρός. Και το 2007 διεξάγεται στην Αθήνα ο τελικός του Champions League ανάμεσα στη Μίλαν και τη Λίβερπουλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η βουτιά στην ιστορία, γιατί καταλαβαίνουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αν εξελίσσονται, αν κάτι αλλάζει, με τι ταχύτητα αλλάζει, πώς, ξέρεις, πολλά πράγματα στη ζωή κάνουν κύκλους και επανέρχονται ενίοτε και πιο δυναμικά. Να πω ότι σήμερα θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Το Χλιμίντρισμα». Είναι το τελευταίο και το πιο ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντίκα. Ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμι. Οι παραστάσεις είναι Σάββατο και Κυριακή. Εμείς θα δώσουμε 2 για σήμερα Σάββατο και 2 για αύριο Κυριακή. Το Σάββατο η παράσταση ξεκινά στις 9, σήμερα δηλαδή στις 9 και αύριο στις 8. 2 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6947-989-989. Παρακαλώ να γράφετε όνομα και επώνυμο, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να σας δίνουμε τις προσκλήσεις, αλλά τα ονόματά σας στην είσοδο του θεάτρου πρέπει να πάνε με το επίθετό σας. Είναι στο Μπάιος Πειραιός 84, σε αυτό το θαυμάσιο θέατρο θα απολαύσετε αυτή τη μοναδική παράσταση. Έχετε ακούσει εδώ πέρα, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τους πρωταγωνιστές. Ερμηνεύουν λοιπόν η Κατερίνα Αμπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, η Ρόζη Μονάκη και ο Δημήτρης Τσιάμης. Καλή απόλαυση, εγώ σκέφτομαι ότι θα έχετε, γιατί πάντα στις παραστάσεις βγαίνουμε καλύτερα, καλύτεροι άνθρωποι. Κάτι εκεί το μέσα μας ανακουφίζεται. Είναι ο πολιτισμός, παιδί μου, που κάνει το θαύμα του. Ναι, μην το κάνεις έτσι, αγαπημένε Σταμάτη Καρλούτσο. Λοιπόν, 6947-989-989 για να μπείτε στην διαδικασία να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Το Χλιμίντρισμα». Σε μουσική θα πάω, έτσι να ανακουφιστεί το μέσα μας. Taint Love. Έτσι, αυτή η αγάπη. Γιατί χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Να δεις με τις προγραφές που επίσης δεν γίνεται τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Εντάξει, θέλω και εγώ λίγο το χρόνο μου. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Δεν είμαι στα καλά μου σημεία, είμαι στεναχωρημένη για μια εξέλιξη στο επαγγελματικό κομμάτι. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Δεν με βοηθάει και αυτή η επικαιρότητα. Αναλώσαμε άλλη μία εβδομάδα να ασχολούμαστε με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα, με το ποιος φωνάζει πιο πολύ, μήλο στη Βουλή. Δεν είναι κατάσταση. Όλο αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει ένα ψυχοσυναισθηματικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και εσάς που δεν ξέρετε που θέλετε να το πάτε το πράγμα. Δεν μας απασχολεί με την έννοια που το βάζετε εσείς. Βεβαίως το κράτος δικαίου πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται με κανονικούς όρους, όπως προβλέπεται σε μια ευρωπαϊκή δυτικού τύπου χώρα. Εντάξει, να μας τραβήξω λίγο από τα Βαλκάνια. Αλλά δεν γίνεται το πολιτικό προσωπικό να αναλώνεται μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Απλά έτσι πιστοποιεί την αντίθετη κατεύθυνση στην οποία κινείται η Βουλή και η κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Για την ακρίβεια, για παράδειγμα, δεν έχουμε δει κάποια πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω αυτή την ατάκα του Πρωθυπουργού ότι πώς το είπε, οργίζεται. Κάτι παθαίνει με την ακρίβεια. Ναι, αλλά αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, είστε εκεί για να κάνετε κάτι για την ακρίβεια. Αφήστε να εξοργιζόμαστε εμείς, να τα λέμε, να χώνουμε τα γκάζια εκεί που πρέπει και εσείς να λαμβάνετε τις αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Γιατί αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα, τα πολλά χρόνια όμως, δηλαδή αυτό μας συμβαίνει ήδη από το 2012. Το πολιτικό προσωπικό, αναλόγως του αφηγήματος που θέλει να εξυπηρετήσει, χρησιμοποιεί πάντα μισές αλήθειες. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί το ψέμα αργά ή γρήγορα θα διαφανεί. Η μισή αλήθεια είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και μέχρι αυτό να διαπιστωθεί έχει εμπεδωθεί μια λειτουργία στην κοινωνία, ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και εύσχημα λοιπόν τα πολιτικά σχήματα επιλέγουν τη μισή αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει στην κοινωνία από το 2012 και μετά. Ζούμε σε ένα καθεστώς μισής αλήθειας, ζούμε σε ένα καθεστώς όπου αυτό που εύσχημα πολλοί το έχουν επικαλεστεί οι νοικοκυρέοι πληρώνουν το μάρμαρο, είτε αυτό λέγεται μνημόνιο, είτε λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται ενεργειακή κρίση, είτε λέγεται όπως θέλετε πείτε τι, αλλά δυστυχώς οι ίδιοι τα συνήθη υποζύγια, που ήταν μια πολύ ωραία φράση που χρησιμοποιούσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι της περίοδους των μνημονίων, πληρώνουν το μάρμαρο και δεν βλέπουμε και κάτι να αλλάζει. Δεν υπάρχουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να δούμε κι εμείς μια διαφορά, μια ανακούφιση, γιατί όλα τα άλλα είναι στα λόγια και στα χαρτιά. Πάω σε σύντομη διακοπή γιατί έχω ξεφύγει και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα προσπαθήσουμε έτσι να αναλύσουμε τα όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε και γεννητούρια. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της. Τώρα εκεί έχει διάφορα. Ελπίδα για τη δικαιοσύνη και τρέχα γύρευε. Αυτό που θα μείνει στον κόσμο είναι το Μαρία Καριστιανού. Άλλωστε έτσι τη μετρούσαν και στις δημοσκοπήσεις πριν το ανακοινώσει και εν αναμονή. Και βεβαίως την Τρίτη περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο TikTok. Προφανώς έχει τα ίδια παιδιά και δουλεύουν τα social του πρώην πρωθυπουργού. Έτσι είναι πολύ όμορφα τα βιντεάκια που φτιάχνει, απευθύνεται στους νεολαίους. Νομίζω ότι εκεί θα απευθυνθούν πάρα πολλά κόμματα και η κυρία Καριστιανού, αν και έχει προκύψει μια διαραγή στη, έχει διαραγή η σχέση της κυρίας Καριστιανού με τους νέους που τη στήριξαν ως πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, αλλά θα επιχειρήσει να τους ξαναανταμώσει και καλά κάνουν όλοι τους και 200 κόμματα μπορούν να κατέβουν. Είπαμε, το σημαντικό για τη δημοκρατία είναι όλοι μας να μπορούμε να εκφραστούμε πολιτικά σε ένα φορέα που ίσως να μην ανταποκρίνεται στο 100% της σκέψης μας, αλλά να είναι πολύ κοντά σε αυτό. Όμως η αποχή και το πληκτρολόγιο δεν είναι απάντηση. Δεν μπορείς να περιμένεις την αλλαγή αν δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάτι για αυτή. Είναι ξεκάθαρο και σε αυτό με συγχωρείτε, είμαι και απόλυτη. Όλα τα άλλα τα συζητάμε, μπορούμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, λίγο να πάω πιο πίσω εγώ, λίγο εσείς πιο μπροστά, θα το βρούμε, θα συνεννοηθούμε. Αλλά σε εκείνο που δεν κάνω μισό βήμα πίσω είναι ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν ούτε από το δηλητήριο των social media, ούτε από το να επιλέξουμε να πάμε στην παραλία εκείνη τη μέρα, δήθεν ότι απαξιώνουμε το πολιτικό προσωπικό που ναι, πράγματι κινείται σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από εμάς, αλλά πάντως στις δημοκρατίες οι κοινωνίες εκφράζονται μέσω των πολιτικών σχηματισμών και οι πλειοψηφίες είναι αυτές που δίνουν το αποτέλεσμα, το οποίο οι υπόλοιποι εμείς είμεθα υποχρεωμένοι να σεβαστούμε, γιατί έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Άρα από το να πληκτρολογείτε διάφορα εκεί μπροστά στον υπολογιστή σας ως μεγάλοι επαναστάτες, κάντε την επανάσταση και πάρτε το κορμί σας να το σύρετε στην κάλπη. Ιδάλλως μην περιμένετε να αλλάξει κάτι και δεν θα σας φταίνε μετά ούτε εκείνοι που ψήφισαν το Μητσοτάκη, ούτε εκείνοι που ψήφισαν τον Ανδρουλάκη ή το Φάμελο ή το Τζίπρα ή την Καριστιανού. Θα φταίτε εσείς που δεν πήγατε να δηλώσετε τη δική σας θέση απέναντι στα πράγματα. Θα τα δούμε όλα με ησυχία, ελπίζω. Διαβάζω ότι στο Μικρολίμανο νωρίτερα σε ένα έλεγχο της αστυνομίας υπήρξαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκε ένας άνδρας που έβγαλε όπλο. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε πάνω του 6 χειροβομβίδες. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα, για να μην αδικούμε και την ελληνική αστυνομία ή την πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός έξω από κάθε σπίτι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, έτσι. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρη. Μην το παθαίνουμε όπως με τις πυρκαγιές που θέλουμε να πυροσβέστη έξω από το σπίτι μας, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για να το σώσουμε. Ξέρω. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι. Λοιπόν, θα τα δούμε για όλα πολύ αναλυτικά. Να θυμίσω ότι δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση στο Θέατρο Βίος. Ξεκινά στις 9 το βράδυ. Είναι το χλιμίντρισμα. Πολύ ωραία παράσταση. Να πάτε να τη δείτε. Και εντάξει, αν δεν έχετε κανονίσει και κάτι άλλο σήμερα, Σαββατόβραδο, νομίζω ότι ο καιρός προσφέρεται. Προσφέρεται και για θέατρο. Έχει βροχή, δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να πας κάπου έξω να καθίσεις, να απολαύσεις ένα ποτό, ένα φαγάκι. Οπότε πήγαινε ένα θέατρο και προβληματίσου εκεί. 6-9-47-9-89-9-89 στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε παρακαλώ ονοματεπώνυμο θέατρο.

0: Ο Αρτζόκας έχει γελάσει ποτέ? Ο Καλόχινα γελαστήλο έχει χαμογελάσει ποτέ? Δεν ξέρω, βλέπεις τον Μπαρτζόκα και νομίζεις τώρα ή παρά έχει πάρει σοβαρά το θέμα του coach ενδεχομένως, δηλαδή είναι αυτό το λες και τεχνοκράτης, δεν συναισθάνομαι, δεν αισθάνομαι, κάνω τη δουλειά μου ως καλός επαγγελματίας, δηλαδή βλέπεις την ομάδα να έχει τρελαθεί από τη χαρά της και ο Μπαρτζόκας είναι λες και έχει καταπιεί ένα σκουπόξυλο. Λέει, χαμογέλα λίγο. Εγώ γι' αυτό γουστάρω το Σπανούλι. Τον πάω με χίλια το Σπανούλι. Θυμάστε εκείνο το ωραίο ηχητικό που είχαμε παίξει με το παιχνίδι με τη Μονακό? Όταν ήταν ακόμα coach τη Μονακό, που είχε κερδίσει, πήγε στην συνέντευξη τύπου, δεν ήταν κανείς και είπε good night to everybody. Όπως μια άλλη ψυχή έλεγε στην υγεία του everybody. Ένα τέτοιο πράγμα. Τον πάω πολύ το Σπανούλι. Αρχικά τον κάνω πολύ κέφι γιατί έχει εξπαιδιά. Και μπράβο του και είναι μάγκας. Όπως και ο Γιάννης Αττετοκούνμπο έχει και εκείνος πολλά παιδιά και τον κάνω κέφι. Και χαίρομαι γιατί οι άνθρωποι που έχουν και την οικονομική δυνατότητα είναι ωραίο να κάνουν πολλά παιδιά. Οι μεγάλες οικογένειες είναι ομορφιά. Είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, έχει πολλά πράγματα που δυστυχώς ο δυτικός τρόπος ζωής τα τελευταία πολλά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 90, με την ας πούμε χειραφέτηση των γυναικών, που εντάξει, τρομάρα μας, μόνο χειραφέτσι το λες αυτό, άλλαξε άρδιν. Χαίρομαι πολύ όταν έτσι έχω απέναντί μου μεγάλες οικογένειες. Πάλι έχω ξεφύγει από το χρόνο και νόμιζα ότι θα προλάβω και τραγουδιάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θυμίζω 6947-989-989 για τη συμμετοχή σας στη διπλή πρόσκληση που δίνουμε σήμερα για την παράσταση Το Χλιμίτρισμα στο Θέατρο Βίος, Πειραιώς 84. Και φυσικά στο Αλφα Radio 989.gr για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Είπαμε σήμερα, έχω και εγώ λίγο ανάγκη τη βοήθεια του κοινού, να ανέβω ψυχοσυναισθηματικά, γιατί με έχει πάρει πολύ από κάτω. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Το ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου αλίευσα μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Ετάσιος σε ένα βίτκαστ, λέγονται αυτά, που είναι και ήχος και ναι, ένα βίτκαστ, δεν τα πολύ ξέρω κιόλας, η αλήθεια είναι. Είδαμε και πάθαμε να μάθουμε τα podcast και μας ήρθανε τα βίτκαστ. Φοβερή κατάσταση. Όπου θέλω να ξεχώρισα 2-3 αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα του λαδώματος, διότι έχουμε περισσότερες από 20 λέξεις για να χαρακτηρίζουμε το λάδωμα στη χώρα και έχει σημασία να το ακούμε, γιατί είναι ένας τρόπος να κοιταζόμαστε και στον καθρέφτη. Γιατί αλλαγές για να προκύψουν πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Δεν μπορείς, παιδί μου, με τα ίδια υλικά να έχεις άλλο αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κοινή λογική. Βάλε ένα Τάσιο να δούμε τα 20 συνώνυμα του λαδώματος. Παρακαλώ.
1: Διαπλοκή, διαφθορά, δεκασμός, δωροδοκία, δωροδοσία, δωροληψία, ετεροδοσοληψία, εξαγορά, κολόκουρο, λάδωμα, λίπανση, λοβιτούρα, μίζα, μπαξίση, ρεμό.

0: μούλα, συναλλαγή, τα παίρνει, τα πιάνει, το κατητής του και το κατητής της κάτω από το τραπέζι, του τα σκάσαμε, της τα σκάσαμε, το ποσοστό του, το φακελάκι, χρηματισμός, όλα αυτά δεν είναι ακριβώς συνώνυμα και σημαίνουν ότι και το φαινόμενο είναι αρκετά εκτεταμένο και το άτιμο δεν εννοεί να μειωθεί. Μήπως και τα βοσκοτόπια μας νομίζετε πως είναι άμυρα του γεγονότος αυτού. Είναι κρίμα όμως, γιατί η ετεροδοσοληψία είναι ουσιαστικώς μια κλοπή εταίρου πλούτου. Δεν είναι δικά σου. Αλλωνών είναι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι το κακό που τρως λεφτά ξένα. Απλώς παρεμβάλλεις καρκινώματα στο σύστημα, δημιουργείς, ιδίως στον τομέα των δημοσίων έργων που ξεκίνησε, δημιουργείς μια δυσλειτουργία, δημιουργείς μια κακοτεχνία. Δημιουργείς ένα υπέρογκο μελλοντικό κόστος πολλαπλασίας αξίας, ακόμα και από το κολόκυρο που έφαγες. Το φαινόμενο του λαδώματος δεν έχει μελετηθεί σε όλη του την έκταση για να φανεί τι θηριώδες κόστος έχει στη χώρα.
1: Αυτά λέει ο Θεοδόσης Τάσιος. Να θυμίσουμε ότι θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ακαδημαϊκούς, μηχανικούς και στοχαστές του 20ου και 21ου αιώνα. Διετέλεσε καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και μέλος της Ακαδημίας του Τωρίνου. Και εννοείται ότι τιμήθηκε το 2013 στη Ζηρίχη. Εννοείται, θα μου πεις, εννοείται για σένα που τον γνώρισε όταν ήσουν 19. Για μένα μπορεί να μην εννοείται, αλλά πάντα μ' αρέσει να βρίσκω ανθρώπους που έχουν ένα αποτύπωμα στη ζωή τους, σημαντικό, λιγότερο σημαντικό, περισσότερο σημαντικό, αλλά κάτι έχουν να πούν, και κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν, που είναι ανιδιοτελείς, δεν λένε κάτι για να το πούν προς οφελός τους και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό πρέπει να ξαναβρούμε. Λέω πολλές φορές τη λέξη πρέπει και δεν μ' αρέσει, γιατί ακούγεται λίγο σαν επιταγή ή σαν προσταγή. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει μόνο με την ανάγκη της κοινωνίας να ξαναανταμώσει, να ξαναβρεθούμε, να κατανοήσουμε ότι δεν είναι ο εγώ και η πάρτη μου. Είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί για να διευκολύνει και το διπλανό του. Αν το ξαναβρούμε αυτό, πιστέψτε με, θα στριμώξουμε τόσο πολύ αυτούς τους 300 που νομίζουν ότι είναι υπεράνω, που δεν θα το πιστεύουν. Γιατί, όπως έχει πει και η ιέρια της ΠΟΠ, λέμε τώρα, Πάτι Σμιθ, ο άνθρωπος έχει τη δύναμη. Τελεία και παύλα. Εμείς θα το αλλάξουμε. Δεν περιμένουμε αυτούς τους 300 να το αλλάξουν, διότι αυτοί οι 300 είναι ο καθρέφτης μας. Δηλαδή, ο κάθε ένας που είναι εκεί εκπροσωπεί έναν αριθμό πολιτών που έχει ταυτιστεί με αυτό το πρόσωπο. Τώρα θες, έχει ταυτιστεί γιατί τον διευκόλυνε να κάνει κάποιες δουλειές, έχει ταυτιστεί γιατί τον είδε να πασχίζει για τη γειτονιά του, έχει ταυτιστεί γιατί έχουν οικογενειακές σχέσεις, είναι κουμπάρι, για τον οποιοδήποτε λόγο έχει ταυτιστεί. Δυσκολεύομαι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά να τοποθετηθώ επί προσωπικού, όχι γιατί ανησυχώ πώς θα με αντιμετωπίσει το σύστημα το πολιτικό. Μετά από 35, βιάζομαι να πάρω σύνταξη, τέλος δεν είναι. Βιάζομαι πολύ να πάρω σύνταξη, γιατί κουράστηκα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μετά από 25 χρόνια στο επάγγελμα, έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλούς οι οποίοι είτε ζήτησαν να διορθώσω κάτι που είπα, γιατί δεν τους άρεσε, είτε ζήτησαν και περισσότερα διοικητικά μέτρα σε βάρος μου. Το κάνει αυτό το πολιτικό σύστημα. Το κάνει παγίως. Ό,τι και προσωπείο να φορέσει για να απευθυνθεί στην κοινωνία, σε κανένα σύστημα εξουσίας δεν αρέσει ο έλεγχος. Δεν αρέσει η κριτική. Πρέπει να τους τα πεις όλα λίγο έτσι στα μέτρα τους, χωρίς να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Τους αρέσει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα χρόνια της διαδρομής μου νομίζω ότι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έχει παρέμβει σε τέτοιο επίπεδο, τουλάχιστον που να το έχω εγώ σε γνώση μου, πρέπει να είναι ο Ανδρουλάκης. Θα μου πεις, εσύ δεν το ξέρεις, δεν σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει στους πρωθυπουργούς, δεν αρέσει στους υπουργούς, δεν αρέσει στους βουλευτές. Παθαίνουν, πώς το λένε αυτό, αναφυλαξία. Άμα τους κάνεις σκληρή κριτική, κάτι παθαίνουν. Δηλαδή, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με την κριτική που τους γίνεται και να δουν αν τα έχουν κάνει σωστά και αν είναι άδικη η κριτική και να απαντήσουν επί του συγκεκριμένου, πάνε δεξί, πάνε μέσω Λαμίας το πάνε και να ξέρετε και δεν είναι και ακριβώς έτσι, είναι και στο περίπου. Μα τι στο περίπου, αγαπημένε μου, έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι στο περίπου. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η εξουσία. Δεν της αρέσει κριτική. Ό,τι και να σου λέει και να το παίζει πολύ δημοκράτης, δεν είναι δημοκράτης. Δεν του αρέσει. Τώρα θα μου πεις βέβαια σου φταίει ο πολιτικός που δεν του αρέσει. Γιατί εσένα ας πούμε Αγγελική μου, Χρήστο, Δήμητρα, Μιχάλη, Πέννη, Κυριακή, Δημήτρη, Κώστα, Ταμπάκη, σου αρέσει. Δεν σου αρέσει αν μου στείλεις ένα μήνυμα. Λέω τώρα το φίλο μας τον Κώστα τον Ταμπάκη, ο οποίος σας στέλνει και τις πιο εμπνευσμένες φωτογραφίες, πρέπει να σας το πω. Αν μου γράψει κάτι ο Κώστας και εγώ διαφωνήσω μαζί του και του το πω έτσι ευθέως, Κώστα, αυτό που λες είναι μπούρδα ή είναι δεν ξέρω εγώ τι, θα του αρέσει του Κώστα? Όχι, δεν θα του αρέσει. Άρα γιατί να αρέσει στον πολιτικό? Καταλαβαίνουμε ότι όλο το σύστημα, αυτό που λέμε διαπλοκή, εξαρτάται από το σύνολο των πολιτών. Το καταλαβαίνουμε. Άμα δεν το καταλαβαίνουμε δεν πειράζει. Θα μας το πει ο κύριος Τάσιος, έτσι που θα βάλουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα που έχω επιλέξει για αυτά που λέει για τα σκάνδαλα. Τι είναι το σκάνδαλο? Το είπαμε και ακροθυγώς και την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε. Το σκάνδαλο δεν είναι το κάνει ο χι πολιτικός. Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Θέλει και εμένα που θα του το ζητήσω. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί στο μάτι τη Καρλίτσο, γιατί είναι μεθυσμένο από τη νίκη τη ομάδα του χτε. Είσαι και στο μπάσκετ Ολυμπιακό? Ή ναι, είναι δηλαδή ολική καταστροφή. Δεν σώζεσαι με κάτι. Όχι, Τι σε έχει προβληματίσει τώρα, θέλει να μου πει? Δεν θέλει να παίξει τα σκάνδαλα. Είναι τίμιο άνθρωπο, ηθικό. Τα έχει όλα αυτά. Μου επιτρέπεις να διαβάσω μερικά μηνύματα, σε παρακαλώ? Όχι, δεν με αφήνει να διαβάσω τα με. Όχι, θα πω την καλημέρα μου. Να πω μερικές καλημέρες τουλάχιστον. Να πω. Η Αγγελική έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με μια κιθάρα γεμάτη λουλούδια και μας εύχεται να έχουμε μια όμορφη μέρα, γεμάτη ενέργεια και θετική άβρα, μακάρι. Ο Χρήστος δεν έχει στείλει ένα καταπληκτικό εκεί την ώρα που διαβάζαμε το Σαν σήμερα, γιατί το 97 ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου μια συζήτηση για το διαχωρισμό των ναρκωτικών, εννοούσε προφανώς την κάναβη, και μου έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Τυχοκολλήθηκε, μου λέει, στην περιοχή του μουσείου την εποχή εκείνη, και είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και Χούντα και Φούντα. Μα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό δεν μας πιάνει καμία χώρα. Έχουμε έμπνευση. Καλημέρα να πω στη Δήμητρα που έχει δηλώσει και τη συμμετοχή της για το θέατρο. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα στην Μπένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Καλημέρα λοιπόν και εδώ στο φίλο ή στη φίλη που δεν γράφει όνομα και μου λέει: λέτε να μας πούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ακριβώς θα κάνουν. Ο Μητσοτάκης που είπε τα έκανε, κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον ένφια, την προσωπική διαφορά. Προεκλογικά όλα λέγονται ανέξοδα και μετά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα του τρόπου λειτουργίας των κομμάτων. Λένε πάρα πολλά στον κόσμο πριν τις εκλογές προκειμένου να τον... να του καταδείξουν το δρόμο της επιλογής και μετά αντιλαμβάνονται ότι τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν συγκεκριμένα πράγματα. Όμως υπάρχει κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν, αγαπημένοι μου φίλοι ή φίλε, γιατί δεν γράφεις το όνομα, γι' αυτό δεν σου απευθύνομαι με το όνομά σου. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα όμως που θα μπορούσαν να γίνουν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, να καλέσει τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και να βάλει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Και αν δεν συμμορφώνονταν ούτε με τα πρόστιμα ούτε με τίποτε, ας έκαναν κάτι πιο ριζοσπαστικό. Εγώ έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν είμαι υπουργός. Μόλις με κάνουν που δεν θέλω, θα σας εξηγήσω. Ο αγαπημένος ο Δημήτρης λέει: μοσχομυρίζει το δάσος της Χαμολιάς, έβρεξε χθες, λεωφορείο δεν έρχεται, τελειώνουν οι μέρες που πρέπει να καθαρίσουμε το δάσος, χρειάζεται να έχουμε παράταση, ευχαριστώ. Αυτό όμως είναι, πρέπει η Δημήτρη να βοηθήσει και ο Δήμος που δεν θέλει. Προκειμένου μου λέει να ανέβεις ψυχολογικά, μου λέει ο αγαπημένος μου ή αγαπημένη μου, θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν θα πρέπει να στεναχωριέσαι για δύο πράγματα στη ζωή, για αυτά που γίνονται και για αυτά που δεν γίνονται, διότι αυτά που γίνονται κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά που δεν γίνονται δεν θα γίνουν, οπότε πάρ' το λίγο διαφορετικά. Κοίταξε τώρα, έχεις πατήσει και μια ευαίσθητη χορδή, είμαι της λογικής, πάρ' το αλλιώς γιατί θα βρεις. Παρόλα αυτά είναι μερικά πράγματα όταν συμβαίνουν και είναι όμορφα και έχουν μια πορεία και έχουν και μια αποδοχή, καλό είναι να μην αλλάζουν. Όταν αλλάζουν είναι στενάχωρα. Καλημέρα και στην Ποθητή που επίσης έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και μια φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Τι ωραία να ήμασταν στη Σαντορίνη τώρα. Αλλά δεν έχουμε την τύχη της Έλλης Σπυροπούλη, εμείς, καταλαβες. Δεν την έχουμε αυτή την τύχη. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε λίγο τα λαδώματα. Έλα, να βάλε μου λαδώματα να συνέρθω. Όχι. Σκάνδαλα. Σκάνδαλα.
0: Ποια είναι το κοινό αίτιο το ότι δημιουργούνται σκάνδαλα, διότι υπάρχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, είτε από τη μεριά αυτών που το κάνει, είτε από τη μεριά εκείνου που το ελέγχει και δεν το ελέγχει καλά. Ποια είναι και η μεριά που δημιουργεί αυταπάτες, είναι διότι δεν έχει αντίληψη ότι όντως ωφελεί την ομάδα και νομίζει ότι κάτι άλλο την ωφελεί, άρα αυτό γερά μια αυταπάτη. Τι είναι το κοινό για έναν άνθρωπο ο οποίος κάποια στιγμή θέλει να βγάλει ένα ναι και βγάζει ένα όχι? Όλα έχουν από πίσω τους μια κοινή αιτία. Ότι έχουμε πάντα μια ιεράρχηση αξιών που δεν έχουν ως πρωταρχική σημασία το συμφέρον της ομάδας, το συμφέρον του αύριο, το συμφέρον της νέας γενιάς, το συμφέρον όχι μόνο του εδώ, αλλά και του εκεί και του ύστερα. Αυτό είναι η λιβύη αλήθος της ηθικής συμπεριφοράς. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλα αυτά τα φαινόμενα, είναι μια αντικοινωνικότητα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
10: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
9: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Τον έχω υιοθετήσει, το ξέρετε. Βέβαια, έχει ένα πρόβλημα έχει αυτό το παιδί, αλλά αγαπά το φίλο σου με τα ελαττώματά του. Είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Η Αφροδίτη Σιμίτη, τι θέλεις? Έχω πολλούς εγώ στους Ολυμπιακούς, αλλά τι να κάνω τώρα. Είναι το αίμα νερό, δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά φυσικά, μα τη βλέπω αυτή τη μικρή δε, την ανιψιά μου, τη μικρή, που είναι συνέχεια στη θύρα αυτά και κάνει αναρτήσεις και τέτοια, ξέρεις τι παθαίνω. Τι λέω, κοριτσάκι μου, γιατί μου το κάνεις αυτό? Μπας περιπτώσει, την αγαπώ όμως. Την αγαπώ και σένα, σ' αγαπώ και εσύ είσαι Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε. Άλλωστε, είναι πολλοί Ολυμπιακοί στη ζωή μου που τους αγαπώ. Την ομάδα σας δεν μπορώ. Πώς τη γλιτώσατε εσείς? Δεν έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά των οπαδών που δεν μ' αρέσουν. Ναι, ορίστε να με διέκοψες. Ήθελα να πω ότι στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Κληρώνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για σήμερα Σάββατο για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα στο θέατρο Βίος Πυραιός 84. 6-9-47-9-89-9-89. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε. Και φυσικά στο ner@alpharadio989.gr. Μου λέει εδώ η φίλη, ο φίλος, ρωτάνε τους κυβερνητικούς στα κανάλια αν η κυβέρνηση αγόρασε το Pretendor. Πείτε μας ναι ή όχι και απαντούν ότι θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τι άλλο να σου πούν για να καταλάβεις ότι είναι ένοχη? Κοίταξε τώρα, είχα πει πριν από 15 μέρες ότι το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στα χέρια των πολιτικών κομμάτων και να το κάνουν fake volan. Είμαι προβληματισμένη για το γεγονός ότι η πολιτική ζωή εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σέρνεται πίσω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θα μου πεις και δικαίως, ναι, αλλά έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Ναι, εγώ θεωρώ το πλέον απαράδεκτο αυτό που συνέβη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου κλήθη ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, και στις ερωτήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη δεν απάντησε και κάτι ξεκάθαρα, δηλαδή είπε ότι ενίοτε παίρνουμε και προφορικές εντολές. Ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης, η δική μου εντολή ήταν προφορική, εγώ δεν είπα αυτό. Ναι, αλλά τι είπατε, ήταν ή δεν ήτανε, ήξες αφήξες. Στην πραγματικότητα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πήρε απάντηση, άρα μπορεί να υποθέσει, το σχολίασα και όλες χτες στο Κόντρα αυτό είπα, ότι θα μπορούσε σύμφωνα με αυτά που είδαμε να δημοσιεύονται και αφορούσαν στο διάλογο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Δεμήρη, θα μπορούσε ο κύριος Ανδρουλάκης να πιστέψει, αφού δεν πήρε ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά επαναλαμβάνω ήξεις αφήξεις, ότι ενδεχομένως και η εντολή που δόθηκε για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη να ήταν προφορική. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως είπα και προ 15 ημερών, σε καμία χώρα, ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί να θυμίσω για την ιστορία ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το 21-22, μας ξεκίνησε από την παρακολούθηση ευρωβουλευτών και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι και είδαμε τι συνέβη και σε χώρες της Ευρώπης. Σε καμία χώρα δεν έχει φτάσει η υπόθεση σε απόφαση. Η μόνη χώρα που διαθέτει έστω και αυτή την πρώτη απόφαση από το πλημελιωδικείο είναι στην Ελλάδα. Ακόμα και στην Ισπανία, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, δεν έχουμε απόφαση. Η ιστορία των υποκλοπών κάποια στιγμή μπήκε στο αρχείο, στις αρχές του έτους, και Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κάποια στιγμή Γάλλοι ερευνητές έκαναν μία έρευνα και έστειλαν στοιχεία στην Ισπανική δικαιοσύνη. Να θυμίσω βεβαίως ότι και στην Ισπανία, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, προκάλεσε μία πολιτική συζήτηση με ένταση, η οποία διήρκησε λίγους μήνες και μετά τελείωσε. Και επίσης να θυμίσω ότι στην Ισπανία οι υποκλοπές αφορούσαν και τον ίδιο τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και το σύνολο των Καταλανών βουλευτών. Εκεί παρακολουθούθηκαν οι πάντες. Το θέμα μπήκε στο αρχείο. Είπε λοιπόν πριν από ένα μήνα, ενάμιση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είπε ένας Ισπανός δικαστής ότι εντάξει, όταν θα
μου φέρετε στοιχεία που θα κρίνω ότι μπορεί, θα ανασύρω την υπόθεση από το αρχείο. Εκεί έχουμε μείνει. Βεβαίως και εκεί φαίνεται ότι η παραγωγός χώρα του παράνομου λογισμικού από το οποίο παρακολουθήθηκαν μέλη της ισπανικής κυβέρνησης είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Η εταιρεία αυτή δεν έχει δώσει διευκρινήσεις, όπως δεν έδωσε και στην Ιταλία, προκαλώντας μάλιστα και το θυμό των Ιταλών δικαστών, αλλά μέχρι εκεί έμεινε το θέμα. Το λέω γιατί δεν μ' αρέσει να παίζουν με την νοημοσύνη μας, κατάλαβες. Και θα περίμενα και θα ήθελα και θα ήλπιζα η πολύ μεγάλη συζήτηση πια να γίνεται για τα θέματα της ακρίβειας. Γιατί εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Το θέμα του μη ελέγχου της αγοράς. Έχουμε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες με όρους καρτέλ, και τι είναι το καρτέλ για να μην μας τρομάζει, γιατί το ακούμε και λίγο μας βγαίνει το επαναστατικό από μέσα μας. Το καρτέλ δεν είναι πρόβλημα ως κατάσταση, είναι πρόβλημα όταν δυστυχώς στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Έτσι λοιπόν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με έναν τρόπο οριζόντια παίρνουν τις αποφάσεις για τις τιμές και η Επιτροπή Ανταγωνισμού κοιμάται όρθια. Ναι, παιδί μου, περίμενε μισό λεπτό. Θέλω να ολοκλήρω τη σκέψη. Μα δεν με αφήνει. Καλά, θα πάω. Λοιπόν, αφού δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, μην περιμένουμε κανέναν να μας λύσει τα προβλήματα. Επανέρχεται λοιπόν ο φίλος Ιβίλ και μου λέει: επειδή λέτε, επειδή μιλάμε για ό,τι ζεις, ένα χρόνο τώρα οι κάτοικοι γύρω από τον Ελισσό ζουν μια περίγραπτη ταλαιπωρία λόγω των έργων που θα τελείωναν σε τρεις μήνες χωρίς λεωφορεία, τρομερή κίνηση, καυσαέριο στις γειτονιές, οι εργάτες απλήρωτοι και δεν ενδιαφέρεται κανείς, ούτε μας λένε πότε θα τελειώσουν. Δεν ξέρω καν τα έργα αυτά, αν είναι δημόσια έργα, αν τα έχει αναλάβει κάποιος ιδιώτης, δεν το ξέρω για να στο απαντήσω, αλλά θα το ψάξω όμως, επειδή μου δίνεις αυτή την πολύ ωραία αφορμή. Και έτσι όμορφα μουσικά θα πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας και μετά θα ανοίξουμε τα εθνικά μας θέματα. Θα έχουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο τον κύριο Παπασταύρου, τον πρέσβη επιτιμή. Τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί του. Γινόμαστε λίγο σοφότεροι και λίγο πιο ψύχρεμοι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Να πω την καλημέρα μου στον Απόστολο που μας έχει στείλει και ένα ωραίο βιντεάκι. Μας λέει καλημέρα από μένα και από τη Χελώνα μου. Τι ωραία. Είσαι πολύ τυχερός, Απόστολε. Τώρα έτσι σιγά σιγά με ρυθμούς χελώνας θα το πάμε και εμείς, γιατί δεν θέλουμε να σας προβληματίσουμε περαιτέρω. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στο ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989 τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβη επιτιμή. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όσες και όσους μας ακούν.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, καταλαβαίνω, κύριε Παπασταύρου, όχι μόνο γιατί στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν ζητήματα με το κράτος δικαίου, τουλάχιστον έτσι όπως το βάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά όλη αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε το να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις, που φαίνεται ότι κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτό τελικά, έχει δημιουργηθεί μια ανάγκη στην κοινωνία και για νέα κόμματα. Και πριν σας πάω στα εξωτερικά και τα ελληνοτουρκικά και όλο το περιβάλλον που ενδεχομένως και αυτό παίζει το ρόλο του και μας επηρεάζει συναισθηματικά, γιατί ζούμε μια αγωνία κατά ψέματα, βλέπουμε ότι γεννιούνται νέα κόμματα. Το ένα είναι της κυρίας Καριστιανού, το οποίο παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε την Τρίτη το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα είδα ένα tweet που είχε κάνει λίγο, συγγνώμη, έξι ήθελα να πω. Στο οποίο λέει ότι έχουμε ένα ραντεβού με την ιστορία στις 26 του μήνα και καλό είναι να είμαστε όλοι εκεί. Τελικά η ανάγκη της κοινωνίας είναι να γεννηθούν καινούργια πρόσωπα, είτε με πρωταγωνιστές από το παρελθόν, είτε με νέα πρόσωπα όπως της κυρίας Καριστιανού, για να λυθεί το πρόβλημά μας, ή είναι δομικό το πολιτικό ζήτημα στη χώρα?
2: Αν και εκφεύγει της άμεσης αρμοδιότητάς μου, μπορώ να μιλήσω ως πολίτης. Σε μια δημοκρατία,
1: και ως έμπειρος διπλωμάτης που έχετε δει να εξελίσσονται πράγματα σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τεταμένη πολιτική κατάσταση, ενδεχομένως πυροδοτούνται και άλλα ζητήματα.
2: Ούτως ή άλλως η κατάσταση διεθνώς είναι πολύ τεταμένη. Μου κάνει εντύπωση, σκεπτόμουν πριν από λίγο, πόσο πολύ ασχολούμαστε πλέον με τα διεθνή, με αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, ενώ αυτό πριν από κάποιους μήνες ενδεχομένως ή πριν την έλευση του πρόεδρου Τραμπ, για να είμαι πιο σαφής, δεν συνέβαινε. Όλος ο κόσμος είναι αναστατωμένος, οι γείτονές μας είναι αναστατωμένοι και εμείς είμαστε αναστατωμένοι, έχουμε μια δημοκρατία, υπάρχει, όπως είπατε, η κυρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας που επανέρχεται. Ας δουλέψουν για το καλό της χώρας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να έχει ένα καλό αύριο για αυτόν και τα παιδιά του, και να μην φεύγουν τα παιδιά του στις διάφορες χώρες και να μπορούν να μείνουν εδώ στη χώρα αυτή και να κάνουν τη ζωή τους.
1: Αυτό όμως σας ρωτώ γιατί έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και έχετε εκπροσωπήσει τη χώρα μας και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό όμως για να επιτευχθεί είναι μόνο ζήτημα οικονομικής κατάστασης της χώρας ή χρειάζονται και άλλα πράγματα? Δηλαδή, ένας νέος επιστήμονας θα επιλέξει να φύγει από τη χώρα του για οικονομικούς λόγους ή μπορεί να δημιουργηθούν εδώ οι συνθήκες το να έχει μια καλή ζωή και να μπορεί να ανταπεξέλθει στο μισθό που μπορεί να δώσει η χώρα και να μείνει?
2: Η όλη ιστορία είναι, μιλάμε για έναν γιατρό ας πούμε, πρώτα να έχει τις δυνατότητες να ασκήσει αξιοπρεπώς το επάγγελμά του, να είναι κοινωνικά χρήσιμος, και από εκεί και πέρα, καλά το είπατε, δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά από την άλλη μεριά, όταν όχι μόνο ένας γιατρός, ένας οποιοδήποτε ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει οικογένεια. Δηλαδή εγώ έχω τρία παιδιά και σκέπτομαι ότι τα παιδιά μου δεν θα μπορούν ή με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορούν να κάνουν και αυτοί τα σπίτια τους και με τις προοπτικές που μπορεί η δική μου γενιά να το κάνει.
1: Α, με τη δική σας γενιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι από το 2011 και μετά νομίζω ότι σχεδόν κανένα παιδί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Να εγκαταλείψει το σπίτι του, να πει ότι θα κάνω καριέρα. Εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπήρχαν και δουλειές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους. Δεν θα το ξεχάσω πραγματικά, παρότι δεν με αφορούσε γιατί δεν ήμουν σε αυτή την κατηγορία. Όμως θεωρώ πολύ προσβλητικό το να υπήρχε αυτό το που ονομάστηκε υποκατώτατος μισθός. Όμως εδώ πέρα μήπως είναι και λίγο συναισθηματικό το θέμα των Ελλήνων. Μήπως είμαστε και πάρα πολύ κουρασμένοι και με τις προκλήσεις, όπως πολύ σωστά το είπατε, να διαδέχεται η μία την άλλη. Δηλαδή πριν προλάβουμε να ηρεμήσουμε από κάτι, έρχεται και μας βρίσκει κάτι διαφορετικό.
2: Είναι πολύ κουρασμένοι όλοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Και το βλέπουμε αυτό από τις αντιδράσεις των διαφόρων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με ακραία κόμματα που διεκδικούν την εξουσία και δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο να φανταστώ την αυριανή ημέρα με ανθρώπους στην εξουσία οι οποίοι είναι μυσαλόδοξοι, οι οποίοι έχουν... Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη φρασιολογία διότι μπορεί να ξεφύγουμε, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει τα άκρα δεν κάνουν ποτέ καλό. Έχουμε μια κοινωνία ευρωπαϊκή πλέον, έχουμε μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή, να μην ξεχάσουμε τη μετανάστευση και τον τρόπο με τον οποίο με εμβαλωματικές λύσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αντιμετωπίζεται και όχι με ένα μεγάλο κονσένσους της κοινωνίας. Να μην ξεχάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπήκε χωρίς να έχουν υπάρξει υποδομές για να μπει.
1: Ναι, αυτό όμως τώρα εσάς δεν σας προβληματίζει, που έχετε και την εμπειρία του τι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν σας προβληματίζει ότι οι ηγεσίες αφήνουν τα πράγματα να εξελίσσονται με έναν τρόπο πολύ κουραστικό για τις κοινωνίες και δεν ξέρω αν πραγματικά δεν έχουν απάντηση ή αν τους εξυπηρετεί πολιτικά αυτή η διόγκωση των ακραίων στοιχείων προκειμένου να βγει στην επιφάνεια μια πολιτική κατάσταση που θα είναι πολύ δυσάρεστη και μετά να έρθουν αυτοί ο Σωτήρης και να πούνε είδατε τι καλά που περνάγαμε όταν ήμασταν παρέα. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι και αυτό με προβληματίζει, γιατί είπατε κάτι κομβικό για μένα, ότι αυτές οι ακρότητες καταγράφονται και στη μία και στην άλλη πλευρά. Και θα πω λίγο στα δικά μας. Τι ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ή είσαι με την Παλαιστίνη ή είσαι με το Ισραήλ. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, δεν είναι?
2: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι η ζωή δεν είναι μαύρο-άσπρο. Δεν είναι μια μανιχαϊκή αντιμετώπιση. Η ζωή έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Λοιπόν, είμαι με ή δεν είμαι με, είναι καφενειοκρατικό και ποδοσφαιρικό. Σίγουρα όμως δεν είναι μια σωστή αντιμετώπιση της πραγματικότητας.
1: Οι πολιτικές ηγεσίες στη χώρα έδειξαν σοβαρότητα απέναντι σε αυτό το ζήτημα?
2: Είναι η ερώτηση λεπτή. Αν θέλετε όμως την απάντησή μου ως πολίτη, οι πολιτικές ηγεσίες θα έπρεπε να έχουν συνειδητοποιήσει πολύ περισσότερο το ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο θα τις ξεπεράσει.
1: Ναι, αλλά δεν το συνειδητοποιούν αυτό το πρόβλημα και υπάρχει αυτή η απόσταση κοινωνίας πολιτικής και για κάποιο λόγο δεν αντιλαμβάνονται, θα έλεγα, στο σύνολό τους οι 300. Δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν από αυτό και να σας πω γιατί δεν θέλω να εξαιρέσω. Γιατί το ένα πράγμα είναι ο αρχηγός ενός κόμματος. Το άλλο είναι οι βουλευτές του κόμματος. Και αν οι βουλευτές του κόμματος δεν μπορούν να ξυπνήσουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, τον λέω λίγο απλοϊκά έτσι για να συνεννοηθούμε κυρίως με τους ανθρώπους που μας ακούνε, δεν μπορούν να ξυπνήσουν την ηγεσία, θα έπρεπε να έχουν την ευθυξία να παραιτηθούν. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν μόνο με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Γενικά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι οι εξουσίες είναι απομακρυσμένες από την καθημερινότητα. Οι εξουσίες γενικά δεν έχουν ουσιαστική επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Αν το συνειδητοποιούν ή όχι, το βλέπετε. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Και ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα στα οποία ανήκουν ή οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και μια προσωπική καλλιέργεια και δυνατότητα να το αντιληφθούν. Αλλά ναι, όχι, δεν το βλέπουν και το βλέπουμε παντού στην Ευρώπη αυτό. Και όχι μόνο στην Ευρώπη.
1: Το βλέπουμε και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή τις σκανδιναβικές χώρες που τις έχουμε ως πρότυπο. Ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών.
2: Εγώ βλέπω τις σκανδιναβικές χώρες και μια και μίλησα προηγουμένως για τη μετανάστευση, ας επανέλθω εκεί, να τοποθετούνται, να λαμβάνουν θέσεις οι οποίες μέχρι πριν από κάποιο καιρό θα ήταν αδιανόητες για αυτούς. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη δυσαρέσκεια με μέτρα τα οποία δεν νομίζω ότι μπορούν να κρατήσουν, δεν νομίζω ότι τελικά κάνουν καλό στην κοινωνία.
1: Εμείς έχουμε και έναν άλλο παράγοντα που επηρεάζει λίγο μεταξύ όλων των άλλων. Είναι οι προκλητικές κινήσεις που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη γειτονική μας χώρα. Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται να προωθεί η κυβέρνηση Ερντοάν, που στην πραγματικότητα τι είναι, είναι η γαλάζια πατρίδα, και το κάνει ένα εσωτερικό νομικό κείμενο, στο οποίο όμως οι αρχές της χώρας θα κληθούν να εφαρμόσουν και θα το εφαρμόσουν στο πεδίο. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σημαντικό. Εκεί η χώρα τι δυνατότητες απάντησης έχει? Καταρχάς, πρέπει να προηγηθεί η απάντηση της Ελλάδας ή πρέπει να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο και να έρθει μετά και να το αμφισβητήσει?
2: Θα σας απαντήσω, γιατί η ερώτησή σας είναι και πολύ κέρια και πολύ καλή. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε με μια εσωτερική δουλειά της Τουρκίας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι πληροφορίες κατά βάση δημοσιογραφικές, και ξέρετε ότι επειδή οι καλοί μας φίλοι και γείτονες έχουν ένα σύστημα όπου περνάει εύκολα στον τύπο σε κάποιο συγκεκριμένα κομμάτια του τύπου το μήνυμα που θέλουν να δώσουν προς τα έξω, ναι, προετοιμάζονται για τον Ιούνιο ή έτσι λένε. Ας προετοιμαστούν, είναι δικό τους θέμα. Από εκεί και πέρα,
1: ναι,
2: δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε καμία περίπτωση σε ένα κείμενο που δεν έχουμε, αλλά όμως σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας από τώρα, να ενημερώσουμε και να πούμε ότι αν αυτό ισχύει, ναι, αν δεν ισχύει μια χαρά, αν ισχύει όμως...
1: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως του διπλωματικού σώματος, του Υπουργείου των Εξωτερικών,
2: είναι
1: να το κάνει.
2: Είναι δουλειά της πολιτικής ηγεσίας, η οποία θα κάνει κατάλληλες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Δηλαδή,
2: από το κορυφαίο έως τον τελευταίο,
1: ναι,
2: συνάδελφο.
1: Αυτό όμως γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Παπασταύρο? Θέλω λίγο να μας απαντήσετε. Γιατί, όπως είπα πριν, το παράδειγμα Γάζα-Ισραήλ, θα έρθω τώρα και στο άλλο παράδειγμα, πώς να τους πω τώρα, αυτούς που έχουν σηκώσει ψηλά το λάβαρο της επανάστασης, δηλαδή πάμε στο πεδίο να ανταγωνιστούμε και να πολεμήσουμε τους Τούρκους, και τους άλλους που είναι στη γωνιά τους, εντάξει παιδιά, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί και σε αυτό είμαστε πάλι διχασμένοι. Όμως, ξέρετε, εγώ από πεποίθηση θεωρώ ότι πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και ούτε το ένα είναι απάντηση, ούτε το άλλο είναι απάντηση. Αφήστε δε, κύριε Παπασταύρου, που είμαι και πεπισμένη ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, μάλλον εμείς οι δύο θα πάμε στο πεδίο να δώσουμε τη μάχη, και όλοι αυτοί που έχουν σηκώσει τα λάβαρα θα είναι κάπου στην Αίγυπτο και θα ετοιμάζουν την κυβέρνηση για την επόμενη φάση της χώρας. Τώρα, συγχωρέστε με, εγώ είμαι δημοσιογράφος, μπορώ να τα λέω και λίγο...
2: Παγίος, παγίος η ρομφεοφόρη. Είναι αυτοί οι οποίοι εξαφανίζονται. Είναι τόσο εύκολο, βλέπεις ανθρώπους ανεβαίνουν στα μετερίες, γεφωνάζουν στα κάγκελα, όλα αυτά, και όταν έρθει η πραγματική κρίση ξαφνικά δεν είναι πουθενά. Αυτά όμως δεν ισχύουν. Εδώ έχουμε μια κατάσταση, δείτε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να συνδέσουμε και με αυτό το οποίο έγινε στην Τουρκία, δηλαδή με την κατ' ουσίαν δικαστική αντικατάσταση του αρχηγού της αντιπολίτευσης με έναν άλλον της αρεσκίας του Πρόεδρου Ερντοάν, και μου κάνει εντύπωση πόσο πολύ αυτό έχει περάσει στον ξένο τύπο. Εμείς, εντάξει, ασχολούμαστε επειδή έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να ασχολούμαστε, αλλά μεγάλες εφημερίδες όπως η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Monde, ο Guardian ασχολούνται με αυτό και καταλήγουν όλοι λίγο πολύ στο ότι αυτό γίνεται, αυτό μαρτυρά όλο και περισσότερο την απομάκρυνση από κάποια, από οποιαδήποτε δημοκρατική αρχή του κράτους, δηλαδή του καθεστώτος Ερντοάν, από τη μία μεριά και από την άλλη ότι φοβάται. Ότι αρχίζει και πιέζεται λόγω Ιράν, και είναι τεράστια πίεση αυτή, λόγω του μέλλοντος της περιοχής, και αρχίζει και πιέζεται σοβαρά, και όταν πιέζεται η Τουρκία έχουμε παγίως αντιδράσεις προς τα έξω. Και εγώ θα μπορούσα να βγω να φτιάξω ένα ωραίο νομοσχέδιο και να διεκδικήσω τις περιοχές όπου είχε πάει ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Επειδή δεν είναι σοβαρά πράγματα όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθίσουμε αδρανείς. Βεβαίως και πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά τους και πριν έλθει, αλλά βεβαίως αλλιώς κάνεις τη δουλειά σου πριν να έχεις ένα κείμενο, αλλιώς κάνεις όταν έχεις ένα κείμενο,
1: ναι, αλλά, εμείς,
2: αλλά πρέπει να την κάνεις.
1: Με συγχωρείτε, εδώ να σας πω κάτι. Εμείς όμως ως χώρα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο ψηλιασμένοι, όχι μόνο γιατί υπάρχει στο Σύνταγμα της Τουρκίας το κάζους Μπέλη, όχι μόνο γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψηλιασμένοι, γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία παραδοσιακά εξάγει την εσωτερική της πίεση, την κάνει εξωτερική πολιτική και μάλιστα σηκώνει και τα λάβαρα και εκείνη με διάφορες κινήσεις που στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην έχουν και μεγάλη σημασία. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα για μας, το οποίο λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολύ ωραία το γράφει ο γερμανικός τύπος, ο γαλλικός τύπος, ενδεχομένως και ο βρετανικός τύπος, αλλά τώρα ασχολείται με άλλα ζητήματα, γιατί και εκεί και ο κ. Στάρμερ θαυμάσια τα πάει. Η αλήθεια είναι. Όμως να σας πω. Έχουμε μία Ευρώπη που ενώ διαπιστώνει όλα αυτά και σωστά τα λέτε, την ίδια ώρα δεν προτίθεται να κάνει τίποτα για την σχέση μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή Ελλάδας-Τουρκίας. Η Γερμανία παραμένει σημαντικός σύμμαχος της Τουρκίας, η Ισπανία, η Ιταλία παραμένουν σημαντικοί σύμμαχοι της Τουρκίας. Δηλαδή ό,τι και να κάνει, δηλαδή με συγχωρείτε, τι άλλο να κάνει. Έχει πάρει 5 εκλεγμένους δημάρχους, ναι, και τους έχει στη φυλακή.
2: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνει αυτή η χώρα.
2: Μια μιλήσατε για την Ισπανία. Αγόρασε 30 εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hürjet από την Τουρκία. Μιλάμε για την Ιταλία. Η Ιταλία έχει. Η Τουρκία έχει αγοράσει τη Λεονάρντο. Ή έχει μπει σοβαρά μέσα στη Λεονάρντο. Λεονάρντο σημαίνει
1: drones. Μάλιστα έχει μπει και με οικογενειακές σχέσεις. Γιατί δεν είναι ένας οποιοσδήποτε επιχειρηματίας Τούρκος που μπήκε στην Ευρώπη.
2: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δείτε και λίγο πέρα από τον Ατλαντικό. Πλέον έχει θεσμοθετηθεί αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε τώρα, εγώ πρέπει να το αποδεχτώ αυτό.
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Ωραία. Γιατί με αγχώσατε λίγο.
2: Όχι. Λέω απλά δείτε. Για να μπορέσετε να βάλετε όλα τα στοιχεία στην ανάλυση. Ναι, το Βέλγιο είχε πάει ο Υπουργός Άμυνας και Τέο Φράγκεν πριν από λίγο καιρό στην Τουρκία, νομίζω μαζί με τη Βασίλισσα Μαρθίλδη, και είπε ότι θα συνεργαστούν πάρα πολύ στην Άμυνα. Λοιπόν, όλα αυτά δίνουν ένα πράγμα, ότι βεβαίως έχουμε μία συμμαχία, αλλά βεβαίως και έχουμε και σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πρέπει κάποιος να μας κρατήσει την αμυντική μας βιομηχανία ζωντανή. Αυτό το οποίο με ενόχλησε περισσότερο είναι στην περίπτωση του drone της Ουκρανίας, όπου βέβαια μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια κίνηση που έστω και θα ήταν. Δεν θέλω να κάνει. Δεν εννοώ να πέσει κάτω στα γόνατα και να ζητάει συγγνώμη, αλλά κάποια κίνηση αναγνώρισης του προβλήματος προκάλεσαν. Ρωτήθηκα πριν από καιρό τι θα είναι καλό να συμβεί και είπα θα είναι καλό να υπάρξουν λόγοι να ξεχαστεί. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Βλέπουμε δεν έγινε αυτό. Και ταυτόχρονα σε άλλη βαλτική χώρα που κάτι παρόμοιο συνέβη, η Ουκρανία έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από μια Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη από εδώ και καιρό έχει δώσει εξετάσεις και μάλλον δεν τα έχει πάει καλά. Και επειδή η Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους μας, καλό θα είναι να μπορέσει να τα πάει καλά. Είδαμε πάλι τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σπέβδει να κάνει δηλώσεις. Γενικά έκανε δηλώσεις για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Και την ίδια στιγμή συνέβησαν όσα συνέβησαν και περιγράψαμε με τα εσωτερικά της χώρας. Η Τουρκία έχει πρόβλημα, θα το εξάγει το πρόβλημά της, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή και η Τουρκία θα έχει να χάσει πάρα πολλά από μια όξυνση της κατάστασης, θα το πάει μέχρι σε ορισμένο σημείο και θα σταματήσει. Ναι, ή θέλω να ελπίζω.
1: Μπορούμε Α, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Να σας ρωτήσω όμως για να ξέρετε τι θέλω να πούμε μετά. Μπορεί όμως μια χώρα που είναι ευρωπαϊκή και θέλει να λέγεται και σοβαρή και θέλει να λέει ότι έχει και εξωτερική πολιτική, είναι δυνατόν να εξαρτάται από το πώς θα διαπιστώσει το πρόβλημα, το εσωτερικό της πρόβλημα η Τουρκία και τι προβολή θα κάνει στην Ελλάδα? Και εμείς απλά να περιμένουμε πώς θα ξυπνήσει ο Ερντογάν. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ και τι tweet θα κάνει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα διαβάσω και σε λίγο τα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για σήμερα για την παράσταση Το Χλιμίντρισμα. Βίο Πειραιώς 84. Στέλνετε το όνομά σας, το επιθετό σας. Και θα σας πω λίγο πριν το τέλος της εκπομπής ποιοι είναι οι 2 νικητές που θα πάνε σήμερα να απολαύσουν το Χλιμίντρισμα. Είμαστε εδώ και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβη επί τιμή. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο στραβά αρμενίζει αυτή η Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε, ή μάλλον εμείς μπορεί να καταλήξουμε, κύριε Παπασταύρου, σε συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι αυτά που στο μυαλό μας και εμείς ως Έλληνες τα είχαμε κάπου ως δεδομένα, δηλαδή ότι υπάρχουν κοινωνίες που ευημερούν, που περνάνε καλά, που έχουν άνεση, να αποκτήσουν το σπίτι τους, να αναπτύξουν το επαγγελμά τους, να. Φαίνεται ότι δοκιμάζονται με τον χειρότερο τρόπο και αυτό αποτυπώνεται στις ακραίες πολιτικές επιλογές που κάνουν. Λέω λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών, να πάμε λίγο στα συμβαίνοντα στη χώρα. Μπορεί μία χώρα, ένα ανεξάρτητο κράτος όπως είναι η Ελλάδα, να περιμένει να δει πώς θα ξυπνήσει ο Ερντοάν, τι εσωτερικά προβλήματα θα αντιμετωπίσει, πόσο ψηλά είναι ο πληθωρισμός. Γιατί εγώ άκουγα τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο φυλάκισε ή θα φυλακίσει, σίγουρα κάτι θα βρει, κάνα οικονομικό σκάνδαλο, κάτι θα βρει, δηλαδή δεν το συζητώ, του έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του Ερντοάν σε αυτό, να λέει ότι εγώ θέλω μαζί μου σε μια προεκλογική του συγκέντρωση, θέλω μαζί μου όλο τον κόσμο για να πούμε ένα τέλος στη φτώχεια, τέλος στην πείνα, τέλος στη μετανάστευση, τέλος στην ανεργία. Και λίγες μέρες μετά το δικαστήριο αποφασίζει ότι είναι παράνομη η εκλογή του, μάλλον το δικαστήριο, αν κατάλαβα καλά, απεφάνθη ότι ήταν παράνομη όλη η εκλογική διαδικασία που τον οδήγησε στο να είναι ο επικεφαλής. Καλά το έχω καταλάβει.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Άρα δεν υφίσταται. Ο άνθρωπος δηλαδή που μπόρεσε να ξεσηκώσει τον κόσμο για αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε καν να είναι εκεί.
2: Έχουν προηγηθεί και άλλες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε τον Εκτρέμι Μάμογλου.
1: Όχι, βέβαια. Ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση από τη φυλακή ότι.
2: Είναι, ξέρετε, μια κοινωνία η οποία έχει. Ας πούμε, δά τελείως διαφορετικά από εμάς.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει
2: και
1: ένα
2: μια
1: ζήτημα.
2: Μια χώρα η οποία έχει να παλέψει αφενός με τα όνειρα του μεγαλείου που έχει. Γιατί έχει όνειρα μεγαλείου. Είναι παντού. Την έχω δει να είναι παντού. Ασκεί πολιτική, διεθνή. Προσπαθεί να είναι ηγέτιδα στον μουσουλμανικό κόσμο. Προσπαθεί να είναι μείζον περιφερειακή δύναμη και να κάνει κουμάντο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα μεγάλος και μικρός. Πρέπει να διαλέξεις.
1: Συμφωνώ. Εγώ επίσης δεν μπορώ να ειροποιήσω, όπως δεν ειροποιώ την κυρία Κοβέση, όπως το κάνουν πάρα πολλοί Έλληνες, με την ίδια λογική δεν μπορώ να ειροποιήσω ούτε τη Μελώνη, ούτε το Σάντσεθ, ούτε το Μέρτς, οι οποίοι τον έχουν προνομιακό συνομιλητή. Προσέξτε, εδώ δεν είναι μια διακρατική συμφωνία που κάνουμε για το εμπόριο. Είναι ότι είναι προνομιακό συνομιλητής. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, κατά την άποψή μου, και η τόσο σκληρή στάση Σάντσεθ απέναντι στο Ισραήλ. Βέβαια. Για να το συνδέσουμε, για να έχουμε και όλη την εικόνα, δεν είναι μόνο η σχέση του Σάντσεθ με τον Ερντοάν και τις συμφωνίες που έχουν κλείσει, είναι και αυτή η Ισραηλινή εταιρεία που προμήθευσε το παράνομο λογισμικό, από το οποίο έχουν κλαπεί πάρα πολλά δεδομένα από το κινητό του κυρίου Σάντσεθ, και λίγο καιρό μετά είδαμε να βγαίνουν και κάποια σκάνδαλα και οικονομικά και σεξουαλικά συνεργατών του, τη συζύγου του. Οπότε εγώ λοιπόν θέλω να τη βάλω όλη την εικόνα, και υπό αυτή την έννοια δεν θεωρώ και δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ο σούπερ ηγέτης που έσωσε την τιμή της Ευρώπης γιατί είπε όχι στο Ισραήλ. Ο Πέδρο Σάντσεθ, όπως και όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης, εξαιρώ ίσως τον Μακρόν, έχουν προσωπικό ζήτημα το οποίο αισθάνονται την ανάγκη να προστατεύσουν. Και το κλείνω εκεί με το Σάντσεθ, γιατί δεν θέλω να σας φέρω και σε τη δύσκολη θέση να μιλάμε για το Σάντσεθ. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εμείς πώς μπορούμε ως χώρα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Και επίσης θέλω και κάτι άλλο, κύριε Παπασταύρου, σας παρακαλώ να μας το αποσαφηνίσετε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Κύριε Ανδρέα Παπασταύρου, σας έχω βάλει λοιπόν το εξής πολύπλοκο ερώτημα, γιατί θέλουμε τα φώτα σας να καταλάβουμε τελικά η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα υπερδύναμη που μας απειλεί με ρόλο στην ευρύτερη περιοχή όπως εκείνη το παρουσιάζει, ή είναι απομονωμένη από τον Τραμπ, γιατί και αυτά τα έχουμε ακούσει. Τι έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα?
2: Πώς
1: έχουμε καταφέρει και επιβιώνουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή με τόση παραπληροφόρηση που
2: Θεός
1: μας τα έγινε.
2: Ελλάδος, καλή μου, ο Θεός της Ελλάδος.
1: Ο Θεός της Ελλάδος, ναι. Μας βάζει και σε αυτοκίνητα, όμως αυτό είναι το πρόβλημα. Για πείτε.
2: Θα μιλήσω πόνος για τον Σάντσες που είπε. Το Σάντσες έχει κερδίσει πολλούς πόντους διεθνώς με τη στάση του απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο και έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό. Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε, έξω πάμε καλά. Ο Σάντσες δεν πάβει να είναι ένας πολιτικός ο οποίος εκφράζει στάσεις που καλό είναι να τις παρακολουθήσουμε. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και λοιποί. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η στάση τους αν ήταν οι γείτονες της Τουρκίας. Εμείς είμαστε γείτονες της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αυτό που είναι και εμείς είμαστε αυτό που είμαστε. Επιτρέψτε μου να πω ότι αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν πολύ νεότερος, είχαμε 30 εκατομμύρια πληθυσμό η Τουρκία και περίπου 9 εμείς. Περίπου 1 προς 3. Επίσης, δημογραφικά ήμασταν, εντάξει, πάντοτε είχαμε μια διαφορά, αλλά είμαστε σε καμία περίπτωση τα χάλια που είμαστε σήμερα. Απερίγραπτα χάλια, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απειλεί την Ελλάδα. Πάμε πιο πέρα. Σήμερα τι έχουμε? 80 εκατομμύρια. Με σφίζουσα νεότητα δεν είναι ότι είναι 80 εκατομμύρια. Είναι ότι το ποσοστό νέων είναι πάρα πολύ υψηλό. Και εμείς έχουμε 9 προς 10 με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων. Λοιπόν, και η Τουρκία είναι απέναντι μας. Εγώ δεν θέλω να τη βλέπω δεν θέλω να βλέπω κανέναν ως εχθρό, διότι όταν βλέπεις αυτόν, όταν ανοίξεις το παράθυρο και βλέπεις τον άλλον απέναντι και λες ότι αυτός είναι εχθρός μου, τότε δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αυτό παγιδεύεσαι. Ούτε βάζω δραγάτες στο χωράφι μου, τον οποιονδήποτε. Το πρόβλημα είναι η δική μου χώρα να είναι ισορροπημένη, να στέκεται καλά, να ξέρει τι κάνει, και από εκεί και πέρα τα αντιμετωπίζουμε. Η Τουρκία είναι μεγάλη.
1: Τώρα με προκαλείτε.
2: Σας προκαλώ και
1: με
2: καλά.
1: Με προκαλείτε αυτό, γιατί θέλω να βάλουμε μία. Επειδή στην Ελλάδα αυτός ο Θεός της Ελλάδας που ενίοτε παρεμβαίνει πυροσβεστικά, συνήθως μας αφήνει και κατρακυλάμε σε μία λογική ημιμάθειας, ανοησίας και μεγαλοειδεατισμού. Ξέρω ότι ακούγονται πολύ βαριά αυτά, αλλά θέλω να το αιτιολογήσω. Θυμάμαι κάποια στιγμή τον κύριο Νίκο Κοντζιά ως Υπουργό των Εξωτερικών, όταν ήταν σε ένα φόρουμ και συζητούσε για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πάντα με αιχμή την Τουρκία, είχε πει ότι δεν πρέπει να είμαστε μονοφαγάδες. Δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει φράση που έχει παρεξηγηθεί περισσότερο, ενώ περιγράφει την ουσία του ζητήματος. Και να σας πω και κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι φύλλα προσκύμενη στην Τουρκία. Δηλαδή δεν έχω κανένα συνέστημα για την Τουρκία, για να σας είμαι ειλικρινής, εκτός του ότι αγαπώ την Κωνσταντινούπολη. Την έχω αγαπήσει αυτή την πόλη.
2: Δεν είστε μόνη.
1: Το καταλαβαίνω, γιατί πόσο έχει πάρα πολλά εκατομμύρια πληθυσμού. Μου έλεγαν φίλοι μου που μένουν εκεί ότι πλέον δεν αντέχεται να ζήσεις εκεί, δεν μπορείς ούτε πεζός να κινηθείς. Είναι όμορφη όμως. Έχει αυτό που εμένα μου αρέσει, δηλαδή βλέπεις όλο το μοσαϊκό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κυρία Παπασταύρου, ότι όταν είχα επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη και την είχα επισκεφτεί για να κάνω μία συνέντευξη με έναν καθηγητή για την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που είχαμε με αυτόν τον καθηγητή. Δεν θα ξεχάσω ότι έβλεπα σε έναν πολύ μεγάλο δρόμο, σαν τη δική μας Ερμού, αλλά τετραπλάσιο φανταστείτε, ήταν η μητέρα με την μπούργα και δίπλα ήταν η κόρη της 14 ετών. Με το σκισμένο τζιν, με το κοντομπλουζάκι, με τις αντάβιες κόκκινες.

0: κίτρινες, μπλε. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ομορφιά. Δηλαδή εκεί συνειδητοποίησα την ανάγκη οι κοινωνίες να ενσωματώνουν ένας τον άλλον. Να δεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου και να είμαστε καλά μέσα σε αυτό. Δηλαδή έχουμε να πάρουμε, δεν έχουμε να χάσουμε.
1: Ιδίως οι σημερινές κοινωνίες με την ποικιλία που έχουν η δική μας κοινωνία, παραδείγματος χάρη, η ελληνική. Όταν εγώ ήμουν μικρός, ήταν αδύνατο να δεις έστω και έναν ξένο μπροστά σου. Τους μόνους ξένους που έβλεπες ενδεχομένως ήταν οι τουρίστες και οι ναύτες του έκτου στόλου. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εάν δεν μπορείς να έρθεις σε ειρηνή και εδώ, επειδή είπατε κάτι τρομερά σημαντικό, είπατε για την μόρφωση ή όχι του πληθυσμού. Ξέρετε, όλοι όσοι ασκούν λειτουργήματα πρέπει να έχουν και παιδευτικό ρόλο. Οι δημοσιογράφοι να προσπαθούν να προσγειώνουν και να δίνουν σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Οι πολιτικοί να μην αφήνουν τον κόσμο να τους φυλάει το χέρι για όνομα του Θεού. Είναι φοβερό να βλέπεις πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάνει και καταπληκτικές σπουδές στο εξωτερικό κλπ. Να γυρίζουν σε μεθόδους, ας πούμε, παλαιάς κοπής.
0: Θέλω να σας κάνω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θέλω δηλαδή να μου το αποσαφηνίσετε εσείς γιατί ως διπλωμάτης έχετε όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα. Τι είναι αυτό που διεκδικεί στην πραγματικότητα η Τουρκία?
1: Τι είναι αυτό που δίνει?
0: Τι είναι αυτό που διεκδικεί? Δηλαδή αυτό που μας έχει βάλει σε πρόβλημα με αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που από τα μέσα της δεκαετίας του 90 στο Σύνταγμά της προβλέπει το κάζους μπέλι. Θέλω να μας πείτε, δηλαδή τι είναι, θέλει η Τουρκία να πάρει ας πούμε τη Μυτιλινή?
1: Θυμάστε πώς ξεκίνησε το κάζους μπέλι? Το 1995, όπου νομίζω τον Ιούνιο κάποια στιγμή είχε προηγηθεί το κάζους μπέλι βέβαια, η Ελλάδα, η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη συνθήκη του Montego Bay του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Με την σκέψη ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα κλπ, η τουρκική εθνοσυνέλευση διαβοής, παρακαλώ, εξιοδότησε την κυβέρνηση και είπε στην κυβέρνηση ότι οτιδήποτε τέτοιο θα ήταν μια περίπτωση πολέμου, μια αφορμή πολέμου. Λοιπόν, το είπε η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει τα πάντα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, και ο συγκεκριμένος ηγέτης, δεν θα ξεχάσω τον Ερντογάν πριν από κάποια χρόνια σε διεθνείς συναντήσεις που ήταν ένας άνθρωπος πολύ, πώς να το πω, όχι αποτραβηγμένος, αλλά είχε μια στάση πολύ λιγότερο εξωστρεφή από ό,τι έχει τώρα. Τώρα τον βλέπω και έχει μια στάση περίπου πατριαρχική.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι και 20
1: έτσι,
0: χρόνια όμως την,
1: αυτό, την εξουσία.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Προηγουμένως ήταν επιφυλακτικός, τώρα βλέπεις ότι είναι
0: τώρα
1: αυτό που είναι.
0: Κυρίαρχος.
1: Τι ασκεί? Η Τουρκία ασκεί πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω, είναι κάτι το οποίο είναι η προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να μπλέξει με τη θρησκεία. Αλλά η Τουρκία έχει προβάλει πάρα πολύ, δηλαδή όχι η Τουρκία, λάθος, ο Ερντογάν έχει προβάλει πάρα πολύ την θρησκευτική ταυτότητα της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο είναι δικαίωμα του να το κάνει, αλλά πρέπει να ξέρει ότι μετά δεν μπορεί να το ελέγξει συνεχώς. Ο Ερντογάν θέλει να είναι κυρίαρχος των Βαλκανίων. Μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια την προεδρική του εκστρατεία την ξεκίνησε από το Σαράγεβο. Λέει ότι είναι ο πατέρας των αλβανοφόνων της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Έχει όλα πει αυτά, πολλά,
1: ναι,
0: κατά καιρούς.
1: Πάει έως Νότια Ασία. Όλους τους τουρκόφωνους ή τους τουρκογενείς, πώς να το πω, πληθυσμούς. Λοιπόν, ή αυτούς που εκτιμά αυτός ότι είναι τουρκογενείς. Είναι μια χώρα η οποία έχει δυνατότητες, έχει τα χρήματα να δώσει στην εξωτερική της πολιτική και δει πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά δεν δίνει στο λαό και ο λαός χυμάζεται.
1: Όχι, δεν δίνει στο λαό. Αλλά δίνει σε αυτούς που χρειάζεται για να το στηρίξουν. και
0: αυτό
1: να πραγματώσει τα οράματά.
0: Είναι μια πάγια τακτική τώρα, έτσι όπως το λέτε, νομίζω ότι είναι και λίγο πάγια αυτή η τακτική. Άρα λοιπόν έχουμε μια Τουρκία η οποία διεκδικεί σχεδόν τα πάντα. Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική εξωτερική πολιτική, η χώρα, δεν έχει τρόπους να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ξέρετε, έρχεται και αυτό πια και κουράζει, όπως κουράζουν όλα τα ζητήματα που χρονίζουν σε αυτή την πατρίδα.
1: Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία υπάρχουν στους κανόνες άσκησης της εξωτερικής πολιτικής, να το πω έτσι γενικά, και βεβαίως τι μπορεί να κάνει μια χώρα, έτσι, είναι και προέκταση, είναι και συνέπεια της διεθνούς θέσης που έχει. Έχεις μια θέση η οποία είναι ασθενής, τα μέσα σου περιορίζονται. Έχεις μια θέση η οποία είναι ισχυρότερη, δηλαδή είσαι πιο παρόν.
0: Είναι ασθενής η θέση της χώρας μας του 2026.
1: Η θέση της χώρας μας το 2026 είναι σίγουρα όχι ασθενής, είναι όμως δύσκολη. Όπως και όλη η Ευρώπη, αλλά ξέρετε, άλλο να έχεις τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα και άλλο να έχεις τα προβλήματα που έχει η Γερμανία. Αλλιώς τα αντιμετωπίζει ο ένας, αλλιώς τα αντιμετωπίζει ο άλλος. Βέβαια, πιστεύω ότι όλοι οι μεγάλοι της Ευρώπης, βλέποντας την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί πλέον, πρέπει να ξανασκεφτούν σοβαρά το πόσο μεγάλη είναι ή όχι.
0: Γιατί αποδείχθηκαν πάρα πολύ μικροί. Λέει όμως εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος και έχει ένα δίκιο σε αυτό. Λέει, εξηγήστε μου σας παρακαλώ πώς μπορεί να είναι κανείς και με την Παλαιστίνη και με το Ισραήλ και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία και με τη ΣΥΠΑ και με το Ιράν. Μα, όμως Κωνσταντίνε μου, εμείς δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είσαι με τον ένα ή με τον άλλο ή και με τον ένα και με τον άλλο. Είπαμε ότι αρχικά οφείλουν οι δημοσιογράφοι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Παπασταύρου, να δίνουν τη σωστή πληροφόρηση.
1: Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, όλοι όσοι ασκούν λειτουργήμα.
0: Εγώ θα μιλήσω για το δικό μου επάγγελμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους διπλωμάτες, όπως καταλαβαίνετε. Για τους διπλωμάτες θα μιλήσετε εσείς.
1: Η εκκλησία, οι δάσκαλοι. Όλοι.
0: Δεν μπορείς να είσαι με τη Χαμάς, για παράδειγμα. Μπορείς να είσαι με τον πρώτο χρόνο αντίδρασης του Ισραήλ, δεν μπορεί να είσαι με αυτό το παρατεταμένο έγκλημα του Ισραήλ. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο, δεν ξέρω τι σε προβληματίζει. Δεν μπορεί να είσαι με τη Ρωσία για κανένα λόγο, και εκεί δεν νομίζω ότι τίθεται σε τι μάνησε με τη Ρωσία ή με την Ουκρανία, διότι η Ρωσία αποφάσισε να κάνει την εισβολή.
1: Είναι κρίμα ότι, επειδή είπατε αυτά που είπατε και ορθώς τα είπατε, είναι κρίμα να πληρώνουν οι λαοί σφάλματα ηγετών. Και είναι πολλά τα σφάλματα πολλών ηγετών, εν προκειμένου. Και για την περίπτωση του Ισραήλ που είπατε, για τη Χαμάς, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τώρα να σας πω.
1: Και δεν είναι να είναι ή να μην είναι με κάποιον. Άλλο το να είσαι με κάποιον ή όχι, και άλλο το να είσαι απέναντι σε όλους, εναντίον όλων, και τελικά απέναντι στον ίδιο στον εαυτό.
0: Εγώ να σας πω, κύριε Παπασταύρου, είχα πει από την αρχή για αυτό που συνέβαινε στη Λωρίδα της Γάζας. Είχα πει λοιπόν το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, μεταξύ αυτών και ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών, όπου οι επιτελείς αυτών των οργανισμών είναι πάρα πολύ καλά πληρωμένοι άνθρωποι. Τα χρήματα δηλαδή που εισπράττουν είναι ικανοποιητικά για να κάνουν και αυτοί το χαμάμ τους μαζί με κάτι άλλους αξιωματούχους των Βρυξελών. Έλεγα λοιπόν ότι αν πραγματικά ο κύριος Κουντέρες ήθελε να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει αυτή η σφαγή, θα μπορούσε να πάρει 10 ανθρώπους από τον ΟΗΕ και να πάνε στη Λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρκεί να είσαι προστατευμένος στην Ουάσιγκτον ή στο Λουξεμβούργο ή όπου αλλού γυρίζεις και βγάζεις μια ανακοίνωση ότι καταδικάζουμε. Θέλω να το δω στην πράξη. Θέλω να δούμε αν ο Νετανιάου θα χτυπούσε τον Κουντέρες.
1: Ο Νετανιάου δεν θα χτυπούσε σαφώς τον Κουντέρες. Δεν νομίζω όμως να φτάνανε στο σημείο ποτέ να δείξουν προς τα έξω αυτή την οξύτητα. Τώρα πάλι
0: να σας πω όμως κάτι. Μερικές φορές πρέπει και αυτοί που γράφουν την ιστορία ή αυτοί που επιθυμούν είναι οι συντάκτες της ιστορίας, πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και θέλω λίγο να μείνω στο θέμα της Χαμάς. Γιατί τις προηγούμενες μέρες φιλοξενήθηκε εδώ η... Πρέπει να θυμηθώ το όνομά της τώρα, γιατί την έχω διαγράψει από τη λίστα της επιλογής μου. Μία κυρία που είναι εισηγήτρια... του Παλαιστινιακού ζητήματος στον ΟΗΕ, και είδα εκεί το Πάντιο Πανεπιστήμιο να την αγκαλιάζει, να την αφήνει, η οποία κυρία που δεν έχω κάτι με την κυρία. Αλλά είναι δυνατόν τώρα, μιας και είπατε ότι πρέπει όλοι να ασκούν το λειτουργήμά τους, είναι δυνατόν ένα πανεπιστήμιο που μέσα εκεί στέλνουν οι οικογένειες τα παιδιά τους για να γίνουν, κατά την άποψή μου, πρώτα και πάνω απ' όλα να γίνουν καλοί πολίτες.
1: Ναι.
0: Και μετά καλοί επιστήμονες, γιατί την επιστήμη θα τη βρεις και στην πράξη. Αυτό δηλαδή που μαθαίνεις τα χαρτιά, πρέπει να το κάνεις και πράξη. Γιατί αν δεν μπορείς να το κάνεις πράξη, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αν εγώ τελειώσω την ιατρική και δεν πάω ποτέ να κάνω την εξειδικευσή μου και δεν εργαστώ ποτέ σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορώ ξαφνικά μετά από 10 χρόνια να μου πούνε, έλα, κάνε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Δεν υπάρχει θέμα. Και είδα λοιπόν εκεί πέρα τον πανεπιστημιακό κόσμο να τη φιχταγκαλιάζει μια γυναίκα η οποία έλεγε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι μια εκλεγμένη διοίκηση.
1: Η Χαμάς είναι κάτι το οποίο παρήχθη από σαφείς δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι εκλεγμένη δημοκρατική δύναμη, αλλά είναι μια οργάνωση η οποία ανέλαβε την εξουσία επειδή η Φατάχ δεν μπόρεσε να την κρατήσει την εξουσία. Το προηγούμενο βράδυ των εκλογών του 2006, διότι από τότε, τότε έγινε τελευταίες εκλογές. Το προηγούμενο βράδυ λοιπόν είχα πάει στα Ανατολικά Ιεροσόλυμα, στη Βηθλεέμ και σε όλες τις περιοχές που θα μπορούσα να δω για να συζητήσω, και στη Ραμάλα βέβαια, για να συζητήσω, να καταλάβω τι γίνεται με τις εκλογές. Οι άνθρωποι που συνάντησα και σε επίπεδο υπουργικό στη Ραμάλα μου έλεγαν ότι όλα καλά. Όλα καλά, αύριο θα... Ναι. Δεν ήταν όλα καλά. Γιατί αυτοί είχαν τη βεβαιότητα ότι θα νικήσουν. Κατέβαζαν σε κάθε εκλογική περιφέρεια, δεν ξέρω και πόσους υποψηφίους, η Χαμάς έναν. Φαγώθηκαν μεταξύ τους, βγήκε η Χαμάς. Η Χαμάς δεν ξέρω, είναι τρομοκρατική οργάνωση, διότι έχει κάνει, απαράδεκτα πράγματα. Η Χαμάς είναι η οργάνωση η οποία πολλά χρόνια τώρα ξεκινάει τη θριαλίδα για να πάρουν οι Ισραηλινοί τη συνέχεια και να αντιδράσουν με τον τρόπο που αντιδρούν, γιατί και αυτοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα ασφαλείας. Τεράστιο πρόβλημα. Το Ισραήλ είναι η χώρα που ζει με μια καθημερινή αίσθηση κινδύνου. Το ίδιο και οι άλλοι γύρω της. Αν κοιτάξει όμως κανείς τι είχε πει ο Θεόδωρος.
0: Ναι. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν όμως οι πανεπιστημιακοί μας να μην τα γνωρίζουν αυτά?
1: Οι πανεπιστημιακοί τα γνωρίζουν. Δεν ήταν πανεπιστημιακή εκδήλωση, ήταν μια εκδήλωση στους χώρους του Πανεπιστημίου.
0: Στους χώρους του Πανεπιστημίου με συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Με συμμετοχή καθηγητών του Παντίου.
1: Καθηγητές του Παντίου.
0: Οι οποίοι μίλησαν κιόλας.
1: Ωραία. Έκαναν μια εκδήλωση, κάλεσαν έναν διεθνή παράγοντα.
0: Να καλέσουν.
1: Ο οποίος έχει...
0: Με συγχωρείτε, εδώ τώρα εγώ έχω μια ένσταση. Καλά έκανες και κάλεσες αυτόν τον παράγοντα, αλλά θέλω να καλέσεις και τον άλλο παράγοντα.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει, ας πούμε, μαύρο, όπως είπατε. Υπάρχει γκρίζα ζώνη. Κινήθηκε σε αυτή την γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, κάποια στιγμή από το αξίωμά της εξεράγει και είπε αυτά τα οποία πίστευε για το Ισραήλ. Και από τότε ίσως θα έπρεπε να κινηθεί διαφορετικά. Ή σε μια δημοκρατική κοινωνία ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν είναι το ίδρυμα πάλι, είναι καθηγητές οι οποίοι πήρανε.
0: Ναι, ναι, προφανώς, γι' αυτό μιλάμε τώρα.
1: Ναι, δεν είναι μια επίσημη εκδήλωση του Παντίου.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε παραπάνω σημασία από αυτή που
0: όχι,
1: ανήκει.
0: Θα δώσουμε, θα σας πω γιατί, αλλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Θα σας πω γιατί δίνω τη σημασία. Θα σας πω μετά το διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής. αποχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Διερωτάμενοι για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, 9 και 52 πρώτα λεπτά. Θυμίζω ότι δίνουμε σήμερα δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Το Κλιμίντρισμα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Βίος Πυρός 84. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πω τους νικητές. Συζητούμε εδώ με τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου. Έχει έρθει ένα ερώτημα από τον Πάνο. Πάνος έχει βάλει πάρα πολλά ζητήματα. Συμφωνεί απολύτως και σε αυτά που λέτε και για το δημογραφικό και για το πώς αναπτύσσεται και πώς εξελίσσεται η μία χώρα και η άλλη, δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία. Όμως βάζει ένα ζήτημα, μιας και συζητούσαμε για τη Μέση Ανατολή, το οποίο για μένα είναι το κομβικό σημείο για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν ο Πάνος, κατά τη γνώμη μου, η μη δημιουργία ανεξάρτητου του Παλαιστινιακού κράτους παραμένει μία από τις βασικές αιτίες έντασης στη Μέση Ανατολή. Το άλλο το ζήτημα τροφοδοτεί συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια, ριζοσπαστικοποίηση και διεθνείς αντιπαραθέσεις εδώ και δεκαετίες, επηρεάζοντας όχι μόνο την περιοχή, αλλά και τις σχέσεις πολλών κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το θέμα είναι, κύριε Παπασταύρο, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε λίγο σύντομα, γιατί δεν υπάρχει μία απόφαση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα μου πείτε,
1: εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε το... Έχουμε ψηφίσματα, έχουμε τα πεντακάλα. Ένα κράτος, τι πάνε να πει κράτος. Υπάρχει λοιπόν η συνθήκη του Μοντεβιδέου, νομίζω το του 1933, που υπέγραψαν 19 κράτη της Νότιας Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, και αφορά στα χαρακτηριστικά του κράτους. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έκτοτε έχει καταστεί εθιμικό διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Για να έχεις κράτος πρέπει να έχεις ένα έδαφος. Ποιο έδαφος? Τη Δυτική Οχθή? Τη Γάζα? Ποιο έδαφος? Το έδαφος το οποίο δεν έχει σύνορα, διότι όλα τα σύνορα είναι Ισραηλινά και θα παραμείνουν Ισραηλινά. Έπειτα πρέπει να έχεις δυνατότητα κάποιων υποδομών. Όταν έχεις 130 τόσους επικισμούς οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται, δεν μπορείς να έχεις αυτό που χρειάζεται, μια συνέχεια. Ας το πω έτσι για να μην έχουμε και λίγο χρόνο. Ξέρετε πολύ καλά και διαβάζετε συνεχώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δυτική Όχθη με τους επίκους. Λοιπόν, να έχεις ένα κράτος, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει αυτό το κράτος ως κράτος. Όχι ως ένα ιδιότυπο μόρφωμα το οποίο... Το λέμε κράτος, αλλά τελικά είναι τίποτα. Δηλαδή πρέπει να του παρασχεθούν οι δυνατότητες να λειτουργήσει ως κράτος. Μέχρι τώρα το Ισραήλ, για να είμαι σαφής, η εξουσία στο Ισραήλ δεν δέχεται αυτό το πράγμα. Και έπειτα πάμε πολύ μακριά. Δηλαδή έχουμε εκκρεμότητες από το 1948 για το διεθνές καθεστώς των Ιεροσολύμων. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ρυθμιστεί.
0: Ποιος έχει όμως την ευθύνη, κύριε Παπασταύρου, που έχουμε φτάσει να έχουμε αυτή την αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή? Εδώ συνέβη το εξής, τουλάχιστον στα ιστορικά κείμενα τα οποία... Ναι. Όλοι μας έχουμε διαβάσει. Αυτή η περιοχή που είχε μία αλφα μορφή και αλφα κατοίκους πριν από πάρα πολλά χρόνια, εγκαταλείφθηκε στην πορεία. Αποφασίστηκε από τη διεθνή κοινότητα αυτή να είναι η χώρα του κράτους του Ισραήλ. Εν συνεχεία αποφάσισαν πάρα πολλοί Παλαιστίνοι να επιστρέψουν στα εδάφη. Και αυτό έγινε, καταλαβαίνω, λίγο...
1: Πρώτα οι Παλαιστίνοι είναι εγκατεσπαρμένοι παντού, είναι στην Ιορδανία, είναι στη Δυτική Όχθη, είναι σε άλλες αραβικές χώρες. Όχι, δεν έχουν επιστρέψει, ελάχιστοι έχουν επιστρέψει, και είναι και ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Από τα προσρύθμιση προβλήματα που υπάρχουν και νομίζω το οποίο συζητιόταν συνεχώς και στις διάφορες συνομιλίες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν, και τα Ηνωμένα Έθνη και οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό δεν μπορεί να το επιβάλλει. Δεν είναι χωροφύλακα, μπορεί να βγάλει ψηφίσματα. Όταν έχει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου θα υπάρχει πάντοτε κάποιο ο οποίο θα ασκεί βέτο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Από την άλλη μεριά, όλα είναι πολύτιμα, διότι όλα μπορούν να καταγράφονται. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν θα υπήρχε καν η δυνατότητα καταγραφή, δεν υπήρχε καν η δυνατότητα ο κόσμο να γνωρίζει τι συμβαίνει. Αλλά όσο για το Παλαιστινιακό κράτος, επειδή κάναμε ένα μεγάλο κύκλο, η Χαμάς τα έχει κάνει θάλασσα και η Χαμάς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για αυτό το οποίο συνέβη μετά από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Mm-hmm. Έτσι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνη. Το γιατί και πώς έγινε αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος, διότι έχοντας ζήσει εκεί ξέρω ότι δεν μπορούσε να σταθείς ούτε 5 λεπτά στο φράχτη χωρίς να υπάρχει κάποιο Ισραηλινό τζιπ στο φράχτη ενώ από την Παλαιστινιακή πλευρά mm-hmm. που να μην υπάρξει ένα Ισραηλινό τζιπ να περάσει. Έτσι, αυτά τώρα λίγο χάθηκαν σε μια ασάφεια.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Αλλά πρέπει να θελήσουν όλοι να υπάρξει και πρώτα απ' όλα να θελήσει το Ισραήλ.
0: Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πριν φύγουμε να σας πω ότι θέατρο πάνε σήμερα ο Μιχάλης Αναστασόπουλος και η Μπρουσοβάνα Δήμητρα. Επαναλαμβάνω, Μιχάλης Αναστασόπουλος, Μπρουσοβάνα Δήμητρα. Η παράσταση ξεκινά στις 9. Θέατρο Μπίος Πειραιός, το Χλιμίδρισμα. Κύριε Παπασταύρου, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Δεν προλάβαμε να πούμε για Ιράν Τραμπ, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό γιατί θα μας ξανάρθετε. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο Κυριακή. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Εσείς μένετε εδώ. Έρχεται Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο, έπειτα από αιματηρό περιστατικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 8 αστυνομικών προσέγγισε έναν άνδρα προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο, αλλά ο ύποπτος αντέδρασε ευνηδιαστικά, προτάσσοντας όπλο προς τους αστυνομικούς. Ένας από αυτούς έκανε χρήση του περιστατικού όπλου του, τραυματίζοντας τον άνδρα. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν 3 όπλα, καθώς και σάκο που περιείχε 6 χειρομοβίδες. Λόγω της σοβαρότητας του ευρήματος, στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και την ασφαλή απομάκρυνση των εκρηκτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας είναι δραπέτης φυλακών αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν. Η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει τροφοδοτήσει σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την Ιρανική διπλωματία να κατηγορεί την Αμερικανική κυβέρνηση ότι σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS. Το πρωί ο Ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος, αλλά δεν είχε αληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ως το βράδυ. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο γάμο του μεγαλύτερου γιού του και ότι θα παραμείνει στον Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν το Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζει, λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Επανέλαβε με όλα τα αυτά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη τον ισχυρισμό ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει απελπισμένα να κλειστεί συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Συμπλήρωσε: «Του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχσί, επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα πρακτορία ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ και ΦΑΡΣ. Επιστολή στην Κομισιόν έστειλε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάιρα Ρακοβέση, επισημαίνει ότι η βεβαιασμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής οικονομίας, με την οποία θεσπίζεται η ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να παρατείνει τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα για 2 και όχι για 5 έτη, όπως προβλέπεται. Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρωκορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ τοπική ώρα, διευκρίνησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Συνεχίζεται να αγνοείται η τύχη 9 ανθρώπων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή Ποετρελαίου στο Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στην Νότια Ρωσία. Ύστερα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης. Όπως είπε, η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Στις ΗΠΑ, χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Νότια Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή με χημικά. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκοι έστειλαν εκτός διοργάνωσης στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας χθες τον ημιτελικό με 79-61. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική: νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις σήμερα με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, στα υπηρετικά όμως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. 9. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλά, άκουγα τις ειδήσεις τώρα. Τι καταπληκτικό ήταν αυτό. Ένα φοβερό τένις. Συγγνώμη, μας είπες πριν από λίγο ότι ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά του και να επιτεθεί στο Ιράν.
1: Δεν πάει στο γάμο του.
0: Καλά, δεν πάει στο γάμο του, γιατί σου λέει θα ξαναπαντρευτεί. Έχει κάνει τόσο σιγά τώρα. Ένα. Δύο. Μετά, μας είπες ότι οι Ιρανοί όμως θέλουν να συνεργαστούν, γιατί ο Πακιστανός, ο αρχηγός στρατού, είναι εκεί πέρα και το συζητάνε. Και πριν από λίγο ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι παιδιά, ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το έχουμε τελειώσει, δεν υπάρχει θέμα, το σταματήσαμε, δεν ξανακάνουμε πυρηνικά. Πες μου, τι ναρκωτικά παίρνουμε όλοι εδώ πέρα τώρα. Να καταλάβει ο κόσμος, σου λέει ο άλλος τι. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ρε φίλε, πού τα βρίσκεις και δεν μας τα μοιράζεις και εμάς. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας Άννα Σταματιάδου. Χρόνια πολλά ρε κορυφαία Κωνσταντίνε. Όλα τα καλά αδερφέ μου, να είσαι καλά.
2: Σου έστειλα μήνυμα. Είμαι απαράδεκτη. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Και σε όσου δεν ξέρω. Κατά...
0: Τι λες ψέματα, που σε πήρα εγώ το βράδυ και σου είπα: Στείλε τον τάδε, να του έχει ξεχάσει όλου.
2: Κάποιου ξέχασα.
0: Τι κάποιου.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ. Συγγνώμη.
0: Στον Κώστα του Στεφανία,
2: έστειλε. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Ναι, έστειλε.
0: Α, τα ευτυχώ. Στον Κώστα τον Καραμαλή.
2: 12 παρα 5 χρόνια πολλά. Και σε αυτού, σε ποιον λε, τον πρώην πρωθυπουργό
0: ναι,
2: εννοεί.
0: Έστειλε.
2: Όχι, δεν
0: έλα,
2: το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Υγεία να έχουν όλοι και όλε όσε γιορτάζετε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Λοιπόν, ξεσκεφτόμουν ναι. τον που ερχόμουν.
0: Για πες.
2: Ή θα πρέπει να με κάνει μασκότο ο κύριο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής.
0: Γιατί.
2: Είμαι πλέον κακό παράδειγμα. Έχω πάρει τόσο στραβά και τόσο μου έχει γίνει αιμονή το θέμα των προστήμων με το κώδικα οδική κυκλοφορία.
0: Ναι.
2: Που πλέον λεφιλαράκι.
0: Ναι.
2: Άκουσε τι έπρεπε.
0: Τι έπαθες?
2: Έβλεπα πράσινο και κόκκινο για τους πεζούς και νόμιζα ότι είχα κόκκινο εγώ και δεν σταματούσα και δεν συνέχιζα την πορεία μου και μου κορνάραν από πίσω και άργησα 5 δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι είχε ανοίξει πράσινο. Το διανοείσαι?
0: Εσύ τι πει, πώς, τι...
2: Έβλεπα δηλαδή το σταματή. Ο σταμάτης δεν είναι που ανάβει?
0: Ναι,
2: καλά, δεν
0: φιλαράκι, αλλά εντάξει, τώρα.
2: Και ο σταμάτης νόμιζε ότι μιλάει σε μένα και μου έλεγε φύγε, μη φύγεις, σταμάτα. Τι συμβαίνει? Τι σημάδι?
0: Σημάδι δείξε, πώς θα γίνει.
2: Φοβάμαι τα πρόστιμα. Πλέον πάω σαν γκώτα. Ενώ,
0: ναι, αλλά
2: πούμε,
0: και αν
2: παλιότερα...
0: μείνει στο κόκκινο, βαράνε όμως.
2: Βαράνε, ναι, ναι. Κόρνες κατευθείαν. Και μετά ζήτησα συγγνώμη, προσπάθησα να κάνω έτσι κάποιες.
0: Καλά, είναι και αυτό το αντανακλαστικό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Η πιο γρήγορη κίνηση, αν ήμασταν στην Άγρια Δύση, οι Έλληνες θα ήταν η καλύτερη πιστολάδα.
2: Κορνάρουν κατευθείαν.
0: Μπαμ, αμέσως. Ανοίγει το φανάρι, πιπ.
2: Στην Αθήνα.
0: Τι πίπερε φίλε, κάτσε να βάλουμε πρώτη.
2: Θεσσαλονίκη φίλε δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι, απλώς κάνει μπιπ.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πίπερε φιλαράκι.
2: Σε αφήνουνε, γιατί και αυτός και από πίσω κάτι θα κάνει.
0: Μόνο Άρης. Είσαστε πιο γαλάροι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Γίνε Άρης.
0: Τώρα είναι μόνο Ολυμπιακός, για μισό. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Κωστάκη αγαπημένε. Θες Χαριστιανού, θα στα πούμε τώρα και σένα. Γεια σου αγόρι μου Τζόνι. Πάρτε το δίπλωμα από τους ηλικιωμένους. Να τα, στα λέω εγώ. Ω, ο Σάκης είναι στη Σαντορίνη, βροχερή Σαντορίνη, αλλά πάντα είναι ωραία, ρε φίλε. Τι να λέμε
2: Σάκη,
0: τώρα.
2: Στη...
0: Τι να λέμε, στον Τακάπο. Ο Κωστάκης άφησε το μαγαζί και είναι στον Τακάπο. Γι' αυτά είσαι αγόρι μου, στα λέω εγώ. Αλλά μου λες τα δικά σου. Ναι, ναι, ρε, μπέτα σκέρ.
2: Η φωτογραφία,
0: σόπαρε,
2: δεν,
0: όχι.
2: Η φωτογραφία δεν είναι από
0: μην
2: τώρα.
0: Το πιστεύετε, εκεί είναι.
2: Δεν
0: εκεί είναι.
2: Τώρα.
0: Ο Κώστας ο Ταμπάκης που έχει το φοβερό μαγαζί στην Γαλιθέα, τα έχει αφήσει αυτά. Έχει βάλει υπαλλήλους και βγαίνει έξω. Αυτά είναι. Πάρτε το δίπλωμα από την Άννα. Μεγάλη μέρα ξημέρωσε. Maiden σήμερα. Έχει Maiden σήμερα το βράδυ. Το θέμα είναι μη βρέχει. Γιατί είπε ότι από τις 5 και μετά θα έχει βροχές.
2: Δεν μας τα λέει καλό καιρό.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει.
2: Και κάτι πήρε τα αυτιά μου
0: που
2: μιλούσαν στο γραφείο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Ότι φέτος καλά. Από τη μία μας λένε θερμό καλοκαίρι όσον
0: ναι.
2: αφορά τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
2: Που υπάρχει, έτσι, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και πληροφορίες. Και από την άλλη μας λένε ότι φάτε άφοβα, διότι φέτος δεν θα έχουμε καλοκαίρι. Γιατί ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος.
0: Φάτε, δεν θα στείλει, λες τέτοια πράγματα.
2: Όχι, εγώ λέω να μην φάτε.
0: Πώς, αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις το μαγιό,
2: δεν σου λέω τι λέγανε οι συνάδελφοι εχθές. Και συγκεκριμένα δύο συνάδελφοι που μου έλεγαν φάε άφοβα.
0: Μπράβο.
2: Γιατί φέτος δεν θα κάνεις μπάνια. Για πολλούς λόγους. Και ένας από τους λόγους είναι και ο καιρός που φαίνεται ότι θα είναι rainy.
0: Καλύτερα να μην έχουμε και φωτιές
2: τουλάχιστον.
0: Αλλά πόσο rainy να είναι τώρα ο καιρός στην Ελλάδα. Εντάξει, θα βάρεσει 3-40, τελειώσουν όλα. Θα στεγνώσουν τα πάντα.
2: Δεν ξέρω, ρε Σπύρο. Εσύ έχεις ακούσει κάτι για τον καιρό?
0: Κοίταξε να δεις, από ό,τι έλεγε η δικιά μας η Μπέρου πάνω.
2: Ναι.
0: Έλεγε ότι τώρα αυτό το διήμερο είναι και μετά θα φτιάξει ο καιρός. Θα πάει πολύ καλύτερα το πράγμα. Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά ένα διήμερο από εδώ, ένα διήμερο από εκεί.
0: Φτάζαμε
2: ένα
0: Ιούνιο.
2: Διήμερο από την άλλη. Κάτσε ρε, εσύ, μας πάει.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα έχει και καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβρη. Δηλαδή έχουμε κάνει Χριστούγεννα. Έχουμε κάνει Χριστούγεννα. Εμείς
2: έχει αλλάξει αυτό που λες.
0: Εντάξει, τι πρόπερση ήτανε.
2: Έχει αλλάξει αυτό που λες. Εσείς τι κάνετε, πώς ήταν η βδομάδα σας.
0: Ορίστε, έτοιμοι. Δεν μασάμε, λέει, ούτε από βροχές ούτε από τίποτα. Έχει και φοβερά βρώμικα μετά τη συναυλία. Μάλιστα.
2: Να πούμε και πολλά
0: συγχαρητήρια. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9 για τις καλημέρες σας, παιδιά. Αλφα Radio 989. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Έτσι, ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Συγχαρητήρια πολλά και στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, θα τα πούμε όλα τώρα.
2: Μπράβο. Αν και δεν το είδα γιατί εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στη δουλειά, ας πούμε, και έπρεπε να μοντάρω βίντεο και τα λοιπά, δεν μπορούσα να το δω. Ωστόσο άκουγα τους πανηγυρισμούς, διότι έχουμε πολλούς Ολυμπιακούς εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μπράβο, μπράβο στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Εμείς μάλλον πολύ χαρούμενοι, δεν ήταν ελληνική ομάδα. Ήταν.
2: Ελλαδά,
0: γιατί μέσα στο σπίτι μας τώρα μπήκανε να παίξουν και μας τρολάρανε και πάρα πολύ καλά. Βάλανε το τραγούδι που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Ναι.
0: Και ήταν οι Ολυμπιακοί μέσα στα καθίσματα που ήταν οι φανατικοί του Παναθηναϊκού. Ήταν πάρα
2: πολύ. Δεν πειράζει,
0: γιατί θέλαμε να περάσουμε. Μην λέμε τώρα ότι να είναι.
2: Του χρόνου.
0: Του χρόνου με υγεία.
2: Ναι.
0: Λέμε. Τώρα είναι το θέμα ότι ο Ολυμπιακός πάει την Κυριακή να παίξει τελικό με τη Ρεάλ.
2: Mm-hmm.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιξε συγκλονιστική
2: Έπαιξε
0: άμυνα.
2: Καλά.
0: Συγκλονιστική άμυνα. Του τσάκισε τους Τούρκους.
2: Ναι.
0: Του βάλανε. Πόσο βάλανε. Στο πρώτο ημίχρονο 24-29 πόντους, τίποτα. Mm. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Φοβερή άμυνα και επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Μάρτινς, το τεσάρι του ήταν θαυμάσιο. Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, είχε 100% ευστοχία.
2: Από πού είναι?
0: Ο Μάρτινς ήταν Αμερικανός, δεν θυμάμαι. Δεν θα τον βρω, τον κουκλάρω.
2: Πού είστε ρε Ολυμπιακάκια, να μας πείτε από πού είναι ο Μάρτινς.
0: Από πού είναι ο Μάρτινς, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Από Μάρτινς καλοκαίρι. Εδώ θα ήταν ωραίος τίτλος. Είναι τέτοιο. Πολύ καλή η Ολυμπιακή, εξαιρετικό μπάσκετ. Και βέβαια ο Ολυμπιακός τώρα έχει ένα κακό δαίμονα.
2: Δηλαδή.
0: Πάει πάντα στον τελικό και το χάνει. Έχει πάει σε 10 ημιτελικούς και πάει στο τελικό και το χάνει. Πέμπτη φορά που θα παίξει με τη Ρεάλ. Και γενικά είναι δύσκολη η Ρεάλ, είναι κακός δαίμονας του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Γεια στο Θοδωρή.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα σπάσει αυτή την κακοδαιμονία και θα πάει μια χαρά και θα πάρει το.
0: Το τέταρτο ευρωπαϊκό θα
2: το
0: είναι για τον Ολυμπιακό, αν το σηκώσει. Ναι. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής. Δεν σας είδαμε πουθενά, λέει, την Πέμπτη στο πανηγύρι μας. Αναλήψεως, δεν πάτε εκκλησία. Όλο το χωριό ήταν. Γεια σου, μη μάκο. Πήγα εκκλησία. Φίλε, δεν περπάταγε κόσμος. Χαμός γινόταν. Πίτερς, Americans boy. Δεν σου λέω τώρα.
2: Πού ήταν αυτό.
0: Ο Πίτερς, ο Αμερικανός, η αναλήψεως στο Κορόπι. Είχαμε το μεγάλο πανηγύρι. Είχαμε παντού, δεξιά, αριστερά. Πουλάγαμε τα πάντα. 12 κάντσες, 5 ευρώ.
2: Πέστα,
0: το Παρίσι, τα λες μόνοι σου.
2: Είχατε γιορτασμούς. Για πες μας, τι έγινε. Για πες μας λίγο το παρασκήνιο εκεί.
0: Κόσμος πάρα πολύ.
2: Ποιοι παρευρέθησαν.
0: Γεια σου, Στυλιανέ.
2: Γεια
0: σου, Αντώνη, γεια σου. Καλημέρα με την υπέροχη Κοράκλα. Να είσαι καλά. Είχε όλο τον κόσμο έξω τώρα. Το γουστάρουνε, να σου πω κάτι. Μου έκανε εντύπωση.
2: Είχατε και celebrities. Στρώσατε και χαλίσατε τις κάνες.
0: Δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε celebrities. Ο Δήμαρχος ήταν και κάποιοι βουλευτές που έρχονται εκεί πέρα για να τσιμπήσουν κανένα ψηφαλάκι και δεν ξέρουν πότε θα έρθουν οι εκλογές.
2: Μοντέλα είχατε.
0: Μοντέλα εμείς όλοι.
2: Όλοι.
0: Εκοροπιώτε. Μοντελινγκ όλοι. Πάνω κάτω ήταν. Άκου να δεις. Αυτό το πανηγύρι, όπως και τα περισσότερα παναγέρια.
2: Πουλάτε και πράγματα.
0: Ο Πίτερ ήταν, όχι ο Μάρτιν. Ναι, ρε, εσύ, Βιλαράκη, Βασιλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πουλάτε πράγματα στο πανηγύρι. Γίνεται και εμπόροπανηγυρί.
0: Βέβαια, είναι δεξιά-αριστερά η πάγκη.
2: Και γιατί δεν μου έφερε τίποτα, δεν είχε κάτι καλό εκεί να δει.
0: Φώνασε μια κυρία. Έλα, αγόρι μου, που σε βλέπω στην τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Τρία σκουλαρίκια, τρία ζευγάρια σκουλαρίκια, 9 ευρώ.
2: Να τα
0: και. Ατσαλένια δεν κάνουν και. Πώς μου το είπε.
2: Καλέ, βγάλει μια φωτογραφία.
0: Δεν κάνουν αλλεργία. Με το ινόπνευμα στα δίνε. Σου ρίχνει νόμπνευμα, κλακ τα φόρα και σε
2: πιάνει. Ναι, βάζει και αντισηπτικό, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί να βρει διαμαντάκια εκεί πέρα. Έπρεπε να μου στείλει φωτογραφίε. Να μου πει, Ανούλα μου, ποια σου αρέσουν εδώ από το
0: σαν το Παναθηναϊκό του χρόνου.
2: Τώρα το τέλειο στο πανηγύρι.
0: Πόσο να κρατήσει, 2 μέρες. Πάντως αυτά τα πανηγύρια θέλω
2: να σου πω. Είχατε και ζωντανή μουσική.
0: Βέβαια. Χαρά Βέρα, Μπέκιο. Πάρα πολύ κόσμο.
2: Γλέντισε ο κόσμος, χώρισε.
0: 2.000 άτομα έξω. Ουίσκι Καλαμάκι. Ουίσκι Καλαμάκι Μπελβεντέρ. Όχι. Σε στην πλατεία. Μετατρέψαμε την πλατεία με τα τριαντάφυλλα τη Roses. Τη Rose Square.
2: Είστε οι ίδιοι με το Κάπρι, φίλε, έτσι. Γιατί και στο Κάπρι είναι γεμάτο λουλούδια. Εντάξει, τώρα αυτή την περίοδο. Έχουν αντίσει τα πάντα.
0: Το Κάπρι είναι χάλια.
2: Χάλια είναι στο Κάπρι.
0: Ζουν δύσκολα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γεια σου, Βουλάκι μας, καλημέρα. Γεια σου, Σάκη, γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Πάνο. Καλησπέρα. Προβατίνα είχατε, Γκιούλπας. Είχανε προβατίνα.
2: Οπα.
0: Και είχανε και.
2: Με κόλλησε τώρα.
0: Τι
2: είναι η Γκιούλπας, τι.
0: Γκιούλπας είναι το κρέας που το βάζεις μέσα στα κυρόχαρτα που λέμε, στα χαρτιά. τα που είναι κάτι σκούρα χαρτιά, το τυλίγεις με αυτό, βάζεις τυριά και σκόρδα μέσα.
2: Μια διαφάνεια που δεν είναι διαφάνεια.
0: Δεν είναι διαφάνεια, όχι διαφάνεια. Είναι χαρτί, σκληρό χαρτί, το τυλίγεις που το βάζεις κάτι σαν τη λαδόκολα. Αλλά πιο σκληρό.
2: Ναι, βάζεις το κρέας εκεί μέσα και γίνεται πιο ωραίο.
0: Και
2: αυτό.
0: Το δένεις με κορδόνια, με σκοινιά.
2: Α, το κάνεις δέμα, το κάνεις δώρο.
0: Ναι, το κάνεις λίγο σεξι. Ναι, μπράβο, το κάνεις δώρο και το βάζεις στο φούρνο.
2: Ναι.
0: Το αφήνεις αρκετές ώρες
2: ναι.
0: και μετά βγαίνει και είναι γλύκισμα. Δηλαδή, μόλις το πατήσεις, διαλύεται όλο. Και είναι εξαιρετικό.
2: Είχατε και αβοκάντο.
0: Αβοκάντο ποτέ, όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Σου λέω γενικά πράγματα.
2: Τι σαλάτες σερβίρατε. Ή τρώγατε σκέτο προβατίνα ουίσκι.
0: Προβατίνα, είχε μπελβεντέρε, βότκα. Για να σπάει. Για να σπάει. Και στο λίπος.
2: Τι είναι αυτά στα Μεσόγεια.
0: Μην ρίχνεις τέτοια εδώ μέσα, θα πεθάνουμε. Θέλω να σου πω ότι τα πανηγύρια στα Μεσόγεια είναι πάρα πολύ σημαντικά τώρα, γιατί γενικά βρίσκεται ο κόσμος, βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος έξω. Θέλω να σας πω ότι και στο Μαρκόπουλο και στην Γλυφάδα, γιατί ήταν του Αγίου Κωνσταντίνου, είχε πάρα πολύ κόσμο. Γούσταρε πάρα πολύ ο κόσμος να βγει έξω. Και πρόσεξε, όχι μεγάλη σε ηλικία. Πολλά 17χρονα, 18χρονα, 20χρονα, 22χρονα, όλα έξω. Μπορεί να τρολάρανε, μπορεί να κάνανε να ράνανε,
2: και
0: αλλά κάνανε τεράστιες βόλτες.
2: Και Λούνα Πάρκ.
0: Κούνιες δεν έχουμε, όχι.
2: Εμείς τις λέμε όλες κούνιες.
0: Όλες κούνιες. Όλες τα τυριά. Όλα κασέρια.
2: Δεν λέμε Λούνα Πάρκ. Λέμε πάμε εκεί γιατί έχει κούνιες.
0: Δεν σας βολεύει το Λούνα Πάρκ γιατί είναι και βαρύ.
2: Γιατί
0: το Λούνα. Λόγω περιοχή είναι και βαρύ.
2: Θα το σκοτώσω.
0: Εμάς, ενώ οι κούνιες εμάς δεν είναι καλό γιατί εμείς λέμε βαριά το νι.
2: Κούνιες. Πώς το λέτε?
0: Κούνιες. Το τραγουδάμε εμείς στα Μεσόγεια. Ενώ εσείς το βαράτε πιο βαριά το λάμδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν είχε τέτοιο, όχι. Και παλιότερα τα πανηγύρια ήταν το μέρος, ειδικά της αναλήψεως.
2: Ναι.
0: Ήταν η μέρα και η παραμονή και η μέρα της αναλήψεως. Ήταν η μέρα που έβγαιναν οι γυναίκες έξω. Με
2: γιατί
0: τις άλλες
2: μέρες δεν βγαίνανε, τις είχατε
0: όχι,
2: κλειστές.
0: Στην αγορά τώρα από το 1920-30 δεν βγαίνανε. Άκου να δεις. Σε όλη την Ελλάδα δεν ήταν έτσι, μόνο στα Μεσόγεια ήταν έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνανε έξω στα πανηγύρια, καθόντουσαν με τον μπαμπά τους, με τον αδερφό τους και εκεί γινόταν το αλυσβερίσι για το αν θα παντρευτούν, γινόταν τα προξενιά, τις βλέπανε εκεί τις κυρίες. Γι' αυτό το πανηγύρι της αναλήψεως είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι γιαγιάδες μας εκεί γνωριστήκανε.
2: Θυμάμαι κάτι ταινίες,
0: γιατί στα δικά σας τα πανηγύρια στα Γιάννητσά τι βγαίνανε.
2: Νομίζω με το Σωτήρη Μουστάκα είχε μια τέτοια σκηνή που είχε πάει σε ένα παγκάκι σε μια θάλασσα και γινόταν κάτι τέτοιο και βλέπανε νύφες για να δει ποια θα πάρει. Κάπως έτσι ήσασταν.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Α, δηλαδή ρε φίλε, καλά είπα εγώ Victoria's Secret, γιατί τώρα γίνονται τα casting στη Victoria's Secret που πηγαίνουν τα μοντέλα για να τις επιλέξουν για το ποιοι θα είναι οι τελικοί άγγελοι για το μεγάλο σοου. Έτσι και εσείς
0: το είδες
2: περνούσανε
0: ότι ο πρόδρομος της Victoria's Secret ήταν το πανηγύρι της ανάληψεως. Το είδες. Το είδες. Όλα από εμάς ξεκινήσανε τελικά.
2: Βγήκανε τα ωραία κορίτσια δηλαδή. Τα ωραία κορίτσια.
0: Ναι, αυτό.
2: Όπως λένε.
0: Ναι, τα κορίτσια. Ναι.
2: Με τους μπαμπάδες
0: αναχείρας. Και χορεύανε εκεί πέρα. Είχε τις μουσικές δημοτικά και όλα αυτά. Και γινόταν όλο αυτό.
2: Μελαχρινές οι περισσότερες είναι,
0: ναι,
2: ή ξανθές.
0: Οι περισσότερες μελαχρινές. Όχι, τι ξανθές, μελαχρινές ήταν.
2: Κατάλαβες,
0: άρα να το.
2: Κόπια, από εκεί είναι τα Victoria Secret, παιδί μου είστε.
0: Το φοβερό τώρα, μια και είπες για άγγελο, το ξέρεις, το ανέκδοτο. Είναι ένα.
2: Πρόσεξε τι θα
0: πεις. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι τίποτα, ωραίο είναι. Γεια σου, Πανούλη. Θα μας τρελάνεις, λέει, στα Γιάννητσα. Τι κάνουν οι γυναίκες, λέει τότε, κόβανε τσάκες. Γεια σου, ρε Πανούλη, μισό.
2: Να σου πω.
0: Λέει η κυρία Σταματιάδου, γκιούλμπαση και είναι ένα είδος ψητού κρέατος, τριών ειδών κρεάτων. Χοιρινό, μοσχάρι και πρόβατο. Μπράβο, ρε εσύ, Κώστα, σε ευχαριστώ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Και γίνεται, όπως είπε ο κύριος Λάμπης, στη λαδόκολα, δεμένο με τυριά και σκόρδα.
2: Κύριε Παναγιώτη.
0: Πρόσεχε, Παναγιώτη, το ταξί. Καλούς δρόμους να
2: έχεις. Ωραία πληροφορία. Ναι. Να το. Ιωάννα Τούνη στις Κάνες. Τώρα εδώ.
0: Δεν ήταν
2: στις Κάνες. Πού ήτανε?
0: Στην αναλήψεως. Απλώς μπερδεύτηκε σε τη φωτογραφία. Καλημέρα, ωραία παρέα Σαββατοκύριακο. Γεια σας, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και ο Κωστάκης μας έστειλε και φωτογραφία από την
2: Κύρμπαση.
0: Για να δείτε πώς είναι.
2: Και σχετικά υγιεινό, όπως το βλέπω, γιατί είναι τίκα στα λαχανικά μέσα. Οπότε μια χαρά. Κρεατάκι λαχανικά. Φάτε το.
0: Έτσι, έχουν μαζευτεί τα καλά πνεύματα στον παράδεισο και λένε πρέπει να κατέβουμε κάτω, να βοηθήσουμε λίγο τους ανθρώπους. Λέει να κατέβουμε. Τη λέω: Θεός, παιδιά, εντάξει, πού να πάτε, τι σκέφτεστε. Λέει: Σκέφτομαι να πάμε Ελλάδα. Λέει ένα καλό πνεύμα. Του λέει: Εσύ πού να πας, του λέει: Στον Κηφισό γίνεται χαμός. Έχεις δει τι γίνεται. Λέει: Θα πάρω το παπί. Παίρνει ένα καλό πνεύμα. Λοιπόν, το παπί μεταμφιέζεται σε ένα ωραίο νέο και κατεβαίνει κάτω. Το Κηφισό της Μουρλής. Δεν μπορούσε από εδώ, από εκεί του κορνάρα να ανταλεί και στον Ατάλο.
2: Κι άμα είχε και τη Σταματιάδου να βλέπει.
0: Ναι, στα φανάρια δεν ξεκινούσαν οι μπροστινοί. Ναι. Φτάνει κάποια στιγμή, δεν αντέχει άλλο, κάθεται στην άκρη εκεί σε ένα καφέ να πιει, είναι ένας Γάλλος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας. Πίνουν εκεί ένα καφέ. Λέει ο Γάλλος, ο Λεβέντης, λέει εσύ, να τον κεράσω μια σαμπάνια. Του λέει, πάρει μια σαμπάνια να ξεσπάσει. Του λέει, έχει πήξει τον Κυφισσοέ. Ναι, του λέει, ναι. Λέει, Γερμανή σαμπάνια, τι δίνει στον ανθρώπου. Δώσ' του μια μπύρα, του λέει να πάρει πάνω του με τη ζέστη εδώ. Τον παίρνει, εντάξει, του λέει, Έλληνα, εσύ τι κάνετε, ρε. Δώσ' να πάρει λίγο πάνω του, λίγο αλκοόλ. Ένα τσιπουράκι, του λέει, και ένα μεζέ, αδερφέ από μένα. Πάει ο Άγγελος, πιάνει τον πρώτο, τον Γάλλο, τον ακουμπάει στον ώμο. Του λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Του λέει, είσαι θαυματοποιός, του λέει. Είχα πρόβλημα με το χέρι μου, το που μου πέρασε. Πάει στο Γερμανό, του λέει, και εσένα σε ευχαριστώ. Πω, πω, του λέει, φίλε, του λέει, ευτυχώς είχα πρόβλημα με τον αφιένα, είμαι περδίκη. Πάει και στον Έλληνα και του λέει, Έλληνα, όπα, όπα, όπα, μεγάλε. Είδαμε και πάθαμε να πάρουμε την αναπηρική τη σύνταξη. Break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παντελή Κονταξάκη, προσπαθούμε πάντα όταν στέλνεις το μήνυμά σου να το διαβάζουμε σιγά σιγά, γιατί όπως το γράφεις καλημέρα στα καλόπεδα, άμα κάνεις ένα σαρδάμ αλλάζει πάρα πολύ το νόημα. Όπως είναι, όπως είχε πει καλή συνάδελφος τότε η Μάρο η Λεωνάρδου, πάγωσε το κοκαλάκι μας, θέλει να πει, πάγωσε το Μπερδεύτηκε η καημένη. Τι να κάνει. Εντάξει, εκεί πέρα γίνονται αυτά. Γι' αυτό σου λέω: ό,τι και να γράφει, θα το προσέχουμε πάρα πολύ το μήνυμά σου. Καλημέρα στον Κωστή, στον Παντελή, στον Πάνο 6947989989, παιδιά. Ξημέρωσε δύσκολα, 4:30. Παραλίγο να είχαμε μεγάλο μακελιό στο μικρολίμανο. Στον Πειραιά, ένας τύπος ήταν έξω από ένα μαγαζί.
2: Ναι,
0: και πέρασαν οι αστυνομικοί από εκεί και τον είδαν ότι είναι ύποπτος και μάλιστα ξέραν ότι ήταν σκληρός, κακοποιός παλιά. Αυτός είχε συλληφθεί το 2019. Αυτός είναι ένας Αλβανός κακοποιός, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ληστείες, για βιασμούς, για διαρρήξεις, για δολοφονία το 2010. Έχει δραπετεύσει δύο φορές. Το 2019 δραπέτευσε από τις ελληνικές φυλακές, τον πιάσανε, το στείλανε στην Αλβανία. Ξαναδραπέτευσε από την Αλβανία και ξαναήρθε στην Ελλάδα να κάνει δουλίτσα. Έχει πάνω από 70. Ληστείες. Και τον βλέπουν και οι αστυνομικοί.
2: Έξω.
0: Ήταν έξω
2: αφού
0: είχε κοπανίσει από την Αλβανία και είχε έρθει εδώ.
2: Ναι.
0: Και τον βλέπουν έξω από ένα μαγαζί με δύο γυναίκες, τον κύριο να φεύγει. Τον πλησιάζουν οι αστυνομικοί και του λένε αστυνομία ακίνητος. Αυτός με το που τους βλέπει τραβάει το πιστόλι και πάει να τους ρίξει. Θα γινόταν μακελιό. Είχε πάνω του, το όπλο είχε γεμιστήρα με 32 σφαίρες. φαντάσου τώρα, μεγάλο Χριστός γεμιστήρα. Και πάνω του βρήκανε πολυβόλα,
2: ναι,
0: και του βρήκανε και 6 χειροβομβίδες. Και ευτυχώς. Σε σακίδιο που το είχε 10 μέτρα πιο δίπλα, το άφησε. Και ευτυχώς, το λέω ευτυχώς γιατί, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα είχε γίνει. Αστυνομικός τράβηξε το όπλο του πιο γρήγορα, τον πυροβόλησε, τον πέτυχε στο αυτί. Και είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται τώρα, φρουρούμενος βαριά, ναι. Πάρα πολύ σκληρός κακοποιός. Είναι στην εντατική, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί την έχει φάει αυτή και κεφάλι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ακριβώς είναι. Πάντως μιλάμε για τρομερό κακοποιό, ο οποίος με τις χειροβομβίδες που είχε πάνω του, μπορούσε να έχει σπείρει τον πανικό. Και είναι και τρομερό πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όχι ένας και δύο και τρεις, αλλά πάρα πολλοί πλέον από ό,τι βλέπουμε και από τα ρεπορτάζ, ρε παιδιά, να κυκλοφορούν με χειροβομβίδες και με πολύ βαρύ οπλισμό. Δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό πιστόλι. Έβλεπα, παιδιά, τα ενημερωτικά που στέλνει στο αστυνομικό ρεπορτάζ η καλή μας η συνάδελφη Παναγιώτης ο Μπούσιος πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Και έβλεπα τον οπλισμό και λέει 32 σφαίρες, 3 πυροβόλα όπλα, σακίδιο με 6 χειροβομβίδες.
2: Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα είχε στο αμάξι του και
0: πάνω του. Ναι. Έφευγε με τις δύο γυναίκες.
2: Ναι.
0: Όχι. Αυτός έχει κατηγορηθεί για 1002. Αν πεις πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχει φάει άνθρωπο το 2010, να έχει κάνει 70 ληστείες, να τον έχεις πιάσει να σου έχει φύγει, να τον έχεις ξαναπιάσει, να τον έχεις στείλει έξω να έχει ξαναφύγει και να κυκλοφορεί ελεύθερος, τι να πω, ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή πέφτεις από τα σύννεφα με όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Είναι θέμα είναι το δικαστικό σύστημα τέτοιο, βρίσκουν τρύπες και μπορούν να βγαίνουν. Ένας τύπος με τόσο βαρύ ποινικό παρελθόν, αν σήμερα τράβαγε δύο χειροβομβίδες και τις πέταγε στους αστυνομικούς και είχαμε 4-5 νεκρούς αστυνομικούς, ή ήταν βράδυ και ξέρω εγώ ήταν ο κόσμος έξω. Χτες τα Παρασκευή βράδυ ήταν κόσμος έξω. Και σκότωνε ένα-δύο παιδιά και υπήρχε ένα μακελιό και τι θα γινότανε. Ποιος θα έφταιγε τώρα? Θα έφταιγε το δικαστικό σύστημα? Θα έφταιγαν οι αστυνομικοί που τον σταμάτησαν και δεν έπρεπε να τον σταματήσουν γιατί δεν ξέρανε τι είχε απάνω και έπρεπε να καλέσουν δυνάμεις? Τι να φέρουμε, τα όπια, όλες οι ειδικές δυνάμεις για να σταματήσουμε ένα κατσαπλιά που έχει φύγει 52 φορές? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Τρομερό. Τρομερό.
0: Δηλαδή είναι τον λέω Αστέρος, εντάξει ρε παιδιά, 70 ληστείες έκανε, δεν έκανε και κάτι το λέει. Άντε να τον νοσηλεύσουμε. Και να τον αφήσουμε να πάει στην ευχή της Παναγίας να συνεχίσει το έργο. Το αίμα έλατε. Καλημέρα, μορφόπεδα, ούτε συνεργάτης μου να ήταν ο Αλβανός. Σταμάτα, ρε, βαρκάρι τώρα, γέροντα, έλεος. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα. Μεγάλος ατμός πάντως. Βλέπω ότι έχει σηκωθεί και για το θέμα της Καριστιανού. Α, να σε ρωτήσω που είπαμε στην Καριστιανού. Για τον Γιωτόπουλο. Με ποιο σκεπτικό τον άφησαν έξω? Ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έλαβαν υπόψη τους σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα και την ποινή που έκτισε, γιατί ήταν, ναι, 24 χρόνια μέσα. Ναι. Να υπενθυμίσω, το ανώτερο που μπορούσε να καθίσει κανονικά ήταν να βγει τον Ιούλιο του 2027.
0: Okay.
2: 25 χρόνια. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί για 17 φορές ισόβια.
0: Ναι.
2: Όταν λέμε ισόβια στην Ελλάδα, 25 χρόνια μπορείς να κάτσεις μέσα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το όριο. Έλαβαν υπόψη του και αυτό. Αυτό, αλλά και την συμπεριφορά του εντός των φυλακών και το γεγονός ότι όσο ήταν μέσα κατάφερε να πάρει και άλλα πτυχία, να κάνει μεταπτυχιακό, να κάνει διδακτορικό, mm-hmm, και γενικώς έλαβαν υπόψη του όλη του την συμπεριφορά και το προχωρημένο της ηλικίας του. Είναι νομίζω 82-83,
0: ναι,
2: ετών.
0: Ωραία.
2: Τώρα έχει ο εισαγγελέας,
0: ναι,
2: του Αρίου
0: Πάγου. Τον βγάλανε έξω,
2: έχει...
0: αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Τον βγάζουν έξω. Εντάξει, οκ, okay, γιατί πληρεί τις προϋποθέσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Υπάρχει, ναι, μια νομοθεσία και οκ. Okay,
2: είχε κάνει
0: καλά.
2: Έτσι, αποφυλάξει αρκετές φορές στο παρελθόν. Είχε απορριφθεί. Τελευταία του ήταν, αν θυμάμαι καλά, τον περασμένο Οκτώβριο. Τελικά το Συμβούλιο τώρα έδωσε το πράσινο φως. Όμως επενέβη ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου,
0: ναι,
2: ο κύριος Τζαβέλας, έδωσε εντολή σε κάποιον άλλον αντιεισαγγελέα να ξαναδεί την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, να την ερευνήσει
0: να
2: και αν κρίνει ότι πρέπει να γίνει,
0: ναι,
2: ανέρεση, τότε.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω
2: ο Άριος
0: κάτι
2: Πάγος
0: εγώ,
2: τώρα,
0: δεν το ξέρω.
2: Γιατί μιλούσαμε ανώτατο το δικαστικό και μου λέει: Άννα μου, ο Άριος Πάγος,
0: ωραία,
2: θα πάρει την τελική απόφαση.
0: Το Συμβούλιο πώς αποφασίζει να τον βγάλει έξω όταν ξέρει?
2: Λέω, λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους.
0: Είναι εντάξει, ο άνθρωπος βγαίνει έξω. Εγώ συμφωνώ. Βγαίνει έξω. Ο εισαγγελέας γιατί μπαίνει αυτό το Συμβούλιο, είπε ότι είναι όλα εντάξει?

0: με μόνο περιοριστικό όρο, ενώ θα έπρεπε να βάλουμε. Διαφορετικά κρίνουν οι δικαστές.
1: Ναι.
0: Και διαφορετικά.
1: Δεν λέω γιατί τον άφησαν έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ρώτησα, ας πούμε, και δικηγόρους και μου είπαν πληρούσε τις προϋποθέσεις, τέλος κουβέντας. Μαζί σας. Αυτός είναι ο νόμος. Εγώ τον σέβομαι απόλυτα. Ο εισαγγελέας γιατί μπαίνει μετά και λέει κάτσε να το ξαναδούμε. Πριν γιατί δεν το βλέπατε, ρε παιδιά.
0: Υπήρχαν οι αντιδράσεις. Πριν προλάβει να. Με το που δημοσιοποιήθηκε το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος. Πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό λέω, για να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν λέει Μισόβια, εννοώ Μισόβια. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Τι λέει ο. Ω, αδερφέ, Θανασάκη, όλα τα καλά. Βγαίνεις έξω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από Θέρμητο Λακαρνανίας. Σάκη, εδώ έχει ξηρευιά πολύ, γιατί μας ρωτάει τι καιρό έχουμε εδώ. Καλημέρα στην όμορφη και χαρούμενη πρωινή μας παρέα, Άννα και Σπύρο. Κατερινάκη, μας αγαπημένο, καλημέρα. Για
0: πάντως κυκλοφόρησαν. Και κάποιες εικόνες που είναι έξω από το σπίτι του και κρατά μια σακούλα. Δεν ξέρω, προφανώς είναι με τη σύζυγό του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν δικαιούται να βγει ο άνθρωπος, και δεν το πω εγώ, το πούνε οι δικαστές, να βγει. Αλλά αφού βγαίνει, γιατί μπαίνει ένας άλλος μετά να πει α, γιατί τον βγάλατε έξω. Συνεννοηθείτε, ρε παιδιά.
0: Για να δούμε.
1: Και μετά να βγει ένας άλλος και να πει γιατί τον βάλατε μέσα. Και τι θα κάνουμε αυτόν τον εμπενοβγάζουμε μέσα, πώς είναι αυτή η ιστορία.
0: Δεν σημαίνει πάντως, μου διευκρίνησε πάντα. Επαναλαμβάνω το τι μου λένε ανώτατη δικαστική. Θα δούμε τώρα τι θα κρίνουν. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσουν να ξαναμπεί μέσα. Θα δούμε. Περιμένουμε.
1: Πάντως ένα χρόνο θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τη δράση από την Τουρκία.
0: Τον
1: γιατί
0: Ιούλιο
1: είχαν...
0: του 2027, γιατί είχαν θύμα.
1: Είχαν χαθεί Τούρκοι υπήκοοι και λέγανε ότι δεν έπρεπε να τους βγάλουν ποτέ έξω. Παιδιά, είναι άλλη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, άλλη δικαιοσύνη στην Τουρκία και εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε μπερέκια, θα γυρίσουμε, γιατί αρχίζουν να δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα, μια και είπαμε για Τουρκία, με αυτό που ψηφίζουν οι Τούρκοι για να καταλάβουμε πολύ απλά τι ψηφίζουν και αν εμείς είμαστε στα κόκκινα δικαιολογημένα ή όχι.
0: Και γιατί μας λένε για θερμό καλοκαίρι.
1: Αυτό λέμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Άγγελος Ερήγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γνωστός διεθνολόγος. Καλή σας μέρα!
1: Γεια σας!
2: Καλή σας μέρα, κυρία Σταματιάδου, κύριε Λάμπρου.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Καλά τέλεια. Είστε.
0: Θα χρειαστούμε μάλλον και τη σύζυγό σας αύριο, σας το λέω από τώρα, γιατί έχουμε εξελίξει με τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Με τα γλυπτά,
0: με γλυπτά
1: είπαμε.
0: Αν θέλετε.
1: Γλυπτά,
0: εντάξει,
1: γλυπτά,
0: με
1: τα γλυπτά.
2: Εγώ τα λέω μάρμαρα.
1: Γλυπτά είναι όμως.
2: Να επιτρέψτε μου να σας πω την άποψή μου.
1: Ναι.
2: Είναι η εξωτερική πλευρά αυτό που έχουμε στο Βρετανικό Μουσείο είναι η εξωτερική μεριά των δοκαριών που τα έκοψε με πριόνι, με ειδικό πριόνι ο Ελγίνος και τα πήρε.
1: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα είναι μέρος όλου του Παρθενώνα. Είναι μάρμαρα που έχουν ανάγλυφη πλευρά. Αλλά είναι ο δοκός, το δοκάρι που κρατούσε και οι αρχαίοι Έλληνες επέλεξαν να το κάνουν όπως το κάνανε.
0: Τώρα η UNESCO το αναγνωρίζει.
2: Είναι ότι είναι μάρμαρα.
1: Πάντως, κύριε Συρίγο, όσο ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, με συμβούλευε και η κυρία Παναγιωταρέα και η κυρία Μενδώνη, παιδί μου να τα λες γλυπτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το ξέρω αυτή
1: αυτό
2: την άποψη. Εγώ τα λέω μάρμαρα.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα. Εδώ πάμε να κάνουμε διακοπές. Πάμε να δούμε πώς τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Να δούμε πώς μπούμε σε μια κανονικότητα. Μήπως σιγά σιγά μπορούμε να δώσουμε και ένα τέλος στην Ουκρανία. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους Τούρκους να λένε ότι θα ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο τώρα τον Ιούνιο. Τώρα το πότε θα εφαρμοστεί θα το δούμε. Εσείς θα μας πείτε τι παίζεται πίσω από αυτό. Το οποίο χωρίζει ουσιαστικά το Αιγαίο στα δύο και μπορεί να δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο ανά πάσα στιγμή. Τι βλέπετε εσείς αυτό το νομοσχέδιο, μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο στον κόσμο να καταλάβει τι είναι και πόσο σοβαρό είναι για τη χώρα μας?
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το τι δεν βλέπω. Δεν βλέπω το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
2: Ως τώρα δεν έχει δημοσιευθεί ούτε μία γραμμή του νομοσχεδίου.

0: Αλλά είναι διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, μεθοδευμένες, οι οποίες ψαρεύουν αντιδράσεις. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις 12 Μαΐου βγαίνει μία διαρροή, μεθοδευμένη προφανώς, στην οποία λέει, συγγνώμη, ότι στο νομοσχέδιο μέσα θα περιλαμβάνονται και τα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Την επομένη, 13 Μαΐου, βγαίνει μία δεύτερη διαρροή και λέει αυτά τα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας δεν θα είναι πλέον αμφισβητούμενη, θα είναι τουρκικά. 15 Μαΐου μετράνε αντιδράσεις εντωμεταξύ. 15 Μαΐου βγαίνει μια τρίτη διαρροή στον τύπο η οποία λέει θα αναφέρονται, αλλά δεν θα αναφέρονται ως τουρκικά, θα αναφέρονται ως νησιά για τα οποία δεν έχει καθοριστεί σε ποιον ανήκουν. Και προχθές την Παρασκευή, προχθές την Πέμπτη, βγαίνει κάποιος που υποτίθεται έχει δει το νομοσχέδιο και λέει τα νησιά δεν θα αναφέρονται καθόλου μέσα στο νομοσχέδιο. Για όνομα του Θεού, δεν βάζουμε εμείς τέτοια πράγματα. Είναι νόμος πλαίσιο. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή ψαρεύουν αντιδράσεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, το οποίο μπορεί και αν θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Ξέρετε, όση ώρα δεν βγαίνει, για όσο χρονικό διάστημα δεν βγαίνει το νομοσχέδιο στην επιφάνεια, η τουρκική κυβέρνηση δεν δεσμεύεται ναι, του λαού της να το φέρει. Άμα το βγάλει, άμα το δημοσιεύσει και δεν το πάει για ψήφισμα, θα της πούνε γιατί δεν το καθέρνεις. Αλλά με φήμες και με διαρροές δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε είμαστε σε μια τέτοια φάση.
1: Ζημιά μας κάνει εν ώψη καλοκαιριού.
0: Μόνον εάν προσπαθήσουν να το εφαρμόσουν στο πεδίο. Δηλαδή θα πρέπει μία να ψηφιστεί, δύο να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα που να ορίζουν παραδείγματι ότι μια περιοχή είναι αλλιευτική ζώνη της Τουρκίας, μια περιοχή ανοιχτής θάλασσας είναι αλλιευτική ζώνη της Τουρκίας, και τρία όταν θα μπουν σε αυτή την περιοχή ελληνικά αλλιευτικά να στείλουν οι Τούρκοι πολεμικά. Δηλαδή είναι πολλά στάδια ως τότε. Στα δύο πρώτα στάδια δεν προκαλούν κάποια ζημιά. Στο τρίτο στάδιο, αν θελήσουν να το εφαρμόσουν το πεδίο, θα δημιουργηθεί ζημιά σίγουρα.
1: Ο Ερντογάν,
0: αλλά απέχουμε από αυτό.
1: Γιατί επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, να μπει στη διαδικασία του ψαρέματος, του διπλωματικού ψαρέματος?
0: Το ένα είναι, η μία άποψη είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει τελικά ποιες διατάξεις θα βάλουν μέσα και ψαρεύουν να δουν αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς. Και σαφώς τώρα δεν το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι η ελληνική πλευρά έχει διαμαρτυρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους και στην Αμερική. Είναι βέβαιο ότι έχει πάει κάποιος από όλους αυτούς να διερευνήσει τι γίνεται με τους Τούρκους.
1: Γιατί έχουν και σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτή το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά δεν λέγονται, δεν αναφέρονται ποτέ. Οι φυσιολογικές διπλωματικές κινήσεις που γίνονται. Άκουσα αυτό, ελπίζω να μην έρθει. Πάει ο Αμερικανός να διαπιστώσει τι γίνεται. Αυτή είναι μια πιθανότητα. Δεν έχουν αποφασίσει λοιπόν τι θα κάνουν και πετάνε διάφορα για να δουν τι θα βάλουν μέσα. Η δεύτερη πιθανότητα είναι ότι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Να δημιουργήσουν έρισμα δηλαδή. Να πούνε πάνε να φέρουν νομοσχέδιο, να τους την πέσουν όλοι, μη φέρνετε το νομοσχέδιο, και αυτοί να πούνε στο τέλος, α, ωραία, δεν φέρουν το νομοσχέδιο. Θα μου δώσεις εσύ τα F-35 Αμερική.
1: Δεν μου λέτε τώρα για να πάμε και στο άλλο το κομμάτι του Ιράν. Τι βλέπετε? Αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο εδώ με την Άννα και με τους συναδέλφους που λέγανε τα δελτία ειδήσεων είναι ότι ο Τραμπ πριν δύο ώρες είπε ότι εμείς τον τελειώνουμε τον πόλεμο, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πυρηνικά, τελειώσαμε. Ωστόσο δεν πάει στο γάμο του γιού του και ενδεχομένως να έχει χτυπήματα, λέει,
2: ναι,
1: για
2: μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο. Και πριν από λίγες ώρες οι Πακιστανοί έχουν πάει στο Ιράν να συζητήσουν αν μπορούν να βρουν λύση. Και από την άλλη μεριά ο Τραμπ λέει ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα με αυτούς. Αυτό μέσα σε ένα δεκάωρο. Τι λογική βλέπετε εσείς αυτό και τι προσπαθεί, δεν κούρασε όλο αυτό το πράγμα πλέον?
0: Ποια είναι η λογική που βλέπετε στους τελευταίους δύο μήνες αυτό το πράγμα? Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία γύρω από τον Τραμπ δεν πάει στο γάμο του γιού του, δεν πήγε στο αγαπημένο του γκολφ και όλα αυτά έχουν αρχίσει και μου θυμίζουν τους λεγόμενους σοβιετολόγους της δεκαετίας του 70 και του 80, οι οποίοι τότε έρχονταν ελάχιστα νέα από τη Σοβιετική Ένωση. Προσπαθούσαν να καταλάβουν λοιπόν ποιος ήταν σε δυσμένεια και ποιος είχε το προβάδισμα, ανάλογα με τη θέση που κάθονταν στις παρελάσεις, ανάλογα όταν βγαίνανε να περπατήσουν στο δρόμο, ποιος περπατούσε δίπλα στον ανώτατο ηγέτη, ποιος καθόταν λίγο πιο πίσω, ποιος είχε εξαφανιστεί. Κάπως έτσι έχει αρχίσει να μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί θα αποφύγουν να κάνουν μια δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Τίποτα δεν αποκλείω, ναι, αλλά αν μου λέγατε αν θα κάνουν στρατιωτική επιχείρηση, σας έλεγα είναι λιγότερο πιθανόν σε αυτή τη φάση. Νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα modus vivendi γύρω από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή κάποια πλοία περνάνε, ναι, έστω και με δυσκολία, αλλά περνάνε. Δεν νομίζω ότι θέλουν να το διακόψουν αυτό το πράγμα. Θέλουν όμως οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά.
1: Έτσι. Και για να σας φέρουμε πάλι στα δικά μας. Θέλουμε να δούμε την άποψή σας για το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, που τους κατηγορήσαν και αυτούς ότι είναι ρωσικός δάκτυλος. Βέβαια, κάνανε μηνύσεις οι άνθρωποι γι' αυτό, δεν το δέχονται σε καμία περίπτωση. Πώς την είδατε την κυρία Χαριστιανού και τους συνεργάτες τους?
0: Είναι πολύ θετικό ότι επιτέλους αποφάσισε να προχωρήσει σε κόμμα, ούτως ώστε να κριθεί και στο δημόσιο βίο εάν έχει θέσεις, τι γίνεται, γιατί ξέρετε, μόνο με τη διαμαρτυρία δεν πας μπροστά. Το περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Πρέπει να έχεις θέσεις, πρέπει να έχεις απόψεις, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, το λέω γιατί διάβασα τις θέσεις του κόμματος,
1: ναι,
0: οι οποίες ήταν σαν έκθεση ιδεών. Τι προτείνεις συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα? Και εγώ είμαι υπέρ της καταπολεμήσεως της διαφθοράς. Τι προτείνεις για να καταπολεμηθεί η διαφθορά? Τι προτείνεις για την υγεία? Τι προτείνεις για την παιδεία? Και εγώ θέλω καλύτερη παιδεία για όλους. Καλύτερη δημόσια παιδεία για όλους. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Αλλά τι μέτρα προτείνεις? Και τι κόστος έχουν τα μέτρα όταν τα προτείνεις? Όλα αυτά έχει περιθώριο να μας τα δείξει το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, τα ετοιμάζει το επιτελείο της.
0: Μια έκθεση ιδεών.
2: Ναι. Κάνουν ετοιμασίες, θα μας ξετυλίγουν τα χαρτιά τους και τις προθέσεις τους σιγά σιγά.
1: Ας έχουμε και Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη. Να δούμε τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Και από εκεί και πέρα θα πέσουν όλα τα χαρτιά κάτω για να δούμε τι θα γίνει και πότε θα πάμε σε εκλογές.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα,
2: ναι,
0: που έδειχνε την ημερομηνία που ο κύριος Τσίπρας μάλλον θα κοινώσει το κόμμα του.
2: Την Τρίτη. Ναι.
0: Ναι, έγραφε το από κάτω το καθόλου ελληνικό. Save the date.
1: Έτσι.
2: Ναι.
0: Έχει εξελιχθεί τώρα το πράγμα.
1: Έτσι. Τα κάνουμε και στα πάρτι αυτά. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, τα κάνουμε και στα πάρτι.
1: Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Λέει στη χαρούμενη παρέα σα. Φιλιά. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, ρε Κωνσταντίνε, και χρόνια πολλά. Κώστα Ταπάκη, χρόνια πολλά, ρε φιλάρακι. Δεν σου είπαμε. Χρόνια πολλά, φίλε. Να είσαι γερός, δυνατός. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Γεια σου, Σταυρούλα μου. Γεια σου, Δημητρούλα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Και
2: πολλές
1: χρόνια πολλά σε όλους.
2: Εκπλήξεις ετοιμάζει πάντως ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία, για πες μου τώρα με τον Τσίπρα.
2: Στον αγώνα πέφτει και ο.
1: Ωραία. Πες μου άποψη. Πώς θα
2: γίνει? Έχει γράψει τη μουσική το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Σταμάτα μου, ρε.
1: Ποιος την έχει γράψει, ο Κραουνάκης?
2: Ναι,
1: ωραία, εντάξει.
2: Κραουνάκης. Ναι. Θα τα ακούσουμε πρώτη φορά την Τρίτη.
1: Κοίτα, εγώ είδα και.
2: Και πολλές εκπλήξεις λένε.
1: Τι πολλές εκπλήξεις, μωρή, τι είναι Λούνα Πάρκ? Πολλές εκπλήξεις!
2: Έτσι, σταμάτα, κάτσε να δούμε τι θα πει. Και ποιοι θα είναι επίσης δίπλα του, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον θα έχει. Κάθε κόμμα που κατεβαίνει έχει ενδιαφέρον, γιατί πάντα θέλουμε πολλές. Εγώ θέλω πάρα πολλές απόψεις να πέφτουν κάτω και ας διαφωνούμε. Και ας λέω καθένας οτιδήποτε. Δηλαδή για την κυρία Χαριστιανού, εμένα μου έκανε εντύπωση. Ελπίδα για δημοκρατία είναι, για όσους δεν το ξέρετε το.
2: Τι σου έκανε εντύπωση που την πυροβολούν τόσο πολύ?
1: Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, και η κομματική διαγέρυξη που είπε και τώρα ο κύριος Συρίγος ότι είναι μια έκθεση ιδεών. Εντάξει, τι να σου πει εκείνη την ώρα, σου πει εξειδικευμένα θέματα? Όχι. Όταν θα χρειαστεί να μιλήσουμε για την παιδεία, θα πει εξειδικευμένα. Σου λέει ότι εμείς έχουμε πέντε βασικά πράγματα. Και καλό είναι να είναι συμπυκνωμένο, ότι εμείς θέλουμε καλύτερο αυτό, καλύτερο εκείνο, καλύτερο τώρα. Λέει, Κοινή Δημοκρατία και εγώ το θέλω. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Μετά, πέσανε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Βελόπουλος. Όλοι πέσανε να την απαξιώσουν, ότι τι είναι αυτά που λέει. Είχαν και ένα ειρωνικό έτσι στυλ και να την μειώσουν και να την αποδυναμώσουν. Ότι έλα, μωρέ, τώρα ήταν αυτή η παρουσίαση, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Λείπαν οι μεγάλες μούρες. Και αυτό οπότε δεν είναι κάτι σημαντικό. Λογικό είναι να λειτουργήσουν έτσι. Γιατί σου λέει, άμα τώρα κατέβει και μία Καριστιανού και πάρει 8-10%, από πού θα τον πάρει το 8-10%. Θα δούμε τώρα σε λίγο, θα έχουμε τον Παπαργύρη, θα μας τα πει. Από πού θα τον πάρει το 8-10%. Θα χάσω εγώ, άρα μήπως τρέμει η δική μου η ψυχή. Δηλαδή από την Νίκη ο επικεφαλής βγήκε και είπε με τη βοήθεια της Παναγίας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Άκουα
1: αλλά άλλο θέμα, τον άλλο τάλο.
2: Άκουγα κάποιον που ασχολούν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν άνθρωπος των δημοσκοπήσεων ή έτσι πολιτικός αναλυτής, που είπε κάτι σημαντικό. Λέει, μην κρίνετε από το πόσο κόσμο πήγε εκεί στην
1: Σαφώς.
2: Πλατεία Αριστοτέλους και
1: Σαφώς,
2: στο
1: είναι,
2: κινηματογράφο Ολύμπιον. Διότι τα τελευταία χρόνια στις πολιτικές μαζόξεις και εκδηλώσεις βλέπουμε ότι δεν πάει ο κόσμος που πήγαινε
1: έκανε,
2: τη δεκαετία
1: έκανε,
2: πούμε, του 90 και του 2000. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν σημαίνει όμως και κάτι όταν θα πας στην κάλπη. Οπότε...
1: έκανε συγκέντρωση, έκανε συγκέντρωση. Ανδρέας Παπανδρέου τότε γέμιζε τα πάντα. Έκανε ο Κυριάκος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Χαμός.
2: Καβγαίνανε
1: τότε. Πάνε αυτά τώρα. Θα πάει ο άλλος που ψηφίζει και πλέον από ό,τι διάβαζα θα ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Γιατί δεν χρειαζόμαστε δεύτερη Κυριακή, θα τελειώνουν όλα. Θέλω να σου πω ότι πλέον αλλάζει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την κυρία Καριστιανού τα άλλα κόμματα. Που σημαίνει ότι όταν σε απαξιώνω και είμαι και λίγο, λίγο ειρωνικός και όλα αυτά, βέβαια σε φοβάμαι, γιατί δεν είναι έτσι. Και να σου πω και κάτι. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, θα τα δείτε και τώρα,
2: ναι.
1: Δεν φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι κανένα κόμμα που δεν θα πιάσει το 3% ή το 4% ή το 5%. Τη βλέπουν πολύ πιο ψηλά και πολύ διαφορετικά. Μου έκανε εντύπωση.
2: Εμένα
1: και...
2: λίγο με στενεχωρεί που. Απ' τη μία βεβαίως με στεναχωρεί, γιατί είδα και μία δήλωση του Παύλου Ασλανίδη. Μιλάω για, τους,
1: ναι,
2: για τον
1: το
2: σύλλογο συγγενών θυμάτων των Ντεμπών, ο οποίος έκανε μία δήλωση και είπε ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία κατάφερε με αυτόν τον τρόπο η κυρία Καριστιανού ουσιαστικά να φεύγει, να διώχνει την συζήτηση από αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί, από τη δίκη των Ντεμπών και να μιλάμε πλέον για το κόμμα. Πάντα διαφωνούσαν, από την αρχή διαφωνούσαν με αυτό. Όχι με το γεγονός το να προχωρήσει σε κόμμα η κυρία Καριστιανού. Θεωρούσαν ότι είναι λάθος η χρονική συγκυρία, γιατί έπεφτε μαζί με την δίκη.
1: Στα λόγια του Συρίγου θα σε πάω.
2: Η οποία δίκη είναι στον αέρα τώρα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Στα λόγια του Συρίγου θα σε πάω. Θα το δούμε στο πεδίο. Καλή ιστορία από την εξέδρα. Δηλαδή είναι αυτά που κάνεις, ρε, παίξε μπάλα και άλλο να κατέβεις κάτω. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει ο λαός.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
7: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να δούμε λοιπόν γιατί φοβούνται ή δεν φοβούνται ή ειρωνεύονται ή μιλούν όπως μιλούν για την κυρία Καριστιανού και τι φοβούνται από Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει τα νουμεράκια στα χέρια του και που όταν μιλάει κάνει πολλοί κόσμος ησυχία. Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής GPO μαζί. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Τι λοιπόν, γίνεται?
1: θα, λογικά από την Τρίτη αρχίζεις νέες καταγραφές. Ναι, το ξέρω.
8: Νούμερα δεν έχουμε ακόμα.
1: Βέβαια, ξεκινάς καινούρια. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής εγώ.
8: Ναι.
1: Η Καριστιανού και ο Τσίπρας, από ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα, από αυτές τις μετρήσεις που έχεις κάνει, από πού κόβουνε, ποιοι τους φοβούνται πιο πολύ?
8: Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα μια γενική τοποθέτηση. Να πούμε ότι έχουμε δει από τις μετρήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 60-65% που δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Δηλώνει δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων θα ήθελε να δει κάτι διαφορετικό στην επόμενη κυβέρνηση.
1: Αυτοί είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας?
8: Είναι, προέρχονται και από, είναι προηγούμενοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, επομένως έχουμε ένα πουλ, μια δεξαμενή πολύ μεγάλη, η οποία ωστόσο είναι πλειοψηφική, ωστόσο δεν κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε να υπάρχει μια σημαντική έτσι, ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και όλα τα υπόλοιπα κόμματα υπό τις οποίες απευθύνονται σε αυτή τη δεξαμενή.
1: Ναι.
8: Το πρόβλημα τώρα είναι ότι κανείς, όπως λέμε, από τους υπάρχοντες ή από αυτούς οι οποίοι έρχονται, δεν φαίνεται να μπορεί να δημιουργήσει αυτή την κρίσιμη μάζα που θα οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή. Επί της ουσίας λοιπόν και ο Τσίπρας και οι Καριστιανούς σε αυτούς απευθύνονται, σε αυτούς που δεν θέλουν πλέον την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτό γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Είδαμε ήδη και βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να επιχειρεί να περάσει πάνω από τον άξονα αριστερά-δεξιά. Δεν θέλει να τοποθετείται πάνω σε αυτό το κλασικό πολιτικό ιδεολογικό άξονα. Προσπαθεί να εκμεύσει, να πάρει ψηφοφόρους από όλους τους χώρους. Αυτό έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Θα επανέλθω σε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είναι πιο καθαρό αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, κέντρο αριστερό-αριστερό. Επιχειρεί να συσπυρώσει πάλι ανθρώπους οι οποίοι τον έχουν ψηφίσει στο παρελθόν. Επιχειρεί να ανασυγκροτήσει αυτό το οποίο παραδοσιακά στη χώρα ονομάζεται Προοδευτική Παράταξη, κινείται πέραν του κέντρου και προς τα αριστερά. Τώρα, για να πούμε ξανά για την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, ξαναλέω. Προσπαθεί να φύγει από τον άξονα αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
8: Αυτό τώρα μπορεί στην αρχή να της δώσει κάτι. Της δίνει μάλλον κάτι. Έχουμε δει ότι έχει διείσδυση και σε ψηφοφόρους του κόμματος Βελόπουλου και σε ψηφοφόρους της Νίκης και σε ψηφοφόρους της Πλέψης Ελευθερίας. Σε αυτό το οποίο συνηθίζουμε να ονομάζουμε αντισυστημικό μπλοκ, έτσι το έχουμε πλέον τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, όσο όμως προχωράει η προεκλογική περίοδος και όσο θα αρχίσουν να αναδεικνύονται ζητήματα, θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετήσεις από τα στελέχη και από την κυρία Καριστιανού. Σε ένα κόμμα χωρίς συγκροτημένη ιδεολογική αναφορά, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί σε ευαίσθητα ζητήματα, σε ζητήματα που χρειάζεται να τοποθετηθεί πολιτικά.
1: Εθνικό ζήτημα. Τουρκία.
8: Μπορεί να υπάρχει,
1: τα νερά μας είναι μέχρι εκεί, μέχρι εδώ.
8: Ναι, εκεί αρχίζει να, όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο, εκεί υπάρχει ρηχότητα μετά στις πολιτικές θέσεις. Και εκεί μπορεί να αρχίζουν να ακούγονται αντικρουόμενες απόψεις. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η κυρία Καριστιανού ήδη από τις πρώτες ημέρες τι κάνει. Προσπαθεί να περιχαρακώσει το στελεχικό της δυναμικό. Κάνει συνεχώς ανακοινώσεις και λέει ότι στελέχοι μας είναι μόνο αυτοί που θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα μας. Ή μπορεί να εμφανιστούν κοντά μας άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επί της ουσίας κοντά μας. Το ξέρει αυτό η κυρία Καριστιανού, ότι μπορεί να έρθουν δίπλα της άνθρωποι με τους οποίους ίσως να μην συμφωνεί. Γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει έτσι άμυνες για τυχόν παραφωνίες που μπορεί να ακουστούν το πρώτο, ειδικά το πρώτο διάστημα.
1: Απ' την άλλη μεριά, ο Τσίπρας φαίνεται να δημιουργεί κάτι καινούριο από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ βλέπω ότι και στελέχη τα οποία πριν από όχι πολύ καιρό, πριν από λίγο καιρό.
2: Ήταν στα μαχαίρια.
1: Όχι, τον έριξαν τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έριξαν. Κάνανε άλλα κόμματα, πήγαν αλλού, είπαν ότι δεν ήταν καλός, δεν μας οδήγησε σωστά.
2: Τον καλοβλέπουν.
1: Όχι μόνο τον καλοβλέπουν, αλλά θέλουν και ανοιχτά.
2: Ο χρόνος είναι γιατρός και στην πολιτική. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαργύρη?
8: Ανά μου, δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και η πολιτική δεν είναι ένα πεδίο άσκησης ηθικής, είναι ένα πεδίο στρατηγικής, τακτικισμού και αυτό το οποίο, τέλος πάντων, διεύρυνσης πολιτικής επιρροής. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, όπως είπατε, είχαν απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα, βλέποντας ότι το δικό τους εγχείρημα ίσως να μην μπορεί να αποδώσει ή δεν έχει αποδώσει, μπορεί να ξανασυζητούν το ενδεχόμενο συμπαράταξη με τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα επιδιώξει την πόλωση κάποια στιγμή και αυτό νομίζω μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του. Και ο κύριος Τσίπρας έχει φανεί διαχρονικά ότι είναι ο μόνος άνθρωπος σε αυτό το χώρο που μπορεί έτσι να λειτουργήσει.
2: Να τσενώσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Γιατί εγώ ακούω ότι την πρώτη. Ναι, λέω ακούω ότι την πρώτη Κυριακή.
2: Ο κύριος Φάμελος ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά και ενωτικά.
1: Ναι, αλλά λένε ότι την πρώτη Κυριακή θα κατέβουν μόνοι τους και μετά ίσως μπουν ως συνιστόσα στον Αλέξη Τσίπρα τη δεύτερη Κυριακή. Δεν ξέρω και αν θα γίνεται αυτό.
8: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
8: Να μην ξεχνάμε κάτι τώρα, γιατί και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το δεύτερο κόμμα των προηγούμενων εκλογών. Στις επόμενες εκλογές, η χρηματοδότηση που θα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, θα υπάρχει η κρατική χρηματοδότηση, θα πηγαίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια.
8: Όχι προς το κόμμα της Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κατοχή του μέσα.
1: Έχει περιουσία.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιουσία. Έχει στελέχη οργανωμένα.
1: Στην επαρχία.
8: Έχει επίσης ο χρόνος ο τηλεοπτικός που θα δίνεται, δίνεται με βάση τη δύναμη την οποία κατέγραψε τις τελευταίες εκλογές. Επομένως, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο στα τηλεοπτικά ο πάνελ.
2: Μήπως δώσουν τα χέρια πριν τις εκλογές, λέω εγώ τώρα. Μπορούν.
8: Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει, αλλά αυτά είναι τώρα ζητήματα τα οποία θέλουν πολύ λεπτούς χειρισμούς, γιατί μπορεί να κατηγορηθείς για τακτικισμό μετά.
1: Πες μας και κάτι τελευταίο. Τι βλέπεις σε Νέα Αριστερά, Κασελάκη, σε Νίκη, στα μικρότερα κόμματα που πάνε για το 3%?
8: Η Νίκη νομίζω ήδη έχει αρχίσει να πηγαίνει προς την κυρία Καριστιανό. Φαινόταν ότι χάνει, απομειώνεται η εκλογική της επιρροή. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι για το συγκεκριμένο κόμμα. Ήταν ένα κόμμα που ένα μήνα πριν τις προηγούμενες εκλογές εμείς στις δημοσκοπήσεις δεν το ανοιχνεύαμε. Εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά. Υπάρχουν κάποια άλλα δίκτυα που λειτουργούν εκεί πέρα, τα οποία δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε εύκολα. Okay. Εγώ καταλαβαίνω από τις πρώτες δηλώσεις του αρχηγού της Νίκης, του κυρίου Νατσίου, ότι υπάρχει μια όσμωση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Άλλωστε αυτό μου το είπε και κατηδίαν σε ερώτησή μου η κυρία Καριστιανού, όταν την ρώτησαν αν την έχουν προσεγγίσει ενεργεία βουλευτές. Μου απάντησε θετικά, Αντώνη, λέγοντας ότι βεβαίως και με έχουν προσεγγίσει. Πρόσεξε, μου λέει όμως, όχι ως μονάδες για να έρθουν σε μένα, αλλά εκπροσωπώντας ολόκληρα κόμματα.
8: Ναι, είναι διαφορετικό να πας σαν άτομο, σαν στέλνος, και άλλο να επιδιώξεις μια συνεργασία σε επίπεδο σχηματισμών.
2: Και κάτι άλλο θέλω να σας πω σημαντικό, γιατί σε λίγες μέρες αποφυλακίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Προλαβαίνει να κάνει κόμμα.
8: Ο κύριος Κασιδιάρης προσανατολίζεται σε ένα άλλο μοντέλο πάλι.
1: Ναι, για να μην είναι εκείνος επικεφαλής.
2: Βέβαια, γιατί έχει καταδικαστεί.
1: Πες μας για Κασελάκη και Νέα Αριστερά και να σε αφήσουμε, πώς τα βλέπεις.
8: Νομίζω ότι θα πιεστούν, θα πιεστούν πάρα πολύ. Πιέζονται ήδη πάρα πολύ. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ζωτικό χώρο για τον εαυτό τους και ένα αφήγημα το οποίο να τους επιτρέπει να πάνε μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, να δείχνουν για ποιο λόγο πρέπει να είναι αυτόνομοι. Ο κύριος Κασελάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Για την Νέα Αριστερά, νομίζω ότι είναι έτσι αρκετά δύσκολο, και εκεί νομίζω θα έχουμε διασπάσεις. Ένα κομμάτι νομίζω θα μεταγεννηθεί προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα άλλο κομμάτι θα παραμείνει, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω ποια μπορεί να είναι η τύχη του σε εκλογική.
1: Πότε αρχίζεις να μετράς πάλι?
8: Μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα θα αρχίσουν πάλι οι μετρήσεις.
2: Και κάτι τελευταίο, Αντώνη, ποιο είναι το μείζον θέμα για τους Έλληνες, ποιο είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα σύμφωνα με τις...
8: Η οικονομία, η ακρίβεια.
2: Η ακρίβεια και... Okay.
8: Και βασικά, να μην το λέμε οικονομία, ακρίβεια, είναι η αγοραστική δύναμη.
1: Ναι, αυτό είναι.
8: Είναι το ζήτημα.
1: Πάω δηλαδή, σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε και δεν τα βγάζω πέρα. Τι
8: αυτό, πόσο, τι μπορώ να ξοδεύω με αυτά τα οποία βγάζω.
1: Ευχαριστούμε,
8: αυτό,
1: φίλε.
8: Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής της GPO.
2: Καλημέρα.
1: Ο άνθρωπος με τα νούμερα. Βέβαια, εδώ συμφωνώ και με το Φάνη, έτσι. Είδαμε, λέει, και τα ευαίσθητα ζητήματα που λύσανε και αυτοί που είχαν την πείρα και κυβερνάνε δεκαετίες. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει ο Φάνης εδώ. Συζητάει και ο περισσότερος κόσμος. Που λέει, κάτσε να δούμε και την Καριστιανού. Κάτσε να δούμε την Κλέκη Σταματιάδου. Γιατί, τι. Δηλαδή, ο Λάμπρου που ήταν απάνω μας στάλισε.
2: Ή τα ήξερε.
1: Ή τα ήξερε.
2: Όταν ξεκίνησε.
1: Σόπαρε, εσείς τα ξέρατε, είδαμε τα χαΐρια σας, σου λέει. Εμείς περνάμε δύσκολα. Εμείς περνάμε αυτό που είπε τώρα ο Αντώνης.
2: Αγοραστική
1: δύναμη. Ότι δεν έχουμε αγοραστική δύναμη. Και σου λέει, γιατί να μην έρθει κι άλλος. Άσε να έρθει κι άλλος να τον δούμε.
2: Για να έρθει τώρα όμως η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
1: Για να σε δούμε, ο Τραμπ τι είπε, έκανε καμιά δήλωση.
2: Νωρίς.
1: Έλα, πέρασε μια ώρα. Α, μπράβο, κοιμάται. Είναι καλά.
2: Κάτσε να ξυπνήσει.
1: Εντάξει.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δραπέτης φυλακών αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να είναι ο τραυματίας στο αιματηρό περιστατικό στο Μικραλίμανο τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 8 αστυνομικών προσέγγισε έναν άνδρα προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο, αλλά ο ύποπτος αντέδρασε φνιδιαστικά προτάσσοντας όπλο προς τους αστυνομικούς. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του, τραυματίζοντας τον άνδρα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 3 όπλα, καθώς και σάκο που περιείχε 6 χειροβομβίδες και χρειάστηκε να κινητοποιηθεί ειδικό κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Πυκνήρωοι παρουσιάζουν τα οχήματα σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου την τελευταία ώρα χωρίς μεγάλα προβλήματα, καθώς σε αρκετές περιοχές εκδηλώνονται βροχοπτώσεις. Σενάρια για επανέναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τροφοδοτεί αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα παραστεί ούτε στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Axios και CBS. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει και τις αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει επελπισμένα να κλειστεί συμφωνία. Δήλωσε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, λέγοντας πως το σταμάτησαν και πως δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις επανειλημμένες, αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, όπως είπε, των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα πρακτορία ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ και ΦΑΡΣ. Ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη. Χρέος τη μνήμη των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος να συνεχίσουμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, σημειώνει ο Νίκος Δένδιας. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο όταν συνέβη το δυστύχημα χθες το βράδυ τοπική ώρα. Σε 10 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα σε λύκειο σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στην Νότια Ρωσία, ύστερα από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης. Όπως είπε, η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Στην Τουρκία, σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Ζγκιούρ Οζέλ, μιλώντας στη δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση έξω από το κεντρικά γραφείο του κόμματος στην Άγκυρα, έπειτα από τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε από την ηγεσία του κόμματος. Ο Οζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβαση στο κόμμα. Έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τόσο ισοκομματικό συνέδριο όσο και εθνικές εκλογές. Το πρωί, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων μετά από τις συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας, καθώς η εισαγγελική έρευνα φέρεται να έχει καταλήξει σε προκαταρκτικά ευρήματα που αποδίδουν στους υπόπτους σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία του συνεδρίου του κόμματος και με οικονομικά εγκλήματα. Στις ΗΠΑ, χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Νότια Καλιφόρνια λόγω διαρροής σε δεξαμενή με χημικά. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε τελικά να περιορίσει τη μείωση των φόρων σε πετρέλαιο κίνησης. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκοι έστειλαν εκτός διοργάνωσης στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας χθες τον ημιτελικό με 79-61. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις, βροχές, με μονωμένες καταιγίδες και στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, τα επιρροτικά όμως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Ωραίο Σάββατο Κυριακό θα είναι και αυτό. Εντάξει, χάλασε λίγο καιρό, έχει λίγο συννεφιά, μην σας παίρνει από κάτω, θα τα ξεπεραστεί. Δεν είναι τίποτα, έχει και κάτι βροχούλες. Λίγο αργότερα, ακόμα και στην Αττική. Θα έχει. Δεν είναι για παραλία σήμερα. Γλιτώνεις και τις δυσκολίες. Γλιτώνεις και το θέμα με τις τιμές. Γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ ξαπρόσθετα. Θα τα πούμε αύριο που θα έχει καλύτερο καιρό, όχι τώρα έτσι. Εντάξει.
3: Έβλεπα κάτι ωραίο, μια ωραία πρωτοβουλία στη Σύρο πριν σε έναν τίτλο. Ότι... Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι το έβλεπα από μακριά. Ότι δεν θα έχει στον Αλφα, στον κύριο Μάνεση. Ότι δεν θα χρεώνουν τις ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλο το νησί.
2: Στη Σύρο, ναι. Ωραίο αυτό.
3: Βάζουν, λέει, τέλος στις χρυσές ξαπλώστρες. Να τις δίνουν δωρεάν.
2: Ναι, αλλά όμως πρόσεξε εδώ, γιατί μπορεί να γίνει άλλο πανηγυράκι.
3: Να έχει ελάχιστη κατανάλωση.
2: Ακριβώς. Άμα σου πω 0 τις ξαπλώστρες, 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, έχω βάλει και τις ξαπλώστρες και τους καφέτες και το κλαψάντι, τα έχω βάλει όλα μέσα.
3: Σπύρο, είναι μεγάλο θέμα και αυτό, και δεν ξέρω τι θα κάνουμε φέτος, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε ανάγκη τις διακοπές. Και την ξεκούραση, και έχει αρχίσει και προβληματίζεται πολλοίς κόσμος για το τι θα κάνει, γιατί κάνει μια έρευνα αγοράς με τα αεροπορικά, με τη διαμονή, και οι τιμές πραγματικά είναι...
2: Έγραφε πριν από λίγο ένας φίλος εδώ, να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει, λέει, και με το ρεύμα, γιατί το πρόβλημά μας θα είναι πώς θα βγάλουμε πέρα με το ρεύμα. Συμφωνία.
3: Γιατί μας έχουν πει ότι λόγω του πολέμου θα έρθουν αυξήσεις τις οποίες ακόμη δεν έχουμε δει.
2: Βέβαια.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Και δεν ξέρεις και τι γίνεται και με το...
3: οι αναλυτές ότι θα δούμε τον Ιούλιο.
2: Βέβαια. Μα τότε, το καλοκαίρι δεν λέγαμε θα τα δούμε άσχημα αυτά, εφόσον συνεχίζει το πόλεμος. Και συνεχίζεται. Βρέχει τώρα στην Καλλιθέα, λέει ο Δημητράκης ο Χαλκιάς. Δώσε, Δημητράκη αγαπημένε. Χρόνια πολλά, λέει, σήμερα έχει γενέθλια Αντώνη Σαμαράς. Έλα, ρε φίλε, δεν το ξέρω. Ωραίο. Για να αγαπητού, βρέχει και στο Φάληρο. Ωρε στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου παντού, παιδιά. Εντάξει, θα είναι λίγο ζόρικα. Τι να σας πω, είναι πιο χειμερινό σήμερα το θέμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, λίγο υπομονή θέλει. Βρείτε ένα τρόπο. Κάντε ένα ωραίο φάι, μαγειρεύτε. Πριν από λίγο, ποιος μας έστειλε, ο Τζόνι μας έστειλε ένα πολύ ωραίο. Να, το ωραία φωτογραφία. Με δύο ταψιά, παιδιά. Το ένα μαντεμένιο, το άλλο σιδερένιο. Ωραίο ταψάκι. Το ένα με μοσχαράκι, το άλλο με αρνί. Και πατατούλες και ριγανίτσα. Ρίχτε τα μέσα, ένα ωραίο.
3: Δεν φαίνεται πάντως τώρα που βλέπω στα βόρεια προάστια. Δεν δίνει, ρε παιδί μου, όσον αφορά στον καιρό. Ακραίες καταιγίδες ή έντονες βροχές. Ένα ψηλό βροχο δείχνει, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Εντάξει, ζέστη θα έχει, εντάξει. Απλώς να μην μας το χαλάει. Εμείς έχουμε μάθει, ξυπνάμε, κοιμόμαστε, ήλιος μέχρι να σβήσει, ρε παιδί μου. Πάμε κομματάρα για να γυρίσουμε μετά, γιατί ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, ένας δικός μας δάσκαλος, ο Πάνος Σόμπολος.
3: Χαρακτηριστική φωνή.
2: Και φωνή και χαρακτηριστικός άνθρωπος, και μας έμαθε πολλά εμάς που είχαμε την τύχη να είμαστε δίπλα του. Γράφει ένα νέο βιβλίο για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μουσικάρα να τον πάρουμε τηλέφωνο από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Σάμπολος.
2: Να έχουμε το δάσκαλο κοντά μας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, που δυστυχώς δεν είναι λίγα, γιατί μεγαλώνω κι εγώ, είχα τη χαρά και την τύχη, γιατί πρέπει να είσαι και τυχερός λίγο σε αυτό τη δουλειά.
1: Πολύ, όχι λίγο.
0: Ναι, να έχεις δίπλα σου πολύ ωραίους ανθρώπους, γιατί σε εμπνέουν και σε βοηθάνε να πας μπροστά. Ένας λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους, ο οποίος πάνω απ' όλα μπορεί να ήταν χαρισματικός, μπορεί να ήταν μεγάλος δημοσιογράφος, μπορεί να έχει πολύ καλές άκρες, είχε όμως ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε πολύ. Ήταν πρώτον ακομπλεξάριστος και καλός άνθρωπος. Εντάξει.
1: Και παραμένει.
0: Και πάντα όταν θα τον έχω είτε σε τηλεφωνική γραμμή, θα τον βλέπω στο δρόμο, θα του λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εγώ και χίλιοι δυο ακόμα. Κύριος Πάνος Όμπολος κοντά μας.
1: Και μεταδοτικότητα και ένα χαρακτηριστικό ύφος και στυλ που αυτό χρειάζεται για να ξεχωρίσεις.
0: Για μας είναι πάντα ο κύριος Πάνος, έτσι. Δεν είναι ο κύριος Όμπολος, για μας είναι ο κύριος Πάνος.
1: Γλιτώσατε πάντως από μένα, κύριε Σόμπολε, γιατί εάν ήσασταν εν ενεργεία τώρα, ενώ ήσασταν σε κάποιο κανάλι, ήμασταν μαζί στο Star, δεν θα σας άφηνα σε χλωρό κλαρί, θα σας έκανα 30 τηλέφωνα τη μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σπυράκια, καλημέρα συνάδελφοι.
1: Τι κάνετε?
2: Τον Σπύρο τον έλεγα σπυράκια,
0: ναι.
2: Είσαι μικρούλης, καηδευτικά.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Μεγάλωσε και αυτός, κύριε Σόμπολε, αφήστε τα.
0: Δεν ησυχάζετε με τίποτα όμως. Ενώ λέγατε θα βγω στη σύνταξη να ησυχάσω, έχετε γράψει πόσα βιβλία. Θέλουμε να μας πείτε για την τελευταία σας δημιουργία. Τι είναι αυτό?
2: 8 είναι το 8ο κατά σειράν βιβλίο.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι άνθρωπος του καφενείου, βρε συνάδελφοι. Είμαι, δεν μπορώ. Μπορώ να πάω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να δω δύο φίλους εκεί που θα βγούμε, παλιούς συναδέλφους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, κακοποιούς, γιατί με αυτούς εγώ είχα παρτίδες.
0: Σωστό.
2: Και να φύγω. Αλλά το γράψιμο είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σε αυτό
2: βιβλίο.
0: Το 8ο, τι φτιάξατε, κύριε Πάνο, τι θα διαβάσουμε σε αυτό το 8ο βιβλίο σας που λέγεται, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο?
2: Ακριβώς. Αυτό είναι και το περιεχόμενο. Δολοφονίες γυναικών. Είχα γράψει το προηγούμενο, το προπροηγούμενο βιβλίο ήταν γυναίκες δολοφόνοι, δηλαδή φόνησες. Τώρα έγραψα γυναίκες θύματα, γυναικοκτονίες. Αυτό το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών που διαπράχθηκαν από τα τελευταία χρόνια. Αρχίζω δηλαδή, για να καταλάβετε, με την υπόθεση του πιλότου που
1: με την Καρολάιν. Την
2: Καρολάιν ακριβώς. Προχωρώ πιο κάτω με την Τοπαλούδη, την φοιτήτρια στη Ρόδο, η Κυριακή τη Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα, στη Φολέγανδρο την άλλη την κοπέλα.
1: Τη Γαριφαλιά.
2: Τη Γαριφαλιά. Και γυρνάω προς τα πίσω δεκαετίες 80, 70 και φτάνω μέχρι δεκαετία του 50.
0: Κύριε Πάνο, τι οδηγούσε τους δολοφόνους σε αυτή την πράξη?
1: Αν είχαν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό.
0: Ναι, και γιατί γυναίκα, να σκοτώσουν γυναίκα? Τι είναι αυτό, τι συμπέρασμα βγάζετε από όλη την εμπειρία σας?
2: Καταρχάς να σας πω ότι ήταν άλλου είδους τότε οι δολοφονίες, τα εγκλήματα. Τότε, να σας αναφέρω δεκαετία 50-60,
0: ναι.
2: Να δείτε την νοοτροπία.
1: Ναι.
2: Σκοτώνει ο άλλος την γυναίκα του, ο άντρας τη γυναίκα του, επειδή γύρισε από τη δουλειά του και δεν είχε ετοιμάσει το
1: φαγητό.
2: Δεν είχε έτοιμο το φαγητό.
1: Ναι.
2: Το διανοείστε δηλαδή αυτό το πράγμα? Επειδή δεν είχε και θα καθυστερούσε λίγο ακόμα, τη σκοτώνει. Σκοτώνει άλλος τη σύζυγό του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Έκανε το πρώτο, δεύτερο μέχρι και το πέμπτο. Το πέμπτο κορίτσι την δολοφόνησε. Αυτός ήθελε αγόρια. Άλλο.
0: Και τώρα φτάνοντας εδώ, τι βλέπετε να αλλάζει? Γιατί είχαμε πολλές γυναικοκτονίες.
1: Μάλλον το κίνητο στα περισσότερα είναι επειδή τους εγκαταλείπουν, είτε επειδή τους έχουν ζητήσει να χωρίσουν, κύριε Σόμπολη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Και
1: αυτό είναι.
2: Και αυτό είναι οι πολλοί οι λόγοι που φτάνουν. Κυρίως όμως είναι οι άνθρωποι οι κακοποιητές, οι οποίοι φτάνουν τελικά στο έγκλημα, γιατί αρχίζουν από μικρότερες κακοποιήσεις, από ψιλοπράγματα.
0: Άρα κύριε Πάνο, τον κακοποιητή τον χτίζουμε δηλαδή, είτε η οικογένειά του είτε η κοινωνία.
1: Εννοείς αν δείχνει σημάδια.
0: Και δεν είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα μιας εμβρασμού εξέλιξης.
2: Όχι, εμβρασμό δεν είναι ο κακοποιητής εμβρασμό. Ο κακοποιητής το έχει μέσα του και δεν αλλάζει με τίποτα. Και αυτό το μεταξύ των άλλων μηνυμάτων που προσπαθούσα να περάσω, που προσπαθώ να περάσω μέσω των υποθέσεων που χειρίστηκα στις γυναικοκτονίες, είναι και αυτό το μήνυμα, συνάδελφοι. Δηλαδή, να, όταν η κοπέλα γνωρίζει τον νεαρό, μια γυναίκα γνωρίζει έναν άντρα και στην αρχή διαπιστώσει ότι ο άντρας αυτός έχει έστω και τα παραμικρά κακοποιητικά στοιχεία, να φεύγει αμέσως όσο είναι νωρίς, γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάν τα χρόνια, θα γίνεται χειρότερος, θα την ξυλοφορτώνει και θα φτάσει και στη δολοφονία, στο έγκλημα.
0: Στις οικογένειες.
2: Γι' αυτό λέω πάντα, συνάδελφοι, να φεύγει νωρίς η κοπέλα, γιατί όταν αποφασίσει να φύγει νωρίς, είναι πιο εύκολο. Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται πιο δύσκολο. Οι κοπέλες βέβαια έχουν την εξής νοοτροπία. Άστον, θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία.
1: Ναι,
2: θα
1: ναι.
2: Τον συμμορφώσω εγώ
1: στην πορεία. Θα αλλάξει.
2: Θα τον αλλάξω.
1: Ναι,
2: μπράβο,
1: ναι, ναι,
2: την αδέλφισσά μου. Θα τον αλλάξω, άστον. Όμως δεν αλλάζει ο κακοποιητής με τίποτα. Ούτε με το χρόνο, ούτε με τις διαδικασίες, ούτε με τίποτε.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό να φεύγει όσο γίνεται νωρίτερα. Και το βιβλίο,
1: ναι,
2: συνάδελφοι, το αφιερώνω,
1: ναι,
2: στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν, αλλά και στις γυναίκες που υφίστανται βία και κάθε λογής κακοποίηση.
1: Και διστάζουν είτε να μιλήσουν, είτε να προχωρήσουν σε καταγγελία, φοβούνται.
2: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι ότι δεν ανοίγουν στόματα.
0: Φταίνε όμως και οι γονείς, κύριε Πάνο, κάποια στιγμή. Γιατί και κανένα κορίτσι που θα μιλήσει, θα της πει, έλα, δεν είπε και τίποτα, σου ρίξε ένα χαστούκι και το έκανες θέμα.
2: Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Και οι γονείς και γενικά τα συγγενικά πρόσωπα, αλλά και οι γείτονες ακούν, ο γείτονας δίπλα ακούει στο διπλανό διαμέρισμα ότι γίνεται χαμός, ουρλιάζει η κοπέλα από το ξύλο που τρώει και δεν σηκώνει το τηλέφωνο ο γείτονας, η γειτόνισσα, να πάρει την αστυνομία ανώνυμα. Γιατί το θεωρούν κάρφωμα, καρφί. Άστο, αφού δεν γίνεται στο δικό μου σπίτι, δεν με πειράζει, ας γίνεται στο δίπλανο. Όχι, είναι συνυπεύθυνοι και οι γείτονες για αν φτάσει στη δολοφονία ή για αυτά που τραβάει το κορίτσι από τον τύραννο σύζυγο. Κάποια πράγματα πρέπει να αφυπνίσουν συνειδήσεις και να κάνουμε αυτό που γίνεται σε πολλές πολιτισμένες χώρες. Είχα πάει μια φορά στη Γερμανία και είδα κάποιος πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και είπε ότι η γειτόνισσα δεν έριξε τα, έριξε τα σκουπίδια στον κάδο που ρίχνουμε την ανακύκλωση, ναι, και πήρε την αστυνομία. Και θυμάμαι, συνάδελφοι, και το τελευταίο, ότι επί μπάλκου Υπουργού Δημόσιας Τάξης, παλιά, ναι, δεκαετία του 80 ήταν, μας έλεγε ότι είχε πάει και αυτό στη Γερμανία και πήγαν τη νύχτα, πήγαν σε έναν Έλληνα που μένει, που έμενε μόνιμα εκεί, και όταν τελειώσανε, φάγανε και λοιπά, επέστρεψαν με τα πόδια. Πάνε να περάσουν στο δρόμο, το φανάρι ήταν κόκκινο. Ο δικός μας ο πατριώτης εδώ που ήταν μαζί με τον Μπάλκο, τον τότε υπουργό, έχει πεθάνει τώρα, δεν ζει, ναι, ο υπουργός αυτός, ήμασταν μαζί, λέει, και μου λέει και εμένα, πάμε, αφού δεν υπάρχει ψυχή, μία η ώρα το πρωί, δεν υπάρχει κανένας, πάμε να περάσουμε απέναντι. Όχι, του λέει ο άλλος που ήταν μαζί με τον Γερμανό, ήταν παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην περάσει το κόκκινο, μην περάσουμε. Το περνάει αυτός, ο Έλληνας, και πάει απέναντι. Οι άλλοι περίμεναν, άναψε το πράσινο. Πιο κάτω βρίσκουν έναν αστυνομικό. Mm-hmm. Και του λέει ο Γερμανός, κύριε αστυνόμε, πέρασε με κόκκινο ο τάδε, και ναι, του κόβει κλίση. Μας το έλεγε ο Μπάλκος.
0: Και δεν το πιστεύατε.
2: Δεν πιστεύαμε, και μάλιστα εκείνη την εποχή.
0: Έτσι, που, έτσι. Που αυτά ήταν εξωπραγματικά στη χώρα μας. Κύριε Πάνο, να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: το
1: να
0: νέο βιβλίο.
1: Και βγαίνετε πιο συχνά. Και συγχαρητήρια και για την παρουσίαση. Έκαναν μια πολύ ωραία, ναι, παρουσίαση. Ήταν και η κυρία Ζαχαρέα. Αυτή συντόνισε, η Μάρα.
2: Και η κυρία Ζαχαρέα.
1: Και άξιοι συνάδελφοι δίπλα της.
2: Και συντόνιζε δίπλα της ήταν η Θεία. Η Θεία, η Κωστιώνη, η συνάδελφος.
1: Η Εύα Αντωνοπούλου, η κυρία Ρέβη.
2: Η Εύα η Αντωνοπούλου, ήταν η Λώρα Ιωάννου, η Λώρα από τον Αλφα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ήταν η Ράνια. Η Ανταμαντία Ηλιόλιου από την ΕΡΤ. Α, ήταν, ναι, η συνάδελφος επίσης.
0: Η Ράνια
2: Ιτζήμα. Η Ζήμα από το ΜΕΓΑ. Και ήταν και η Κέλλη Χινοπόρου από τον Αντένα.
0: Τους καλύτερους μάζεψες πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
2: Τις καλύτερες. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Και τους δύο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μια φορά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, για κάτσα πάμε και λίγο στα μηνύματα, γιατί
1: είδες
0: έχουμε πολύ
1: και
0: κόσμο.
1: Αγαπάει ο κόσμος.
0: Πολύ,
1: είδες.
0: τώρα, περίμενε. Λοιπόν, καλημέρα λέει από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σας.
0: Βροχή πολύ λέει και στο Εγάλεο και δεν είναι ψηλό βροχό. Έλα ρε εσύ 200, τι λες.
1: Για να πάω να δω.
0: Για βάλτε λέει ρε παιδιά και κανένα κλαρίνο, γιατί Ανούλα είναι και της όπερα συνέχεια. Έλα σε παρακαλώ βαρκάρι μου. Χριστίνα Ανδρέου, καλημέρα αγαπημένη μου Σπύρο και Άνω. Ο κύριος Σόμπολος, εκτός από δάσκαλος όπως τον αποκαλείτε, φυσικά σε μένα μοιάζει και ιδιαίτερα καλόψυχος άνθρωπος. Είναι, αλήθεια σου λέω. Σπύρο, το έστειλε το μήνυμα πριν μπει στον αέρα ότι είναι καλό άνθρωπο. Χρυσό και φοβερό συνεργάτη. Ήμασταν πολύ τυχεροί που ήταν μαζί μα. Καλημέρα, όμορφα παιδιά. Μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι στην αγορά. Το 80% είναι κατά τη πολιτική κυβέρνηση. Το βλέπω καθημερινά πάνω. Αυτό έλεγε και πριν.
1: Θυμήσε μου λίγο, με τι ασχολείσαι. Έχεις μαγαζί.
0: Κάνει βόλτα στην αγορά.
1: Σταμάτα, μωρέ. Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, έχεις κάποια επιχείρηση. Θύμισέ μου λίγο για να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα. Έχω ερωτήσεις.
0: Έχει δίκιο Πάνος, γιατί και το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης και το βλέπουν όλοι είναι ότι δεν τα βγάζουμε πέρα στην αίρεση. Τώρα τι άλλα λέμε. Τη σκότωσε, λέει, γιατί δεν είχε έτοιμο το φαγητό. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Και εγώ σοκαρίστηκα, φίλε, δεν το ξέρω. Εξαιρετικός ο κύριος Πάνος.
1: Τη δεκαετία του 50 όμως, έτσι.
0: Ο Σάκης, τρομερό όμως. Τώρα δεν είχε άλλο έτοιμο το κρέας και τη σκότωσε για όνομα του.
1: Γιατί άλλοι που γεννούσε.
0: Και τώρα γίνονται
1: που γεννούσε η κοπέλα επειδή γεννούσε κοριτσάκια, τη σκότωσε γιατί ο άλλος ήταν λαγόρι.
0: Ναι, γιατί έξω του λέγανε ότι τι έχει την πείρα σε αυτήν εδώ πέρα, σκάρτη.
1: Δεν μπορεί να κάνει παιδιά.
0: Δεν μπορεί να κάνει παιδιά.
1: Γιατί τα παιδιά, τα αγόρια θεωρούσαν παιδιά και όχι τα κορίτσια. Έχουμε κάνει πρόοδο, εντάξει.
0: Απολαυστικός ο κύριος Σόβολος, την καλημέρα μου, Σόνια. Γεια Σόνια μας, γεια Σολικάκι, φραπεδάρα, λέει σπιτάκι, βροχή. Αχ, Παναγία μου, και εκεί βρέχει. Πάνω, καλημέρα.
1: Ακόμη φάνω φραπές, έτσι.
0: Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, γιατί με τη βροχή κατάφεραν και έφεραν τη θάλασσα πάνω στο δρόμο. Αυξήθηκε η παραλία, ούτε ένα όχημα της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Έχει τόσο βροχή, ρε, πάνω να κάνουμε ρεπορτάζ, να το δούμε. Πριν από λίγο μου στέλνανε από Γλυφάδα τώρα η Παναγιώτα και μου έλεγε ότι βρέχει πάρα πολύ καρέκλες στην Άνω Γλυφάδα. Βασίλης, καλημέρα. Εδώ εμείς πετάμε τα σκουπίδια ξεχωριστά σε μπλε κάδους και τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλο κάδο. Και έρχεται το αυτοκίνητο του Δήμου και ρίχνει και τους δύο μαζί σε ένα αυτοκίνητο. Επειδή έλεγε ο κύριος Πάνος ότι της έκανε μήνυση, επειδή έριξε τα ανακυκλώσιμα στον άλλο κάδο. Ναι, τώρα μην το συζητάς. Γεια σου, Βασιλάκη μου, άστα. Γεια σου, Σάκη, καλημέρα.
1: Και θα έλεγα, ποια ωραία κοπέλα είσαι, ρε Σάκη.
0: Έχει κάνει φοβερό μοντάζ ο Σάκης, έχει πάει και Βενετία. Τι άλλο θέλεις. Καλημέρα στο Βασίλη, στην Κωνσταντίνα, στη Δήμητρα, για κάτσε λίγο εδώ. Μυρσινάκη μας, καλημέρα. Βρέχει και στον Πειραιά. Ναι, και στο Φάλιρο, λέει η Γιάννα. Εντάξει, παιδιά, θέλει
1: λίγο. Βρε, τι τραβάμε και τι θα τραβάμε.

0: στο νερό. Έβρασαν τα παιδιά για να είμαστε σε πλημμύρες. Ναι, πήγαινε μέσα και τους έλεγε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή όλοι θέλαμε να πάρουμε τις άδειες. Ήμασταν και πολύ νέα παιδιά τότε και θέλαμε όλοι να βγαίνουμε έξω. Πάει λοιπόν ένα καλό συνάδελφο και όπως βγαίναμε από την είσοδο του
1: καναλιού.
0: Του αστυνομικού τμήματος. Ήταν μια μεγάλη αίθουσα και είχε ένα μεγάλο χάρτινο πίνακα με φελό τότε και κολλάγαμε πάνω ένα μεγάλο χαρτί που έλεγε. Ποιος έχει άδειες. Ναι, ρεπό και αυτά. Κάποια στιγμή ο Δημητράκης, ένας καλός φίλος, περνάει από εκεί και βλέπει σε ένα όνομα από κάτω που έλειπε μια καλή συνάδελφος να έχει γράψει, ενώ γράφαμε ρεπό, αλφα άδεια, έγραφε τάφ όμικρον κάπα, τάφ όμικρον κάπα. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ. Είχε 15 μέρες. Ρε γάμο, το σου λέει, πώς γίνεται αυτό. Και λέει, κύριε Πανού, να ρωτήσω κάτι. Λέει, έλα ρε παλιό Μίτσο, πες το. Γιατί εμείς λέει, δηλαδή, εντάξει, εμείς ας πούμε έχουμε μόνο ρεπό και άδεια και δεν παίρνουμε και εμείς αυτό το τόκ εδώ πέρα που έχει. Και λέει, ρε παλιό Μίτσο, τι θέλεις να πάρεις και άδεια το κετού. Φύγε ρε, σου λέω, είχε άδεια το κετού το κορίτσι. Και ο άλλος, εσύ για όνομα του Θεού, ήθελε άδεια το κετού άλλος να φύγει.
1: Και τι είχε πει, πες και αυτό με τη σφαίρα. Μου άρεσε έτσι όπως το περιέγραψες.
0: Η σφαίρα το χτύπησε στην μπάλα κατευθείαν. Και αυτό ήταν το μυστικό του κυρίου Πάνου που σου έλεγε, ακόμα και ραδιόφωνο τον είχες, έκανες εικόνα αυτό που σου έλεγε. Και αυτό μας μάθαινε, ότι εσείς είσαστε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και ήταν παιδιά, κάναμε καριέρα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μεταφέρετε την εικόνα στον κόσμο.
1: Αυτό που
0: όταν
1: είδετε,
0: λέτε,
1: που δεν μπορεί να δει ο τηλεθεατής.
0: Ναι, αφήστε την ανάλυση. Θα τη δει την ανάλυση ο άλλος μετά στο ρεπορτάζ. Εσείς εκεί που είσαστε, στη φωτιά.
1: Τώρα ξέρεις
0: τι καίγεται, ποιος δεν καίγεται.
1: Βγήκα σε ένα ζωντανό με τον Γιώργο Ευγενίδη πρόσφατα και του έλεγα για τον 89χρονο που είχε πάει στο ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια. Με το όπλο και πυροβόλησε. Και τραυμάτισε 5 ανθρώπους. Ξεκίνησα το ζωντανό περιγράφοντας το τι έλεγε ο παππούς μέσα στους αστυνομικούς, ότι ζητούσε να φάει φασολάκια.
0: Αυτό είναι. Ο Μπαρμπαστάδης με το όπλο. Ο Μπαρμπαστάδης πήρε το όπλο του.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, αυτό ήταν σοβαρό.
1: Το τι ζητούσε εκεί μέσα και το τι έλεγε εκεί μέσα. Κατάλαβες.
0: Πώς και δεν έδωσε τη συνταγή μετά.
1: Από μένα να πάρει τη συνταγή. Εγώ ήμουν ικανή να του πω, να σας πω κάτι, να φέρω κανένα αβοκάντο, αν θέλετε.
0: Έτσι.
1: Φασολάκια, λίγο δύσκολο.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Για πες τι λέει ο
0: Πάνος, λέω Πάνος, να έχω λέει ατομική επιχείρηση στο χώρο του κοσμήματος, Ανούλα, τα φιλιά μου. Πάνος, κάνω βόλτες. Στην επιχείρηση που σου έλεγε δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Ρέσει Πάνος, τι λέει κάποιο κόσμο. Να το διευθυνθεί.
0: Φωτογραφία πάνω.
1: Φωτογραφία. Πώς πάει η δουλειά. Έχεις ακριβό κόσμο, φθηνό, είναι για όλα τα βαλάντια, έχεις επιλογές. Πες να το διαφημίσουμε.
0: Στον καταραμένο τόπο Μάιο λέει μήνα βρέχει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην βραχεί το ταρτάρ και επηρεαστεί από δες του θρύλου στο μπάσκετ. Φίλε, εμείς οι Παναθηναϊκοί δεν έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα το φέρετε.
0: Είμαι στο ύψος του Αλίμου και δίπλα μου έχω μία Λαμπορκίνη και φαίνεται λες και είναι Chris Craft από τα νερά στο δρόμο. Έχει τόσο πολύ πράγμα. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Τιμολέων από πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Με πώς τα λένε αυτά τα πουλιά.
1: Πελαργή.
0: Όχι. Είναι τα άλλα. Εσύ, Τιμολέων, στείλε μας τι πουλιά είναι αυτά.
1: Πελεκάνη.
0: Όχι. Είναι τα που έρχονται. Και το κάνουμε θέμα που μαζεύονται στο ναύπλιο πολλές φορές. Έχουν 2-3 σημεία. Φοβερές φωτογραφίες. Ο Ηλίας, ο Χρυσικός, λέει με τον Πάνο γνωρίστηκα το 97 στην πτώση του Γιάκοβλεπ στα Πιέρια Όρη. Καταπληκτικός άνθρωπος. Ηλίας, γεια σου, Ηλίας.
1: Ηλίας Χρυσικός και σε ευχαριστούμε. Μας στηρίζει
0: καλά.
1: Με τον 92,2. Ξέρεις, ακουγόμαστε.
0: Σωστό.
1: Σε Κατερίνη, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, μέσα από τον 92,2.
0: Να το, εδώ έχουμε κι άλλο. Πολιτιστικό Σύλλογο ή Ένωση. Πανηγύρι στο Σουλάρι.
1: Οπα,
0: 18
1: οπα.
0: Ιουλίου, Σάββατο, ώρα 9.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Στο Σουλάρι Αρκαδία. Στο πανηγύρι.
1: Το μουσικό σχολείο της Τρίπολης για
0: παίξει.
1: Πρώτη φορά μαζί.
0: Γουρνοπούλα κρυαμπύρα. Κλαρίνο λαού το τύμπανα. Όλα μαζί αυτά. Γουρνοπούλα κρυαμπύρα.
1: Αυτό το μενού, όχι πολλά.
0: Όχι τίποτα.
1: Γουρνοπούλα και μπύρα.
0: Και μπύρα, αυτό είναι. Να κάνει κράτη.
1: Είτε πρώτο πιάτο, δεύτερο, τριζέρτο κτλ.
0: Τι τριζέρτρε στο πανηγύρι. Και ίσα ίσα που πιάνει μετά, απλώ πρέπει να πιάνει το χέρι του αλουνού γερά όταν χορεύει μετά.
1: Γιατί
0: γλιστράει από την γουρνοπούλα. Έλα! Δεν μπορεί στα ματιά μου, πεθαίνει. Άμα λέω ότι καλύτεροι ψυχολόγοι είσαστε εσείς, κάτι ξέρω. Κλαίω. Γεια σου, Γιάννα, Αλικάκη, που να είσαι καλά. Τι ωραία παρέα λέμε τους καλεσμένους σας για άλλη μια φορά σήμερα. Απλά θα σας απολαύσω. Δεν στέλνω τίποτα. Αντίνακη μου, αγαπημένο, γεια σου. Είναι ωραίο πανηγύρι, λέει. Έχω πάει και είχαν και κλαρίνο και ωραία κλαρίνο πίπιζα.
1: Όπα.
0: Είναι
1: πάλι
0: αυτό που. Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, βγάζουν το πάνω και δεν κάνει το. Αυτό είναι. Πίπιζα. Καταλαβες. Ρε Σιάννα, άμα ξέρεις από μουσική.
1: Ρε, δεν να μην έχω τον Τζολιά τώρα μαζί.

0: Μας ξέρεις, ο Τσολιάς είναι το καλύτερο κλαρίνο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Μη σου πω να τον καλέσουμε αύριο να μιλήσουμε για τα κλαρίνα και τα πανηγύρια. Έχει τώρα, ξεκινάνε τώρα πολλά.
1: Άμα βρέχει μέσα τώρα, στο καλοκαίρι. Ξέρεις τι είναι να έχεις κάνει φλαμίγκο ρε φίλε, αυτά έλεγα για τον Μολέον. Φλαμίγκο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Για τις φωτογραφίες πολύ. Ξέρεις τι ρε, τώρα να έχεις στήσει ολόκληρο πανηγύρι να κάνεις.
0: Και να στο δεινάξει
1: τον αέρο βροχή. Και να είναι χαρά, Βέρα, ε.
0: Ποιο τραγούδι λέει.
1: Πολλά.
0: Ποιο άκουσες χθες, μπορείς να μας πεις κανένα.
1: Με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο, ξεκίνησα για σένα όλο ποδαρόδρομο.
0: Ορίστε.
1: Πληκτικό. Άμα δεν ξέρεις. Λένε. Μάτια που δεν βλέπονται.
0: Πώς πολύ αγαπιούνται.
1: Πιο πολύ. Πιο πολύ.
0: Τρελαίνονται.
1: Μάτια που δεν βλέπονται. Και πάει. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς γερά. Γιατί άμα γλιστρήσεις εκεί δεν γίνεται. Θέλει τέτοια.
0: Ναι, να τον κρατήσω σφιχτά, αλλά όχι το χεράκι να μυρίζει.
1: Συμπεφέρα.
0: Γουρουνοπούλα. Τι...
1: Δεν μυρίζει, το κρατάς κλειστά και αμέ τέτοιο. Δεν είναι. Μετά παγώνει. Παγώνει.
0: Τι φυσικά.
1: Το λιπάκι. Και είναι σφιχτά όλα τα χέρια. Πάνω όλοι μαζί. Και πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τέλειο, μην το συζητάς. Έλα, βάλε το στα τρίκορφα. Πέστα, στα Βόρεια Ελλάδα έχετε τα χάλκινα. Ναι, συμφωνώ. Έλα, πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τώρα και θα σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Όμως θέλω να σου πω ότι στη χώρα μας, παρά τα προβλήματα και όλα αυτά που συμβαίνουν, γίνονται και πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα.
1: Και σήμερα έχει μια ωραία εκδήλωση, την οποία και... παρουσιάζεις και εσύ, και μπράβο σου.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα συμμετέχω σε αυτό. Νιώθω ότι θα βάλουμε έτσι όλοι μαζί ένα λιθαράκι σε αυτή τη σκληρή μάχη ενάντια στον καρκίνο. Όμως για να μας πει περισσότερα, είναι εδώ μαζί μας ένας από την ψυχή αυτής της διοργάνωσης, μία από τις ψυχές της διοργάνωσης, ο Ανδρέας Καραγιάννης. Είναι εκδότης του Εκκλησία Online και δικηγόρος. Ανδρέα, θα είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η αγαπημένη μας η ιδρύτρια, η Ελένη Παλιβού Μπούση, και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας για να πούμε τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό το φιλανθρωπικό γκαλά που θα γίνει σήμερα στο Χάγιατ στη Σύγκρου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Άννα Σταματιάδου, καλημέρα Σπύρο Λάμπρου. Μεγάλη μας τιμή καταρχήν που εσείς ειδικά στηρίζετε όσο κανείς το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, το συγκεκριμένο πραγματικά αυτή τη μεγάλη εκδήλωση σήμερα. Μια εκδήλωση, αν θέλετε, αγάπης, μια επανάσταση θα έλεγα της αγάπης που γίνεται στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά έχουμε, όπως σωστά είπατε, το Hippocratic Research Foundation, ένα από τα 10 ακαδημαϊκά κορυφαία ιδρύματα έρευνας για τον καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας το ενεργητικό του πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες αναφορικά με κλινικά φάρμακα που τελικά εγκρίθηκαν από τον FDA, τον οργανισμό δηλαδή τον Αμερικάνικο για τα φάρμακα, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, με τον καρκίνο του πνεύμονα, και πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τη μεγάλη επιτυχία για τον καρκίνο στο πάγκρεας, να έρχεται λοιπόν στην Ευρώπη και να επιλέγει, και αυτό είναι το σημαντικό, επιλέγει τη χώρα μας για κέντρο ευρωπαϊκό διάδοσης του σκοπού του, του δικού της, της δικής της αποστολής, η οποία είναι το να ενισχύει τους γιατρούς σε όλο τον κόσμο που πολεμάνε τον καρκίνο και να βοηθάει τους ασθενείς, δηλαδή δίνει τα πυρομαχικά. Αυτό. Το ίδρυμα αυτό το οποίο συστήνεται σήμερα δίνει τα πυρομαχικά στους γιατρούς, στους ογκολόγους και στα νοσοκομεία ανά τον κόσμο, για να παλεύουν πλάι-πλάι με τον ασθενή στην πιο δύσκολη και κρίσιμη μάχη της ζωής του. Γι' αυτό αυτό που γίνεται σήμερα το λέω μια επανάσταση της αγάπης, μια γιορτή της ανθρωπιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή, Άννα μου, που εσύ το παρουσιάζεις και εσύ το επιμελείσαι. Και πραγματικά και το, έτσι, και η εκπομπή σας μας στηρίζει πάρα πολύ και ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Τι είναι αυτό που βλέπετε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, πού υπάρχουν κενά και τι μπορούμε να, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε τα επόμενα χρόνια?
2: Νομίζω ότι οι καινοτομίες που έχουν εισαχθεί από τον θεράποντα ιατρό, από τον επικεφαλής, αν θέλετε, του Hippocratic Research Foundation, που είναι ο Dr. Λεωνίδας Πλατανιάς, έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε πάρα πολλά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό Northwestern University στο Σικάγο, όπου εκεί έχουν εισαχθεί τα πρώτα κλινικά φάρμακα για τους ασθενείς, κυρίως με καρκίνο στο πνεύμονα, και πραγματικά έχουν δείξει πάρα πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Έχουν δηλαδή θεραπευτεί άνθρωποι οι οποίοι, και το βράδυ έχουμε μια ειδική μνήμα για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι με σεβασμό πάντα λένε τη δική τους ιστορία, λένε το πώς βοηθήθηκαν από αυτά τα οποία τους δόθηκαν, από τα φάρμακα αυτά που ουσιαστικά οι κλινικές αυτές έρευνες ανακάλυψαν και βοήθησαν, και νομίζω καθυλώνουν με όλη τους την πορεία και όσο ότι σε αυτόν τον αγώνα βρήκαν έναν αρρωγό. Αυτό λοιπόν το ίδιο, μας συνεργάζεται με πάρα πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Νομίζω έχει ήδη συνάψει και το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο συνεργασία με το ΕΚΠΑ, με το Καπαδοσιακό Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, και που πραγματικά έχει εξέχοντες ιατρούς, και νομίζω ότι η προσφορά του και εδώ θα είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντική.
0: Και στόχος είναι να ενισχυθεί και με περισσότερα ελληνικά μυαλά, γιατί οι γιατροί μας θεωρούνται κορυφαίοι, να γίνει, να υπάρξει συνεργασία με τις ιατρικές σχολές εδώ της Ελλάδας, και γιατί όχι να δοθούν και κίνητρα ακόμη και σε κάποιους φοιτητές, Ανδρέα, που ξεχωρίζουν, σε κάποια έτσι λαμπρά μυαλά, γιατί όχι να φύγουν, ίσως μετέπειτα να πάρουν κάποιες υποτροφίες, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό που θα ήθελα να πω, είναι πολύ σημαντικό που είπε ο Ανδρέας. Ο καρκίνος στο πνεύμονα, Σπύρο, ο καρκίνος στο πάγκρεας και στον εγκέφαλο είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες. Ο κύριος Πλατανιάς το έχει δηλώσει και σε συνεντεύξεις του, και αυτή είναι, αν θέλεις, τώρα η επόμενη μάχη τους, να ρηχτούν, να βρουν φάρμακα, να βελτιώσουν τις θεραπείες, ειδικά για αυτές τις δύσκολες μορφές. Μέχρι τώρα έχουν γίνει σπουδαία άλματα. Σκεφτείτε πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν κερδίσει. δει τη μάχη σε αυτόν τον σκληρό αγώνα και έχουν αυξήσει και το προσδόκιμο της ζωής. Θυμίζω, έχουμε όλοι και ανάμεσά μας, στις οικογένειές μας, περιπτώσεις ανθρώπων που τους έδωσαν ζωή ένα μήνα, έξι μήνες, ναι, και τελικά οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δεκαετία, τη δεκαπενταετία και να ζήσουν ποιοτικά. Είναι
1: να
0: πολύ σημαντική.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ που δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ή θα υπάρξουν σε αυτή την εκδήλωση, γιατί παιδιά κακά τα ψέματα, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται και πόροι. Θα υπάρξουν γερά πορτοφόλια για να βοηθήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι το κέριο, αν θέλετε, επίδικο αυτή τη στιγμή. Εκτός από τους επιφανείς ομογενείς μας, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει με πολλά εκατομμύρια ευρώ αυτή την προσπάθεια, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η ίδια η chairwoman, η υπεύθυνη, ας πούμε, της προσπάθειας αυτής, η Ελένη Μπούση, έχοντας η ίδια περάσει διάφορες περιπέτειες στη ζωή της, αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στο να δίνει στους ανθρώπους, στο να μπορέσει να σώσει όσο περισσότερες ζωές γίνεται. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε σήμερα είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, βεβαίως και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση, αλλά και όλους τους ανθρώπους, γιατί η προσφορά στο κοινό καλό δεν έχει τιμή, δεν έχει κόστος, έχει μόνο διάθεση, έχει μόνο αποφασιστικότητα να ενισχυθούμε όλοι μαζί με τα πυρομαχικά για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη
1: ασθένεια.
2: Και να πούμε ότι... ναι, ναι.
1: Και ρωτάει εδώ ο κόσμος, έχουν έρθει και γιατροί από το εξωτερικό? Και από ποιες χώρες?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Έχουν έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ιατρικό προσωπικό, το οποίο στελεχώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Northwestern του Σικάγο, έχει έρθει λοιπόν η ιατρική ομάδα με επικεφαλής τον Λεωνίδα Πλατανιά, και το βράδυ θα παρουσιαστούν και οι νέες καινοτόμες θεραπείες αναφορικά με το νεότερο σκεύασμα για τον καρκίνο στον πάγκρεας, αλλά και θα παρουσιαστεί διαχρονικά εδώ και 20 χρόνια, 25, όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει
0: με
2: αντιμετώπιση του καρκίνου.
0: Σε ένα πλαίσιο όμως με πολλές εκπλήξεις, μια γιορτή όπως είπε ο Ανδρέας, διότι θα έχουμε μαζί μας και την καλλιτεχνική ομάδα Νεφελόπετρα και τη σοπράνο Αναστασία Ζανή. Γενικώς θα έχει πολλές εκπλήξεις και δημοπρασία. Θα προσπαθήσουμε με τον Ανδρέα να
1: Πάντως
0: συγκεντρώσουμε χρήματα.
1: Ρε παιδιά, εγώ σε αυτά πραγματικά συγκινούμε, γιατί αν σκεφτείς ότι δίπλα σου έχεις ανθρώπους, και σε αυτή την εκδήλωση που έχετε εσείς, αλλά και γενικότερα, ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει από την ώρα που ξυπνάνε μέχρι την ώρα που θα πάνε για ύπνο να αφιερώσουν όλο τους το χρόνο και όλη τους τη ζωή για να σώσουν άλλους, είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε αυτοί είναι νοσηλευτές, και ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν για μας σε περίπτωση που ασθενήσουμε, είναι το πιο σημαντικό
0: και
1: από όλα.
0: Και το πιο συγκινητικό.
2: Πρέπει να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, οι οποίοι πραγματικά και συμβάλλουν και υπό την αιγίδα τους, αν θέλετε, δύναται να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένη εκδήλωση σήμερα.
1: Θα έχετε, κυρία Κιμπερλή, σήμερα.
0: Αρρωγή είναι σε αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι αρρωγή, και πραγματικά νομίζω στηρίζουν κάθε τι το οποίο αξίζει για τον ελληνισμό, αλλά κυρίως για την ανθρωπότητα. Γιατί είναι αυτό που είπαμε σήμερα, μια γιορτή, γιατί
0: για
2: τον
0: πόλεμο
2: κάτω του καρκίνου τον γιορτάζουμε. Τη ζωή τη γιορτάζουμε. Και είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που αγωνίζονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ,
0: Ανδρέα.
1: Φίλε, και γράφει εδώ ο Πάνος, λέει, μια από τις καλύτερες ιατρικές σχολές έχει το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάν, μια και είναι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, και το ξέρει πολύ καλά ο Ανδρέας.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Και σε Σαρανούλα μας καλή επιτυχία. Να, εδώ πέρα πάντως σου λέει ο Γιώργης,
0: ναι,
1: επειδή ρώταγες πριν, και αν έχεις κάτω από την Γουρνοπούλα φρεσκοκομμένα κλαριά ρίγανης, άλλο πράγμα. Το αβοκάντο, λέει, δεν το συμβουλεύει, γιατί αν ενώσεις τα λιπαρά της Γουρνοπούλας με το αβοκάντο, δεν θα έχεις χώνεψη καμία.
0: Λοιπόν, θα σε αφήσω μόνο σου το επόμενο δεκάλεπτο. Έχω ραντεβού με την αστυνομία.
1: Εντάξει.
0: Δεν με μπουζουριάζουνε.
1: Καιρός ήτανε.
0: Δεν με μπουζουριάζουνε, πάω να βγάλω ταυτότητα. Μην ξεχαστείτε, νομίζω υπάρχει διορία στις ταυτότητες. Μέχρι τον τέλος Ιουνίου, νομίζω, πρέπει να έχουμε βγάλει τις καινούργιες ταυτότητες. Σπύρο, θυμάσαι την ημερομηνία?
1: Θα δοθεί, μωρέ, και άλλη παράταση. Αν δεν το έχουν βγάλει, θα δοθεί. Αλλά τι να κάνουν τώρα, εντάξει, πρέπει να πας.
0: Σας αφήνω στα
1: Εγώ θα τελειώσω με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Στη φωνούλα του Σπύρου και
1: πάθετε.
0: Του Κώστα εδώ. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε εμείς αύριο ξανά στις 10.
1: Καλή επιτυχία.
0: 10.
1: Να
0: μας
1: πεις πώς θα
0: πολύ.
1: Είναι τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, στο Σάκη, στο Βασίλη, στο Τζόνι, στο Γιώργη, στο Τιμολέον, στον Επαμινόντα. Στην Αλίκη, στο Γιάννη, σε όλους καλημέρα. Πάμε break και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάντως, παιδιά, εδώ διαβάζω ότι η Euroliga έβγαλε το καπέλο, λέει, στον Μπαρτζόκα. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος που έστησε την ομάδα του Ολυμπιακού χτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάτησε ουσιαστικά τους Τούρκους, έριξε 18 πόντους στο κεφάλι και πάει τελικό, όπου θα συναντήσει τη Ρεάλ. Κάτσε να πάμε σε έναν άνθρωπο τώρα που το γνωρίζει πολύ καλά, τον Μπασκετάκι, και το ψάχνει πολύ. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει σημασία αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει, αν είμαστε αντικειμενικοί, να παραδεχτούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα φέτος παίζει μακράν το καλύτερο μπάσκετ, για μένα έτσι, στην Ευρώπη. Στεναχωριέμαι ως Παναθηναϊκός που δεν είμαι στο Final Four, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Δεν παίξαμε τον μπάσκετ που περίμενα εγώ τουλάχιστον αυτή τη χρονιά. Πιστεύω ότι θα σπάσω διάολο στο ποτάρι του να πάρουμε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς θα πάμε. Πάνω Σαράτσης μαζί μας. Γεια σου, Πανούλη.
13: Γεια σας, Σπύρο, αισιόδοξο σε βλέπω. Λέει σκούπα πρωταθλήματος. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον μπάσκετ από μένα. Εγώ το ψάχνω, όπως είπες, ποδοσφαιρόφιλος είμαι, αλλά δεν μπορούμε να μην παρακολουθούμε τον μπάσκετ. Έτσι, το μπάσκετ είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το μπάσκετ έχει αδρεναλίνη, έχει σασπένσε, μπορεί να κρυφθούν όλα στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, οπότε ναι. Σαφώς και παρακολουθούμε μπάσκετ, σαφώς και το ψάχνουμε. Αλλά χθες πιο τελευταίο λεπτό να κρυφθεί. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος από την αρχή, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
1: Έτσι είναι.
13: Πέρασε, για μένα πέρασε πάνω από την Φενέρ. Πλάκα έκανε. Πλάκα έκανε. Είπες για τον Μπαρτζόκα που του υποκλήθηκε η Ευρωλίγκα. Θέμα, η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν καταπληκτική. Ενώ το δυνατό σημείο θεωρητικά της Φενέρ ήταν η άμυνα, η άμυνα που έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός ήταν για σεμινάριο.
1: Τι βλέπεις για τελικό, γιατί η Ρεάλ πέρασε τώρα. Είναι κακός δαίμονας του Ολυμπιακού, αλλά δεν ξέρω εάν πραγματικά η Ρεάλ έχει δυνατότητες να χτυπήσει αυτό τον Ολυμπιακό. Βλέπω εγώ τρεις εισάξιες πεντάδες μέσα στον Ολυμπιακό.
13: Ακριβώς όπως τα λες, είναι από τα πιο εύστοχα σχόλια που έχω ακούσει. Τρεις πεντάδες ισοδύναμες και η Ρεάλ παίζει χωρίς ψηλούς. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι έχασε τον Ταβάρες, έχασε και τον άλλο το ψηλό, ας πούμε, έτσι, που τραυματίστηκε και ο Σκαριόλο επιβεβαίωσε ότι δεν θα παίξει. Για τον Καρούμπα, λέω.
1: Ναι. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Ρεάλ.
13: Νομίζω πώς μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός αυτόν τον τελικό. Τα έχει όλα υπέρ του. Έτσι, τα έχει όλα υπέρ του. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, έτσι, έχει νοοτροπία νικητή. Αυτά τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Και κανένας τελικός δεν έχει κρυθεί πριν τον τζάμπολ. Μην λέμε κοινοτοπίες. Όμως πες μου πώς μπορεί να χαθεί αυτός ο τελικός όταν ο Ολυμπιακός είναι κυριαρχός σε όλες τις γραμμές. Έχει τεράστιο βάθος στην άμυνά του και κυρίως έδιωξε το άγχος που έτσι είχε ένα άγχος χθες στο ξεκίνημα του αγώνα. Αλλά έρθει αυτή η εντυπωσιακή νίκη και το έδιωξε το άγχος. Δεν βλέπω πώς μπορεί να κερδίσει η Ρεάλ. Να χτυπήσει από την περιφέρεια, και να είναι εύστοχη από την περιφέρεια, να είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι. Βλέπεις αυτόν τον Ντόρση, βλέπεις τον Φουρνιέ, ας πούμε έτσι. Βλέπεις.
1: Το Πίτερς.
13: Μπράβο, αγιά σου. Το Πίτερς που δεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό, έτσι. Mm-hmm. Που όταν γίνεται επιλογή ξένων στον Ολυμπιακό για να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, που υπάρχει ο περιορισμός, ας πούμε, στη δωδεκάδα, ο Πίτερς δεν ήταν μέσα. Και έρχεται ο Πίτερς και σου κάνει αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Ρεάλ, που δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση.
1: Τι ώρα ο τελικός?
13: 9 η ώρα ο τελικός. Και μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός χθες είχε 14.000 κόσμο. Αύριο θα έχει 18.
1: Βέβαια.
13: Η Ρεάλ είχε πάρει από τα 650 εισιτήρια που πήρε, τα επέστρεψε. Σαν να το σνόμπαραν οι φιλαθλίδες, ας πούμε. Χρησιμοποίησε 250-300. Θες να βγουν να λιτώσει? Μέχρι εκεί. Δηλαδή, πες μου εσύ.
1: Θα παίζει στο γήπεδό του. Η Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς και ο Ολυμπιακός είναι στην καλύτερη φόρμα που μπορεί. Νομίζω ότι το σηκώνουμε.
13: Και υπάρχει και η ρεβάνς, έτσι, θέλει να πάρει τη ρεβάνς που έχασε πριν 3 χρόνια τον τελικό με εκείνο το καλάθι του Γιούλ, ας πούμε. Έτσι, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μπράβο, ρε Σπρό. Που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ήρθε το καλάθι εκείνο το Γιούλ. Οκ. Δεν το βλέπω, Σπύρο, δεν ξέρω.
1: Να σου πω, πας για βουτιά, γιατί ο Πάνος Αράτσης είναι και χειμερινός Ολυμπητής. Πας για βουτιά.
13: Μου χάλασαν τα σχέδια γιατί δουλεύω, θα σε δω στο κανάλι.
1: Θα τα πούμε κάτω, τα φιλιά μου.
13: Τώρα έχει ζεσταθεί ο καιρός, δεν έχει.
1: Έτσι, δεν είναι τη χειμερινή και τίποτα. Άντε, φιλιά. Πάντως, ευχαριστούμε πολύ, Πανούλη. Πάντως, παιδιά, βλέπω εδώ ότι είχαμε γερές βροχές στην Αττική. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο Εγάλιο και στο Χαϊδάρι. Περισσότερα νερά είχαμε στο Παλαιό Φάληρο και στη Γλυφάδα. Πολύ δυνατά έντονα φαινόμενα, λέει, στον Γκάζι, τα Πατήσια, στους Αμπελόκηπους, Δάφνη, Μυτό, Βύρονα και Σαριανή και Νέα Σμύρνη. Ψυχικό Παπάγου στο νομισματοκοπείο, στην Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, Μεταμόρφωση και Κηφισιά. Και πολύ, λέει, βροχή και στο Γέρακα και στο Κοροπή, ενώ από τα μηνύματά σας που βλέπω εδώ είχαμε πολύ νεράκι και στην παραλιακή, με αρκετά οχήματα να αντιμετωπίσουν και πρόβλημα. Λέει ο Πάνος, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, είχαμε παιχταράδες, δεν είχαμε ομάδα. Ναι, παιδιά, δεν έδεσε, δεν ξέρω τι να πω. Και ο Πάγκος μας ήταν καλός, του Παναθηναϊκού, και οι μονάδες είναι πάρα πολύ καλές και ακριβοπληρωμένες. Δεν μας βγήκε, ξέρω εγώ, περιμέναμε περισσότερα από τους παίκτες μας, δεν δέσανε και πολύ. Παίζει ρόλο και ο προπονητής. Δεν νομίζω ότι ο Αταμάν δούλεψε όπως περιμέναμε να δουλέψει για την ομάδα του Παναθηναϊκού φέτος. Πολλοί λένε ότι πρέπει να φύγει ο Τούρκος. Ο Τούρκος έχει πει ο ίδιος ότι αν δεν πάρω την Euroleague, δεν θα την πάρει την Euroleague, και αν δεν πάρω και το ευρωπαϊκό με το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, θα παραιτηθώ. Εγώ ακούω πολλά πάντως για άλλους προπονητές που λένε για τον Παναθηναϊκό, μέχρι και την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, που όπως και να το κάνουμε και να μην μπορεί να μιλήσει και να μην μπορεί να κουνηθεί ο Ομπράντοβιτς για τους Παναθηναϊκούς, ένας coach τον οποίο τον αγαπάμε, έχει σηκώσει τόσες γυρολίγκες, μας έχει δώσει τεράστιες χαρές, και πέρα τώρα από τα οπαδικά, τα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, Κάρι, ΣΑΕ και οτιδήποτε, αν θέλουμε να μιλάμε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, ότι το ελληνικό μπάσκετ στο τσακ πάλι δεν είχε δύο ομάδες στο Final Four. Από μια ατυχία, τέλος πάντων, ήταν καλύτερη Βαλένθια, okay, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να περάσει. Το θέμα είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν επενδύσει και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε δύο τεράστιες ομάδες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, όπως θέλετε, αλλά ενισχύεται πάρα πολύ και ο Άρης. Ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ που άλλαξε και διοίκηση, που σημαίνει ότι οι βόλτες των Αθηναίων στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ εύκολες και δεν θα είναι πλέον τα παιχνίδια που θα κρίνονται μεταξύ των δύο, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλή ομάδα και η ΑΕΚ που αν ενισχυθεί, στο τσάκ έχασε και αυτή μια ευρωπαϊκή κούπα, στο τσάκ την έχασε και ο ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι του χρόνου θα δούμε ακόμα καλύτερο μπάσκετ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, θα τα πούμε αύριο στις 10, να είστε καλά, ή δυσάρες, μία είναι στις ειδήσεις, έτσι την άλλη λέμε. Κωνσταντίνε, φιλιά.
14: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: 9 το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθυστερήσεις μικρής διάρκειας, ανατμήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου εξαιτίας και των βροχοπτώσεων στη Λεωφόρο και Φυσού. Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία από τα ΚΤΕΛ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Περιστερίου. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 40διάχρονος Αλβανός υπήκος, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Μικρολίμανο. Ο 40διάχρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένο στην Ελλάδα, κρατώντας όμοιρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Το αιματηρό περιστατικό έγινε όταν ομάδα 8 αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στον 40διάχρονο. Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του τμήματος εξιδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβοβίδες. Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρό του 40διάχρονου και αν συνδέεται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο τροφοδοτεί η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα μεταβεί ούτε στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει και τις αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει αποελπισμένα να κλείσει συμφωνία. Δήλωσε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, λέγοντας πως το σταμάτησαν και δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένως αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσαν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη, χρέος στη μνήμη των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος να συνεχίσουμε την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, σημειώνει ο Νίκος Δένδιας. Μεγάλωσε η αίθουσα του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ να δεσμεύεται ότι θα αντληθούν διδάγματα από το πλέον πολύ νεκρό δυστύχημα που έχει συμβεί σε ορυχείο στη χώρα εδώ και περίπου 17 χρόνια. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακοριχείο όταν έγινε η έκρηξη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε επιστολή του προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η γερμανική πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άδικη. Σε 10 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα σε Λύκαιο, σε περιφέρει της Ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπορωσικό έλεγχο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Νότια Ρωσία, με 2 τραυματίες σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε τελικά να περιορίσει τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκοι έστειλαν εκτός διοργάνωσης στη Φενερμπαχτσέ επικρατώντας τον ημιτελικό με 79-61. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις, αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα βροχερός ο καιρός στα ανατολικά. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα δυτικά. Λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι υπεύθυνος για τους ήχους και μαζί θα υποδεχτούμε τους εκλεκτούς σημερινούς καλεσμένους μας, με πρώτη στη σειρά τη Λιδία Κονιόρδου, που βεβαίως συστάσεις δεν χρειάζεται. Αφορμή είναι η εναρτήρια παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών 2026, μια πολυεπίπεδη σκηνική σύνθεση με τίτλο «Σλίμαν 3», των Χάνι Γκέμπελς και Μίκαλ Ζήμων, στην Πειραιώς 260, που θα παρουσιαστεί από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, αλλά και η καινούργια παράσταση της Αποστολίας Παπαδαμάκη, «Πνοή Φωτός», στην οποία συμμετέχει η Λιδία Κονιόρδου, παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο Ναό του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο μέσα στον Ιούλιο. Έχει και άλλα σχέδια στο μυαλό της η κυρία Κονιόρδου, για τα οποία θα μας μιλήσει σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε και με δύο εξαιρετικούς εικαστικούς. Το γλύπτη και καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Μάρκο Γεωργιλάκη, για την έκθεση έργων του στην αίθουσα τέχνης Ματαρόα Γκάλερι και για τις εκπλήξεις που έκρυβε η συντήρηση του Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη της Τρίπολης, που ανέλαβε και ολοκληρώνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα είναι ακόμα μαζί μας ο ζωγράφος Αλέξανδρος Ψυχούλης, για να μας μιλήσει για την εμπειρία της μεγάλης έκθεσης με 150 έργα του στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναδρομική η έκθεση και οι αναδρομές πάντα προσφέρονται για διάλογο, εσωτερικό πρώτα απ' όλα. Τέλος, η Σύση Παπαδάκη, που μετέφρασε στην ελληνική το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Ψυχολογία και θρησκεία» του Carl Gustav Jung, θα είναι επίσης μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτόν τον σπουδαίο ψυχίατρο, με αφορμή το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Gutenberg και περιλαμβάνει τρεις διαλέξεις του Jung, τις οποίες έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Yale το 1937 και εξετάζουν τη σχέση ψυχολογίας και του φαινομένου αυτού της θρησκείας που αφορά όλους τους λαούς και όλους τους πολιτισμούς. Μείνετε μαζί μας, λίγη μουσική και ξανά μαζί σας σε λίγα λεπτά με την αγαπημένη Λιδία Κονιόρδου.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Αλφα Radio 989, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Και η Λιδία Κονιόρδου είναι μαζί μας, η σημαντικότερη ίσως ηθοποιός της γενιάς της, μια καλλιτέχνη του θεάτρου που έχει ήδη γράψει ιστορία με τις ερμηνείες της και ειδικά στην αρχαία τραγωδία. Δεν είναι τραγωδία η παράσταση Σλίμαν 3 του Χάινε Γκέμπελς που συμμετέχει, αλλά μας συνδέει με μια εξαιρετικά γόνιμη εποχή της ελληνικής θεατρικής σκηνής, στην οποία είχε παίξει τον πρώτο ρόλο, εν πάση περιπτώσει, τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν είχε παίξει στο εργοστάξιο Σλίμαν του Γκέμπελς, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ευρωπαϊκού μουσικού θεάτρου, στο Θέατρο Θυσίων. 30 χρόνια μετά, ξανασυναντιέσαι, Λιδία Κονιόρδου, αγαπητή Λιδία, με τον Γκέμπελς, στο Σλίμαν 3. Θέλω να μας πεις λίγο πώς συνδέεται εκείνη η παράσταση εργοτάξιος Σλίμαν με το Σλίμαν 3, βάσει της εμπειρίας φυσικά και της εμπειρίας των προβών τώρα.
1: Ο Χάινε Γκέμπελς είναι ένας δημιουργός του μουσικού θεάτρου, ο οποίος εξελίσσει το έργο του και το προσαρμόζει με τους συνεργάτες τους, σύμφωνα με το χώρο, τον διαφορετικό mm-hmm. που παίζει, σύμφωνα με την εποχή, τα ερεθίσματα. Είναι δηλαδή μια εργασία σε εξέλιξη διαρκώς.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που βλέπω να ξετυλίγεται αυτή τη στιγμή στην Πειραιώς 260, σε αυτόν τον μεγάλο χώρο,
0: ναι,
1: του Δέλτα. Δηλαδή έχει σπόρους από την έμπνευσή του που είχε στο Θησίο, στο θέατρο αυτό, το πολύ ωραίο θέατρο του Μιχάλη του Μαρμαρινού που πρωτοπαίχτηκε. Απλώς τώρα αποκτάει μια άλλη διάσταση, είναι σε μια άλλη κλίμακα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ
0: μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Βέβαια, γιατί έχει στοιχεία σκηνικού, έχει δράσεις μέσα στο χώρο, απλώνεται προς τα πάνω,
0: πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, φωτιστικά είναι πολύ πιο έχει μια πολύ μεγαλύτερη πληρότητα, γιατί ναι, υπάρχει ο χώρος αυτός που έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι βλέπω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον το πώς δουλεύει και το πώς εξελίσσει τη δουλειά του από χώρο σε χώρο και από εποχή σε εποχή. Δηλαδή δεν πάμε να μιμηθούμε ακριβώς αυτό που έγινε τότε, παρόλο που ήταν πάρα πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: και βαθιά συγκινητικό για μας τους Έλληνες, mm-hmm. γιατί αυτό που εγώ τουλάχιστον ένιωσα είναι ότι περνούσε μέσα από το ημερολόγιο του Σλίμαν για τις αλλεπάλληλες τρίες που ανακάλυπτε.
0: Γιατί αυτή είναι μια βασική ύλη της παράστασης, τα ημερολόγια του Σλίμαν,
1: από τις ανασκαφές
0: στην Τρία.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι μία τρία, όπως ξέρουμε, είναι πολλά στρώματα τα οποία διαπερνούν τις διαφορετικές περιόδους του ελληνικού πολιτισμού, ελληνικού, διευρυμένου, βυζαντινού, ευρωπαϊκού. Και βλέπουμε μουσικά ιδιώματα να υφαίνονται μέσα σε αυτή την παρτιτούρα από μουσικές του δρόμου, από μια αγορά, από παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια.
0: Από τις Τρώες του Μπερλιόζ, από την όπερα διαβάζω.
1: Ακριβώς, η Κασάνδρα, η Άρια της Κασάνδρας, που λέει για τους Έλληνες, πριν ακριβώς μπει ο Δούριος Ύπος. Έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτή η παράσταση. Εμένα προσωπικά με αγγίζει. Και σου επιτρέπει να κάνεις και το δικό σου προσωπικό ταξίδι, δηλαδή δεν σε περιορίζει σε κάτι, σου δίνει ενάψματα, έμπνευση και σε αφήνει να ταξιδέψεις.
0: Αυτό.
1: Εσύ μέσα από αυτή την ανασκαφή.
0: Ναι. Τότε, το 97, στην πρώτη εκδοχή, έπαιζε ο Ακύλας Καραζήσης και η Αμαλία Μουτούση, εσύ τραγουδούσες μαζί με τον κόντρα τενόρο Άγγελο Φωτιάδη. Τώρα, ο Καραζήσης παραμένει.
1: Παραμένει, εγώ παραμένω που συμμετέχω σαν τραγουδίστρια.
0: Εσείς παραμένετε ως τραγουδίστρια μαζί με άλλον κόντρα τενόρο.
1: Με άλλον κόντρα τον τενόρο.
0: Τον Άγγελο Κιδωνιέα.
1: Ναι, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ένα πολύ νέο παιδί με πραγματικά χαρισματική φωνή. Και το ρόλο της Αμαλίας παίζει η Ανδρομάχη Φουντουλίδου, μια νέα ηθοποιός, εξαιρετική, η οποία και αυτή τραγουδάει. Έχει αλλάξει το τραγούδι που έλεγε η Αμαλία και έχει μπει ένα άλλο τραγούδι.
0: Δημοτικό.
1: Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θέλω να πω, έχουν γίνει αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Μικροαλλαγές στην παρτιτούρα και στη σειρά των σκηνών. Ανάλογα, όπως είπαμε, το χώρο και το πώς έχει εξελιχθεί τώρα το όλο θέαμα.
0: Και επιβεβαιώνεται και η σοβαρή, να το πω έτσι, σχέση που έχουν αρκετοί Γερμανοί και καλλιτέχνες αλλά και διανοούμενοι και άνθρωποι των γραμμάτων με, την, με ό,τι εκπροσωπεί ο ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος κατεξοχήν, αλλά και στη διαχρονία του. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που, που σκύβουν από πάνω του με αγάπη και ψάχνουν διαρκώς να βρουν ερεθίσματα που να τον συνδέουν με τα σημερινά μας βιώματα.
1: Ακριβώς. Και όπως είναι ένα μοσαϊκό αυτός ο τόπος με ευρήματα, με σφαράγματα από την αρχαιότητα, από την Ρουβιζάντιο,
0: από τις διάφορες ιστορικές περιόδους,
1: από την νεότερη ιστορία μας, είμαστε ένα μοσαϊκό ζωντανό, όπως είναι και η ίδια μας η γλώσσα, από όλη αυτή την ιστορία που έχει και την περιπέτεια που έχει γραφτεί πάνω σε αυτόν τον τόπο. Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι Γερμανός στέκεται τελείως ακομπλεξάριστα απέναντι Φερρυππίν σε δύο εντελώς παραδοσιακά μυρολόγια που λέω εγώ και η Ανδρομάχη, και τα αφήνει να υπάρχουν απείραχτα, δηλαδή δεν τα χαλάει, δεν τα αλλάζει, δεν προσπαθεί να τα εκμοντερνήσει, τα αφήνει να πλέουν σαν μικρές βάρκες μέσα σε αυτό το ηχητικό τοπίο που έχει δημιουργήσει.
0: Και
1: αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε, γιατί βλέπουμε σήμερα ότι ενώ κάθε κώδικας μουσικός έχει τους δικούς του κανόνες και το δικό του ήθος, είναι ως ένα σημείο μπορεί να το πειράξεις χωρίς να το καταστρέψεις. Αλλά μπορείς όμως να το κάνεις να συνομιλήσεις
0: σωστά,
1: σε μια άλλη εποχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ, πώς να πω, μας δημιουργεί μια δική μας αυτογνωσία.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι μέσω τέτοιων έργων που φτιάχνουν, που δημιουργούν ξένοι καλλιτέχνες, ξένοι δημιουργοί, αλλά αφορούν υλικά της πατρίδας μας, επιτρέπεται και σε εμάς να δούμε κάπως αλλιώς τον εαυτό μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας. Πάντα το ξένο βλέμμα βοηθάει την προσωπική, τη συλλογική αυτογνωσία.
1: Το ξένο βλέμμα και η απόσταση.
0: Και η απόσταση, βεβαίως.
1: Επειδή ανήκω στη γενιά της που μεγάλωσε στη Χούντα και η Χούντα είχε ταυτιστεί με τα κλαρίνα και την παραδοσιακή μουσική, γιατί την είχε χρησιμοποιήσει ως έμβλημά της. Η γενιά μας είχε φτάσει να έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή.
0: Να τα αποθεί κιόλας,
1: Λοιπόν, εγώ έπρεπε να φτάσω στην Ινδία και σε πολύ μακρινά μέρη για να καταλάβω την αξία της παραδοσιακής δικής μας μουσικής και να την αγαπήσω ξανά για αυτό που είναι.
0: Και βεβαίως να μην αναφερθούμε. Εδώ όμως, Λιδία, πρέπει να αναφερθούμε και στην σημαντικότατη κατάθεση που υπήρξαν οι δύο παραστάσεις του Τσιάνου σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια σε σχέση με την αρχαία τραγωδία, αλλά πάντα σε αναφορά με τη δημόδη παράδοση, είτε στο χορό είτε στο τραγούδι.
1: Ναι, και στα δρόμενα, στις τελετές.
0: Στα δρόμενα, τις τελετουργίες αυτές, τις λαϊκές.
1: Στην Ελλάδα δεν είναι folklore καθόλου, είναι ζωντανές. Δηλαδή, άμα πας στις Μπούλες ή στα Αναστενάρια, δεν είναι folklore, δεν είναι για τους τουρίστες.
0: Όχι, άνθρωποι, και βεβαίως και η νέα γενιά βλέπω.
1: Αυτά τα δρόμενα.
0: Και η νέα γενιά βλέπω ότι συγκινείται και συμμετέχει.
1: Βέβαια.
0: Δεν το εγκαταλείπουν.
1: Είδα μια εξαιρετική παράσταση του Ντέλα, οι γριές με τις κουκλίδες, η οποία ακριβώς αντλούσε από αυτή την παράδοση με πολύ μεγάλο σεβασμό και μελέτη και έρευνα. Και ήταν ένα εξαιρετικό, είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω, δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένας τρόπος να υπενθυμίζεις και να αντλείς από το παρελθόν φτιάχνοντας καινούρια πράγματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα για να μην σε διακόψω μετά. Να μου πεις δύο λόγια για την Πνοή Φωτός, την παράσταση που in situ παράσταση, τοποειδική είναι ο όρος στη νέα ελληνική. Μια παράσταση δηλαδή φτιαγμένη για να παρουσιαστεί στο χώρο του Ναού του Απόλλωνα στην Κόρινθο. Αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις και να μιλήσουμε και για τη Φόνησα που την περιμένουμε πώς και πώς το φθινόπωρο, βέβαια.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Περιμένω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, πάμε στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέντιο 989, μιλάμε για ό,τι ζούμε, για ό,τι θα ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι που πρόκειται να είναι πολύ πυκνό ως προς τις προτάσεις τις καλλιτεχνικές. Μία από αυτές αφορά μία παράσταση που θα παρουσιάσει η χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη στο χώρο του ναού, του αρχαίου ναού του Απόλλωνα στην Κόρινθο. Περί τίνος πρόκειται, Λίδια Κονιόρδου, μια που θα συμμετέχεις σε αυτήν την τόπο ειδική παράσταση, όπως είπαμε?
1: Είναι και αυτή μια παράσταση η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο που θα παρουσιαστεί και ανάλογα με τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Mm-hmm. Είναι διάφορα κείμενα, ήχη, κινήσεις, δρόμενα, τα οποία διαμορφώνονται απάνω στις πρόοδες. Το θέμα της είναι η πνοή του φωτός, είναι ο Απόλλωνας και βεβαίως είναι το μέτρο και η αρμονία. Mm-hmm. Η ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος είναι η Αποστολία η Παπαδαμάκη, με την οποία έχουμε μια πολύ μακρόχρονη
0: αυτό
1: συνεργασία.
0: Ήθελα να πω
1: πολύ
0: από σχέρα. Το 96, αν θυμάμαι καλά, στην Ηλέκτρα είχατε πρωτοσυνεργαστεί.
1: Στον Ίωνα είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά στην Επίδαυρο, μαζί είχαμε φτιάξει μια παράσταση που είναι η αγαπημένη μου. Και επίσης με την πειραματική
0: του
1: Πέρσες. Στους Πέρσες, βεβαίως. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ με την Αποστολία. Και τώρα,
0: και σου αναγνωρίζει, πρέπει να πω, ότι ήσουν ο άνθρωπος που την όθησες στο να ασχοληθεί με την κινησιολογία και τη χορογραφία στο θέατρο.
1: Ναι, τη γνώρισα πολύ νωρίς. Είχα κάνει μία παρουσίαση στην ΞΟΤ, στην Κρατική Σχολή Χορού. Και η Αποστολία τότε ήταν σπουδάστρια εκεί. Mm-hmm. Και η μόλις είχε τελειώσει και έτσι είχαμε μια πρώτη συνάντηση. Μετά ήταν μέλος της Συνεκβανών και εγώ σκηνοθέτησα τους δραπέτες της Κακέρας του Κουρουπού στην Λυρική.
0: Το θυμάμαι και αυτό, ναι.
1: Να αναλάβει όλο το χορευτικό κομμάτι της όπερας αυτής. Με τον Τριβιζά το κείμενο.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά ήταν πολύ ωραία αυτή η δουλειά και έχουμε μείνει από τότε φίλες.
0: Και συνεργάζεστε ενίοτε.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι από τους πρώτους, ίσως και η πρώτη δημιουργός που ενέταξε τη δουλειά της μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ναι, είναι από τις πρώτες.
1: Μέρη που έχουν μια ιδιαίτερη μνήμη, ιδιαίτερη ενέργεια, όπως ήταν η λίμνη της Βουλιαγμένης.
0: Στη Βήλο έχει κάνει, στη Μεσίνη έχει κάνει και βέβαια μια παράσταση που ήταν και για να κοιμηθεί μέσα ο κόσμος. Κάνει διάφορα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα πράγματάκια.
1: ναι, μέσα σε αυτούς τους χώρους και είναι ίσως από τους πρώτους που το κάναν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έδειξε και το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Που τώρα έχει υιοθετήσει πλήρως το Υπουργείο Πολιτισμού με τις παραστάσεις του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στην οποία εντάσσεται κιόλας.
1: Δίνει στον κάθε καλλιτέχνη τη δυνατότητα να οραματιστεί με τον δικό του τρόπο τη σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Οπότε ακόμα είναι εν εξελίξη το τι θα περιλαμβάνει η πρόταση
1: ακόμα
0: αυτή.
1: Είναι εν εξελίξη. Εγώ ξέρω αυτά τα βασικά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα αρχίσουμε τις πρόβες τις επόμενες μέρες. Οπότε θα γνωρίζω και περισσότερα πράγματα με το χρόνο.
0: Ωραία. Για πες μας τώρα και για το τρίτο σχέδιο του επόμενου διαστήματος, που είναι η επιστροφή σου σε μια πολύ μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Τη Φόνησα, που είχε σκηνοθετήσει, τώρα δεν θυμάμαι το έτος.
1: Ο Σωτήρης ο Χατζάκης, το 1998.
0: Α, το 1998 ήτανε. Που ναι, σκηνοθέτησε ο Σωτήρης Χατζάκης, λοιπόν, το 1998. Τι είναι αυτό που...
1: Το μικρό θέατρό του στο Ψηρή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ήταν αυτό τώρα που σας οδηγεί στο να, ξαναπιάσετε το κείμενο?
1: Εγώ αισθανόμουν ότι, εδώ και χρόνια το αισθάνομαι αυτό, ότι αυτή η παράσταση πρέπει να ξαναγίνει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εμβληματική παράσταση η οποία δεν έχει παλιώσει εντός εισαγωγικών.
0: Δεν πρόλαβε
1: κιόλας. Βλέποντας το θέατρο έτσι όπως εξελίσσεται και έτσι όπως το βλέπω γύρω μου, mm-hmm. αισθάνομαι ότι έχει μια θέση αυτή η παράσταση και έχει μια δυνατότητα να δημιουργήσει ένα διάλογο με αυτό που αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο θέατρο. Ομολογώ ότι το σκεφτόμουν χρόνια. Απλώς επειδή ήμουνα στην Γη της Ελιάς, έπαιζα επί 5 χρόνια, το αφήσαμε ώστε όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος να μπούμε έτσι,
0: δυναμικά στην πραγματοποίηση.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι μια παράσταση που δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί. Είναι ένα απόλυτο θέατρο. Έτσι, ένα δρόμενο και αυτό που
0: απαιτεί όλη σου τη συμμετοχή, ψυχική ναι. και διανοητική.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον έχει το πολύ ενδιαφέρον και αυτό να συνδέει τον αρχαίο μας πολιτισμό ναι. μέσα από μορφές όπως είναι ο χορός του αρχαίου ναι, δράματος, ναι, ναι. Το τελετουργικό στοιχείο, το τραγικό στοιχείο, το συνδέει με το Βυζάντιο μέσα από βυζαντινό μέλος και με το νεότερο λαϊκό πολιτισμό μέσα από αυτές τις γυναίκες που δημιουργούν ρυθμούς με τα γουδοχέρια, με τα ταψιά, με τις φακές. Είναι όλο κεντυμένο μουσικά, είναι όλο δεμένο μουσικά, είναι στην ουσία μουσικό θέατρο.
0: Και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, η οποία από μόνη της...
1: Δεν έχουμε πειράξει, ναι. δεν έχει μεταφραστεί η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, έχει
0: ναι.
1: γίνει εντελώς απείραχτη. Και αυτό δεν εμποδίζει κανέναν να καταλάβει ακριβώς και να συνδεθεί. Αυτή ήταν μια παράσταση σταθμός κατά τη γνώμη μου.
0: Ήταν.
1: Που ο κόσμος, αυτό μου το θυμάμαι, μου το είχε πει η Μαρίνα Λαμπράκη, ότι αυτό που είδε ήταν πέραν του θεάτρου.
0: Mm.
1: Δεν ήταν θέατρο, ήταν μια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: πραγματικά... Θα έχει ενδιαφέρον να την ξαναδούμε τώρα.
1: Να το ξανακάνουμε ναι. και τώρα υπήρξε η ευκαιρία και με τον Σωτήρη βρεθήκαμε. Είναι κάποιοι παλιότεροι συνάδελφοι, κάποιοι νεότεροι, νεότερα κορίτσια.
0: Έχετε αποφασίσει σε ποιο χώρο έχει αποφασιστεί?
1: Ο χώρος είναι υποδιαμόρφωση, γιατί αυτό δεν μπορεί να παιχτεί σε μια ιταλική σκηνή συνηθισμένη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι ένας χώρος...
0: Πρέπει να βρείτε το χώρο που να ταιριάζει.
1: Με δηλαδή να είναι ο κόσμος γύρω μας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως ήταν και στο Ψηρή όπως παίζαμε,
0: ναι, ναι.
1: δηλαδή ένα κυκλικό θέατρο θα μπορούσαμε να πούμε κανείς. Απλά πρέπει να έχει και τη χωρητικότητα τη σωστή για να μπορεί να αντέξει και οικονομικά και να είναι και σε ένα μέρος που να είναι προσβάσιμο για τον κόσμο.
0: Ωραία, λοιπόν, σε καλωσορίζουμε πάλι λοιπόν στα θεατρικά που μας έλειψες
1: ναι, ναι.
0: και έχει κάνε μου και ένα σχόλιο για την εμπειρία... της τηλεόρασης, ναι. γιατί 5 χρόνια δεν είναι και λίγα και μάλιστα
1: όχι,
0: σε σύριαλ αυτής της.
1: Και πέρασα και πολύ ωραία, ήταν πολύ γόνιμα αυτά τα χρόνια για μένα, έμαθα πολλά πράγματα, γνώρισα πολύ καλούς και όμορφους ανθρώπους στην Κύπρο και γίναμε φίλοι και μου άφησε μια πολύ ωραία ανάμνηση. Τώρα έρχεται η ώρα να ξαναμπω πάλι στα βαθιά νερά του θεάτρου.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί είναι πάντα το ζωντανό κοινό που είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς το κατακτάς και πώς το κερδίζεις.
1: Είναι η εμπειρία του εδώ και τώρα. Και
0: τέλεια.
1: Αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί με τίποτα.
0: Δεν, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Λιδία, για αυτά που μας είπες.
1: Εγώ.
0: Ανυπομονούμε, σου λέω ξανά, να σε δούμε. Θα σε δούμε και στο Σλίμαν 3. Τώρα στην Κόρινθο δεν ξέρω ή κάπου αλλού σε κάποιον αρχαίο χώρο αν θα σε πετύχουμε στο πνοή του φωτός. Και βέβαια το ραντεβού μας ανανεώνεται για το φθινόπωρο στη Φόνησα.
1: Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει.
0: Τον Οκτώβριο με το καλό. Ωραία. Όλα τα καλά λοιπόν και καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάζεις. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια. Και χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου η Ρωμαϊκή Αγορά θα γεμίσει από τις μουσικές του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το πρόγραμμα της συναυλίας που θα φιλοξενηθεί στον αρχαιολογικό χώρο με δωρεάν είσοδο για το κοινό περιλαμβάνει πολύ αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη από τους δίσκους «Τραγούδια για τους μήνες» και «Στη ψυχή στο παρακάτω», από soundtrack τηλεοπτικών σειρών όπως «Η Αναστασία», «Λογοτιμής», «Μάγισσας της Μύρνης» και άλλα, καθώς και τη μουσική του από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες όπως «Ο Τσαλαπετινός του Wyoming», «Το Φως που Σβήνει» και «Revanche». Θα παρουσιαστούν ακόμα αποσπάσματα από σημαντικά έργα του συνθέτη, όπως «Ο Μεγάλος Αιρετικός» και «Μετασχηματισμοί». Ερμηνεύουν η Βερόνικα Δαβάκη, ο Γιώργος Φλωράκης, ο Πάνος Παπαϊωάννου, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους φίλους. Θα τους δούμε το ίδιο το βράδυ της συναυλίας, ποιοι είναι αυτοί. Σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου. Είπαμε αύριο το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, αλλά με απαραίτητη την κράτηση θέσεων. Πάμε να ακούσουμε κατ' εξαίρεση, γιατί συνήθως είναι ξένο το ρεπερτόριο του Pop Art, το του Πόθου τα Γρίμη του Δημήτρη Παπαδημητρίου από το δίσκο «Τραγούδια για τους μήνες» που κυκλοφόρησε το 1996. Και όμως έχουν περάσει 30 χρόνια.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το δύο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 και είναι ώρα να συναντήσουμε τον γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη με αφορμή την έκθεση έργων του στην αίθουσα τέχνης Ματαρόα Gallery στην Ασκληπιού 76 και Ισάβρων, στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια. Η έκθεση αυτή έχει τίτλο «Οι σκιές στέκουν ακόμη» και ανοίγει την ερχόμενη 5η, 28 του Μάη, σε επιμέλεια Νίκου Παπαδόπουλου. Επιπλέον, ο κύριος Γεωργιλάκης είναι καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, υπεύθυνος του εργαστηρίου γυψοτεχνίας, χαλκοχυτικής, τορευτικής της σχολής και λόγω των ειδικών του γνώσεων στη χαλκοχυτική, ανέλαβε επικεφαλής του έργου της συντήρησης του Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης, που βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, θα μας τα πει ο ίδιος, αλλά τον θεράπευσαν και σύντομα θα πάρει και πάλι τη θέση του στην πλατεία Άρεως μέσα στον Ιούνιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργιλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ.
0: Και μιλήστε μας πρώτα απ' όλα για την παράδοξη σχέση γλυπτών και σκιών. Τι είναι αυτή η έκθεση που θα δούμε από την Πέμπτη?
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο παράδοξη, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω και όπως θα προσπαθήσω να το πω.
0: Ωραία, για πείτε μας.
1: Τα τελευταία χρόνια έχω φτιάξει κάποια έργα τα οποία έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη μείωση των διαστάσεων του, από το φυσιολογικό βέβαια, δηλαδή τη μείωση του όγκου και της μάζας. Κατ' επέκταση, ναι, τη μείωση του βάρους. Mm-hmm. Η αυξομείωση των διαστάσεων ενός έργου δεν είναι τίποτα άλλο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, παρά η σχέση, η πραγματική σχέση του γλυπτού με τον περιβάλλοντα χώρο του. Έτσι, μάλιστα, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια πιο συστηματικά, γιατί πάντα, σχεδόν πάντα το είχα.
0: Σας απασχολούσε το θέμα, ναι.
1: Ναι, μας απασχολούσε. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια ξεκίνησε πιο συστηματικά αυτή η απομείωση των σχέσεων και προέκυψαν αυτά τα έργα που ως συνδετήριο κρίκο τους έχουν αυτά. Η διαδικασία αυτή της αφαίρεσης, νομίζω, ή τουλάχιστον έτσι προέκυψε σε μένα, οδήγησε αργά ή γρήγορα στην έννοια και στη φόρμα της σκιάς. Να πω δύο λόγια.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Σκιά, όπως ξέρουμε, καταρχάς είναι κάτι μοναδικό. Μπορεί από τη σκιά να μην αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο του οποίου τη σκιά παρατηρούμε, αλλά είναι σίγουρα μοναδική. Καμιά σκιά δεν είναι ίδια
0: με την άλλη,
1: με κανενός άλλου ανθρώπου ή και αντικειμένου και οποιασδήποτε φόρμα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η σκιά ως φόρμα, ως σχήμα είναι κάτι μοναδικό. Και επίσης έχει, γι' αυτό λέω ότι είναι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας, γιατί αυτή η φόρμα της σκιάς, η μορφή της, δεν έχει καθόλου όγκο, καθόλου βάρος, απλώς περιέχεται μέσα στη γραμμή του περιγράμματός της.
0: Μα εγώ γι' αυτό μίλησα για παραδοξότητα, ακριβώς για αυτό το στοιχείο.
1: Ωραία.
0: Ότι ακριβώς επειδή η σκιά δεν έχει όγκο, μοιάζει σαν να υπάρχει μια σύγκριση τουλάχιστον νοητική σε σχέση με κάτι που δεν έχει όγκο και με ένα έργο τέχνης που βασίζεται στον όγκο, στο τρισδιάστατο αν μη τι άλλο.
1: Ναι, με αυτή, έτσι όπως αυτή τη στιγμή το τοποθετούμε, ναι, συμφωνώ 100%. Μάλιστα, θέλω να προσθέσω ότι στη γλυπτική, επειδή η γλυπτική έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι είναι η υλική απόσταση, είναι η υλική υπόσταση μιας κάποιας σκέψης, ενός κάποιου συναισθήματος, μιας έμπνευσης, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ακόμα και αυτή η έννοια της σκιάς που στην πραγματικότητα δεν έχει καθόλου υλική υπόσταση, εμείς στη γλυπτική πρέπει να της δώσουμε μια υλική υπόσταση.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως με αυτή την έννοια είναι όντως παράδοξο. Mm-hmm. Παράδοξο δεν ήταν για μένα, γιατί τόσα χρόνια ασχολούμαι και κατέληξα κάπως φυσιολογικά σε αυτό.
0: Ωραία. Τα έργα πόσα είναι και ποικίλουν, είναι όλα γλυπτά, είναι κάτι άλλο?
1: Ναι. Τα έργα, η γκαλερί έχει δύο επίπεδα. Στο χώρο του ισογείου θα είναι τέσσερα μεγάλα γλυπτά και δύο μικρότερα. Είναι ανθρώπινες φιγούρες εκτός από τρία δέντρα που αποτελούν ένα γκρουπ, και εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα, να το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και στον κάτω επίσης θα υπάρχει και ένα άλλο μεσαίο γλυπτό, όπως θα υπάρχει και ενδεικτικά, και αν θέλετε μπορούμε να πούμε γιατί ενδεικτικά, και ένα ανάγλυφο. Ας πούμε καταρχάς για τα δέντρα. Μέχρι τώρα το θέμα αυτό που με είχε απασχολήσει, με το
0: εννοείται πως αποδίδονται γλυπτικά τα δέντρα.
1: Ναι, mm-hmm. ότι είναι η σχέση του με το χώρο, ας πούμε, ότι είναι στέρεα πακτωμένο στο έδαφος. Mm. Αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή, για τη φύση του δέντρου. Σε αυτή την έκθεση όμως τα τρία δέντρα ύπτανται. Mm. Δεν εδράζονται, ούτε καν εδράζονται, όχι δεν πακτώνονται, ούτε καν εδράζονται στο έδαφος, στο χώμα ή στο, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο της γκαλερί. Και είναι και αυτό, έχει σχέση με αυτό που είπαμε πριν για την έλλειψη, για την έλβηση, για την μείωση του βάρους έως ότου φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατά μία έννοια είναι μια προσπάθεια ακύρωσης της βαρύτητας.
1: Ναι, απομείωσης.
0: Απομείωσης, έστω, ναι. Απομείωσης, μια τέτοια προσπάθεια.
1: Που φτάνει σε τέτοια σημεία. Mm-hmm. Σε τέτοια σημεία.
0: Λοιπόν, και στον επάνω όροφο τι θα δούμε?
1: Στο άλλο επίπεδο θα δούμε μία σειρά έργων μικρότερων διαστάσεων, τα οποία βεβαίως έχουν άμεση σχέση με τη λογική των μεγαλύτερων έργων, όπως την περιγράψαμε πριν, όπως θα δούμε και ελάχιστα έργα πλαστικής, σχητευμένα, τα οποία ήθελα για διάφορους λόγους να υπάρχουν σε αυτή την έκθεση.
0: Ναι, γιατί εσείς τώρα και ως καθηγητής έχετε ένα ζωντανό κοινό που παρακολουθεί τη δουλειά σας και μαθαίνει από αυτήν. Οπότε καλό είναι να τους παρέχετε τις αφορμές που θα βοηθήσουν τους φοιτητές σας να επανακάμψουν και να δοκιμαστούν κιόλας με τρόπους που έχετε υιοθετήσει εσείς.
1: Είναι έτσι. Οι φοιτητές το παρακολουθούν, πραγματικά το παρακολουθούν και μάλιστα με ενδιαφέρον.
0: Ξέρω ότι είσαστε και καλός δάσκαλος και ότι κάνετε και σπουδαία δουλειά στο εργαστήριο γυψοτεχνίας και χαλκοχυτικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Εκεί τα παιδιά τι μαθαίνουν, αλλά μια στιγμούλα κύριε Γεωργιλάκη, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψω. Βεβαίως, και μου απαντάτε μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator, so guess what happens next.
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Cliff, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και ο Pop-Art στον Αλφα Radio 989, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του σταθμού, με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης, ο οποίος μας μίλησε μόλις για την έκθεση που θα ξεκινήσει στις 28 του μηνός στην αίθουσα τέχνης Ματαρόα Gallery. Και τώρα θα του ζητήσω να μας μιλήσει για το άγαλμα των Αδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που στεκόταν σε βάθρο στην πλατεία Άρεο στην Τρίπολη. Και μετά στο τέλος να μας πείτε, αν προλάβουμε, κύριε Γεωργιλάκη, και για τα σημαντικά πράγματα που μαθαίνετε σε σχέση με αυτή την παλαιά τέχνη στους φοιτητές σας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά πείτε μου, γιατί θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο τι συνέβη με αυτό το άγαλμα. Υπήρξε και μια σχετική γκρίνια, αν και κατά πόσο έπρεπε να μετακινηθεί ή όχι. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το άγαλμα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Για πείτε μας λίγο το ιστορικό.
2: Ακριβώς. Καταρχάς, είχε παρατηρηθεί, και αυτό ήταν η αφορμή για να με καλέσουν να κάνω μια αυτοψία και να κάνω μια έκθεση κλπ. Είχαν παρατηρηθεί από το επίπεδο της πλατείας, φανταστείτε, το άγαλμα στέκει σε ένα βάθρο περίπου 5,5 με 6 μέτρα. Είχε αρχίσει να σκίζεται ή να ρηγματώνεται ο μπρούτζος και η βάση του αγάλματος να παραμορφώνεται. Αυτό είναι τα σημάδια, τα εξωτερικά που εκδηλώνονται, γιατί στο εσωτερικό υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε, εγώ παρατήρησα ότι ο σκελετός και της βάσης, κατ' επέκταση και των ποδιών,
1: γιατί στέκεται το άλογο στα δύο πισινά πόδια σε αυτό το συγκεκριμένο Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη. Ναι, οπότε είναι και λιγότερο ευσταθές το όλο σύστημα.
2: Είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη ισορροπία, η οποία πρέπει να διαφυλαχτεί έως το τέλος. Mm-hmm. Λοιπόν, παρατήρησα λοιπόν ότι ο σκελετός της βάσης, όλα αυτά οι εξωτερικές παρατηρήσεις οφειλόταν γιατί ο εσωτερικός της βάσης και ο σκελετός της βάσης, ο σιδερένιος και κατ' επέκταση ο σκελετός του αλόγου, ο οποίος αυτός σκελετός είναι που κρατάει
1: το άγαλμα στη θέση του.
2: Το άγαλμα στη θέση του είχε σκουριάσει, μάλιστα σε πολύ πολύ πολύ προχωρημένο βαθμό. Όταν όμως το κατεβάσαμε και έκανα τις αναγκαίες τομές για να μπω μέσα, να δω δηλαδή στο εσωτερικό του αγάλματος, ειλικρινά, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο πολύ κατεστραμμένος, σκουριασμένος ήταν ο σκελετός. Μέχρι τώρα το λέω με κάθε ευθύνη ότι ήταν θαύμα που δεν είχε πέσει. Με ό,τι θα σήμαινε αυτό και για τους πολίτες και για τα παιδιά που θα ήταν κάτω, και στο τέλος και για το ίδιο, και για το ίδιο το άγαλμα. Σήμερα λοιπόν περίπου 2-2,5 μήνες έχει κρατήσει αυτή η διαδικασία των εργασιών.
1: Έχουμε συντήρησης του αγάλματος,
2: της αποκατάστασης.
1: Της αποκατάστασης κιόλας, ναι.
2: Ναι, ναι. Νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή,
1: η πιο σωστή λέξη, ναι, ίσως.
2: Η πιο σωστή, ναι, ο πιο σωστός όρος, ναι. Σήμερα έχουμε αλλάξει όλο το σκελετό του αγάλματος. Τον εσωτερικό βέβαια και της βάσης, και τον έχουμε ενισχύσει Είμαστε στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή να γίνουν σε κάποια σημεία ρετούς και πατίνα, και είμαστε έτοιμοι αρχές μέχρι τα μέσα. Θα δούμε, γιατί υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για την επανατοποθέτησή του στο βάθρο.
1: Αυτό είναι από Χαλκό του 66, έτσι, του 1966, έργο του Φάνη Σακελαρίου.
2: Βεβαίως.
1: Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια συνολική, ας πούμε, συντήρηση του αγάλματος, ή είχαν γίνει μικρότερες κατά το παρελθόν?
2: Όχι, τέτοιου τύπου συντήρηση, τέτοιου τύπου αποκατάσταση πρώτη φορά γίνεται στο παρελθόν. Είχε γίνει ένας καθαρισμός με αφορμή τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1921 κλπ.
1: Άρα αυτά είναι χρήσιμο που μας τα λέτε αυτά, γιατί νομίζουμε ότι οι Ανδριάντες που στέκουν δεν χρειάζονται τίποτα, ότι θα στέκουν επάπειρον έτσι όπως είναι. Ενώ αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι και αυτά φθύρονται και μπορεί να φθαρούν και εσωτερικά, δηλαδή να παρουσιάσουν ζημιές που είναι αφανείς.
2: Βεβαίως, αν δεν συνέβαινε αυτό, να σκιστεί το μπρούζινο περίβλημα του έργου, δηλαδή να γίνει ορατό, και μάλιστα σας λέω από το επίπεδο της πλατείας, ίσως κανείς τώρα να μην φανταζόταν σε πόσο άσχημη κατάσταση ήταν ο σκελετός, ο φέρον δηλαδή ο οργανισμός του αγάλματος. Επομένως φαίνεται μια φροντίδα. Ειδικά αυτά τα οποία έχουν μια ευαίσθητη, όπως το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, στήριξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, τι γίνεται στην Ανώτατη Σχολή Καλλιτεχνών. Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις παραδοσιακές μορφές της γλυπτικής που πρέπει να τις μάθουν, γιατί έχουν παραδοσιακές τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσουν.
2: Να πω κάτι.
1: Θυμάμαι εκείνη την έκθεση, σας διακόψω, που είχατε κάνει με τους φοιτητές σας στο εργαστήριο του Γιάννη Παπά, στο παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη, και μου είχε κάνει εντύπωση και μου το είχατε επιβεβαιώσει ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών είναι γυναίκες. Κάτι βέβαια, το οποίο δεν το έχουμε, δεν είναι πολύ οικείο ως εικόνα, ας πούμε, γιατί είναι μια βαριά τέχνη αυτή. Θέλει και σωματική δύναμη, δηλαδή, πολλές φορές. Μολύνω ότι υπάρχουν τεχνικοί που κάνουν τα τυχήτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σκληρή δουλειά για γυναίκες καλλιτέχνηδες.
2: Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες, οι κοπέλες δηλαδή, ήταν και η πλειοψηφία των φοιτητών του εργαστηρίου και πολύ δραστήριες, δηλαδή αντέχουν, μπορούν να τα βγάλουν. Κοιτάξτε,
1: σήμερα ποια είναι η εικόνα.
2: Ήμουνα 26 χρόνια υπεύθυνο στο εργαστηρίο. Λέω ήμουνα γιατί μόλις τον Αύγουστο πέρασε πήρα και εγώ σύνταξη.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλά μέσα από αυτά τα 26 χρόνια.
1: Να τη χαρείτε, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από αυτά τα 26 χρόνια μπορώ να βεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών ήταν έντονο και καθόλου μειούμενο. Και όχι μόνο των φοιτητών της γλυπτικής, αλλά στο εργαστήριο ερχόταν και ας μην είχαν δικαίωμα εγγραφής, μια και το εργαστήριο είναι εργαστήριο του τομέα γλυπτικής, ήταν παιδιά και της ζωγραφικής και της χαρακτικής και των άλλων κατευθύνσεων δηλαδή, γιατί θεωρούσαν ότι οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν είχαν, κάποια πράγματα από αυτά που διδάσκαμε τους χρειαζόταν. Εγώ θεωρώ ότι η γλυπτική τέχνη δεν είναι... Δεν υπάρχουν κάποια ρήγματα, ας πούμε, που κάποιες περίεργες, έτσι το ονομάζω εγώ, τομές, που το πριν δεν έχει καμία σχέση με το μετά. Αν το δούμε κάπως μακροσκοπικά, η τέχνη είναι μια συνεχής πορεία και ένας κοινός παρανομαστής που συνδέει τα διάφορα κινήματα, τις διάφορες εποχές, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, παίρνουμε το καταστάλαγμα, δηλαδή επιμένουμε σε αυτό το κοινό παρανομαστή. Και σε αυτό το κοινό παρονομαστή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά και των φοιτητών που παρακολουθούσαν το εργαστήριο, δεν είναι δυνατόν να μην συναντήσεις και αυτά που με έναν τρόπο συνηθίζουμε να το λέμε παραδοσιακά. Θα τα συναντήσεις, θες δεν θες. Πριν είπα ότι η γλυπτική είναι η υλική υπόσταση κάποιας έμπνευσης, κάποιας σκέψης, κάποιου συναισθήματος. Κάποιου project που λέμε, όπως λέω εγώ στα νέα ελληνικά. Αλλά βλέπετε, από τη στιγμή που μπαίνουμε στην υλική υπόσταση αυτού που θέλουμε να κάνουμε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρουμε να δουλεύουμε και με το μυαλό και με τα χέρια.
1: Αυτό
2: είναι και...
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, χιτήριο έχουμε εδώ τώρα εμείς στην Ελλάδα, γιατί... Διαβάζοντας για την ιστορία του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το 1966 είχε γίνει ηχήτευση στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Σήμερα έχουμε εμείς για τις ανάγκες των Ελλήνων γλυπτών χαλκοκητήριο.
2: Βεβαίως, και πολλά και πολύ καλά.
1: Ωραία.
2: Και πολύ καλά. Τα χρόνια έχουν περάσει και έχουμε αποκτήσει τη δική μας παράδοση. Κάποια στιγμή είχε χαθεί η χαλκοκητική από την Ελλάδα, αλλά κάποια άλλη στιγμή πάλι με πρωτοβουλία της Καλών Τεχνών επανήλθε και από τότε μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί και λειτουργούν πάρα πολύ καλά χιτήρια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την παράδοση, την ιστορία και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που έχει μέσα στους αιώνες, να μην έχει... Στη σημερινή εποχή τρόπους να γίνονται καινούρια γάλματα να χιτεύονται θα ήταν φάουλ, αν μη τι άλλο. Λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα έρθουμε να δούμε την έκθεσή σας στην Ματαρόα Γκάλερι και με το καλό να στηθεί και ο Κολοκοτρώνης στην πλατεία Αρέως στην Τρίπολη. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Γεωργιλάκη. Εδώ είμαστε και για τα επόμενα σχέδιά σας να τα πούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα εξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Το αιματηρό περιστατικό έγινε όταν ομάδα ακτού αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στον 42χρονο. Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του τμήματος εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του λιμενικού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρει υποσκληρίδιο, αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση. Σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο τροφοδοτεί αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα μεταβείται στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει και τις αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει απελπισμένα να κλειστεί συμφωνία, δηλώσε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, λέγοντας πως σταμάτησε την Τεχεράνη και δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανάρτησε το Υπουργό Άμυνας για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη, χρέος στη μνήμη των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος να συνεχίσουν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, σημειώνει ο Νίκος Δένδιας. Μεγάλωσε η αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου ανθρακοριχείου στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα. Με τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ να δεσμεύεται ότι θα αντληθούν διδάγματα από το πλέον πολύ νεκρό δυστύχημα που έχει συμβεί σε ορυχείο στη χώρα εδώ και περίπου 17 χρόνια. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακοριχείο την ώρα της έκρηξης. Η Γαλλίδα, η οποία βαρύνεται με υποψίες πως εγκατέλειψε στην Πορτογαλία τους 2 γιους της ηλικίας 4 και 5 ετών, έφτασε σήμερα το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διεκόπη χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης. Μετά το τέλος της ακροματικής διαδικασίας, η γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ο άνδρας ηλικίας 55 αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκοι έστειλαν εκτός διοργάνωση στη Φενέρμπαχτσε χθες, επικρατώντας τον ημιτελικό με 79-61. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική: νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
2: Επιστρέψαμε, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό δίωρο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τα γράμματα, και ήρθε η στιγμή που θα καλωσορίσουμε στον αέρα του σταθμού τον Αλέξανδρο Ψυχούλη, όχι απλώς εικαστικό, αλλά μια σύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότητα που έχει ασχοληθεί και πειραματιστεί με διαφορετικές τέχνες, γλώσσες, υλικά, κοινά ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη του ατομική έκθεση το 1991 ήταν με έργα χαρακτική στην Ίδρα, στην Γκαλερί Λουλάκη. Αλλά 6 χρόνια μετά, το 1997, παρουσιάζει το Black Box, το πρώτο έργο του με χρήση υπολογιστή, στο οποίο μια λέξη σε ένα μικρόφωνο μετατρέπεται στην οθόνη σε εικόνα. Έργο το οποίο παρουσιάστηκε στο ελληνικό περίπτερο στην 47η Biennale της Βενετίας και βραβεύτηκε. Σήμερα η εξερεύνηση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι τρόποι που μπορεί να γονιμοποιήσει τις εικαστικές τέχνες αποτελεί κεντρικό άξονα της δουλειάς του, που κυρίως αφορά εγκαταστάσεις στο χώρο, animation και ζωγραφική. Η αναζήτηση και ο πειραματισμός έχουν οδηγήσει εδώ και χρόνια τον Αλέξανδρο Ψυχούλη και στην πλεκτική και τη δημιουργία έργων με κορδόνια, καλώδια, νήματα. Συγγνώμη, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα στην έκθεση είναι η μεγάλη μαύρη φάλαινα από νήμα που δεσπόζει στην έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως κοντά μας θα είναι ο Αλέξανδρος Ψυχούλης.

0: Θα διακόψουμε αυτό το ωραίο τραγούδι Tango Werk για να συνομιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Ψυχούλη με αφορμή την μεγάλη έκθεση που ήδη σας είπα φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με 150 έργα του ζωγράφου, δεν περιλαμβάνει βέβαια μόνο ζωγραφικά έργα αλλά και εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια που καταλαμβάνουν και τα τρία εκθεσιακά επίπεδα της Δημοτικής Πινακοθήκης στα Χανιά χωρίς να ακολουθούν τη γραμμική αφήγηση μιας κλασικής αναδρομικής έκθεσης. Καλώς ήρθες Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Για να μας πεις μερικά πράγματα που να αφορούν 40 σχεδόν. 40 είναι πολλά μου φαίνεται. Κάτι τις λιγότερο είναι 35, είναι 30.
1: Όχι, είναι πάνω από 30. Βέβαια, αν σκεφτείς ότι είμαι από τη δεκαετία των 90, κάνω πράγματα, είναι, μαζεύονται.
0: Μαζεύονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, αυτή σαν αναδρομική έκθεση... Πάντα έχει και ένα στοιχείο, αυτού του είδους οι εκθέσεις θέλω να πω, έχουν ένα στοιχείο απολογισμού. Λίγο, ξέρεις, παρακολουθείς μια διαδρομή και εσύ ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός. Αυτό που, τι σου δημιούργησε, τι σκέψεις σου δημιούργησε. Πιθανότατα νοσταλγία, μελαγχολία ή και κάτι άλλο.
1: Όχι, μια γρήγορη φράση μπορώ να πω είναι ότι... είμαι λιγότερο τεμπέλης από όσο νόμιζα όταν τα είδα αυτά. Αυτό σκέφτηκα.
0: Παιδί μου, έχεις κάνει τόσα πράγματα. Δηλαδή, διαβάζοντας και το κείμενο που συνοδεύει τον κατάλογο, τον δίγλωσσο, πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς και είμαι ειλικρινής τώρα, δεν λέω μεγάλα λόγια. Από το εύρος των πραγμάτων με τα οποία έχει και των μέσων και των τεχνικών και των υλικών με τα οποία έχεις δοκιμαστεί.
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
0: Για πες, μάλλον περιέργεια, φιλομάθεια, δεν ξέρω κάτι. Για πες εσύ.
1: Όχι, ήμουν φτιαγμένος έτσι από παιδί, δηλαδή ήθελα να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Και συνεχώς είχα την γονική συμβουλή, παιδί μου αυτό που κάνεις είναι λάθος, κάνε ένα πράγμα για να το κάνεις καλά.
0: Έχει μια αλήθεια κι αυτό, αλλά δεν ισχύει η σημερινή εποχή.
1: Εμένα με πείσμωσε αυτό και έλεγα όχι, δεν είναι πολλά, είναι ένα. Και όντως έτσι τα νιώθω σαν ένα, γιατί όλα τα μέσα της τέχνης τα συνδέουν υποδόρειες σχέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά κατάφερα να τις κάνω και ορατές τον εαυτό μου δηλαδή. Και επειδή βλέπω και σήμερα πάρα πολλά παιδιά να είναι σε αυτή την κατάσταση και να το βιώνουν τραυματικά αυτό.
0: Να μην ξέρουν ακριβώς τι να επιλέξουν, εννοείς από ένα πλήθος πραγμάτων που ανοίγονται μπροστά τους.
1: Ναι, βαριούνται το ένα, αρχίζουν το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τους δημιουργεί τύψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως θα ήθελα έτσι να τους να το ξορκίσω αυτό και να το ελαφρύνω. Λέω να τους πω ότι μπορεί να γίνει και έτσι. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος, δεν είναι μόνο ένας. Εκτός αν θες να γίνεις βιρτουόζος σε κάτι που εγώ δεν ήθελα, δεν με ενδιέφερε η βιρτουόζητέ, ας πούμε.
0: Με κανένα τρόπο, ναι.
1: Η ειδίκευση, ναι.
0: Ναι, ναι. Ίσως όμως αυτό το σύμπτωμα αυτό που παρατηρείς να μην έχει σχέση τόσο πολύ με αυτό που ένιωθες εσύ ο ίδιος, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες πάρα πολύ και ίσως αυτό το... Πώς να το πω, το να δοκιμάζονται σε πολλά πράγματα να έχει να κάνει και με την ότι βαριούνται γρήγορα, ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα και δεν μπορούν να... Καλά, τώρα αυτό είναι μια γενίκευση. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και παιδιά που μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά έτσι γενικά όπως το λέμε, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη συγκέντρωση και την αφοσίωση σε κάτι για πολύ καιρό.
1: Δεν είναι λάθος αυτό που διαπιστώνεις, ισχύει αυτό, αλλά μάλλον αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να χτίσουμε διαφορετικά.
0: Όχι,
1: δεν έχουμε παιδιά.
0: Προχωράμε με την εποχή μας, έτσι είναι. Σωστό.
1: Τώρα θα υπάρξει ένα νέο ερώτημα που ελπίζω να σιγά σιγά να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Πώς παράγεις ένα νέο αφήγημα μέσα σε αυτή τη διάσταση των πολλών ερεθισμάτων.
0: Ναι. Και σε μια εποχή που μας λένε όλοι ότι έχει πεθάνει το μεγάλο αφήγημα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, εκτός αν είσαι συνωμοσιολόγος.
0: Λοιπόν, για την έκθεση αυτή θέλω να μας βοηθήσεις λίγο ως προς την μετάφραση του «Κινδύνεψα μέσα από ανεξέλεγκτες σκέψεις», μια
1: μόνο
0: πρόταση, ναι, μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις, μια πρόταση που βάζεις τίτλο στην έκθεσή σου. Τι σημαίνει αυτό, πώς το μεταφράζουμε.
1: Νομίζω ότι το μεταφράζεται μια χαρά, δεν χρειάζεται να σου βοηθήσω εδώ. Φαντάζομαι ότι ο καθένας προβάλλει κάποιο δικό του βίωμα πάνω σε αυτή τη φράση. Να σας πω ότι είναι μια φράση φτιάξα σαν ένα έργο με 5 λέξεις για να, και χωρίς εικόνα, για να μπορεί να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα, από τα...
0: Ναι, και να τραβάει λίγο και την περιέργεια. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτό, δηλαδή ένας τίτλος. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να...
0: Ναι.
1: Να σε ξαφνιάζει λίγο.
0: Έτσι είναι, ναι, τώρα που το λες.
1: Τα βιβλία που εγώ έχω διαβάσει, κυρίως τα διάβασα και το τίτλο του.
0: Ναι,
1: ο τίτλος
0: ναι.
1: είναι μια υπόσχεση πάντα.
0: Ο τίτλος είναι μια υπόσχεση και αν πετύχει ο τίτλος, πώς το λένε, λύνονται και τα εμπόδια της επικοινωνίας και της επαφής. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα, αυτό που είπες, πολύ πιο εύκολα διαβάζεις ένα βιβλίο που έχει έναν. Το πιάνεις στα χέρια σου καταρχάς, έτσι. Ένα
1: αυτό.
0: Βιβλίο που έχει έναν έτσι, διεγερτικό, ερεθιστικό τίτλο.
1: Τι σημαίνει το πιάνει στα χέρια σου, σημαίνει ότι είναι μια πόρτα που σε καλεί να μπεις και να μπεις. Οι εκθέσεις, λοιπόν, η έκθεση μπορεί να έχει ανάγκη αυτό το τίτλο. Ο τίτλος δεν έχει ανάγκη την έκθεση, αλλά δίνει ένα στίγμα, ανοίγει μια μικρή δίωδο που καθίς μπορεί να ταυτιστεί και να προβάλλει το δικό του εαυτό και από εκεί και πέρα να καταλάβει ότι μιλάω ίσως για μια ανθρώπινη συνθήκη.
0: Ναι. Τώρα... Αν θέλαμε λίγο, εντάξει, εγώ είμαι και ασχολούμαι και με την τεχνοκριτική, οπότε την έχω αυτή την, πώς το λένε, αυτή την πετριά, την αιμονή. Αν θέλαμε να διακρίνουμε φάσεις στην πορεία σου, σταθμούς, περιόδους, που έχεις αιμονή με κάτι, που είσαι συγκεντρωμένο σε ένα είδος, σε μια μορφή, σε ένα μέσο, υπάρχουν τέτοιες φάσεις στην πορεία σου που να τις βλέπεις εσύ κάπως σαν ξεχωριστά κεφάλαια?
1: Υπάρχουν τώρα με την έκθεση αυτή, επειδή έχει μια αναδρομική χρειά, είναι ορατές. Είναι ορατές και σε μένα και είναι και ορατές στους θεατές. Τώρα δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται εγώ να κάτσω και
0: σε
1: να...
0: Σε σχέση με τα υλικά, ας πούμε, γιατί... με το black boss ή με την πλεκτική, υπάρχουν ή τα κάνεις παράλληλα, δοκιμάζεις παράλληλα, ας πούμε, ψηφιακή τεχνολογία σε κάποια έργα, σε κάποια άλλα. Την ίδια περίοδο μπορεί να ασχολείσαι με τα νήματα και να πλέξεις έργα με αυτά, ή να δημιουργείς έργα τέλος πάντων. Αυτό λέω, αν είναι ξεκάθαρες ή αν μπαίνεις παράλληλα σε διαφορετικά μέσα.
1: Αν θέλετε να συνοψίσω, νομίζω ότι το 90 ξεκινάω από μια εισάγω τέλος πάντων την ψηφιακή συνθήκη μέσα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από τους πρώτους κιόλας ήσουν.
1: Ναι, γιατί τότε οι οικαστικοί το βλέπαν τους υπολογιστές με επιφύλαξη. Εγώ έχοντας γυρίσει από το στρατό όπου κανείς δεν καταλάβαινε τι κάνω, είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Και άρχισα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Αλλά βέβαια με έναν τρόπο λίγο αιρετικό, προσπαθούσα να βρω πως η ψηφιακή τεχνολογία θα παίξει ένα θετικό ρόλο στις ψυχές μας. Θεωρούσαμε τότε όσοι ασχολούμασταν με αυτό ότι το ίντερνετ ήταν μια πλανητική δημοκρατία.
0: Έπρεπε
1: να έχουμε άμεση επαφή και ο καθένας να ακούγεται.
0: Ενθουσιασμός και τέτοια.
1: Είχαμε βέβαια σιγά σιγά, πολύ ενθουσιασμός. Αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων μας διέψευσε. Δεν είχαμε υπολογίσει πως τα μέσα που χρησιμοποιούσαμε, τα software, ανήκανε σε εταιρείες που είχαν άλλους σκοπούς. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, εγώ άρχισα να νιώθω την ανάγκη της βαρύτητας, δηλαδή επειδή η ψηφιακή τεχνολογία ήταν εντελώς άειλη. Άρχισα να νιώθω την ανάγκη της βαρύτητας και της χειροναξίας. Και σιγά σιγά η δουλειά άρχισε να γίνεται πιο χειρονακτική και όσο πάει γίνεται και περισσότερο νομίζω. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που μας βοήθησε σε κάποια πράγματα, μας... έδειξε και ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε με αυτή.
0: Ναι. Τα όρια λίγο. Όσο μπορεί να πεις ότι υπάρχει όριο σε μια ενεξελίξη τεχνολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη φάση νομίζω ότι τα έχουμε δει τα όρια της.
1: Ναι, και αν δεν θέλουμε να είμαστε εντελώς βλάκες και να τα δεχόμαστε όλα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κριτική ματιά απέναντι σε αυτά που κάνει η ψηφιακή τεχνολογία και που μπορεί να κάνει καλά και σε αυτά που δεν μπορεί να τα κάνει. Για παράδειγμα, περίοδο της κορονοϊού που όλα τα μαθήματα γινόταν
0: μέσω διαδικτύου,
1: ακόμα και στο νηπιαγωγείο ψηφιακά θέματα, καταλάβαμε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει το μάθημα καλά με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Τίποτα έτσι. Δεν μπορεί να αντικαταστεί τη διαζώση επαφή του δασκάλου με το μαθητή. Mm-hmm.
0: Οπότε ξαναγύρισες λοιπόν.
1: Να το κάνουμε και να πενευόμαστε ότι ξεκινούμε τα πάντα. Ναι.
0: Οπότε ξαναγύρισες στη χειροναξία και στα έργα τέχνης που παράγονται από τα χέρια με την σωματική προσπάθεια και με την βιολογική προσπάθεια και τη διανοητική και στράφηκες και στο νήμα σε κάποια φάση, που τώρα είναι πολύ της μόδας, μπορώ να πω.
1: Ναι, δεν ήταν νήμα, ήταν κορδόνια.
0: Κορδόνια.
1: Ήταν κορδόνια τα οποία ήταν μια τεχνική που ανακάλυψε όταν πήγα στο στρατό, βλέποντας τους φαντάρους να παίρνουν τα κορδόνια των αρβιλών τους, να τα λιώνουν με τον αναπήρα και να κάνουν βραχιόλια στα βρουδάκια και να τα δίνουν στεραπημένες. Θέλουν στεραπημένες τους. Και εκεί κατάλαβα ότι αυτό σε μια άλλη κλίμακα θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος παραγωγής τριδιάστατων πραγμάτων. Ήταν και ένα παιδικό μου παιχνίδι. Ήταν ένα παιδικό μου παιχνίδι που είχα ανακαλύψει στα δύσκολα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήμουν και τόσο ευτυχισμένο στα παιδικά μου χρόνια.
0: Δεν ξέρω και πόσα πια παιδιά ήταν πολύ ευτυχισμένα στα παιδικά του χρόνια. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
1: Είχα βρει ένα παιχνίδι, γιατί έπαιρνα ένα κορδόνι, ένα σκηνή και άρχισα να του κάνω κόμπου συνέχεια. Και οι κόμποι αυτοί, κόμπος πάνω στον κόμπο, δημιουργούσαν ένα τρισδιάστατο σχήμα. Και με μάγευε αυτό το πράγμα. Πώς από μια γραμμή, από ένα κορδόνι, γινόταν η όγκος. Μάλλον όλα αυτά που έχω κάνει με τα νήματα είναι μια εξέλιξη.
0: Έρχονται και ακουμπάνε σε αυτό το πρώτο. Ναι.
1: Είναι και ένα είδος σχεδίου. Δηλαδή το κορδόνι είναι ένα είδος γραμμής μέσα στο χώρο. Μια τριδιάστατη γραμμή.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις και αυτή τη μαύρη φάλαινα που την έχω ξαναδεί. Σε ποια έκθεση ήταν?
1: Στο Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε για να σε ρωτήσω μερικά πράγματα με αφορμή πάντα αυτή την έκθεση, την αναδρομική στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: disco part με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Alpha Radio 989 και είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο αγαπητός εικαστικός με τις εφάνταστες ιδέες ως προς την διαχείριση των υλικών και στον τρόπο που τα μορφοποιεί. Η έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων περιλαμβάνει 150 έργα του από όλη την διαδρομή του και είναι ένας καλός τρόπος για να γνωρίσουμε την δημιουργία του και τις μορφές που έχει πάρει αυτή μέσα στα χρόνια. Λοιπόν, Αλέξανδρε, διαβάζοντας το βιογραφικό κείμενο που συνοδεύει τον κατάλογο της έκθεσης, διαπίστωσα δύο στοιχεία που επανέρχονται. Το ένα στοιχείο είναι ο πατέρας σου και η σχέση σου με την πατρική γη, η καλλιέργειά της, το σπίτι δίπλα στη θάλασσα, το μικρό στο πήλιο, η σχέση με φίλους, ανθρώπους από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους. Θα έλεγα δηλαδή ότι μιλάς για πράγματα αναφοράς. Πώς αυτά όλα έρχονται και εκφράζονται ή βρίσκουν διέξοδο και μέσα από τα έργα που φτιάχνεις?
1: Νομίζω ότι οι φίλοι μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο...
0: Και εσύ νομίζω στάθηκες τυχερός, έτσι? Στάθηκες τυχερός γιατί, δεν ξέρω, γνώρισες τους καλύτερους. Τους καλύτερους της γενιάς τους. Της γενιάς μας λίγο πάνω κάτω δηλαδή, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, και πορευτήκαμε μαζί και πορευόμαστε ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο τόπος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι έκανα. Δηλαδή πάντα θυμάμαι ότι το 1997 έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω στην Ελλάδα ή αν θα πάω στο εξωτερικό και χωρίς μεγάλη δυσκολία αποφάσισα ότι ο αγαπημένος μου τόπος είναι το πήλιο, είναι ένα σπιτάκι που είχα τότε εκεί στο νότιο πήλιο πάνω σε μια παραλία. Και ήξερα ότι εκεί θα είμαι ευτυχισμένος, οπότε αποφάσισα πολύ εύκολα να μείνω στην Ελλάδα.
0: Το 23 με τις πλημμύρες το σπίτι αυτό γκρεμίστηκε, κατέρευσε.
1: Ναι, κατέρευσε.
0: Το ξαναφτιάχνεις όμως?
1: 10 λεπτά πριν πέσει να πω και να το δω να καταραίει, αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα.
0: Απίστευτο, απίστευτο να το ζήσει κανείς αυτό το πράγμα.
1: Δύο χρόνια τώρα το θα να ξεπεράσω, έχω κάνει και μια έκθεση ακριβώς για να το ξεπεράσω. Και σιγά σιγά προσπαθώ να το ξαναφτιάξω. Ναι.
0: Θα τα καταφέρεις, γιατί όχι ακόμα. Αφού το θέλεις και το αγαπάς, θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ναι. Και επειδή πρόσφατα, δηλαδή προχτές, πέθανε και η Άννα Καφέτσι, ναι. Θα ήθελα, μια που δεν αναφέρθηκα εγώ, να σε εκμεταλλευτώ και να πεις εσύ δύο λόγια για την Άννα Καφέτσι, μια που η εναρκτήρια έκθεση του μουσείου στο του ΕΜΣ, δηλαδή στο ΦΙΞ, πριν πάρει τη μορφή που έχει σήμερα, το 2000 ήταν αυτό, συμπεριλάμβανε και ένα δικό σου έργο.
1: Ναι. Η Άννα ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για την τέχνη στην Ελλάδα. Εντάξει, το έχουν γράψει, το έχουν πει και όλοι ότι το Μουσείο Συγχρονής Τέχνης το οφείλουμε σε εκείνη.
0: Σε εκείνη, ναι.
1: Ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, ήρεμος, με όραμα, με σύστημα, καθησυχαστική πάντα και αυτό που λέμε επιτελεστικό άτομο, ήταν αποτελεσματική. Και θυμάμαι μια φορά που είχαμε κάνει μια επιτροπή καλλιτεχνών για να... Μάλλον είχε μαζέψει αυτούς που θεωρούσε καλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για να κάνει μια έκθεση στο Πεκίνο. Είχαμε πάει και εκείνοι και όλοι μαζί στο Πεκίνο. Και γυρνώντας το Ντουμπάι, θυμάμαι ότι συνέβη ένα τεράστιο πρόβλημα στο αεροπλάνο ενώ πετούσαμε. Και νιώσαμε ότι θα χαθούμε.
0: Ότι δεν
1: είναι. Θα χαθεί όλη αυτή η γενιά των καλλιτεχνών, τέλος πάντων, μαζί και η Άννα. Αλλά κάναμε μια πολύ περιπετειώδη προσγείωση και σωθήκαμε.
0: Ωραία, τι ωραία. Δηλαδή, ξέρεις, εκείνη είναι αυτές οι στιγμές που λες, Παναγία μου, τι έγινε τώρα. Ξέρεις, από ναι. Η απώλεια και η ζωή μαζί ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή.
1: Λοιπόν, ναι, η Άννα καθέτσι όμως τελικά φεύγει πια, όπως θα φύγουμε και όλοι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω φτωχότερος. Δηλαδή ήταν άτομο αναφοράς, ήταν κάθε τι που έκανα σκεφτόμουν και πώς θα το έβλεπε η Άννα. Όλη την ιστορία, τα τελευταία χρόνια είχαμε λίγο χαθεί, αλλά πάντα δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που θέλαμε να δείξουμε αυτό που κάνουμε, γιατί τους εκτιμάμε. Η Άννα ήταν ένας από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος άνθρωπος, ναι. Της οφείλουμε πράγματι πολλά, δεν ξέρουμε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ να αποκτήσουμε αυτό το... Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ευτυχώς που υπήρξε αυτή η γυναίκα για να επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες και να το βάλει σε μια ρότα για να γίνει τελικά. Λοιπόν, ωραία, να πούμε τώρα για την έκθεση στην Κρήτη, επειδή θα αρχίσουν σε λίγο και οι διακοπές και πολλοί κόσμος θα κατευθυνθεί και προς τα Χανιά, ότι αυτή η ωραία έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου, έτσι?
1: Ναι, ναι. Θα διαρκέσει πολύ, δηλαδή.
0: Θα διαρκέσει πολύ, άρα προλαβαίνει ο κόσμος να τη δει.
1: Εγώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος για τα Χανιά τα ίδια και από το πολιτικό επίπεδο των Χανίων.
0: Ναι.
1: Είναι ένας...
0: Το πολιτικό, λες?
1: Χαρισματική δημοτική αρχή.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Τέχνες.
0: Συμφωνώ απολύτως. Τους έχω συναντήσει και έχω μιλήσει μαζί τους και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Και γενικότερα οι άρχοντες εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι φωτισμένοι ως προς τα πολιτιστικά, όπως δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την τέχνη, καταλαβαίνουν το ρόλο που παίζει σήμερα η τέχνη στους ανθρώπους. Πόσο ανυπόφορη ζωή θα ήταν χωρίς αυτή. Και το λέω αυτό με καημό, γιατί έρχομαι και από ένα δήμο σκοτεινό.

0: Οι άνθρωποι αυτοί παρενέβαιναν με τρόπο μυσαλόδοξο και φασιστικό. Anyway, λοιπόν, ετοιμάζεις τίποτα για την Αθήνα εδώ, για το Μητροπολιτικό Άστι, κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο, το φθινόπωρο?
1: Όχι, το Δεκέμβριο θα έχω την νέα μοτονική έκθεση στην Γκαλερία Αλφα-Αντωνοπούλου Art.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Μέχρι τότε ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσουν και... Μια ακουστή, θα ακουστώ αστείος, αλλά θα κυκλοφορήσω ένα δίσκο με δικά μου τραγούδια.
0: Α, ναι, το είδα αυτό, ότι από εδώ και στο εξής θα προτιμούσε να είσαι ένα μουσικός, δηλώνεις. Καλά, αυτά είναι λίγο, ξέρεις, εκεντρικότητες καλλιτεχνών, δεν τα πιστεύω, αλλά περιμένω να ακούσω τα τραγούδια σου.
1: Καλά, έτσι, όλοι έτσι αντιμετωπίζουν, όπως εσύ.
0: Δηλαδή. Πότε με το καλό δίσκος?
1: Τώρα θα μπούμε στο στούντιο σιγά σιγά μέσα στο καλοκαίρι και θα κυκλοφορήσουμε το χειμώνα.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα, εύχομαι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και εδώ είμαστε για να δούμε και τα επόμενα που σχεδιάζεις και να τα συζητήσουμε, Αλέξανδρε. Χίλια ευχαριστώ.
1: Ωραία. Και
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.
0: Χαρά. Γεια, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Pop Art, το μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 για τις τέχνες και τα γράμματα, και μια συναυλιακή εκδοχή του Einstein on the Beach του Philip Glass, που συνδέθηκε για πάντα με την ιστορική πλέον παράσταση του Robert Wilson τον Ιούλιο του 1976 στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, θα δούμε στις 30 Μαΐου στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Την τετράπρακτη όπερα του Glass, χαρακτηριστικό παράδειγμα του μουσικού μινιμαλισμού, θα ερμηνεύσει το μουσικό σύνολο Ictus Ensemble και η τραγουδοποιός Susan Venga, με την συμμετοχή της χοροδίας Collegium Vocale Ghent, σε μια εκδοχή που βασίζεται στη μαθηματική ακρίβεια και τις σωματικές υπερβάσεις που απαιτούνται για τη μουσική εκτέλεση του έργου, καθώς διαρκεί 210 λεπτά. Μέρος μιας αφιερωματικής τριλογίας σε πρόσωπα που επιχείρησαν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τις ιδέες τους, οι άλλες δύο ιστορικές φιγούρες είναι ο Φαραώ Αμενόφης ο Τέταρτος και ο Μαχάτμα Γκάντι, το Einstein on the Beach είναι μια αφηγηματική βιογραφία, όπου αυτό που βιογραφείται δεν είναι το πρόσωπο, ο Einstein εν προκειμένου, αλλά ένας ολόκληρος αιώνας, ο 20ος, στις πιο ηλιγιώδεις του στιγμές. Είπαμε η διάρκεια είναι μεγάλη, είναι 210 λεπτά χωρίς διάλειμμα, ωστόσο οι θεατές επιτρέπεται να μπαίνουν και να βγαίνουν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της παράστασης όποτε θέλουν. Einstein on the Beach του Philip Glass σε συναυλιακή μορφή στις 30 Μαΐου στην Πειραιώς 260.

0: Εδώ είμαστε, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Τον Carl Jung, 1875-1961, θα τον γνωρίζετε. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς, μετά τον Freud, ψυχιάτρους, από τους ιδρυτές της επιστήμης της ψυχολογίας. Ο Jung, μελετώντας διαφορετικούς πολιτισμούς και διαπιστώνοντας κοινούς τόπους στους μύθους και στα σύμβολά τους, προχώρησε, μελετώντας το συλλογικό ασυνείδητο, στη σύνδεση της ψυχολογίας με την ανθρωπολογία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Προσωπικά ο τόμος «Ο άνθρωπος και τα σύμβολά του» των εκδόσεων Αρσενίδη, παλιά έκδοση αυτή, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει. Το θυμάμαι για πάντα, γιατί πραγματικά φώτισαν τη σκέψη μου. Πριν όμως από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, αυτό το βιβλίο «Ψυχολογία και θρησκεία» του Carl Gustav Jung, με τρεις διαλέξεις που έδωσε ο σπουδαίος ψυχίατρος και ψυχαναλυτής το 1937 στο Πανεπιστήμιο του Yale. Η Σύση Παπαδάκη το μετέφρασε στην ελληνική και επειδή γνωρίζω ότι έχει ξεκινήσει τη μετάφραση μίας ακόμα μελέτης του Jung, τη ζήτησα να μας μιλήσει για την εμπειρία της μετάφρασης σε σχέση με τις ιδέες αυτού του φωτισμένου ανθρώπου. Καλώς ήρθες, Σύση, στην παρέα μας.
1: Γεια σου, Ματίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πριν μιλήσουμε για το πλέον πρόσφατο βιβλίο που μετέφρασες, πες μας λίγα πράγματα για την προηγούμενη έτσι μεταφραστική πορεία σου, αφού έχεις μεταφράσει Κίπλινγκ, Μπαλζάκ, Κροπότκιν, Νίτσε, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως γερμανικά έργα. Το Ξένος στη χώρα μου, ημερολόγιο φυλακής 1944 του Hans Falanda, το Διαλυμένο σπίτι του Χέρς Κρούγκερ και το 8 μέρες του Μάη του Βόλκερ Ούλριχ. Οπότε για πες μας λίγο, τοποθέτησέ μας λίγο τη δική σου σχέση.
1: Τα τελευταία ήταν κυρίως ιστορικά βιβλία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και τώρα μου προτάθηκε ο Jung και μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Jung και
0: οι σκέψεις του
1: και αρχίζοντας να διαβάσω το βιβλίο εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Mm. Και από τις απίστευτες γνώσεις του, δηλαδή ξέρει απίστευτα πράγματα.
0: Και μάλιστα σε μια εποχή προδιαδικτύου, έτσι. Αυτό να το λέμε,
1: βέβαια.
0: Γιατί πραγματικά εκπλήσεσαι διαβάζοντας το βιβλίο με τις γνώσεις που αποκτούσαν κάποτε οι άνθρωποι, ψάχνοντας και διαβάζοντας κυρίως.
1: Κυρίως διαβάζοντας ψάχνοντας πάρα πολύ και...
0: Με ταξίδια, αυτοψία, πάνω σε
1: πολιτισμούς. Και πράγματα που ακόμα και σήμερα, αυτό είναι σίγουρο, δεν γκουγκλάρεις και τα βρίσκεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτά τα άμαθες σε βάφος.
0: Ναι.
1: Σε βάφος που μπορεί και να τα συνδυάζει και να τα επεξεργάζεται και να σκέφτεται παραπέρα. Δηλαδή σε αυτό το βιβλίο συνδυάζει ψυχολογία, μυθολογία, θρησκεολογία, τα πάντα.
0: Και συνδέει τη θρησκεία, μάλλον όχι, τη συνδέει την θρησκεία με την ψυχολογία στην εξής βάση, ότι είναι ένα φαινόμενο ψυχικό και διανοητικό που συναντάται σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, παντού στον κόσμο από τα προϊστορικά χρόνια. Άρα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά ή είναι κάτι μεμονωμένο, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό λέει, ότι η θρησκεία είναι από τους πιο αρχαίους και διαδεδομένους τρόπους έκφρασης της ανθρώπινης ψυχής. Δηλαδή ότι εκφράζει ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Και γι' αυτό θεωρεί ότι κάθε ψυχολογία, κάθε άνθρωπος που ασχολείται με την ψυχολογία των άλλων, οφείλει να τη λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Και δεν αναφέρεται σε μία θρησκεία, δηλαδή δεν ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο δόγμα. Μιλάει και για χριστιανικά δόγματα, αναφέρεται σε ανατολικές θρησκείες πάρα πολύ, σε αρχαίους θεούς, σε μύθους διαφόρων λαών.
0: Ναι, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Με κάποιο παράξενο τρόπο βλέπουμε ότι αλλάζουν τα ονόματα, μπορεί να παραλλάσουν οι μύθοι, αλλά στη βάση τους είναι κοινή, μάλλον η βάση τους είναι κοινή. Και είναι η ίδια η αγωνία, μάλλον, ξέρω κι εγώ, η αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης που παίρνει μορφές διαφορετικές ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, σε ποιο μέρος του πλανήτη, σε ποια φάση πολιτισμού βρίσκεται ο κάθε λαός και όλα αυτά. Λοιπόν, από τα από τις τρεις διαλέξεις που περιέχει το βιβλίο, εσένα ποια σε ενδιέφερε περισσότερο ή τις είδες σαν,
1: και οι τρεις.
0: Ναι,
1: και
0: σαν οι τρεις. Συμπληρωματικές.
1: Είδα κάτι, η μία εξηγεί την άλλη, διευρύνει τα πράγματα που ήδη έχει πει.
0: Ναι. Δεν μου λες...
1: Δηλαδή,
0: ναι, ολοκλήρωση.
1: Το διαβάζεις ολόκληρο. Δεν...
0: Και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι, πώς το λένε, δεν απορρίπτει το ευρύ κοινό, ίσα ίσα το προσκαλεί να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι εύληπτο και πολύ ευανάγνωστο το βιβλίο και το περιεχόμενο των διαλέξεων. Δηλαδή διαβάζεται εύκολα και είναι κατανοητό. Το λέω γιατί μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα κείμενα είναι δυσπρόσιτα σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με άλλου είδους, με άλλα τέτοια ψυχολογικά εγχειρίδια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, διαβάζεται. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πράγματα, έχει σκεφτεί πράγματα και θέλει να μεταδώσει αυτή τη γνώση του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλει, ας πούμε, να πει «κοιτάξτε πόσα ξέρω», θέλει να τη μεταδώσει αυτή τη γνώση. Σε βοηθάει να παρακολουθήσεις τη σκέψη του.
0: Και να κάνεις και κάποιες σκέψεις για τη δική σου τη ζωή, γιατί πραγματικά ξεκλειδώνει διάφορα φαινόμενα που μας απασχολούν.
1: Ναι, αυτό που λέει ότι η θρησκευτική εμπειρία, όποια και να είναι αυτή, πηγάζει από το ασυνείδητο και εκφράζει μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλει να,
0: δεν
1: να
0: είναι
1: βρει
0: κάτι...
1: ένα νόημα στη ζωή,
0: ναι, ναι,
1: του. Να...
0: Και δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ντε και καλά από την κοινωνία. Είναι και η προσωπική ανάγκη που οδηγεί τον άνθρωπο, στο πλαίσιο βέβαια πάντα του κοινωνικού περιβάλλοντος και του θρησκεύματος που αυτό έχει υιοθετήσει. Σύση, θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και να μου πεις βέβαια και το ποιο είναι το επόμενο. Με ενδιαφέρει πολύ ο τίτλος. Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο του Ιούγκ που μεταφράζεις. Σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
11: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Σύση Παπαδάκη από τις εκδόσεις Gutenberg, που μετέφρασε το Το βιβλίο του Carl Jung, «Ψυχολογία και θρησκεία», αυτό αποτελείται από τρεις διαλέξεις που έδωσε ο σημαντικός αυτός ψυχίατρος στο Πανεπιστήμιο του Yale το μακρινό 1937, αλλά είναι ένα κείμενο, είναι τρία κείμενα για την ακρίβεια, που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας σήμερα. Λοιπόν, Σίση, και με κάποιο ακόμα βιβλίο του Jung έχεις καταπιαστεί και θα το μεταφράσεις. Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι το βιβλίο για τα αρχέτυπα.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: βασική.
1: Αυτό το εξηγεί και στο ψυχολογία και θρησκεία. Είναι όρος που καθιέρωσε ο Jung.
0: Σωστά, βασικός όρος.
1: Και θεωρεί ότι σύμβολα ακόμα και των θρησκειών, όπως ο Σταυρός, η Τριάδα, διάφοροι μυθολογικές εικόνες, ναι, ο διπλός κύκλος, δεν είναι απλώς πολιτισμικές κατασκευές, αποτελούν εκδηλώσεις των αρχετύπων, δηλαδή είναι αρχέτυπα, δηλαδή καθολικές μορφές που υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο όλων των ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Οπότε και αυτό θα έρθει να συμπληρώσει το ψυχολογία, ναι, και θρησκεία. Και μας δίνεται η ευκαιρία, ακόμα περισσότερο από το να εντρυφήσουμε στην ψυχολογία, να εντρυφήσουμε στην ανθρωπολογία, δηλαδή στην κοινότητα των ανθρώπων, ανεξαρτήτως του σημείου στον πλανήτη στο οποίο βρίσκονται. Οπότε πραγματικά ευχαριστούμε για τις εκδόσεις Gutenberg για αυτά τα βιβλία. Πάτε πάρα πολύ καλά από ό,τι γνωρίζω. Παρότι
1: και
0: όλοι λένε
1: τώρα πάρα πολλά καλά βιβλία.
0: Ναι, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Σίση, πρέπει να σου πω, ότι ενώ μιλάμε και γκρινιάζουμε γενικώς για το ότι ο κόσμος δεν διαβάζει πολύ ή δεν διαβάζει επαρκώς κλπ, ωστόσο η βιβλιοπαραγωγή διαψεύδει αυτούς τους αφορισμούς. Για να βγαίνουν τόσα βιβλία σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα αγοράζουν.
1: Ακριβώς. Ελπίζω.
0: Ναι, ωραία.
1: Ή ότι θα τα αγοράζουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μας έδωσες και το στίγμα σου, το μεταφραστικό, με αφορμή το βιβλίο του Jung. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και με το καλό να ολοκληρωθεί και το επόμενο βιβλίο του Jung για τα αρχέτυπα. Να σε καλά, εσύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, γεια.

μία ακόμα ειδισούλα, το μονόλογο με τίτλο Barrymore του William Loose, που χάρισε το Tony Award πρώτου ανδρικού ρόλου στον Christopher Plummer το 1997, ερμηνεύει ο Δημήτρης Καταληφός στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσης. Υποδίδεται τον John Barrymore το 1882-1942, τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του, σε ένα έργο που αφορά την άνοδο και την πτώση, τη δόξα που μοιάζει η αιώνια, αλλά και τη φθορά που έρχεται αθόρυβα στην περίπτωση ενός σπουδαίου ηθοποιού του θεάτρου καταρχάς. Ο John Barrymore, μέλος της διάσημης οικογένειας που μεσορανούσε για δεκαετίες στα θέατρα και τον αμερικανικό κινηματογράφο, είναι πρόγονος της Drew Barrymore, δηλαδή μιλάμε για μια οικογένεια που από το 19ο αιώνα φτάνει να υπηρετεί τα θεάματα μέχρι και τον 21ο. Λοιπόν, η υπόθεση του έργου έχει ως εξής. Ο John Barrymore, κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να δοκιμαστεί ξανά στον Ριχάρδο τον Τρίτο, το σεξπιρικό έργο. Ένα ρόλο που του χάρισε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα του που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει. Ο Δημήτρης Τσιγκριμάνης, ως υποβολέας, σε ένα ρόλο αντίβαρο, λειτουργεί ως συνομιλητής, μνήμη και καθρέπτης του κεντρικού ήρωα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίβος Αμαρτζής, στο θέατρο Άνεσης, είπαμε, έως τις 7 Ιουνίου.

Αλλά το ρολόι δείχνει 3:58 και είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε και να παραδώσουμε το στούντιο στη Βασιλική Γιούτσου για τις ειδήσεις και στον Νικόλα Καμακάρη για τη δίωρη εκπομπή που ακολουθεί. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο και μην επηρεάζεστε από τον καιρό, και οι βροχούλες του Θεού είναι ευλογία δηλαδή. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, με καλή διάθεση και μην ξεχνάτε, οι τέχνες βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Την αγάπη μας και σας περιμένουμε αύριο εδώ στον Αλφα Ρέντιο στις 12 το μεσημέρι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένο στην Ελλάδα κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενο σε αλβανικές φυλακές. Το αιματερό περιστατικό έγινε από ομάδα 8 αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών, όταν η ομάδα των 8 αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στον 42χρονο. Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς μετά την έρευνα βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβοβίδες. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του λιμενικού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και ανακάλεσε στην υγεία του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κατάγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του συνελήφθη να την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση. Σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τροφοδοτεί αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα παραστεί ούτε στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει επελπισμένα να κλειστεί συμφωνία και πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Μεγάλωσε η αίθουσα του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αντιμέτωπη είναι η Κίνα με τη χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στη χώρα από το 2009. Τους 90 έχουν φτάσει νεκροί εργαζόμενοι από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στην βορειοανατολική Κίνα. Την ώρα του δυστυχήματος μέσα στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εισπνέοντας δηλητηριώδες αέριο. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 9, έγινε γνωστό από υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Στην Πορτογαλία τώρα συνεχίζεται σήμερα η ανάκριση της Γαλλίδας, η οποία κατηγορείται πως εγκατέλειψε σε δάσος τους 2 γιους της ηλικίας 4 και 5 ετών. Η 41χρονη και ο 55χρονος σύντροφός της αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις, κακοποίησης, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. Και ο καιρός αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Για την Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου, 23 Μαΐου. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά κάνετε στον Alpha Radio 989. Ημερολόγιο καταστρώματος εδώ και σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, το Θάνο Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις απόψεις σας για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, όχι μόνο στα της πολιτικής ειδησιογραφίας που έχουμε γεννητούρια κομμάτων, αλλά και συνολικά και στην διεθνή επικαιρότητα. Άκουγα τώρα και από το Δελτίο των Ειδήσεων με τη φίλη μου τη Βασιλική ότι έχει αλλάξει το πρόγραμμα ο Ντόναλτ και αυτό δημιουργεί υποψίες και φόβους ότι μπορεί να έχουμε νέα χτυπήματα στο Ιράν και μόλις χθες συζητούσαμε ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ότι υπάρχει ήδη προσχέδιο με 10 βασικά σημεία κτλ. Ένα μπάχαλο, ένα μπρος πίσω που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει σε κάποια παρόμοια διεθνή κρίση. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες. Από χθες που τα είπαμε το απόγευμα στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας έθεσα ένα ερώτημα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε και να το απαντήσουμε. Έχει να κάνει με την στάση, την πολιτική της νέας γενιάς. Γιατί φαντάζομαι αρκετοί από εσάς έχετε παιδιά στο περιβάλλον σας, είτε δικά σας παιδιά, είτε ανήψια, βαφτιστήρια, εν πάση περιπτώσει παιδιά που είναι εκεί στα 17, που μπαίνουν σιγά σιγά στη διαδικασία της ψήφου, του να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Εάν τα έχετε ρωτήσει ποτέ, τι θα κάνουν στις επόμενες εκλογές, τι θα ψηφίσουν, εάν τα έχετε ρωτήσει πώς βλέπουν τα πολιτικά κόμματα, αν πείθονται από κάποια, από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς, αν πείθονται από τις ιδεολογίες, εάν πείθονται από τις πράξεις και τις δράσεις του κάθε κόμματος στον πολιτικό στίβο και αν έχουν επιλέξει κάτι, αν στρέφονται σε κάτι και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Δεν μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον οικογενειών που βρίσκονται ήδη μέσα σε κάποια κόμματα και είναι ταγμένοι εκεί και έχουν μια σαφή κατεύθυνση από την οικογένειά τους ότι εδώ είμαστε, από εδώ ενδεχομένως περιμένουμε, τρώμε ή περιμένουμε να φάμε, το τρώμε ή περιμένουμε να φάμε σε πολλά εισαγωγικά, οπότε εκεί δεν τίθεται θέμα καν προτίμησης ή ότι θα βάλεις κάτω τα πράγματα και θα τα ζυγίσεις και θα επιλέξεις. Μιλάμε για όλους, θεωρώ τους υπόλοιπους, τους περισσότερους θεωρώ, εκτός αν είμαι εκτός τόπου και χρόνου εγώ, που είμαστε σε μια άλλη κατηγορία και κρίνουμε με βάση τις προσδοκίες μας, με βάση τα πιστεύω μας, με βάση τις απόψεις μας και πόσο αυτές μπορούν να συμφωνούν ή να συμπίπτουν με αυτές των κομμάτων. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς θεωρώ πως έχουν απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την πολιτική, έτσι κι άλλως και μεγαλύτερες ηλικίες ήδη, που θεωρητικά θα πρέπει να είναι πιο πολιτικοποιημένες, φαίνεται πως γυρίζουν την πλάτη. Αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται κάθε φορά στην εκλογική αναμέτρηση με τα μεγάλα ποσοστά της αποχής και όσο πάει νομίζω χειροτερεύει. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, η αποχή από την εκλογική διαδικασία ή η ταύτιση και η προσκόλληση σε ιδεολογίες που σαφέστατα μας πάνε πολλά χρόνια πίσω, όπως είναι η φασιστική ιδεολογία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και περιμένουμε τις καλησπέρες σας, καλημέρες σας, τις απόψεις σας, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, γιατί έχουμε ένα ατύχημα εκεί στο Κηφισό από ό,τι ενημερώνομαι, στο ύψος της Σαχαρνών, στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά και έχει δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Πιάνει το μποτιλιάρισμα περίπου από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών, στην άνοδο του Κηφισού επαναλαμβάνω.
Τώρα, κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα στο Λεκανοπέδιο. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι Σάββατο σήμερα. Έχει ελαφρώς έτσι αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ Ψυχικού και Φιλοθέης. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας επίσης τα καθυστερήσετε λίγο. Εκεί στο κέντρο και η κάθοδος Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου. Και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τελείωμά της έχει αρκετά θέματα. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα, είναι όπως πρέπει να είναι τα Σάββατα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε σε όλους. Ευχόμαστε να είστε καλά, υγιείς, με τους αγαπημένους σας φυσικά να έχετε προγραμματίσει να περάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο ή και με τον εαυτό σας, αν το προτιμάτε, και αυτό το χρειαζόμαστε πολλές φορές, ειδικά αυτή την τρελή εποχή της επικοινωνίας, των social media, του τρεξίματος, των υποχρεώσεων. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε μια παύση, να βάζουμε μια ανατελεία και να τα συζητάμε λίγο με τον εαυτό μας, να ξαναγνωριστούμε ενδεχομένως, να τα βρούμε αν δεν τα έχουμε βρει ή εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσουμε μια τέτοια προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Άστατος ήταν ο καιρός, το έχετε διαπιστώσει ήδη φαντάζομαι, με βροχούλες, πρέπει να είστε σχετικά εξοπλισμένοι, να έχετε και την ομπρελίτσα σας μαζί, ένα διάβροχο οπωσδήποτε οι μοτοσυκλετιστές, εάν και εφόσον είναι από εκείνους που θα πάρουν τη μηχανή και με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βαθμιαία αναμένεται βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, από αργά το απόγευμα βέβαια. Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρει τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα 23 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 26, τοπικά στα δυτικά έως και 27 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για την Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ πρόσχερα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, και αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι με τοπικές βροχές και στα επιρροτικά και καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά αύριο θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρει 4 με 5, ενώ τοπικά θα φτάσουν στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 26 και τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και εκ νέου από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 2 και 20 και πάμε σε απαραίτητη πρώτη διακοπή διαφημιστική. Να σας πω όμως ότι έχουμε και δωράκι σήμερα για εσάς. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εμιλία στο θέατρο Αργό με την κυρία Εμιλία Υψηλάντη, την οποία θα φιλοξενήσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι δύο διπλές. Η μία είναι για σήμερα στις 9, η άλλη είναι για αύριο στις 8. Τρόποι που μπορείτε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις: μέσω Viber 6947-989-989. Γράφετε μόνο τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, προαιρετικά και την καλημέρα σας, και το αποστέλλετε για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, δύο διπλές προσκλήσεις, μία για σήμερα στις 9 απόψε, οπότε αν έχετε κανονίσει κάτι, για παράδειγμα να πάτε στους Iron Maiden, ας πούμε, μη στείλετε μήνυμα, και η άλλη για αύριο στις 8, για την παράσταση Εμιλία στο θέατρο Αργό με την κυρία Εμιλία Υψηλάντη. Πάμε σε διαφημίσεις. Διάβασα μεταξύ προχθές, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζει μια σκιώδη κυβέρνηση. Δεν έχετε ακούσει αυτόν τον όρο, έτσι, που τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτιάχνουν μια κυβέρνηση, για να μια κυβέρνηση σκιώδη για να ελέγχει την κυβέρνηση. Και πιάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα μια σκιώδη κυβέρνηση. Εμένα αυτό που μου έρθει στο μυαλό είναι όταν νιώθεις, όταν βλέπεις, όταν νομίζεις πως είσαι ψηλότερος από τη σκιά σου, εάν γίνομαι αντιληπτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: εκπληκτικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, 2 και 23 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Θα πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ. Σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα με τις καλησπέρες τους και τους ευχαριστούμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στον Τζον, στην Πέπη και στην Αθηνά. Καλησπέρα και στο... Α, εδώ ένας φίλος ακροατής. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Ο Παναγιώτης είναι. Ο Παναγιώτης είναι φίλος Μπογιατής, είναι από τους σταθερούς ακροατές εδώ του σταθμού. Και κάπου είναι και δουλεύει ο άνθρωπος και η από πάνω λέει με ακούει. Καθίστε παρέα. Δώστε και ένα πινέλο, ένα ρολό, κάτι να βοηθήσει και λίγο. Παναγιώτη, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Στάθη. Καλό μεσημέρι. Η αποχή λέει δεν είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση. Αναφέρει το Στάθη σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το θέμα της, τους πιτσιρικάδες, για το τι θα ψηφίσουν και αν προτίθενται να ψηφίσουν. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά θεωρούν φαρσοκομωδία όλη αυτή την υπόθεση. Και ενδεχομένως σου έρχεται και στο μυαλό η σοφή η λαϊκή παρεμία που λέει από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Ενδεχομένως δεν είναι μια φρεσοκομωδία και εμείς όλοι να μην το έχουμε αντιληφθεί και να νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι, δηλαδή πηγαίνοντας να ψηφίσουμε. Άλλες καλησπέρες εδώ, ο φίλος μου ο Κώστας, καλώς τον, από τους σταθερούς, με τα χιουμοριστικά του. Είναι πολλά όμως, ρε Κώστα, είναι πολλά τα χιουμοριστικά που στέλνεις και δεν μπορώ όπως καταλαβαίνεις να τα μεταδώσω όλα, γιατί και κάποια είναι και επαναλαμβανόμενα και τα λοιπά. Θα κρατήσω και θα μεταδώσω αυτό το που μου έχει στείλει τη φωτογραφία εδώ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνηστου. Εύχομαι λέει στο κόμμα Καριστιανού καλή επιτυχία. Καλημέρα στη Βούλα εδώ στην παρέα μας, όπως και η Καλλιόπη. Θέτουν υποψηφιότητα και για το θέατρο, για την παράσταση που θα φιλοξενήσουν σήμερα και τις προσκλήσεις. Καλησπέρα και στην Πέννη και στην Κάρμεν. Και ο Διογέννης εδώ στην παρέα μας και ο Θανάσης. Καλώς τον και τον Θανάση. Λοιπόν, άλλες καλησπέρες. Ναι, και η Νατάσα εδώ στην παρέα του Αλφα Radio 989. Η Νατάσα τι λέει? Τα παιδιά λέει έχουν απογοητευτεί πλήρως. Εδώ έχουμε απογοητευτεί εμείς. Ζούμε σε μια χώρα που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που πραγματικά μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά μας και τα καλώς ονομένα συμφέροντά μας, για τον κόσμο εννοώ, και σε μια χώρα που το χειρότερο θεωρούμε ευχή, θεωρούμε ευκταίων να φύγουν τα παιδιά μας να πάνε στο εξωτερικό. Δεν το θεωρούν μόνο τα παιδιά που βλέπουν την κατάσταση, το θεωρούμε και εμείς οι γονείς. Λέμε να φύγει το παιδί να γλιτώσει. Όχι, πείτε ρε παιδιά με το χέρι στην καρδιά. Πόσοι από εσάς έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που είναι κοντά στις σπουδές ή σπουδάζουν ήδη ή μόλις τελειώσαν το πανεπιστήμιο τους και ψάχνουν για δουλειά και δεν λέτε να βρει έναν τρόπο να φύγει από την Ελλάδα να γλιτώσει? Με το χέρι στην καρδιά. Περιμένω.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε εδώ πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε και πιο χαλαροί πάντα τα Σαββατοκύριακα. Νομίζω ότι και εσείς το ίδιο είστε πιο χαλαροί και το ίδιο θέλετε. Πιο χαλαροί μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν φυσικά τη χθεσινή νίκη στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Και περιμένουν με ανυπομονησία τον αυριανό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, με τις ευχές όλων φυσικά η ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι πρέπει να πούμε. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός, έχει κανέναν Έλληνα να παίζει, ε? Έχει πολλούς, έχει, ε? Εντάξει. Αν πεις τώρα ένα κριτήριο πια αυτό σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και ένα παγκοσμιοποιημένο αθλητισμό, μάλλον δεν είναι. Δεν πειράζει, ασχαίρεται ο κόσμος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, 2 και 31 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Σαββάτου, 23 Μαΐου, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ακριβώς Μάης έξω, ή μάλλον είναι Μάης, γιατί έχει αυτή την αστάθεια της άνοιξης με τις βροχούλες, έχει και μια ωραία ψυχρούλα. Μην παραπονιέστε για την ψυχρούλα, μην παραπονιέστε, γιατί όταν έρθουν οι ζέστες, τότε θα την νοσταλγούμε την ψυχρούλα και θα λέμε τι ωραία που ήταν, έστω και χρειαζόμασταν μπουφανάκι και μια ομπρελίτσα. Γιατί οι ζέστες είναι μπροστά μας και όπως καταλαβαίνετε λόγω κλιματικής κρίσης, πάντα οι ζέστες κάθε χρόνο μάλλον γίνονται όλο και χειρότερες. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι έχουμε για εσάς δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εμιλία στο Θέατρο Αργό. Μία για απόψε στις 9 και μία διπλή εννοείται για αύριο στις 8. Η Εμιλία Ψηλάντη, η κυρία Εμιλία Ψηλάντη, την οποία θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια, αφηγείται στοιχεία της ζωής της σε μια διαδρομή 60 χρόνων, τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας και τις ζωές των ανθρώπων όπως τις βίωσαν από τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Με αυτή τη βάση ξεκινάει η αφήγησή της. Μια πολύ ξεχωριστή, ιδιαίτερη και θεωρώ πολύ δυνατή παράσταση. Για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε μήνυμα μέσω Viber 6947-989-989 με τη λέξη θέατρο και απαραίτητος το ονοματεπώνυμό σας. Επίσης θέλω και τις απαντήσεις σας, έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται, θα τις μαζέψουμε σε ένα πακέτο μηνυμάτων και θα αναφερθούμε στη συνέχεια για κάτι που μας αφορά και μας καίει όλους. Το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των παιδιών που τώρα είναι στα σχολιά, μπαίνουν στα πανεπιστήμια, αποφυτούν από αυτά και ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Οι κυβερνώντες έχουν κάθε λόγο να μας λένε ότι όλα πάνε καλά, η οικονομία πάει καλά, η αγορά εργασίας βελτιώνεται, δίνονται ευκαιρίες, υπάρχει εξωκρατία. Όλοι όμως βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι δεν

0: είναι η αξιοκρατία ένα ζητούμενο που σπάνια το βρίσκεις και πια και στον ιδιωτικό τομέα. Και λέγαμε πριν ότι πολλοί γονείς λέμε με το χέρι στην καρδιά, λέμε μάλλον ας φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό να γλιτώσει. Και εκεί γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι ρόδινα, δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι όλα τα κακό κείμενα συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα τα υπέροχα είναι στο εξωτερικό. Και εκεί υπάρχουν στραβά και ανάποδα και δυσκολίες και τα λοιπά. Αλλά τα πράγματα είναι πιο αξιοκρατικά. Και μπορείς, εάν δουλέψεις, εάν έχεις τα προσόντα σου, τα πτυχία σου, τις περγαμηνές σου, μπορείς να σταδιοδρομήσεις. Μπορείς πιο εύκολα, δεν είναι το θέμα η ευκολία, μπορείς πιο αξιοκρατικά να τα αξιοποιήσεις όλα αυτά και να κάνεις, να δημιουργήσεις κάτι. Βέβαια και εκεί έχουν αρχίσει και ζορίζουν πολύ τα πράγματα. Θάνο, θες να μου πεις λίγο αυτό που συζητάγαμε πριν με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μου είπε εδώ ο Θάνος ο Μπούπας, ο οποίος είναι στην ηλικία των 30 και οι φίλοι του, οι γνωστοί του, στην ίδια ηλικία, παρόμοια ηλικία, και μου έλεγε για δύο φίλους που είχαν βγει στο εξωτερικό. Για πες μου, ρε Θάνο.
1: Ναι, έχω δύο φίλους οι οποίοι το προηγούμενο εξάμηνο γυρίσαν από την Ολλανδία.
0: Στην ίδια ηλικία με σένα.
1: Στην ίδια ηλικία, ναι. Ήταν εκεί περίπου 2-3 χρόνια και τα τελευταία χρόνια, όταν λήγαν ας πούμε, τα συμβόλαιά του και τα λοιπά, γιατί ήταν με συγκατοίκους προφανώς, που είχαν μπει σφήνα.
0: Είχαν βρει δουλειά αυτά τα 2-3 χρόνια.
1: Είχαν βρει δουλειά, είχαν αλλάξει κιόλας 2-3-4. Δεν του άρεσε μία, πήγαιναν στην επόμενη ή εξελισσόντουσαν.
0: Υπήρχε η δυνατότητα να ψάξει κάτι που σε ικανοποιεί.
1: Ναι, κανονικά. Και φτάσαν σε σημείο να μην βρίσκουν τελικά κατοικία. Διότι υπάρχει μία διαδικασία εκεί πέρα. Σαν μια ουρά αναμονής, σαν μια σειρά.
0: Μπαίνει σε μια σειρά, σπίτι. Η στεγαστική κρίση, έτσι. Ναι. Παντού στην Ευρώπη.
1: Και με το που μπει, γιατί συνήθως είναι πολλοί μετανάστες εκεί πέρα κιόλας. Και με το που μπει ο Ολλανδός σε αυτή την ουρά, του δίνεται προτεραιότητα και παίρνει το σπίτι χωρίς καμία διαδικασία.
0: Μάλιστα. Οπότε αναγκαστήκαν να γυρίσουν. Είχαν τα φόντα, τα πτυχία τους, τα εφόδια τους, καλές δουλειές, αλλά. Τους γύρισε πίσω το στεγαστικό. Ναι. Η στεγαστική κρίση που μαστίζει όλη την Ευρώπη, έτσι, όχι μόνο τη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα, να τα χαιρόμαστε. Λοιπόν, να ρίξουμε λίγο μια ματιά. Ναι, παιδιά, έχει μεγαλύτερο, παραμένει το πρόβλημα στον Κηφισό. Να ξέρετε πως έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί στο ύψος Σαχαρνών, στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά. Και έχει δημιουργηθεί ένα μποτιλιάρισμα από την Αχαρνών και πίσω μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε, αν ανεβαίνετε τον Κηφισό, αν είστε στο ανωδικό του ρεύμα προς την Κηφισιά δηλαδή, και μπορείτε να βγείτε πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, έχει καλώς. Αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, έχει γίνει ένα τροχαίο, θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα στους δρόμους. Στην Κηφισίας έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην κάθοδο στο ύψος εκεί της Φιλοθέης και στην άνοδο επίσης κάτι λιγότερο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας στο τελείωμά της, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας εκεί στο κέντρο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου, επίσης έχει αυξημένη κίνηση, και στην είσοδο της Συγκρού στο κέντρο. Έχει δημιουργηθεί μία ανάσχεση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος του Ελληνικού, λίγο μετά το Ελληνικό, και λίγο εκεί μέχρι τον Άλυμο. Αυτά είναι τα δεδομένα της κυκλοφορίας αυτήν την ώρα. Άρα είναι ώρα για τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 3 παρά 20. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η Ρένα, καλώς την, θέλει υποψηφιότητα για το θέατρο. Να καλησπερίσω, παιδιά, ιδιαίτερο στο Δημήτρη, θα μου επιτρέψετε. Απαντώντας, συγγνώμη, τον Ηλία, όχι τον Δημήτρη, τον Ηλία. Απαντώντας στο ερώτημα που έθεσα πριν, εάν με το χέρι στην καρδιά να απαντήσετε αν θέλετε να φύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από αυτή τη χώρα, μου απαντάει. Διαβάζω το μήνυμα όπως έχει, πάντα το κάνω, απλώς το επισημαίνω γιατί έχει τη σημασία του. Καλησπέρα. Με το χέρι στην καρδιά, δεν θέλω το παιδί μου να φύγει έξω, θέλω να μείνει εδώ να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ευχαριστώ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου ρε Ηλία. Ναι, η αλήθεια είναι ρε παιδί μου, πως αν μπορείς να δώσεις μια προοπτική στο παιδί, φυσικά αξιοκρατικά πάντα εννοείται, το παιδί μπορεί να σταδιοδρομήσει. Μπορεί να φτάσει ακόμα και για πρωθυπουργός. Τώρα, ο δικός μου γιος λίγο δύσκολο να γίνει πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι. Ο Σπύρος, καλό μεσημέρι αγαπητοί μου φίλοι, λέει αυτά που ακούμε τα ακούμε εδώ και 50 χρόνια. Δεν βλέπω τίποτα, είμαι 67 λέει και δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέμε κάθε χρόνο. Σπούδασα τα παιδιά μου ξοδεύοντας μια ολόκληρη περιουσία που αν τα είχα θα είχα αποκαταστήσει τα παιδιά μου. Δυστυχώς δουλεύουμε για αυτό το μπιπ κολοσύστημα που βολεύονται μόνο οι κάποιοι που όλοι γνωρίζουμε, το φταίξιμο όμως είναι 100% δικό μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Λέει ο Σπύρος και θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω σε αρκετά σημεία ότι φταίμε και εμείς όσο αποδεχόμαστε σαν δεδομένο ότι τα σπίτια των βουλευτών πριν από 2 χρόνια συνολικά ήταν, ξέρω εγώ, λέω τυχαία τα νούμερα, έτσι δεν τα θυμάμαι ακριβώς πως γίγανε από το πουθενέσκες, ήταν 90 και μέσα σε 2 χρόνια τα σπίτια των βουλευτών έχουν γίνει 250. Και λες, ρε παιδί μου, τι προκομμένοι άνθρωποι είναι αυτοί. Ρε φίλε, είδες άμα είσαι προκομμένος και εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις τον ένφια του δικού σπιτιού που το έχει χτίσει ο πατέρας ή η μάνα σου και δεν το συζητάγαμε. Το πληρώνεις ακόμα με διάφορους τρόπους. Αφού το αποδεχόμαστε αυτό σαν φυσιολογικό, ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι 100% το φταίξιμο δικό μας. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και εμείς μερίδιο της ευθύνης. Καλησπέρα να στείλω επίσης στη Φωτεινή που μπήκε στην παρέα. Τι μας λέει η Φωτεινή? Να πείτε λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι έκανε πριν 3 χρόνια θα γίνει. Τώρα χαιρετίσματα. Ότι ό,τι ήταν να κάνει τότε. Για το θέμα λέει των παιδιών να φύγουν, να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους, θα τα καταστρέψουν εδώ, κανείς δεν θέλει να φύγει το παιδί του, αλλά αυτό λέμε αγαπητοί μου φίλοι, ότι κανείς δεν θέλει να φύγει το παιδί του, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο, το τεράστιο αλλά. Θυμάμαι παλιότερα υπήρχε μια σχετική γκρίνια γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλώς τον. 18 Ιουλίου με καλεί στο Σουλάρι Αρκαδίας με ήθη, έθιμα και παραδόσεις, αφού μου βάζει και τη μοναδική διάσημη Γουρνοπούλα, δηλαδή πόσο διάσημη, ας πούμε σαν την Μέρλι Μορνό, είναι η Γουρνοπούλα Στρεσιγιάννη. Ευχαριστώ φίλε, θα κοιτάξω την ατζέντα, αν και θα δουλεύω νομίζω, οπότε δύσκολο. Καλησπέρα και στην Γεωργία. Καλησπέρα και στην Αριάδνη, καλώς είναι, New Entry μάλλον. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με περισσότερες καλησπέρες προσωπικού, με δικά σας μηνύματα και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με την ψυχική υγεία. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι δεν πάμε καλά. Ό,τι ακούμε γύρω-γύρω, τρελά πράγματα, νεύρα στους δρόμους, καυγάδες για το τίποτα, ακόμα και να φτάνει στο να σκοτώσεις άνθρωπο για το τίποτα, για να μαχαιρώσει για μια θέση πάρκινγκ, γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, παιδιά που χτυπιούνται έξω από τα σχολεία ή μέσα στα σχολεία, ο σύζυγος να δένει τη σύζυγο, η σύζυγος να δηλητηριάζει το σύζυγο. Γενικά υπάρχει μια παράνοια. Η ψυχική υγεία, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και καταραίει η συλλογική ψυχική υγεία και φυσικά του καθενός μας. Τα στοιχεία είναι όντως αποθαρρυντικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αστερόσκονη.
3: First Dates.
2: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
3: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Να υπενθυμίσουμε για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα πως υπάρχει μια μεγάλη ανάσχεση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από την Αχαρνώνο που έγινε νωρίτερα ένα ατύχημα μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, δηλαδή το ποτηλιάζεσμα σε πιάνει σχεδόν από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Είναι δύσκολος ο Κηφισός στην άνοδο, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερος ψύχρεμοι και αν μπορείτε να τον αποφύγετε τον Κηφισό, σε αυτό το πολύ μεγάλο η αλήθεια είναι κομμάτι του, να το κάνετε. Έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ένα πολύ μικρό κομμάτι που μπορεί λίγο να σας καθυστερήσει. Επίσης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό έχει αυξημένη κίνηση. Λίγο στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, η κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και η Πανεπιστημίου στο κέντρο, λίγο και η Αμαλίας και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Παναθηναϊκό Στάδιο επίσης έχουν αυξημένη κίνηση. Μια μικρή ανάσχεση παραμένει και στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος του Ελληνικού. Προφανώς κάποιοι έχουν πάει, έχουν μαζευτεί εκεί για να θαυμάσουν και τον πύργο, αυτούς τους πύργους που χτίζουν εκεί πέρα, που θα γίνει, πώς το είχαν πει, πώς θα γίνει εκεί πέρα, το Μαϊάμι, η Φλόριντα, κάτι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί στην παραλιακή. Μην νομίζετε ότι μας αφορά εμάς, έτσι. Μην φτωχάτζες τώρα που θέλετε και ελληνικό. Εσείς εκεί που ανήκετε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το θέμα των ψυχικών διαταραχών. Υπάρχουν κάποια πολύ ανησυχητικά στοιχεία διεθνούς μελέτης που λέει ότι σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν το 2023 με κάποια ψυχική διαταραχή. Δημοσιεύθηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Και επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς που πολλές φορές έχουν επισημάνει οι ειδικοί, ότι η ψυχική υγεία εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα περιστατικά ψυχικών διαταραχών έχουν αυξηθεί κατά, κρατηθείτε, 95,5% σε σύγκριση με το 1990, με το άγχος και την κατάθλιψη να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να αποτελούν πλέον τις συχνότερες ψυχικές παθήσεις διεθνώς. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 204 χώρες και περιοχές και κατέγραψε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική περιοχή αλλά και τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κόσμος εισέρχεται σε ακόμη πιο ανησυχητική φάση επιδείνωσης της παγκόσμιας επιβάρυνσης από ψυχικές διαταραχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν κατά 158% από το 1990. Η κατάθλιψη σημείωσε άνοδο 131%. Αυξητική τάση καταγράφουν και άλλες διαταραχές όπως διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, αυτισμός, δέπη, νευρική ανορεξία, βουλιμία, δυσθυμία, διαταραχές συμπεριφοράς και αναπτυξιακή νοητική αναπηρία άγνωσης αιτιολογίας. Παρότι οι λιγότερο συχνές διαταραχές ήταν η ανορεξία, η βουλιμία και η σχιζοφρένεια, οι αριθμοί παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί. Περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με ανορεξία, μιλάμε για το 2023, 14 εκατομμύρια με βουλιμία και 26 εκατομμύρια με σχιζοφρένεια. Οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες. Ωστόσο, ο αυτισμός, η δέπη, οι διαταραχές συμπεριφοράς και ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας είναι πιο συχνές στους άνδρες. Η μελέτη φωτίζει και το ρόλο της πανδημίας του COVID που επιδείνωσε την ψυχική υγεία. Πριν ακόμα από την πανδημία, τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης αυξάνονταν σταθερά, ωστόσο η υγειονομική κρίση επιτάχυνε αυτή την επιβάρυνση. Η κατάθλιψη αυξήθηκε και δεν επέστρεψε ποτέ στα προ-πανδημίας επίπεδα. ενώ το άγχος κορυφώθηκε και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα έως και το 2023. Οι ειδικοί αποδίδουν την επιδείνωση σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως οικονομική ανασφάλεια, πολιτικές κρίσεις και πολέμους, κοινωνική απομόνωση, δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, διακρίσεις, βία, διατροφική ανασφάλεια αλλά και περιβαλλοντικές απειλές. Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης αφορά στους νέους. Για πρώτη φορά στην ιστορία της έρευνας, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται πλέον στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 19 και όχι στη μέση ηλικία. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εφηβεία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας και ότι η διακοπή αυτής της διαδικασίας μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μείωση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία έχει οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στο να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν ανοιχτά για το πρόβλημα. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η ραγδαία αύξηση των περιστατικών δυσυνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας. Η ανταπόκριση στις ανάγκες ψυχικής υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, σημειώνουν. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έγκαιρη διάγνωση, κοινωνική στήριξη, αλλά και βελτίωση βασικών παραγόντων της καθημερινότητας, όπως είναι ο ύπνος, είναι η άσκηση, είναι η διατροφή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς, ενδεχομένως και αν δεν το παραδέχεστε στον περίγυρό σας, έχετε νιώσει πράγματα, έχετε νιώσει, υπάρχουν στιγμές που έχετε νιώσει ότι κάτι τρέχει με μένα. Έχετε νιώσει αυτό το απλό που λέμε, το άγχος να σε πιέζει, η πίεση της καθημερινότητας από όλους αυτούς τους παράγοντες που προαναφέραμε. 2 είναι τα βασικά. Πρώτον, να μην διστάζουμε να μιλήσουμε για το πρόβλημα, αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί, και να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Και δεύτερον, και σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, η πολιτεία να καταλάβει ότι δεν είναι πολυτέλεια να επιδιώξεις να αντιμετωπίσεις ψυχικά προβλήματα, ψυχικές διαταραχές, και να υπάρχει πρόσβαση σε όλους και να υπάρχει πρόσβαση που η οικονομική δυνατότητα όλων θα μπορεί να την καλύψει. Να μην είναι δηλαδή κάτι που απευθύνεται μόνο σε όλους όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα. Γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε να τρώμε ο ένας τον άλλον. Και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στην κορυφή της ώρας. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ενημερωτική διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσουμε με το ημερολόγιο καταστρώματος. Έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Θα επιστρέψουμε προσπαθώντας να καταλάβουμε λίγο περισσότερα πράγματα με αυτή την υπόθεση της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι σπέβδουν αυτό το δόγμα τους. Να το νομοθετήσουν προσπαθώντας να δημιουργήσουν πιθανότατα τετελεσμένα, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν παράγονται κάποια τετελεσμένα, αν παράγονται κάποια αποτελέσματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν ή όχι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία πάντα για την εξανατολών συμπεριφορά, δεν λέω απειλή, λέω συμπεριφορά που εξελίσσεται φυσικά σε απειλή πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα όμως σε έναν κόσμο ασταθή και αβέβαιο όπως είναι ο σημερινός, με το διεθνές δίκαιο να έχει γίνει κουρελόχαρτο για τους ισχυρούς, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο ακόμα και για περιφερειακές κρίσεις σε μικρότερα μαγαζιά, να το πω έτσι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων έχουν προκληθεί την τελευταία ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκος, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένο στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν 3 όπλα και σάκους με 6 χειροβοβίδες. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2, προκαλώντας την κινητοποίηση των στελεχών του λιμενικού σώματος, σύμφωνα με το οποίο στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδοπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα εκδορές και εκχυμώσεις. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που είχε δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστική έκθεση. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωση. Την ίδια ώρα, σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, έχει τροφοδοτήσει η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα παραστεί ούτε στο γάμο του γιου του, λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μεγάλωσε η αίθουσα του εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας, όπου διεξάγεται δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αντιμέτωπη είναι η Κίνα με τη χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στη χώρα από το 2009. Τους 90 έχουν φτάσει νεκροί εργαζόμενοι από την έκρηξη αερίου στο άνθρακο ορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Την ώρα του δυστυχήματος, μέσα στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εισπνέοντας δηλητηριώδες αέριο. Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια νεκρόσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι. 9 έγινε γνωστό από υψηλόβαθμο αξιωματούχο στην περιοχή. Μία Γαλλίδα και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση σήμερα από δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα 2 μικρά παιδιά της γυναίκας ηλικίας 41 ετών σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Και ο καιρός αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές, στα ηπειρωτικά καταιγίδες οι άνεμοι, στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορεί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6. Για την Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς, 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφαρέιντιο 989 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο καταστρώματος σε εξέλιξη. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τα περιμένουμε με ανυπομονησία. Honor Papaki Alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail. 6947-989-989 είναι το Viber. Και στο Messenger μπορούμε να τα λέμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε για εσάς δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εμιλία το Σάββατο σήμερα στις 9 στο Θέατρο Αργό και αύριο στις 8 επίσης στο Θέατρο Αργό. Μία διπλή για σήμερα, μία διπλή για αύριο. Η Εμιλία Εψιλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της σε μία διαδρομή 60 χρόνων, τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο μας και τις ζωές των ανθρώπων, όπως τις βίωσαν από τον εμφύλιο μέχρι σήμερα. Με αυτή τη βάση ξεκινάει η αφήγησή της. Τρόποι για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Στο τελευταίο ημίωρο θα φιλοξενήσουμε την κυρία Εμιλία Εψιλάντη. Τρόποι συμμετοχής μέσω Viber 6947-989-989. Γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, εάν και εφόσον κερδίσετε, να το δώσουμε στο Ταμείο του Θεάτρου. Λοιπόν, θα καλησπέρισω τον διεθνολόγο, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λαγκίδη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μακάρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίφημη γαλάζια πατρίδα που το ακούμε συνέχεια από τους γείτονες και τώρα από ό,τι λένε και τα δικά σας φώτα θα μας δώσετε για να καταλάβουμε λίγο περισσότερα θα την νομοθετήσουν κιόλας, θα αντιθεσμοθετήσουν αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Καταρχάς, αν μπορείτε με δύο-τρεις απλές αράδες να μας εξηγήσετε τι είναι η γαλάζια πατρίδα, αυτό που λένε συνέχεια οι Τούρκοι.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι ένα νοητικό κατασκευάσμα το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2006. Η χρονιά ήταν πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί είχαν ήδη περάσει τρία χρόνια από την έλευση του Προέδρου Ερντογάν τότε στην Πρωθυπουργία και μετέπειτα φυσικά στην Προεδρία, αλλά και γιατί η δεκαετία του 2000 ήταν γεμάτη γεγονότα τα οποία αφορούσαν και τη σχέση μεταξύ της Τουρκίας με την Ευρώπη. Και το τελευταίο το τονίζω γιατί πολύ απλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αντίληψη η οποία πιστεύει ότι η Τουρκία εισερχόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετρίαζε ίσως αυτές τις ακρότητες οι οποίες είναι παντελώς αντίθετες, το γνωρίζουμε όλοι, με το διεθνές δικαίωμα. Η γαλάζια πατρίδα λοιπόν είναι ένα δόγμα, το αποκαλούμε έτσι, αλλά ουσιαστικά δεν είναι έτσι, το οποίο όμως προϋπήρξε στην πράξη. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει ότι ακριβώς σχεδόν 10 χρόνια πριν είχαμε δημοσιοποίηση από την πολεμική ακαδημία στην Τουρκία των περίφημων 152 νησιών τα οποία διεκδικεί η Τουρκία και ως αποτέλεσμα φυσικά της κρίσεως στα Ήμια. Αυτός ο κατάλληλος είναι ήδη γνωστός στην Ελλάδα ήδη από τους επόμενους μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο του 1996, αλλά εν πάση περιπτώσει σχηματοποιήθηκε σε αυτό το οποίο ο Τζεμ Γκιουρντενής, ένας ναύαρχος ουσιαστικά μαζί με έναν συνάδελφό του και πάλι ναύαρχο, τον Τζιχάντ Ιατζή, εξέφρασαν αυτό το δόγμα, το οποίο υιοθετήθηκε ασμένος, χωρίς καμία επιφύληξη από τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος, αν και δεν χρησιμοποιεί πάντοτε αυτή τη φρασιολογία, σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιεί το αντίθετο, το πολύ παρεμφερές με τα σύνορα της πατρίδας μας. Ξέρετε, η μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, το ένα αναφέρεται απλά και μόνο στους θαλάσσιους χώρους, το άλλο σε όλο το σύνολο και της
0: Χερσαίας. Το γενικεύει ο πρόεδρος.
1: Το γενικεύει ακριβώς και ξέρετε, το κοινό στοιχείο σε όλα αυτά είναι φυσικά η παντελής αδιαφορία, η παντελής, αν θέλετε, παράληψη του διεθνούς δικαίου. Ό,τι χρειάζεται από αυτό το κρατάει. Κάποια από αυτά τα ενσωματώνει και φυσικά στην γαλάζια πατρίδα, αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η μία χώρα δεν έχει καν αναγνωρίσει, δεν έχει, αν θέλετε, γίνει συμβαλόμενο μέρος της ηθίκης για το δίκαιο της θάλασσας. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι καθ' υπερβόλη και νομίζω ότι απλά και μόνο προκαλούν ακαδημαϊκή και όχι μόνο συζήτηση. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι στην περίπτωση της Τουρκίας δεν παραμένει στον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν παραμένει στη συζήτηση και στη ρητορική.
1: ακριβώς σχηματοποιείται καθημερινά. Σχηματοποιείται όχι μόνο στο Αιγαίο, σχηματοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά πολύ περισσότερο στη Μαρτυρική Κύπρο, η οποία εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά βρίσκεται η μισή υπό τουρκική κατοχή.
0: Η νομοθέτηση όλου αυτού τι σημαίνει, κύριε Λαγκίδη? Τι προσθέτει, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό και τι αποτελέσματα μπορεί να παράξει, αν παράξει?
1: Ναι, να πούμε πρώτα ότι κάτι αντίστοιχο, αλλά πολύ μακρινό στο παρελθόν, με τη Γαλάζια Πατρίδα και την πιθανότητα νομοθέτησης, ήταν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, η οποία είχε μόλις τότε δημιουργηθεί, αν θέλετε, η αντίληψη η οποία μίλαγε για τη σχέση της Τουρκίας, της νέας Τουρκίας, με τα υποκατοχή, όπως αντιλαμβάνονταν ο Μουσταφά Κεμάλ, εδάφη της έξω από τα σύνορά της. Τότε λοιπόν είχαμε την εθνική ιδέα, την αντίληψη της εθνικής ιδέας, το εθνικό όνειρο για κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει είναι παρεμφερές, γιατί μιλάει για περιοχές και για, αν θέλετε, πληθυσμούς οι οποίοι διαβιούν εκτός τουρκικής επικράτειας. Και πάλι, παραλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Το ζητούμενο, όπως αναφέρατε, είναι κατά πόσον θα επηρεάσει στην πραγματικότητα η νομοθέτηση. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει αποδεχθεί ότι σε μεγάλο βαθμό στερείται περιεχομένου. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά όλα αυτά τα οποία θα επικυρωθούν, αν επικυρωθούν δια νόμου στην Τουρκία, τα ζούμε καθημερινά. Δηλαδή και τις παραβιάσεις από τους ψαράδες, οι οποίοι αλλεύουν παράνομα στο Αιγαίο, μέχρι και τα τουρκικά πολεμικά σκάφη, μέχρι, αν θέλετε, και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα ζούμε καθημερινά. Το τι θα γίνει στην πράξη, και πάλι προσέξτε, εναπόκειται στην απάντηση που θα δώσει η δική μας πλευρά, η ελληνική, και λυπάμαι που το λέω.
0: Και ποια θα είναι αυτή, κύριε Λαγκίδη? Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Ποια είναι η απάντηση που πρέπει η Ελλάδα να δώσει, ασχέτως αν επί της ουσίας αλλάζει κάτι με τη θεσμοθέτηση, νομοθέτηση κτλ.?
1: Να το πούμε σχηματικά, ότι αυτή η απάντηση θα πρέπει να απέχει παρασάγκας από την αντίληψη της διακήρυξης των Αθηνών. Πρώτον και κυριότερον, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε διαβάσει φυσικά το κείμενο, είναι θέμα αντίληψης για την κάθε πλευρά, εκτίμησης, αν θέλετε, πώς αντιλαμβάνεται τις διατάξεις μιας συνθήκης η άλλη πλευρά. Ανεξαρτήτως λοιπόν του τι πράξεις εσύ, του τι πιστεύεις ότι πράττεις, αν είναι σωστό ή όχι, αν θεωρείς ότι είναι προκλητικό εσύ ή όχι, συμβαίνει το αντίθετο. Συμβαίνει ότι η άλλη πλευρά δεν το εκτιμά ως τέτοιο, και θα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο, το ξαναλέω, είναι και θέμα προετοιμασίας για πάνε ενδεχόμενο. Και το τι θα κάνει η ελληνική πλευρά, το ξαναλέω και καταλήγω σε αυτό, είναι ότι είναι ένα συνδυασμό ουσιαστικά πολιτικής, διπλωματίας, αλλά και προπαρασκευής. Και εδώ είναι που θα πρέπει πάντοτε να δίδεται η έμφαση. Δεν μιλάμε για έναν συνηθισμένο γείτονα, το ξέρουμε όλοι, και υπ' αυτή την έννοια και η ελληνική πλευρά θα πρέπει να αφήσει πίσω της αυτές τις αυταπάτες για συμμετοχή της Τουρκίας σε δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλαγή της φυσιογνωμίας της και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, νομίζω ότι σταδιακά σχηματοποιούμε ένα πλαίσιο απάντησης, ένα συνολικό πλαίσιο απάντησης σε αυτή την κατάσχετη τουρκική επεκτατικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για αυτή την γαλάζια πατρίδα με την οποία μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οι γείτονες Τούρκοι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε συνεχώς όλα τα τελευταία χρόνια, με τις βλέψεις, με τις επιδιώξεις, με τις αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, με το θέμα των νησιών, με το θέμα της και των ψαράδων ακόμα, που το έθεσε σε μια αποστροφή του λόγου του κύριος Λαγκίδης. Όλοι αυτοί, όλος αυτός ο μεγαλοειδιατισμός της Τουρκίας για το που φτάνουν τα σύνορά της και όλη αυτή ο διακάης πόθος του Ερντογάν, αλλά όχι μόνο, για μια ανασύσταση ουσιαστικά του ένδοξου παρελθόντος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 19 πρώτα λεπτά. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onerpapakialfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλουμε και την άποψή σας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια προχθές. Ένα νέο κόμμα το οποίο φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά και σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει και το μετράνε ακόμα και πριν ιδρυθεί, έχει μια δυναμική. Περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη τα αποκαλυπτήρια και του άλλου κόμματος, με άλλη βάση βέβαια και με άλλη αφετηρία και με άλλη δυναμική, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Αν θεωρείτε, το σίγουρο είναι πως θα φτάσουμε, πώς μάλλον θα φτάσουμε στην εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει αυτή, είτε γίνουν κανονικά οι εκλογές, είτε υπάρξει επιλογή για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Πάμε σε διαφημίσεις, ναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ να πούμε την καλησπέρα μας. Με καλησπέρα σε προσωπικού θα συνεχίσουμε, αφού πρώτα μας ρίξουμε μια ματιά, παιδιά, στο θέμα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στον Κηφισό. Είπαμε από την ώρα σχεδόν που μπήκαμε στο στούντιο, είχε προκληθεί ένα κυκλοφοριακό θέμα στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά. Παραμένει πυκνή ροή, όχι όμως μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση. Είχε σημειωθεί ένα τροχαίο εκεί στο ύψος Σαχαρνών. Παραμένει έτσι πυκνή ροή περίπου από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρίως εκεί πίσω από την Καλάρη, από τη Λένορμαν δηλαδή μέχρι την Καλάρη, κυρίως είναι η αυξημένη ροή. Αποκαθίσταται, όπως καταλαβαίνετε, σιγά όσο περνάει η ώρα, η κυκλοφορία. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο της Κηφισίας από τη Φιλοθέη μέχρι το Ψυχικό. Επίσης μετεμποδίνουν η κυκλοφορία και στην Αλεξάνδρας, κυρίως στην άνοδο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην άνοδο εκεί στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Αυτά είναι τα σημεία που θα σας απασχολήσουν. Παραμένει η ανάσκηση και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο. Αυτά είναι τα σημεία κυρίως αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο που μπορεί να σας απασχολήσουν. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρες επί προσωπικού στο Δημήτρη που μπήκε στην παρέα και στο Μάκη. Καλησπέρα και στον Γρηγόρη. Φίλοι ακροατές εδώ με τις καλησπέρες τους. Καλησπέρα και στην Ασημίνα που θέτει υποψηφιότητα για το θέατρο. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε για εσάς 2 διπλές προσκλήσεις στην παράσταση Εμιλία. με την Εμιλία Ψηλάντη, την οποία θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια, μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου. Δύο διπλές, μία για σήμερα στις απόψε στις 9 και μία για αύριο Κυριακή στις 8 στο Θέατρο Αργό. Εάν επιθυμείτε, μέσω Viber μπορείτε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις. Ο Νερ Παπάκη, Αλφα Radio, συγγνώμη, το Viber είναι 6947-989-989. Εκεί γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλετε το μήνυμά σας. Καλησπέρα, είπαμε στα σημεία, την είπαμε. Ο φίλος ο Αντώνης εδώ λέει: χίλιες φορές ελπίδα για δημοκρατία παρά νέα δικογραφία. Έχουν φάει τα πόμολα, έχουν ξεφτυλίσει το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Θα την ψήφιζα, αλλά έρχεται ο Αλέξης με το μπαμ στα 20%. Από ό,τι καταλαβαίνω, το 20% θεωρείς ότι θα είναι το ποσοστό που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας με το νέο του κόμμα. Αντώνη, αυτό μου λες. Δεν είδα τώρα και τις δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία. Νομίζω ότι το είχαν βάλει σε αέρον ερώτημα οι δημοσκόποι, και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Δεν νομίζω να πήγε τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά ξέρουμε ότι έχουν να κάνουν και με τις πολιτικές εξελίξεις και με το πώς διαμορφώνουν τα πολιτικά δεδομένα όσο περνάει ο καιρός. Ο Γιώργος εδώ μας λέει: αν δεν μαζέψει όλους τους παλιούς τους συντρόφους, η αριστερά θα είναι εκεί στο 5 με 10%. Και ο Κυριάκος ετοιμάζει τον επόμενο Μητσοτάκη. Εσύ δηλαδή καταλαβαίνω ότι λες ότι πρέπει να μαζέψει όλους τους παλιούς συντρόφους έτσι για να μπορέσει να εκτιναχθεί πιο ψηλά. Αλλιώς θα μείνει και στο 5 με 10%. Και βασικό είναι το τι θα γίνει, πώς θα επηρεάσει τα άλλα κόμματα. Νομίζω ότι ήδη έχουμε καταλάβει πως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και νομίζω ότι σχεδόν θα εξαϊλωθούν. Έτσι, καταλαβαίνω από τα δεδομένα όπως εξελίσσονται. Και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αν και όταν εν πάση περιπτώσει ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα Τσίπρα, δεν νομίζω θα δείξουν μεγάλη αντοχή. Και ας μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από την ίδια μήτρα όλα αυτά τα κόμματα. Ενδεχομένως να πάρει και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εκείνο είναι κόμμα από την ίδια μήτρα της ευρύτερης αριστεράς. Δεν λέω κεντροαριστερά, γιατί μπορεί να φω καμιά μήνυση. Καλησπέρα, η Βούλα τι μας λέει. Καλή επιτυχία στην κυρία Καριστιανού, με όλο τον σεβασμό λέει σε αυτή, προς αυτήν. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν έχει χάσει ότι έχει χάσει ή δεν έχει χάσει λίγο την υποστήριξη που είχε από τον κόσμο. Θυμηθείτε λέει τα συλλαλητήρια. Ότι έχει χάσει την υποστήριξη που είχε από τον κόσμο λέει, θυμηθείτε τα συλλαλητήρια. Εντάξει, τα συλλαλητήρια νομίζω πραγματικά ότι είχαν να κάνουν με το συνολικό αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους υποστηρικτές της κυβέρνησης, υποστηρικτές του Μητσοτάκη, που βγήκαν στα συλλαλητήρια και είπαν: ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σκοτώνονται 57 άνθρωποι επειδή κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους στο σιδηρόδρομο. Καλησπέρα. Στις πρώτες δηλαδή δημοσκοπήσεις λέει το 20%, στο 25% το φθινοπωρινό στις εκλογές. Το φθινοπωρινό στις εκλογές λέει ο Αντώνης. Είναι από τους αισιόδοξους. Να δούμε Αντώνη, να δούμε. Καλησπέρα και στην Εφέλη που θέτει υποψηφιότητα και εκείνη για το θέατρο. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30, βάζουμε μία άνω τελεία όπως το συνηθίζουμε αυτή την ώρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Θα επιστρέψουμε όπως πάντα σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Νομίζω η τακτική ειδικά της παρέας ραδιοφωνικής το έχουν συνηθίσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλους. Σάββατο 23 Μαΐου σήμερα, με λίγο άστατο καιρό. Αυτό όμως μπορεί να μας... δεν μπορεί μάλλον να μας χαλάσει τη διάθεση. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση όσο έχουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους δίπλα μας. Εύχομαι να είναι το Σαββατοκύριακο να κυλήσει όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει. Με χαλάρωση, με διασκέδαση, με ξεκούραση, με ψυχαγωγία, με ό,τι επιλέξετε. Τρόποι επικοινωνίας onair@alpharadio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Θανάση Βούτσα, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, πολυτάλαντος. Κύριε Βούτσα, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα Νικόλα, παίρνω τον ενικό εγώ αν επιτρέπετε.
0: Πολύ ευχαρίστως αφού μου δίνεις το θάρρος Θανάση. Πολύ ευχαρίστως.
2: Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Εγώ χαίρομαι που αποδέχτηκες την πρόσκληση να τα πούμε. Δεν έχουμε προγραμματισμένο κάτι σε live όπως συνηθίζουμε. Έχουμε όμως, βγαίνει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο δεν βγαίνει τυχαία και θέλει κάτι να πει, κάτι για ζητήματα που αφορούν σήμερα τις κοινωνίες. Με αυτή την πάσα θέλω να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το τραγούδι.
2: Αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρία σε κάθε μορφή βίας και διάκρισης. Είναι ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Μαρέα Φαραντούρη, που γράψει τους στίχους και τη μουσική εγώ. Είναι σε παραγωγή του Νίκου Ζουδιαρή, του ανθρώπου που πίστεψε σε αυτό που ήθελα να κάνω και με την αισθητική του και με την αγάπη του. Μου φύστηξε τα αυτά με κάποιο τρόπο.
0: Και με την εμπειρία του και με την ιστορία του. Και,
2: έτσι, ένας υπέροχος άνθρωπος. Το ίδιο και η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, που έχω την τιμή να τραγουδάω ένα τραγούδι μου. Είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ο Τζορτζ Φλόιντ τον είχαν ακινητοποιημένο στο λαιμό μέχρι που πέθανε. Λέγεται Σιγή 846. Και στις 25 του μήνα είναι η επέτειος αυτού. Οπότε το τραγούδι ουσιαστικά βγαίνει μαζί με ένα βίντεο που είναι από το στούντιο, οι στιγμές που ζήσαμε στο στούντιο, που για μένα είναι ιστορικές στιγμές,

0: με συγκίνησε αυτό το η φράση που άκουσα σιγή 846 και έγινε ο τίτλος του τραγουδιού που αναφέρεται και στο ρεφρέν κιόλας.
1: Είχαμε και σήμερα ένα παρόμοιο περιστατικό στο Δουβλίνο, όπου ένας φρουρός ασφαλείας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το γόνατό του στο λαιμό ενός ανθρώπου που είχε ακινητοποιηθεί, τον έχουν συλλάβει κάμερες, φαίνεται στο βίντεο, φαίνεται στις φωτογραφίες, ο άνθρωπος κατέληξε.
0: Είναι τρομερό, δεν το γνωρίζω αυτό που μου λες.
1: Είναι μια είδηση που είδα και εγώ, Θανάση, λίγο πριν πω στο στούντιο και το συνέδεσα μέσα στο μυαλό μου, λέω θα βγάλω το Θανάση το Βούτσα για αυτό το τραγούδι και κοίτα να δεις που η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτές οι συμπεριφορές από την εξουσία απέναντι στους πολίτες είναι συνείδηση πια της εξουσίας και πρέπει κάτι να γίνει για να αλλάξει. Και νομίζω ότι η τέχνη, το τραγούδι εν προκειμένου, μια και συζητάμε για το τραγούδι σου, μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία της εξουσίας. Να την αλλάξουμε.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να την αλλάξουμε. Μακάρι να μπορούμε. Μπορούμε σίγουρα να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε μέσα μας και να καθευτήσουμε λίγο με τη δικιά μας ψυχή τα πράγματα. Το τραγούδι λέει σε ένα σημείο ότι όσο θα βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις. Θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Είναι μάχη που υπάρχει στον άνθρωπο, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι πάντα όλοι χαμένοι σε αυτό. Η διαφορετικότητα είναι κάτι που κάνει τον κόσμο να αντιδράει. Απορώ, λυπάμαι για αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πότε θα σταματήσει και αν θα σταματήσει, όμως το θεωρώ αδιανόητο στην εποχή μας. Ακόμα οι άνθρωποι να παλεύουν για τα αυτονόητα και να μην μπορούν να τα έχουν, τα αυτονόητα.
1: Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν μύθο που λέγεται Μαρία Φαραντούρη?
0: Είναι πραγματικά παραπάνω από αυτό που θα σας πω.
1: Ξαναπέστο γιατί κάπου και λίγο γραμμή. Ξαναπέστο γιατί δεν το άκουσα το πρώτο.
0: Και λίγο γραμμή. Είναι κάτι πραγματικά που ό,τι και να πω δεν θα το μεταφέρω σωστά. Είναι σαν να ζωντανεύει ένας μύθος των ονείρων σου, κάτι που θαυμάζει πάρα πολύ, να βλέπεις. Το πω αλλιώς.
1: Θανάση, έγινε προβληματική γραμμή μας στο πιο καλό σημείο, νομίζω.
0: Είναι πολύ κρίμα και άδικο. Να κάνω μια τελευταία προσπάθεια.
1: Για κάνε μια τελευταία προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι σταθεροποιήθηκε.
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι ένας άνθρωπος σαν την Μαρία Φαραντούρη, που έχει ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα κουβαλάει και στη συμπεριφορά του και στην καθημερινότητά του. Οπότε είναι σαν να παίρνεις μια ένεση ιστορίας και μεγάλων στιγμών όταν συναναστρέφεσαι μαζί του. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Και μια
0: σπουδαία εμπειρία.
1: Και μια ένεση έμπνευσης.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς.
1: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλοτάξιτο το τραγούδι.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
0: Καλή συνέχεια σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν, Σιγή 846 με τη Μαρία Φαραντούρη.

0: Λοιπόν, Σιγή 846 με τη Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Θανάση Βούτσα. Λοιπόν, καλησπέρες, να στείλουμε καλησπέρες, έχουμε το χρόνο γιατί μας περίπου 3 λεπτά πριν από τις διαφημίσεις. Την καλησπέρα μας να στείλουμε εδώ στην Γιάννα που μπήκε στη παρέα. Να φύγουν τα παιδιά, να γλιτώσουν, λέει, φυσικά αναφερόμενοι στην κουβέντα που είχαμε πολύ νωρίτερα για το θέμα των νέων παιδιών και για το αν και κατά πόσο έχουν μέλλον σε αυτή τη χώρα ή πρέπει να φύγουν από αυτή τη χώρα για να διεκδικήσουν κάτι στη ζωή τους. Μιλάμε για τα παιδιά, όχι εκείνων των βολεμένων που έχουν τις άκρες, τον τρόπο, τα μέσα κτλ. Μιλάμε για όλους τους υπόλοιπους, πιο κανονικούς, έτσι, για να εξηγούμαστε. Ο Στάθης μας λέει καταπληκτικό το τραγούδι, του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που προηγήθηκε. Ευχαριστούμε πολύ Στάθη και εκ μέρους του δημιουργού, έτσι. Καλησπέρες να στείλουμε επίσης εδώ στην Λάουρα. Νέα είσοδος εδώ στο ακροατήριο. Με απλή καλησπέρα και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Και φυσικά έχουμε πει ότι και αυτά τα μηνύματα έχουν την αξία τους. Δεν τα υποτιμούμε σε καμία περίπτωση, έστω και αν δεν έχουν ενδεχομένως σχόλιο για κάτι που έχουμε πει ή σχόλιο για τα θέματα της ειδησιογραφίας ή οτιδήποτε. Λοιπόν, καλησπέρα και ο Βίκτορας εδώ. Αύριο το βράδυ έχει, επαναλαμβάνω, τελικό Ευρωλίγκα, έτσι. Ολυμπιακός Ρεάλ. Για πέμπτη φορά στην ιστορία τους, σε τελικό για πέμπτη φορά, είναι αριθμός ρεκόρ στην διοργάνωση τη συγκεκριμένη, έτσι. Να υπενθυμίσω, 1995, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός, 73-81, συγγνώμη, 73-61. Παρεπιπτόντως να πω ότι η προϊστορία είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, έτσι. Έχει τρεις νίκες στη Ρεάλ, μία νίκη ερυθρόλευκη. 2013, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 188. 2015, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 78-59. 2023, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 79-78. Εκεί πικράθηκατε πολύ, έτσι, Θάνο, βλέπω από το μορφασμό σου. Με τα καλάθι του Γιούλ στο δευτερόλεπτο, το τελευταίο δευτερόλεπτο, έτσι, του Σέρχιο Γιούλ. Και τώρα 2026, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 αύριο το βράδυ, ο τελικός της Ευρωλίγκα, στο ΆΚΑ, εδώ στην Αθήνα, έτσι. Είναι και εντός έδρας και εκτός έδρας, αν το καλοσκεφτείς. Είναι στην Αθήνα, μένει στην Ελλάδα ο τελικός, το η Ευρωλίγκα, αλλά είναι και στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου, του... Στο ποιο? Για ξανά, για πες το λίγο πιο δυνατά αυτό. Στο εξοχικό. Από πού έχει βγει αυτό? Γιατί κάπου τότε και κατογράφανε προχθές. Πώς έχει βγει αυτό το, και το λένε εξοχικό οι Ολυμπιακοί, το ΆΚΑ?
1: Όλοι το λένε. Και οι Παναθηναϊκοί λένε το ΣΕΦ εξοχικό.
0: Α, το χιούμορ των φιλάθλων, αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, παιδιά. Λοιπόν, τελευταίες καλησπέρες για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στην Αθηνά που μπήκε στην παρέα, καλώς την, και στην Άντζελα, και η Άντζελα εδώ στη συντροφιά μας. Άνω τελεία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε όπως πάντα με το θέατρο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Όπως πάντα, αυτήν την ώρα της εκπομπής, πάμε στο χώρο του θεάτρου, ένα χώρο που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη τιμή να έχουμε στην παρέα μας την κυρία Εμιλία Ψηλάντη. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για την παράσταση Εμιλία. Είναι μια θεατρική αυτοβιογραφία, κυρία Ψηλάντη?
1: Αυτοβιογραφία δεν μπορούσε να την πει κανείς ακριβώς, γιατί μια αυτοβιογραφία, ξέρετε πόσες ώρες θα ήθελε. Πάρα πολλές. Όχι, είναι μια προσπάθεια να μεταδώσω κάποιες δικές μου εμπειρίες, κάποιες μνήμες δικές μου, κάποιες ακόμα σκέψεις δικές μου, που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ατομικές, ότι έρχονται να κουμπώσουν πάνω στις καθολικότερες εμπειρίες μιας γενιάς που κυριολεκτικά, ας πούμε, έζησε το 60, το 70 και το 80 ακόμα. Γιατί έχω μια μεγάλη ηλικία, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα είναι μια προσπάθεια επικοινωνίας με τη δική μου τη γενιά, αλλά και με τις νεότερες γενιές, μέσα από αυτά που ζήσαμε εμείς ατομικά, πάντα όμως σε συνάφεια και σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, με τα γεγονότα αυτών των εποχών. Γιατί το άτομο δεν δρά ούτε ζει μοναχικά, επηρεάζεται και επηρεάζει κιόλας και το γενικό γίγνεσθε.
0: Η νέα γενιά μπορεί να ακούσει αυτή την αφήγηση, επειδή αναφερθήκατε?
1: Νομίζω ναι. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση όταν έρχονται νέοι να φέρουν τους γονείς τους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα-πρώτα να πάει ένας νέος νεότερος μέσης ηλικίας άνθρωπος, να πάρει το γονιό του, τον πάει θέατρο. Και να μπορέσει να μοιραστεί και αυτός ο νεότερος ή ακόμα πιο νέος κάποιες εμπειρίες παλαιότερης γενιάς, γιατί ξέρετε, ένα από τα ελλείμματα που έχουμε, για πάρα πολλούς λόγους βέβαια, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος της ζωής μας, είναι ότι οι εμπειρίες των παλαιότερων δεν τις μοιράζονται με τους νεότερους. Όπως γινόντουσαν ίσως σε παλαιότερες εποχές, όπου ζούσαν πολλές γενιές μαζί.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άκουγαν ιστορίες, μοιραζόντουσαν εμπειρίες, μοιραζόντουσαν γνώσεις. Αυτή την ώρα αυτό πιστεύω ότι είναι ένα έλλειμμα, το οποίο θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το αποκαταστήσουμε.
0: Το αποδίδετε κάπου έτσι στη σκέψη σας? Γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα, μεγαλώνει αυτό το χάσμα?
1: Στη διαφορά του τρόπου ζωής μας, του τρόπου που εργαζόμαστε, στη δομή των πόλεων. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που μένει, ας πούμε, στα νότια προάστια και ο άλλος στην οικογένεια μένει, ξέρω εγώ, στα δυτικά ή βόρεια ή σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας. Πάρα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνήσουν αν κοντά στους γονείς τους, αλλά οι γονείς τους είναι σε μια επαρχιακή πόλη και αυτοί έχουν αναγκαστεί να έρθουν σε ένα αστικό μεγάλο κέντρο. Δεν είναι η μη θέληση των ανθρώπων. Αντίθετα, οι άνθρωποι επιδιώκουν να βρίσκονται μέσα στις οικογένειες, μέσα σε ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και άλλωστε γι' αυτό έρχονται και στο θέατρο, ξέρετε. Θέλουν να βρεθούν κάπου, να είναι όλοι μαζί, να μην είναι μόνοι τους. Αλλά ο τρόπος της ζωής μας είναι τέτοιος που πλέον μας αναγκάζει πολλές φορές σε απομονώσεις και σε μοναξιές. Αυτό λοιπόν αυτό το εγχείρημα που κάνω, γιατί είναι ένα εγχείρημα και τα λέω και κάπως τολμηρό, γιατί έχει και μια κάπου αυτοέκθεση σε μερικά πράγματα, γιατί όταν μιλάς για σένα κάπου αυτοεκτίθεσαι κιόλας, έχει αυτό το τόλμημα και αυτή την προσδοκία να πρώτα-πρώτα να συνδέσω το ατομικό μου με το συλλογικό, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί κανένα δεν θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα μια ατομική περίπτωση αν αυτή δεν είχε σχέση με το συλλογικό, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Επίσης, για να καταλάβουν και οι νεότερες γενιές κάποια πράγματα που περάσαμε εμείς και ίσως να ψάξουν και για μερικά πράγματα. Γιατί ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Έγραψα αυτό το κείμενο μαζί με τον Γιώργο τον Αγγελίδη, ένα πολύ πρικισμένο νέο συγγραφέα, ότι κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, ξέρετε, την εκεί που κουβεντιάζαμε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό ότι αυτό είναι γέννημα και ενός διαλόγου με ένα νεότερο άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που κάθισα μόνη μου στο σπίτι μου σε ένα γραφείο να το γράψω. Ήταν ένα παρεντώσιο με μια νεότερη γενιά. Κάποια στιγμή είπα, για μισό λεπτό να καταλάβω εγώ γιατί ασχολήθηκα με την πολιτική, και του λέω, αβέβαια, ο δημοναρχικός αγώνας. Και βλέπω απέναντι μια παύση. Θέλω συγγνώμη. Δεν ξέρεις τι είναι ο δημοναρχικός αγώνας. Ο Γιώργος, που είναι ένα πάρα πολύ μορφωμένο παιδί, έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο, ξέρει τα πάντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο, αλλά δεν έχει φτάσει μέχρι το 1974. Το 1974 είναι άγνοια. Αυτή λοιπόν η γενιά, η δική μου γενιά που δούλεψε για τον αντιμοναρχικό αγώνα, που εκεί χαρήκαμε μια νίκη, το θυμόσαστε, 69% που ήταν ένα ορόσημο, ξέρετε, γεννήθηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ένα ορόσημο για την πορεία μας μετά από τη Χούντα, που γέννησε και ελπίδες πάρα πολλές. Βλέπω, ας πούμε, ότι αυτό τον αγώνα που δώσαμε εμείς τότε δεν το ξέρει η νεότερη γενιά. Και θα ήθελα...
0: Μεγάλο έλλειμμα.
1: Είναι ένα έλλειμμα, ξέρετε, έλλειμμα επικοινωνίας. Δεν είναι έλλειμμα των παιδιών που δεν είναι μορφωμένα. Αντίθετα, η νεότερη γενιά είναι πολύ πιο μορφωμένη από εμάς, πολύ πιο ενημερωμένη. Είναι ένα έλλειμμα συνέχειας.
0: Που έχει να κάνει και με το χάσμα που μας περιγράψετε νωρίτερα ανάμεσα στις
1: ναι,
0: γενιές.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε, ακόμα και σε μια τέχνη, είναι η συνέχεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτω από τα καινούργια πράγματα που έρχονται και σωστά υιοθετούνται βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, είναι θέμα επιβίωσης, χάνεται η συνέχεια και η γνώση του πώς πάμε από το ένα πράγμα στο άλλο, ότι τα πράγματα δεν γεννιούνται ξαφνικά σήμερα ή αύριο δεν θα γεννηθούν, ότι η γέννησή τους έχει προκύψει από πολύ παλαιότερα, πράγματα. Αυτό το θεωρώ ένα έλλειμμα και πιστεύω ότι όχι ότι η τέχνη μπορεί να έρθει να καλύψει πράγματα που έχουν σχέση με πολύ ζωτικά πράγματα, αλλά μπορεί όμως να βάλει κάποια ερωτηματικά, μπορεί να ξυπνήσει κάποιον και να πάει να διαβάσει κάτι, να αναρωτηθεί.
0: Τα ερεθίσματα που χρειάζονται.
1: Τα ερεθίσματα. Αυτό δίνουμε, ας πούμε. Και βέβαια να ενεργοποιήσει το νου, να ενεργοποιήσει το συναίσθημα και κυρίως να ενεργοποιήσει το θέμα. Ναι, είμαστε όλοι μαζί και ζούμε εδώ, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε όντα που ζούμε και υπάρχουμε και ελπίζουμε και υποφέρουμε και ονειρευόμαστε μέσα από ένα γεγονός, ένα καλλιτεχνικό γεγονός που είναι να βρεθούμε στο θέατρο να παρακολουθήσουμε μια παράσταση.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακα η παράσταση, έτσι, ώρες...
1: Ναι, πάμε για τα τρία μας τελευταία Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο σε 9 η ώρα στο Θέατρο Αργό και την Κυριακή στις 8 πάλι στο Θέατρο Αργό.
0: Να τολμήσω να υποθέσω ότι θα πάτε και την επόμενη σεζόν, πρώτα ο Θεός.
1: Θα πάμε και στη Λαμία τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Θέατρο που παίζει, που έχει πάντα ένα φεστιβάλ για, το λέει, για σολίστες και πρωταγωνιστές, και... Θα πάμε μάλλον και την επόμενη σεζόν, ελπίζουμε.
0: Υπάρχει και δίψα στην περιφέρεια, έτσι, κύριε Ψηλάντη?
1: Η περιφέρεια, ναι. Η περιφέρεια διψάει και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ξέρετε, όλα γίνονται στην Αθήνα. Γίνονται πολύ λιγότερα πράγματα. Όχι, το καλοκαίρι γίνονται πολλά στην περιφέρεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι συνεχές και να γίνεται όλο το χρόνο. Ξαφνικά θυμόμαστε την περιφέρεια μόνο το καλοκαίρι. Βεβαίως εκεί είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πολύ καλή υποδομή, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα θέατρα. Ένα από τα προβλήματα στην υπόλοιπη, ας πούμε, χώρα είναι ότι τα θέατρα που υπάρχουν δεν είναι τόσα πολλά, αλλά και αυτά που υπάρχουν θα έπρεπε λίγο να βρουν έναν τρόπο να διαρκώς να έχουν κάποιες παραστάσεις. Λέω, δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό είναι σημαντικό οικονομικό ζήτημα. Ελπίζω κάποια στιγμή τα αντιπεθέ να γίνουν πιο ενεργά.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψηλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Εμιλία Ψηλάντη. Μια πολύ σημαντική μορφή, σπουδαία μορφή του, του θεάτρου μας και του κινηματογράφου, για την παράσταση Εμιλία. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι για να κάνουμε και την κλήρωση. Ελληνικό θα μας βάλεις.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση εδώ με το Θάνο, να ακούσετε τα ονόματα. Η κυρία Βούλα Γεωργοπούλου θα κερδίσει την πρόσκληση για σήμερα και η κυρία Ρένα Φραγκούλη την πρόσκληση για αύριο Κυριακή. Επαναλαμβάνω, Βούλα Γεωργοπούλου, Ρένα Φραγκούλη θα ενημερωθούν φυσικά και μέσω του Viber με το οποίο συμμετείχαν. Χαιρετούμε. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου έχει το λόγο. Αμέσως μετά Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και αύριο εδώ θα είμαστε. Έτσι, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Θα σας περιμένω και θα με περιμένετε, φαντάζομαι.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένος στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Το αιματερό περιστατικό έγινε όταν ομάδα 8 αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στο 42χρονο. Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, σενάρια για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τροφοδοτεί αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν θα παραστεί ούτε στο γάμο του γιού του λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Η Αμερικανική κυβέρνηση καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς, ανέφεραν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα εκδορές και εκχυμώσεις. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες γιατρούς ως αρκετά κακοποιημένο, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του λιμενικού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος συμμεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή των στελεχών του λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του. Μεγάλωσε η αίθουσα του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και τα τετραγωνικά της αίθουσας αυξήθηκαν σε 452 με επιπλέον 100 θέσεις. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αντιμέτωπη είναι η Κίνα με τη χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στη χώρα από το 2009. Τους 90 έχουν φτάσει νεκροί εργαζόμενοι από έκρηξη αερίου σε άνθρακο ρυχείο. Την ώρα του δυστυχήματος, μέσα στο ρυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εισπνέοντας δηλητηριώδες αέριο. Μία Γαλλίδα και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση σήμερα από ένα δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας ηλικίας 41 ετών σε έναν αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας. Και ο καιρός αύριο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6. Στην Αττική αύριο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 και τη θερμοκρασία από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ έτσι όμορφα και μελωδικά θέλουμε να ξεκινάνε τα Σάββατά μας. Και όχι μόνο τα Σάββατά μας εδώ που τα λέμε. Κάθε μέρα αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί η μουσική τα γιατρεύει όλα. Και γιατί σε έναν ενημερωτικό σταθμό όπως ο Alpha Radio 989 πάντα θα ακούτε την ωραιότερη και την πιο ποιοτική μουσική. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη και θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 5. Σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου στο στούντιο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μαζί μας είναι και το Uniburn After Sun που δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, αλλά και το Dextrolite Plus, ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες με γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, που είναι ιδανική πρόταση για όλους όσοι είστε συνεχώς σε κίνηση. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς αύριο θα γίνει μια επίσημη εκδήλωση για την ολοκλήρωση της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας, όπου θα παρουσιαστούν και οι συστάσεις για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Θα τα κουβεντιάσουμε με την κυρία Ανδρονίκη Νάσκα, η οποία είναι καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα, κυρία Νάσκα.
1: Καλησπέρα, κυρία Καρατζαφέρη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε αύριο στην εκδήλωση? Τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά θα αλλάξει και θα αφορά σε κανόνες που θα έχουν να κάνουν με τα σχολικά κηλικία, ή γενικότερα θα είναι και κάποιες συστάσεις που μπορούμε να τις ακολουθούμε και εμείς οι γονείς στο σπίτι με τα παιδιά?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, η πρώτη κύρια εκδήλωση αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος της παιδικής παχυσαρκίας. Αναγνωρίζουμε όμως ότι αυτός ο στόχος δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί αν ταυτόχρονα και ο υπόλοιπος πληθυσμός, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα μεγαλύτερα αδέλφια, τα μικρότερα αδέλφια, δεν έχουν σαφείς προτάσεις και συστάσεις για τη διατροφή τους και τη σωματική τους δραστηριότητα. Βλέπετε, οι διατροφικοί οδηγοί για τον πληθυσμό στην Ελλάδα δημοσιεύτηκαν το 2014, ναι, ήδη 12 χρόνια πριν. Ήρθε η ώρα να τους ξαναδούμε. Γιατί πρέπει να τους ξαναδούμε? Γιατί πρώτα απ' όλα στα χρόνια που μεσολάβησαν έχουμε δεδομένα για τη διατροφή και την άσκηση στον πληθυσμό της χώρας μας και βλέπουμε ότι δεν έχουν διορθωθεί πολλά. Δεν έφτασε το μήνυμα, ναι, στον πληθυσμό. Δεν το έχει ενσωματώσει στην καθημερινότητά του. Παράλληλα, στα χρόνια αυτά έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα. Έχουμε νέα δεδομένα που με βεβαιότητα πλέον μας δείχνουν σχέσεις που το 2014 διαφαίνονταν δειλά, και έχουν προκύψει και νέες σχέσεις. Νέα δεδομένα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Είχαμε βασίσει τις συστάσεις του 2014 στην τότε γνώση, αλλά η επιστημονική γνώση είναι ένα φαινόμενο δυναμικό. Αλλάζει, εμπλουτίζεται, διαμορφώνεται όσο οι έρευνες σειραίουν, τα δεδομένα συγκεντρώνονται. Και βέβαια το τελευταίο και το πιο σημαντικό, οι συστάσεις αυτές δεν θα αφορούν μόνο διατροφή, οι συστάσεις που θα παρουσιαστούν αύριο. Θα αφορούν και τη σωματική δραστηριότητα. Γιατί πλέον ξέρουμε ότι η μόνη της διατροφή χωρίς τη σωματική δραστηριότητα δεν αρκεί, το ίδιο και η σωματική δραστηριότητα χωρίς τις κατάλληλες διατροφικές επιλογές. Πρέπει να βαδίζουν χέρι-χέρι.
0: Κυρία Νάσκα, αυτές οι συστάσεις θα λέγατε ότι θα μπορούσαν να έχουν και ένα διεθνή χαρακτήρα? Θέλω να πω ότι η ανάγκη για να μεγαλώνουν με υγεία τα παιδιά μας και να είναι στο πλαίσιο της σωστής διατροφής, στο καθημερινό τους διαιτολόγιο και η τακτική τους άσκηση, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα Ελληνόπουλα. Βέβαια, αναγνωρίζω το γεγονός ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, αλλά θέλω να πω, γιατί θα είχε νόημα να πούμε κάτι για τα παιδιά εδώ στη χώρα μας? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος κατά την εκτίμησή σας?
1: Οι συστάσεις βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα. Οπότε το σημείο εκκίνησης είναι, θα έλεγα, για το δυτικό κόσμο το ίδιο. Όμως το πώς αυτά θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε προτάσεις που ο πληθυσμός θα μπορέσει να ενσωματώσει άμεσα και γρήγορα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τη σημασία των καλών λιπαρών οξέων, των μονοακόρεστων, συστήνουν την κατανάλωση κρανβελαίου και άλλων φυτικών ελαίων. Στην Ελλάδα θα μιλήσουμε για ελαιόλαδο. Ή παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι στους Έλληνες πρέπει να τονίζουμε ξανά και ξανά την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. και τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν αύριο δεν θα επαναλάβουν αυτό το μήνυμα που όλοι το έχουμε ακούσει, παρά το ότι θα δώσουμε απτές συστάσεις. Δηλαδή, η μερίδα του κρέατος πρέπει να είναι όσο η παλάμη μας. Αυτή είναι η μερίδα που πρέπει να καταναλώνουμε.
0: Άρα, άσχετα από την ηλικία, θα είναι ένα πιο. Θέλω να πω, η παλάμη, εντάξει, η άλλη παλάμη έχει ένα μικρό παιδάκι, η άλλη ένα έφηβος. Και ενδεχομένως και άλλοι ένας ενήλικας.
1: Για τα παιδιά είναι η μισή των ενηλίκων.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, βλέποντας η μητέρα την παλάμη της, θα έχει και μία εικόνα του ποια πρέπει να είναι η μερίδα για το παιδί.
0: Α, η παλάμη της μαμάς θα είναι θέλω να πω, δεν είναι η παλάμη του παιδιού.
1: Όχι, είναι
0: όχι.
1: Η μισή των ενηλίκων.
0: Είναι
1: η μερίδα είναι μία. Διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τις απαιτήσεις. Όπως επίσης ένας έφηβος μπορεί να θέλει μία μισή παλάμη, γιατί έχει αυξημένες ανάγκες. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε αύριο. Και ανέφερα το κρέας, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλοί μύθοι γύρω από τις ανάγκες των γυναικών στα στάδια της ζωής τους. Ακούμε συχνά οι έγκυες πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο κόκκινο κρέας. Τα δεδομένα δεν δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι. Άρα, αν σας ζητούσα να μου πείτε κάποιους πρώτους βασικούς γενικούς κανόνες για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο πνεύμα, μας είπατε τον πρώτο που είναι πολύ σημαντικός, το ότι το παιδί πρέπει να τρώει τη μισή ποσότητα σε σχέση με τον ενήλικα. Τι θα πρέπει λοιπόν
1: στο κρέας.
0: Ναι. Το πιάτο λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει, ας πούμε, σε μια εβδομαδιαία βάση? Χωράνε τα λαβερά, χωράνε ας πούμε και τα λίγο πιο εντός αγωγικών ανθυγιεινά, σπιτικές τηγανιτές πατάτες, πόση σαλάτα, πόσο φρούτο?
1: Όλα χωράνε ανάλογα με την ποσότητα η οποία προάγει την υγεία. Και οι τηγανιτές πατάτες χωράνε σε ένα διαιτολόγιο, δεν χωράνε σε καθημερινή βάση. Ούτε ως η εύκολη επιλογή. Όταν παραδείγματος χάρη επιλέγουμε πατάτες, είναι καλύτερα να είναι στο φούρνο, να είναι βραστές. Οι τηγανιτές πατάτες να είναι η τρίτη τέταρτη επιλογή μας.
0: Yeah.
1: Όπως παραδείγματος χάρη ένα μήνυμα το οποίο προκύπτει σαφές και αύριο θα το εξηγήσουμε και θα το φωνάξουμε δυνατά, είναι η ανάγκη να αντικαταστήσουμε τα επεξεργασμένα δημητριακά με τα δημητριακά ολικής άλεσης. Να σταθούμε μπροστά στο ράφι, στο φούρνο και έχοντας αυτό το μήνυμα στο μυαλό μας να διαλέξουμε το ψωμί που θα καταναλώσει η οικογένεια.
0: Πείτε μου λοιπόν, τι ψωμί καλύτερα να καταναλώνει η οικογένεια και σε τι ποσότητα το παιδί?
1: Οι μερίδες, επειδή είναι ανάλογα, θα μοιραστεί, δηλαδή είναι οι μερίδες των δημητριακών. Οπότε ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός θα μοιράσει αναλυτικά τι σημαίνει μία μερίδα ψωμιού, τι σημαίνει μία μερίδα ρυζιού, μακαρονιών, παξιμαδιών, όλα τα προϊόντα των δημητριακών, τα δημητριακά πρωινού. Οι μερίδες μέσα στην ημέρα, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, είναι 5 ή 6 μερίδες μπορεί να καταναλώνει ένα άτομο μέσα στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα τα δούμε αύριο με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά αν θέλετε το ποιοτικό μήνυμα, το πρώτο που πρέπει να μας μείνει από τη σημερινή συζήτηση, ανοίγοντας την όρεξη για το τι θα παρουσιαστεί αύριο, είναι η σημασία του ψωμιού, το οποίο είναι πολύσπορο, που έχει, είναι σίκαλης, είναι βρώμης, όχι το λευκό ψωμί.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα δημητριακά. Ένα άλλο σημείο που επίσης θέλουμε να δώσουμε σημασία.
0: Κυρία
1: Νάσκα, είναι η
0: ανάγκη... θα το θυμηθείτε να κάνουμε το γρήγορο διάλειμμα αυτό το δεύτερο σημείο και να μας το πείτε αμέσως μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία, μείνετε μαζί μας. Ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η κυρία Ανδρονίκη Νάσκα είναι καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας και πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας, και μιλάμε με αφορμή την ανακοίνωση των νέων συστάσεων για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα που αφορούν στα παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε συνεργασία με τη UNICEF. Μας είπατε λοιπόν για την σημασία στην επιλογή του ψωμιού, ότι αποφεύγουμε τα λευκά ψωμιά και τα επεξεργασμένα. Το δεύτερο που θέλατε να μας πείτε?
6: Το δεύτερο, αλλά πριν πω το δεύτερο, να σας πω ότι οι συστάσεις που θα παρουσιαστούν αύριο αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.
2: Έρχονται
6: να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα της παιδικής παχυσαρκίας, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει όλοι να συμμαχήσουμε. Και οι γονείς να προσέξουν και τα άλλα μέλη της οικογένειας να έχουν στο μυαλό τους ποιες είναι οι επιλογές διατροφής, ποιες είναι οι συνήθειες σωματικής δραστηριότητας που προάγουν την υγεία. Άρα θα αφορούν όλες τις ομάδες του πληθυσμού και θα αφορούν και γυναίκες σε διάφορα στάδια της ζωής. Θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης, στην περίοδο της εμμηνόπαυσης. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε αύριο.
2: Πολύ ωραία.
6: Το δεύτερο λοιπόν που ήθελα, όπως έλεγα, να μας ανοίξω λίγο την όρεξη για την αυριανή παρουσίαση, τη σημασία των ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Φαίνεται πλέον, τα δεδομένα αυξάνονται, ότι τα προϊόντα όπως είναι το γιαούρτι, το κεφίρ, το ξινόγαλο, τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά είναι ευεργετικά για την υγεία του εντέρου, και από το έντερο ξεκινούν, τολμώ να πω, οι αιτιολογίες, οι αιτίες και άλλων νοσημάτων. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η μία μερίδα από τα γαλακτοκομικά που επιλέγουμε σε καθημερινή βάση να είναι γιαούρτι. Και λέω γιαούρτι γιατί είναι πιο οικείο στους Έλληνες.
2: Ναι.
6: Γυρίσουμε στην παραδοσιακή μας διατροφή. Παραδοσιακά οι Έλληνες έτρωγαν γιαούρτι και τυρί. Το γάλα δεν ήταν στις πρώτες προτιμήσεις, κυρίως γιατί είναι συχνή και η δυσανεξία στη λακτόζη,
2: ναι,
6: που έχει ο ελληνικός πληθυσμός.
2: Άρα δηλαδή το γεγονός ότι το γιαούρτι φτιάχνεται με γάλα δεν επηρεάζει αυτούς που έχουν δυσανεξία?
6: Ναι, αλλά είναι ζυμωμένο το γάλα. Οπότε η ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει είναι μικρότερη, και βέβαια σε σχέση με το 60 που καταγράφηκε η παραδοσιακή μας διατροφή, σήμερα έχουμε τα ωφέλη της τεχνολογίας και μπορούμε να έχουμε γιαούρτι με μειωμένη λακτόζη.
2: Μάλιστα. Τι άλλο λοιπόν, το ψωμί και τα προϊόντα ζυμωμένου γάλατος που μας είπατε είναι πολύ σημαντικά, γιατί νομίζω ότι τα έχει, αν όχι όλος ο κόσμος, οι περισσότεροι τα έχουν στο καθημερινό τους διαιτολόγιο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά στα παιδιά?
6: Για τα παιδιά, αναφέρατε στην αρχή τη συζήτησή μα στα κηλικία και πάντα είναι χαρά η συζήτηση μαζί σα. Ναι. Και έχουμε αναφερθεί και στο θέμα των κηλικίων.
2: Βέβαια, και είναι και πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό.
6: Άρα και οι συστάσεις που θα παρουσιαστούν αύριο έρχονται να επιβεβαιώσουν τις επιλογές της Επιτροπής για τα προϊόντα τα οποία θα διατίθενται στα σχολικά κηλικία από το Σεπτέμβριο. Δεν επαναλάβω πολύ γρήγορα την απαγόρευση της διάθεσης αλαντικών. Θα ακούσετε τη Δευτέρα ότι τα αλαντικά πρέπει να αποτελούν τα προϊόντα των ειδικών περιστάσεων και όχι το καθημερινό κολατσιό του παιδιού ή του ενήλικα, το τοστάκι με τη γαλοπούλα ή το κοτόπουλο. Πολλές φορές με ρωτούν, μάμα, είναι βραστή γαλοπούλα ή βραστό κοτόπουλο? Είναι αλαντικά. Είναι κρέας ομό που έχει υποστεί επεξεργασία προκειμένου να μπορεί να συντηρηθεί. Πέραν λοιπόν των πολύ γνωστών, αυτό το οποίο συμβουλεύω τους γονείς και έχουμε ζητήσει κιόλας από το Υπουργείο, ο κατάλογος των προϊόντων που διατίθενται στα κηλικία να διανεμηθεί στους γονείς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Μιλώντας λοιπόν απευθυνόμενοι στους γονείς που μας ακούνε, ρίξτε μια ματιά στο ποια είναι τα προϊόντα τα οποία επιτρέπονται και στο ποια δεν επιτρέπονται. Υπάρχει, όποιος ενδιαφέρεται, η επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από τις επιλογές αυτές είναι άμεσα διαθέσιμη. Όποιος ενδιαφέρεται να καταλάβει το γιατί.
2: Πού μπορεί είναι να τα βρει κάποιος?
6: Είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, ακολουθήστε, πάρετε ιδέες. Ακολουθήστε τα παραδείγματα αυτά για το ποια είναι τα τρόφιμα, τα προϊόντα που μπορείτε και εσείς να βάζετε στην τσάντα του παιδιού ή να επιλέγετε, εκεί θα γυρίσουμε στις συστάσεις που θα παρουσιαστούν αύριο, ποια τρόφιμα να επιλέγουμε όταν αποφασίζουμε, όταν συνθέτουμε το διαιτολόγιο της οικογένειας για την εβδομάδα.
2: Γενικά μιλώντας, αν μπορούσα να σας ζητήσω να μας βάλετε έναν κανόνα με βάση αυτές τις συστάσεις που εσείς και οι υπόλοιποι καθηγητές στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής καταλήξατε, θα υπάρχει ο κανόνας, ας πούμε, ότι τόσες φορές τη βδομάδα λευκό κρέας, τόσο κόκκινο, τόσο όσπρια, τόσα λαδερά, ή θα είναι λίγο πιο ελεύθερο ως προς, ως προς τις συνήθειες, να πω, κάθε μιας ξεχωριστά οικογένειας?
6: Όχι, θα είναι συγκεκριμένο. Θα είναι συγκεκριμένο γιατί αυτό που διαπιστώσαμε, ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε, ρωτήσαμε τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα διαιτολόγους και διατροφολόγους που έρχονται σε επαφή με τον πληθυσμό. Τους ρωτήσαμε πού δυσκολεύτηκε ο κόσμος να εφαρμόσει τους προηγούμενους οδηγούς. Και μας ανέφεραν ότι πολλές φορές οι συστάσεις δεν ήταν ξεκάθαρες και απλές. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα να είναι ξεκάθαρες, να μην αφήνουν περιθώρια, δύο μερίδες, τελείωσε. Ναι. Ούτε προσπαθήστε να είναι περισσότερο, ούτε προσπαθήστε να είναι λιγότερο. Το μήνυμα να είναι σαφές και παρά το ότι δίνουμε τα γραμμάρια γιατί ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες του χώρου, η ποσοτικοποίηση θα γίνει με απλά πρακτικά μεγέθη. Ανέφερα την παλάμη μας.
2: Ναι.
6: Ποιο μπορεί να είναι το μέγεθος της φέτας σε σχέση με ένα κινητό? Μάλιστα σήμερα, ξέρετε, οι συνεργάτες μας ψωνίζουν προϊόντα γιατί ξεκινάμε αύριο τη φωτογράφηση.
2: Ναι.
6: Οι συστάσεις θα συνοδεύονται από φωτογραφίες.
2: Αυτά θα είναι λοιπόν εκτός από το Υπουργείο, θα υπάρχει και κάποιο φυλάδιο που μπορεί να το έχει,
6: ναι,
2: κάποιος?
6: Ναι, ναι.
2: Ναι. Mm-hmm.
6: Ναι, τα φυλάδια αυτά με την ολοκλήρωση των συστάσεων, γιατί μόλις τελειώσουμε την παρουσίαση, τη φωτογράφηση και την ποσοτική εκτίμηση, δηλαδή θα τα βάλουμε σε ένα διαιτολόγιο να δούμε είμαστε ok με τις θερμίδες, είμαστε ok με την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών, μήπως κάπου έχουμε ξεφύγει, μήπως κάποιο θρεπτικό συστατικό υπολείπεται. Άρα θα κάνουμε και τις ποσοτικές μας δοκιμές. Αυτά λοιπόν θα δημοσιευθούν σε φυλάδια, χωριστά για τα παιδιά, χωριστά για τους ενήλικες, χωριστά για τις γυναίκες στα διάφορα στάδια της ζωής, και θα είναι διαθέσιμα, έχουμε προβλέψει μια πολύ ένα μεγάλο αριθμό εκτυπώσεων ώστε να φτάσουν στα χέρια των πολιτών. Και επίσης την Δευτέρα θα είναι μαζί μας και διαιτολόγοι από τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διάχυση της πληροφορίας σε κάθε νομό.
2: Μάλιστα, και αυτό πολύ σημαντικό.
6: Θα τους παραδώσουμε εμείς. Πρέπει να ακουστεί το μήνυμα σε όλη τη χώρα.
2: Κυρία Νάσκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και πραγματικά σε επόμενη συζήτησή μας να έχετε να μας πείτε και να έχετε και κάποιο feedback ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Αν και φαντάζομαι ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολος και αυτός ο έλεγχος σε δεύτερο χρόνο, αλλά ίσως να είχε και αυτό την αξία του κάποια στιγμή.
6: Ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Εύχομαι και να γίνει και να δείξει ότι κάτι κάναμε.
2: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα που κάθε χρόνο το κουβεντιάζουμε, γιατί κακά τα ψέματα, είτε τα παιδιά μας είναι σε αυτή τη φάση είτε όχι, πάντοτε μας απασχολεί. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την περίοδο των πανελλήνιων εξετάσεων, γιατί τα παιδιά που τελειώνουν την τρίτη λυκείου κάνουν αυτή την προσπάθεια για να περάσουν στις σχολές της επιλογής τους, και είναι μια απαιτητική περίοδος, έχει αυξημένη πίεση και άγχος, όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς. Οπότε τώρα θα σας δώσουμε τα σως, να σας πούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το διάστημα που είναι και οι τελευταίες μέρες, γιατί στις 29 ξεκινάνε οι εξετάσεις, για να βοηθηθείτε και εσείς αν είστε γονείς, αλλά να βοηθήσετε και τα παιδιά. Και καλωσορίζω την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, για να το κουβεντιάσουμε. Γεια σας, κυρία Καπάτου.
7: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα λέμε κάθε φορά και κάθε χρονιά, αλλά ακόμα και αν είμαστε γονείς που έχουμε ήδη ένα παιδί που έχει περάσει αυτή τη δοκιμασία και είμαστε στο δεύτερο, είναι πάλι σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε μια δυσκολία και εμείς οι ενήλικες, και την ψυχραιμία μας να κρατάμε, και καμιά φορά λέμε πράγματα που δεν βοηθάνε και μπορεί να στενοχωρήσουν ή και να θυμώσουν το παιδί. Τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ουσιαστικά, κυριολεκτικά τώρα στο παραπέντε? Υπάρχουν χρήσιμα tips?
7: Νομίζω ότι το θέσατε πολύ καλά, γιατί ξεκινήσατε από εμάς τους γονείς. Γιατί εμείς αυτή την περίοδο έχουμε πολύ καθοριστικό ρόλο. Στο παρασκήνιο, βέβαια, έτσι. Στο προσκήνιο είναι πάντα τα παιδιά μας. Οπότε η δική μας στάση είναι πολύ σημαντική και ο περιορισμός του δικού μας του άγχους και της αγωνίας. Και τα μηνύματα που περνάμε στα παιδιά μας, χωρίς να τα λέμε απαραίτητα, κυρίως μέσα από το ύφος μας, από το βλέμμα μας, από την κίνησή μας, από τα έμεσα λόγια που μπορεί να τους λέμε. Άρα λοιπόν η δική μας η ψύχρεμη στάση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, εύκολα το λέμε, πώς το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι το βασικό.
2: Βέβαια.
7: Γιατί αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Νομίζω ότι το πρώτο δεν είναι τόσο δύσκολο για μας τους γονείς, γιατί εμείς αν καταλάβουμε το ρόλο μας, που εμείς αυτό που κάνουμε τι είναι, στην πραγματικότητα χωρίς να καταλαβαίνουμε απόλυτα, ρυθμίζουμε το άγχος του παιδιού μας. Πώς γίνεται αυτό?
2: Μεγάλη ευθύνη αυτό που μου λέτε τώρα.
7: Είναι ευθύνη, αλλά είναι και πρόκληση για μας, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί ένας γονιός έχει τόσο μεγάλη αγάπη για το παιδί του, ακόμα και την επιθυμία που έχει να περάσει το παιδί του και να μπει σε ένα δρόμο, το οποίο είναι πάρα πολύ θεμητό, έχει πολύ σημαντική στόχευση όλο αυτό, για να μπορέσουμε να του περάσουμε ένα μήνυμα ψυχραιμίας.

0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, άμα καταλάβει το παιδί ότι εμείς επιβραβεύουμε τον κόπο του, τη συνέπεια, την προσπάθεια που έχει κάνει σε όλη αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα αν σε κάποιο διαγώνισμα ή και στις εξετάσεις δεν πήγε καλά, πάλι το παιδί θα καταλάβει ότι εμείς είμαστε δίπλα του. Άρα εμείς, δύο σημαντικές δουλειές που έχουμε, ποιες είναι? Στην πρώτη περίπτωση είναι να διαμορφώσουμε ουσιαστικά την αντίληψη που έχει και πώς ερμηνεύει το θέμα των εξετάσεων, και στο δεύτερο να απορροφήσουμε τους εσωτερικούς κραδασμούς που νιώθει το παιδάκι μας και οι οποίοι είναι πολύ φυσιολογικοί αυτή την τεταμένη περίοδο.
1: Ξέρετε, επειδή μπορεί να μας ακούνε και γονείς που για διάφορους λόγους μέχρι τώρα δεν το πήγανε ίσως πολύ καλά όλο αυτό, γιατί ενδεχομένως να κυριεύθηκαν από το άγχος, να μην μπορούσαν να το διαχειριστούν. Μπορεί να το αλλάξουν και τώρα στο τέλος? Θέλω να πω, θα πιστεί το παιδί ότι ο γονιός του όντως, κρατώντας αυτή τη στάση που μας περιγράψατε, το εννοεί και έτσι να συστρατευθεί?
0: Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά, ξέρετε, γιατί τα παιδιά μας έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη το βλέμμα μας και την επιβεβαίωσή μας. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά σε αυτό. Ακόμα και αν του πούμε, τα έχω ξανασκεφτεί και έχω καταλήξει σε αυτά. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το παιδί. Επίσης, πρέπει να μπορέσουμε να το καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από την έμεση κριτική που του ασκούμε στην επικύρωση του συναισθήματός του. Δηλαδή, αντί να του λέμε μην αγχώνεσαι, έχεις διαβάσει, θα τα καταφέρεις, σου έχω εμπιστοσύνη, όλα αυτά τα πολλά πράγματα, καλύτερα είναι όταν το βλέπουμε αγχωμένο να του πούμε βλέπω πόσο πολύ πιέζεσαι, πόσο δυσκολεύεσαι από αυτό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που νιώθεις. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνω το συναίσθημά σου. Δεν το ακυρώνω, δεν το υποτιμώ, δεν το υποβαθμίζω. Και άμα του πούμε είμαι εδώ για να το περάσουμε μαζί, αυτό του περνάει τι? Ένα μήνυμα συστράτευσης, ένα μήνυμα συμπαράστασης του παιδιού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα, αν θέλετε, που ναι, ίσως βέβαια μας βοηθήσουν και θα ίσως να άξιζαν να το καταλάβουμε αυτό. Ένα πράγμα βασικό είναι να τους δώσουμε το χρόνο, την ευκαιρία, τη δυνατότητα, όταν το αισθάνονται, να μας εκφράσουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους. Ακόμη και αν οι φόβοι τους είναι υπερβολικοί, ακόμη και αν τους θεωρούμε καταστροφικούς, να μας λένε δεν θα περάσω, δεν έτσι, τελειώνει η ζωή μου και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν θα το διακόψουμε και δεν θα δώσουμε αμέσως λύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Να μην βιαστούμε δηλαδή να καθησυχάσουμε το παιδί, εννοείται.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Να μην βιαστούμε να το καθησυχάσουμε. Για ποιο λόγο? Για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι καταλαβαίνει ότι εμείς δίνουμε σημασία στο συναίσθημά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, να διατηρήσουμε στο σπίτι μας την κανονικότητα της καθημερινότητας. Να ξέρει ότι είναι το καταφύγιό του για την ηρεμία του. Αυτό είναι πολύ βασικό. Να συνεχίσουμε διάφορες ρουτίνες που μπορεί να έχουμε και να φροντίσουμε να έχουμε ευχάριστες στιγμές. Έτσι, πειράγματα, ευχάριστες στιγμές, κάποιες μικρές δραστηριότητες. Επίσης, η δουλειά μας, η βασική, είναι να εξασφαλίσουμε τα πρακτικά ώστε να μην έχει το παιδί περισσότερες σκέψεις. Δηλαδή για τα φαγητά του, για αυτό που θα πει, για τους χυμούς του κτλ. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και θα σας έλεγα τι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κιόλας. Mm-hmm. Να μην κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Mm. Ο φίλος, το παιδί του φίλου, ο συγγενής, μου είπε η μαμά του φίλου σου διαβάζει πάρα πολύ, ξενυχτάει. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Ή ο αδερφός σου, η αδερφή σου θυμάμαι ότι διάβαζε, ξέρω εγώ, περισσότερες ώρες ή οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, γιατί αυξάνουν το αίσθημα της απειλής του εφήβου και του μειώνουν τη δυνατότητά του να συγκεντρωθεί και να είναι αποδοτικός. Γιατί νιώθει ότι υπάρχει μια απειλή. Είναι λάθος να περάσουμε το μήνυμα στο παιδί ότι οι εξετάσεις είναι απειλή. Δεν είναι απειλή. Οι εξετάσεις είναι μια φυσιολογική δοκιμασία στη ζωή αυξημένων ευθυνών και ίσως είναι οι πρώτες αυξημένες ευθύνες που παίρνει το παιδί μας. Αλλά εμείς είμαστε κοντά του και δεν είναι οι πρώτες. Επίσης,
1: και ούτε τελευταίες. Και ούτε τελευταίες.
0: Ακριβώς. Ναι. Εμείς οι μεγάλοι το ξέρουμε, αλλά τα παιδιά μας δεν το ξέρουν αυτό. Ότι η ζωή μας κάθε μέρα έχει εξετάσεις, κάθε μέρα κρινόμαστε. Τα παιδιά μας βλέπουν το πρώτο βήμα αυτό. Και εκεί είναι που πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα το σωστό για το πώς θα το ερμηνεύσουν αυτό. Δεν είναι ο μπαμπούλας οι εξετάσεις. Ο μπαμπούλας οι εξετάσεις είναι μια φυσική απόλυξη του τέλους της ακαδημαϊκής τους φίτησης, των χρόνων του σχολείου, για να πάνε σε μια επόμενη βαθμίδα. Τους δίνουν μια ωραία προοπτική. Επίσης, δεν θα πρέπει να ελέγχουμε το χρόνο που διαβάζει. Ούτε να του κάνουμε παρατηρήσεις αν δεν διαβάζει. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αντίθετα, μπορούμε να το προτρέπουμε να κοιμάται όσο χρειάζεται, να μην ξενυχτάει. Αυτά θα μπορούσαμε να το πούμε, χωρίς να γινόμαστε.

0: βάλει αυτά φορτική, να το προτρέπουμε να κλείνει την οθόνη, ακόμα και από το κινητό του, 30 με 60 λεπτά οπωσδήποτε πριν να πάει για ύπνο. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο χρόνος του ύπνου, οι 8 ώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε χωρίς γκρίνια, χωρίς να το πιέσουμε, χωρίς οτιδήποτε άλλο.
1: Κυρία Καπατού, θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή επιστρέφοντας. Θέλω να μου πείτε, με βάση την πολύχρονη εμπειρία σας και τις γνώσεις σας, πόσο σημαντικό είναι αυτό το διάστημα να υπάρχει και μια ενιαία γραμμή μέσα στο σπίτι από τους δύο γονείς, εφόσον είναι το ζευγάρι ακόμα ενωμένοι μαζί. Δεν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες που μπορεί ο ένας γονέας λόγω διαζυγίου να μένει κάπου αλλού και να μην έχει τόσο, ξέρετε, καθημερινή συχνή επαφή. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει αυτό, γιατί μπορεί ένας γονέας να κρατάει τα μπόσικα που λέμε και να προσπαθεί να κάνει αυτά που μας συστήνεται και ένας άλλος να μην μπορεί να διαχειριστεί το στρες και το παιδί να παίρνει διφορούμενα μηνύματα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε εδώ με την κυρία Καπάτου, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, μιας και είμαστε και εμείς γονείς που τα παιδιά μας δοκιμάζονται και θα δώσουν σε λίγες μέρες πανελλαδικές εξετάσεις. Κουβεντιάζουμε πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε εμείς ως γονείς, αλλά και τι μπορούμε να τους πούμε ή και να μην τους πούμε, κυρία Καπάτου, για να τα βοηθήσουμε. Και σας ρώταγα πριν από το διάλειμμα να μας πείτε την άποψή σας σχετικά με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των δύο γονέων. Σε αυτά που συζητάμε τώρα, γιατί καμιά φορά υπάρχει διχογνωμία, δηλαδή ένας γονιός λέει όχι, εγώ θα του πω διάβασε, ας το κινητό, και άλλος γονιός μπορεί να πει αυτά που μας είπατε, ότι μη του πεις αυτό, άφησέ τον, ας πούμε, θέλει να ξεκουραστεί ή πες του να κοιμηθεί. Τι γίνεται με αυτό?
8: Καταρχάς πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί έχετε βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, πολύ χρήσιμο και πολύ φλέγον. Θα έλεγα ότι όπως σε όλα τα πράγματα της διαπαιδαγώγησης του παιδιού, έτσι και σε αυτό το συγκεκριμένο, είναι αναγκαίο να έχουμε μια κοινή στάση γονείς. Ασφαλώς ο ένας από τους δύο είναι πιο ενεργός πάντα. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο σκοπηλός. Mm-hmm. Αλλά είναι βασικό να ξέρει το παιδί ότι εμείς έχουμε μια ενιαία στάση στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα το δικό του, των εξετάσεων, που τέλος πάντων αυτό αφορά τη δική του τη ζωή. Έτσι, mm-hmm. Και εμείς, όπως είπαμε, είμαστε πίσω από αυτό. Δεν είμαστε οι πρωταγωνιστές, οι σκηνοθέτες θα μπορούσε να είμαστε σε ένα βαθμό mm-hmm. τη ζωή του παιδιού μας. Αλλά όχι όμως οι πρωταγωνιστές. Άρα η δική μας η κοινή στάση είναι πολύ βασικό. Η αποφυγή των εντάσσεων επίσης είναι πολύ βασικό. Του ζευγαριού καθόλου αυτό το διάστημα, το κρίσιμο που το παιδί μας καλείται να γράψει στο χαρτί αυτό που έχει διαβάσει και να δείξει και το βαθμό της προσπάθειάς του. Είναι βασικό λοιπόν να έχουμε μια κοινή γραμμή, μια κοινή στάση, να είμαστε και οι δύο υποστηρικτικοί προς το παιδί μας και οι δύο να το ακούμε και κυρίως να μην βλέπει από τα μάτια μας ότι δεν το εμπιστευόμαστε, ότι είμαστε θυμωμένοι σε περίπτωση που θεωρούμε ότι δεν έχει διαβάσει αρκετά και δεν έχει προσπαθήσει. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε αφού τελειώσουν οι εξετάσεις που θα κάνει το παιδί τον απολογισμό του και θα μπορούσαμε και εμείς να το βοηθήσουμε πιθανά σε αυτό. Αλλά η στάση και των δύο μας πρέπει να είναι ενιαία και να έχει ένα κοινό γνώμονα. Υποστήριξη του παιδιού μου χωρίς πολλά λόγια. Αν θέλετε να σας το πω έτσι με μία γραμμή. Πολύ βασικό αυτό.
7: Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι εύκολο, γιατί στα λόγια πράγματι τα κουβεντιάζουμε και τα βρίσκουμε όλα σωστά, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, και για το γονιό δεν είναι και όλες οι μέρες ίδιες. Και μπορεί να, για άλλο λόγο να είναι στρεσαρισμένος και άθελά του να έχει αυτό το μη αποδοχής βλέμμα και να το εισπράξει το παιδί και να βγει όλο λάθος. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απίθανο αυτό. Ασχέτως των καλών προθέσεων.
8: Βεβαίως, καθόλου δεν είναι απίθανο αυτό που λέτε και έτσι κι αλλιώς όμως το παιδί έχει εισπράξει χρόνια πριν τη στάση των γονέων.
7: Ναι, σωστά.
8: Και το πώς οι γονείς το βλέπουν, πώς το αντιμετωπίζουν και τι γίνεται. Τώρα όμως εδώ καλούμαστε σε μια τελική φάση πραγμάτων, ακόμα και αν δεν έχει προσπαθήσει όπως εμείς θα θέλαμε, να το στηρίξουμε και να του δείξουμε ότι εμείς είμαστε δίπλα του σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μιλώντας και δίνοντας κατευθύνσεις ως το δυνατόν λιγότερο στο παιδί. Ούτε θα του κάνουμε υποδείξεις όλη την ώρα, ούτε θα είμαστε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Η ρουτίνα συνεχίζεται, όπως είπαμε.
7: Ναι.
8: Αλλά η στήριξη βγαίνει ακόμα και αν δίνοντάς του την ευκαιρία και τη δυνατότητα να έχουμε μια ενεργητική ακρόαση σε αυτά που νιώθει. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Όλοι οι γονείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
7: Και ακόμα δεν είναι ανάγκη να απαντάμε, θέλω να πω, να έχουμε άποψη και για αυτά που ακούμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πιο σημαντικό για το παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι να το ακούμε σε εκείνη τη φάση. Απλώς.
8: Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό πραγματικά. Εγώ θα σας έλεγα σε όλες τις φάσεις της ζωής του εφήβου είναι καλύτερο να το ακούμε, ακόμα και αν μας λέει τα πιο περίεργα πράγματα, γιατί και μόνο που το ακούμε αυτό αισθάνεται ότι του δίνουμε αξία, επιβεβαιώνουμε το συναίσθημά του και μετά μπορούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα πολύ πιο εύκολα. Αν όμως εμείς το διακόπτουμε, προσπαθούμε εκείνη την ώρα να είμαστε οι διασώστες του, λέγοντάς του επιβεβαιωτικά μηνύματα, σε εμπιστεύομαι, θα τα κάνεις, έχεις εκείνο, έχεις τ' άλλο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή όσο χρειάζεται. Δηλαδή η πρόθεσή μας η θετική είναι υπαρκτή, αλλά πρέπει να βγαίνει και στην πράξη και να το δούμε και στα μάτια του παιδιού μας ότι την πρόθεσή μας την έχουμε κοινοποιήσει και την έχει καταλάβει. Και κυρίως πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι η αξία του δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Και εμείς οι μεγάλοι το έχουμε ζήσει αυτό και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε όμως, όταν ένα παιδί έχει διαβάσει τόσο πολύ και έχει ένα στόχο συγκεκριμένο, πώς θα το περάσει αυτό το μήνυμα?
7: Ναι.
8: Το κατανοώ πολύ. Είναι πραγματικό αυτό που λένε οι γονείς και το αισθάνομαι και εγώ πάρα πολύ. Αλλά αυτό που μπορούμε να το περάσουμε είναι ότι εγώ σε εμπιστεύομαι, παιδί μου. Εγώ σε αγαπώ για αυτό που είσαι και εκτιμώ την προσπάθεια που έχεις κάνει και που κάνεις. Αυτό του δίνει μεγαλύτερη δύναμη, του δίνει φτερά να προσπαθήσει. Ακόμα και αν έχει μπουκώσει.
7: Ναι. Είσαστε της άποψης να βοηθήσουμε τα παιδιά συστήνοντάς τους να πάνε ενδεχομένως να κάνουν μια ώρα λίγο περπάτημα ή να κάνουν κάποια πιο συχνά ενδεχομένως διαλύματα τώρα που σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και η κούρασή τους σωματική και πνευματική έχει αυξηθεί, ή τέλος πάντων να τους προτρέπουμε αυτό που λέτε πέρα από τον ύπνο και να μην ξενυχτάνε άσκοπα ίσως ή να διαβάζουν με την αγωνία μέχρι πολύ αργά? Πώς μπορούμε εκεί λίγο να είμαστε βοηθητικοί?
8: Νομίζω είναι πολύ κρίσιμα αυτά που ρωτάτε. Θεωρώ ότι όταν βλέπουμε το παιδί έχει ζοριστεί και κουραστεί, η χρυσή, η επιτομή αν θέλετε της βοήθειας είναι πρώτον να το ακούσουμε και το δεύτερον να του προτείνουμε να κάνει ένα διάλειμμα. Πολλές φορές τα 15 λεπτά, 20 λεπτά ή μισή ώρα περπατήματος μπορούν, η σωματική άσκηση ήπιας μπορούν να βοηθήσουν το παιδί καθοριστικά και θα σας έλεγα ότι επιβάλλονται. Να η δική μας η βοήθεια. Να το προτρέψουμε να πάμε ένα περίπατο μαζί και να το υιοθετήσουμε ως συνήθεια 15 λεπτά, 20 λεπτά, ακόμα και το τετράγωνο στο σπίτι μας να κάνουμε, μπορεί να το βοηθήσει να αλλάξει περιβάλλον και οι ενδορφίνες εκείνη την ώρα που αυτή την ήπια άθληση θα του καταστήλουν το άγχος το οποίο βιώνει, ακόμα και το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να το ακούμε εκείνη την ώρα και να συζητάμε και κάτι άσχετο για μουσική, για τις διακοπές του, ακόμα και αν θέλει να συζητάμε για τις εξετάσεις, πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να η βοήθεια η δική μας. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, ιδιαίτερα και την παραμονή των εξετάσεων, να το βοηθήσουμε, να το ενθαρρύνουμε να σταματήσει νωρίς το διάβασμα.
7: Ναι.
8: Το απόγευμα. Γιατί ξέρει ότι η αποστήθηση της τελευταίας στιγμής το υπερφορτώνει και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη του δεν τη βοηθάει ουσιαστικά και δίνει την ψευδέστηση ότι δεν θυμάται τίποτα. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Έτσι. Και ο περίπατος και εκεί μπορεί να μας βοηθήσει. Το να ακούσει μουσική ή να δει μια χαλαρή ταινία, μια κωμωδία, κάτι μαζί, να πούμε κάτι ωραίο. Θα το βοηθήσουν τον εγκέφαλό του να μεταβολήσει το άγχος του. Αυτό που έχει βιώσει όλη την ημέρα. Έτσι. Ούτε θα το πιέζουμε. Κοιμήσου νωρίς και κοιμήσου νωρίς. Να άλλη βοήθεια που μπορεί να του προσφέρουμε του παιδιού νωρίτερα από το κανονικό, να κοιμηθεί το κανονικό, αλλά να κοιμηθεί ένα 8ωρο, που είναι βασικό πράγμα.
7: Ναι.
8: Κάθεται
7: και η γνώση. Μας είπε σε προηγούμενη εκπομπή μια ειδική επιστήμονα στο εγκεφάλαιο ότι με τον ύπνο ουσιαστικά κατακάθεται και η γνώση. Δηλαδή βοηθάει και σε αυτό.
8: Πολύ σωστά το λέτε, γιατί ο ύπνος δεν είναι μόνο να ξεκουραστεί το παιδί, είναι η γνώση που έχει αποκτήσει και είναι στη βραχυπρόθεσμη μνήμη να πάει στη μακροπρόθεσμη, δηλαδή να στερεοποιηθεί, αν μπορώ να, να σας το εξηγήσω καλά αυτό. Γιατί αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσει να του έρθει και μετά την άλλη μέρα η γνώση και να ανακαλέσει την πληροφορία καλύτερα.
7: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο στο 1,5 λεπτό που μας έχει μείνει. Και ξεκινάνε λοιπόν οι εξετάσεις και ομιγέννητο το παιδί δεν γράφει καλά ή τέλος πάντων δεν γράφει όπως νόμιζε ή όπως θα ήθελε. Τι, αν πρέπει εμείς οι γονείς να πούμε κάτι εκείνη την ώρα ή αν δεν πρέπει, πώς πρέπει να το χειριστούμε? Έρχεται, ξέρω εγώ, δίνουν πρώτα λογοτεχνία έκθεση και έρχεται πολύ απογοητευμένο. Του λέμε ότι άστο στην άκρη, πάμε για το επόμενο? Του λέμε πόπο ρε παιδί μου τι αυτό και του δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση? Δεν λέμε τίποτα?
8: Ωραία, όταν το παιδί επιστρέφει και γνωρίζει ότι δεν έχει γράψει καλά στο μάθημα, καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση συνεργιασμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κινδυνεύει να απογοητευτεί πλήρως ή να μας πει ότι δεν θέλει να πάει να δώσει τα επόμενα. Αυτό ονομάζεται.
7: Α, μπορεί να μας πει και αυτό,
8: Φυσικά. Πολύ συχνά μπορεί να το έχουμε αυτό το πράγμα, γιατί νιώθει ότι υπάρχει, το λέμε εμείς στην ψυχολογία, ναρκισσιστικό τραύμα. Δηλαδή, αισθάνεται το παιδί ότι απέτυχε ως ύπαρξη, επειδή δεν πέτυχε σε ένα μάθημα. Οπότε, εδώ αυτό που κάνουμε, δεν υποτιμάμε το γεγονός. Δεν του λέμε δεν πειράζει, υπάρχουν και χειρότερα. Γιατί αυτό ακυρώνει τον πόνο του. Του επιτρέπουμε να στενοχωρηθεί, να κλάψει, να μας πει τα διάφορα. Και του λέμε, καταλαβαίνω πόσο πολύ σε πονάει και σε στενοχωρεί και σε θλίβει και πόσο απογοητευμένος είσαι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ηρεμήσει, το βοηθάμε να διαχωρίσει το γεγονός από την ταυτότητά του. Γιατί αυτό, ένα κακό γραπτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει, δεν απέδωσε καλά σε αυτό το μάθημα σήμερα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αποδώσει τα υπόλοιπα μαθήματα. Θέλω να σας πω ότι μελέτες για την ψυχική μας ανθεκτικότητα μας δείχνουν ότι τα παιδιά, όταν ξεπερνούν αυτό το σοκ μιας μικρής αποτυχίας σε ένα μάθημα, μαθαίνουν να βλέπουν την αποτυχία ως μια συγκεκριμένη και χρονικά περιορισμένη δοκιμασία και όχι σαν μόνιμη ιδιότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς λοιπόν έχουμε ενσυναίσθηση και σιωπηλή παρουσία και αγκαλιά, αν το θέλει το παιδάκι μας. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Όταν αρνείται να ξαναδιαβάσει, του δίνουμε το χρόνο και του δείχνουμε πλήρους αποχής και το αφήνουμε στην ησυχία του. Και η πίεση σε κατάσταση άμυνας δυστυχώς δημιουργεί άρνηση. Ούτε θα το απειλήσουμε ούτε οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και αν απομονώνεται, έχουμε ένα διακριτικό έλεγχο. Αυτά θα τα βοηθήσουν το παιδί να αποφορτιστεί, αρκεί να ξέρει ότι είμαστε εκεί και το ακούμε και το καταλαβαίνουμε και το ενθαρρύνουμε μετά να συνεχίσουμε, γιατί ήδη έχει εκφορτιστεί. Το βασικό είναι εμείς να μην απογοητευτούμε, εμείς να μην υποχωρήσουμε σε όλα αυτά. Δείχνουμε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα του, συμπαραστάτες του, το καταλαβαίνουμε αυτό που νιώθει, αλλά η προσπάθειά του συνεχίζεται και αυτό το θεωρούμε ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Αφού όμως το παιδί έχει ξεσπάσει και έχει εκφράσει τα συναισθήματά του.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπάτου. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε
8: πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους γονείς και στα παιδιά τους κυρίως.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάπως έτσι σας χαιρετώ. Δεν θα σας λείψουμε πολύ. Αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στον Αλφα Radio 989, θα κάνουμε πάλι παρέα. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, ένα ωραίο πρωινό Κυριακής και αύριο μην ξεχνάτε, παίρνουμε παρουσίες.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πιστή στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα, 5 με 6 το Σάββατο, 5 με 6 την Κυριακή. Είμαστε κοντά με αρκετές ειδήσεις από τον χώρο της οικονομίας. Πολύ τουρισμό, το γουστάρουμε, τον τουρισμό έτσι κι αλλιώς. Και θα έχουμε και ένα τέτοιο κομμάτι σήμερα, αμιγώς τουριστικό, να μιλήσουμε και για τον, να πάμε και στον Εύρο, αλλά κυρίως και για τα εγγένεια αυτού του περίφημου έτσι, μουσείου, να το πω έτσι, του παλατιού των Δεσποτών στη Σπάρτη. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου. Η Βίκη Σιάπα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Διχρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με ένα προορισμό, ένα τόπο ο οποίος έχει τη δική του ιστορία, τη μοναδική ιστορία, όπως συνεχώς μας εκπλήσει νέα κομμάτια της αμύθιτης και απίστευτης περιουσίας προστίθενται. Πάμε στη Σπάρτη. Γενιάστηκε το παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία, στην περίφημη αυτή Καστροπολιτεία και μοναδική του Μιστρά. Και θα μιλήσουμε για θέματα πολιτισμού και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου, παρότι ξέρετε συνήθως έχουμε πιο οικονομικά θέματα, πιο επιχειρηματικά, όμως ο Μιχάλης ο Βακαλόπουλος, ο Δήμαρχος Σπάρτης, φαίνεται ότι τα πάει πάρα πολύ καλά και αυτές οι προσθήκες πολιτισμού, οι πινελιές πολιτισμού βάζουν την Σπάρτη πάρα πολύ ψηλά και ένας προορισμός που δουλεύει καλά, να το πω έτσι, εισπράττει η τοπική κοινωνία και όλα πηγαίνουν καλύτερα, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Κύριε Δεδέ, καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία και τη δυνατότητα που μας δίνετε να αναφερθούμε σε μια ιστορική μέρα και πραγματικά μια μέρα που δεν αφορά μόνο τη Σπάρτη, μόνο τη Λακωνία, αλλά αφήνει το αποτύπωμά της στον παγκόσμιο χάρτη. Mm-hmm. Πράγματι, εχθές είχαμε τα εγγένεια του Παλατού των Δεσποτών στο Μιστρά, που για μας σημαδοδοτούν μια νέα εποχή σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, για μας η αποκατάσταση, κύριε Πυριντάκη, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση και η ανάδειξη των παλατιών, δεν το αντιμετωπίζουμε σε ένα σπουδαίο τεχνικό και αρχαιολογικό έργο, αλλά είναι μια πράξη ιστορικής ευθύνης, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί ο Μιστράς αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν και στο μέλλον, που οφείλουμε να οικοδομήσουμε με αυτογνωσία, με ποιότητα και με πολιτισμό και με απόλυτο σεβασμό στους προγόντους μας. Ξέρετε ότι ο Μιστράς υπήρξε το τελευταίο μεγάλο πνευματικό και πολιτικό κέντρο του Βυζαντίου. Mm-hmm. Εδώ, στο Μιστρά, που είναι και η ιστορική έδρα του Δήμου μας, άνθησε η σκέψη, η τέχνη, η θεολογία και η παιδεία. Και εδώ έζησε ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πριν πορευτεί προς την ίστατη θυσία για την πόλη και τον Ελληνισμό, τη μνήμη του οποίου και αυτή την αποφράδια ημέρα τιμούμε στις 29 Μαΐου, που είναι η κεντρική εκδήλωση για τα Παλαιολόγια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επρόκειτο για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από περίπου 42 χρόνια και το οποίο κάποια στιγμή είχαμε απελπιστεί ότι θα γίνει. Ήταν ένα αυτονόητο, το οποίο όμως δεν γινόταν πράξη με την πρόοδο των ετών. Εγώ το θυμάμαι από μικρό παιδί.
1: Γιατί
2: προφανώς, γιατί ήταν οι δυσκολίες, η γραφειοκρατία, δεν ξέρω. Εμένα δεν με νοιάζει τι έγινε στο παρελθόν. Με νοιάζει ότι βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε σταθερά η βούληση κάτι να πάει μπροστά. Και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην κατεύθυνση που έδωσε στο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και στην βούληση, την αποφασιστικότητα, την επιμονή, την υπομονή, αλλά και τον βαθύ στοχασμό της ίδιας της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνα Τσιμεντζόνη, η οποία, δεν σας κρύβω, ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μόνιμη κάτοικος της Σπάρτης. Mm. Κατεβαίνει συνέχεια, πάρα πολλές φορές οι επισκέψεις της είναι, και είναι η ίδια η οποία επέβλεπε όλο αυτό το διάστημα την πρόοδο των εργασιών. Και φτάσαμε λοιπόν εχθές σε μια ιστορική μέρα, η 21η Μαΐου, και είναι η μέρα που γιόρταζε είναι Κωνσταντίνο και Ελένη, όπως ξέρετε, γιορτή, μεγάλη γιορτή, ναι. Ενωσύνη, και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας που έφυγε από χέρα. Δεν ήταν τυχαία και η επιλογή αυτής της ημέρας για να
1: σημειολογικό. Να ρωτήσω για την πόλη, έτσι σε αδρές γραμμές να μου πείτε τι πιστεύετε ότι αλλάζει, αλλά και για το Δήμο από αυτήν την εξέλιξη.
2: Θα σας πω κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Μιστράς αποτελεί πολιτιστικό σημείο αναφοράς της UNESCO. πριν από 10 μέρες περίπου έγινε και μια ημερίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο είχα τη χαρά να παρευρεθώ και αισθάνθηκα τεράστια χαρά και τιμή, βλέποντας ακριβώς και τη σημασία που δίνει το ίδιο το Υπουργείο για αυτό το μνημείο που ανήκει πλέον στην ανθρωπότητα, σε παγκόσμια χρήση και αποδίδεται. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια αυτό το οποίο θα δει ο επισκέπτης και το δέος που θα αισθανθεί περιδιαβαίνοντας τα παλάτια. Δεν μιλάω για το υπόλοιπη Κωνσταντινούπολη, την οποία ζούμε και δεν χορταίνεται ειλικρινά. Αλλά αυτή τη στιγμή με τα παλάτια, με την απόδοσή τους σε χρήση, αλλά και με τη σύγχρονη τεχνολογία, τα ψηφιακά μέσα, τις αναπαραστάσεις που υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις, έχει γίνει μια φοβερή δουλειά, ειλικρινά ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Και είναι λοιπόν σε ένα κομβικό σημείο η πόλη μας, ο Δήμος μας, να μετατρέψουμε αυτό το ιστορικό αποτύπωμα σε δύναμη προόδου και προοπτικής. Γιατί ο Μυστράς για μας αποτελεί έναν πυλώνα πολιτικής και τουριστικής ανάπτυξης.
1: Κύριε Βακαλόπουλε, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης είναι το πρώτο μουσείο που κατασκευάστηκε στην περιφέρεια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της, ο Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στην ανακατασκευή του και πόσο βοηθάει αυτό την ανάπτυξη του τουρισμού.
2: Πράγματι λοιπόν, επειδή ο Υπουργός τρέχει με πολλά σημεία, παρότι κάναμε μια, ας το πούμε, ανεπίσημη επίσκεψη εδώ για να συντονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της αυριανής.
1: Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, η Σπάρτη, η Αθήνα και η Σπάρτη είναι δύο παγκόσμιοι προορισμοί. Και στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν. Δυστυχώς και ευτυχώς βέβαια. Ξέρουν μόνο τη Μύκονο πιο πολύ και τη Σαντορίνη. Και γι' αυτό το λέω. Η Σπάρτη μέσα από αυτά τις κινήσεις όχι απλά ξαναμπήκε στο χάρτη, αλλά παραγίνει και ένας τρομερός προορισμός. Βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται από πλευράς υποδομών φιλοξενίας, αλλά σίγουρα περιηγητές θα θέλουν να επισκεφθούν αυτόν τον περίφημο προορισμό. Και το μουσείο. Ακριβώς. Το μουσείο πόσα χρόνια το θυμάμαι. Θέλω να μου πείτε αν ισχύει και αυτό κιόλας. Μου είχαν πει ότι η Ευρώπη, η αρπαγή της Ευρώπης βρισκόταν κρυμμένη σε μια αποθήκη. Είναι ακόμα έτσι?
2: Όχι βέβαια, όχι. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά χάρη έναν φιλοπάτρι και πολύ μεγάλο πολιτικό, το Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη, αυτή τη στιγμή υπάρχει η οικία των ψηφιδωτών της Ευρώπης. Mm-hmm. Ξέρετε πολύ καλά ότι απεικονίζεται και στο Δίευρο, ήταν από τις πρώτες παραστάσεις.
1: Βέβαια, προλάβατε.
2: Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης ένα πρωτοποριακό μουσείο, το οποίο αποτελεί και αυτό πόλο έλξης. Το ΔΕ Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ένα πολύ παλιό κτίριο, ιστορικό κτίριο που έχει οικοδομηθεί το 1874 σε σχέδιο του Δανείου Αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάντσεν. Φιλοξενεί χιλιάδες εντρήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται σε μια φάση ανακατασκευής, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί έναν βασικό πυλόν ανάπτυξης. Ο ιδρυτής του ήταν η καταγωγή του από τη Βαμβακού και βοηθάει πάρα πολύ το Ίδρυμα τον τόπο μας. Η ανακατασκευή του λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα, γιατί βρίσκεται δίπλα στο κέντρο, να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό ο Δήμος βοηθάει με τις παλάπαρλες υποδομές πρόσβασης δίπλα σε αυτό το μουσείο, μέσα από αναπλάσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει εμείς να τις κάνουμε. Mm-hmm. Και επίσης η ανακοίνωση της Υπουργού ότι η χρηματοδότησή του εξασφαλίζεται της ανάπλασης του Αρχαιολογικού Μουσείου του Παλιού, του Υπάρχοντος, από το πρόγραμμα Διατηρώ, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκκληση, ενώ όπως καταλαβαίνετε κεντρικός πυλώνας της επίσκεψης ήταν η απόδοση του Παλατιού των Δεσποτών, το Μυστρά. Άρα λοιπόν η Υπουργός αυτό δεν σταματάει να μας εκπλήσει ευχάριστα και να ενδιαφέρεται προσωπικά για τον τόπο, και για μας αυτό είναι πολύτιμο και οφείλονται να ευχαριστήσω θερμά.
1: Πέρα από το πολιτιστικό τουρισμό, κύριε Βακαλόπουλε, κύριε Δήμαρχε, πρόσφατα βλέπω ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ η περιοχή των τουρισμών περιπέτειας, να το πω έτσι, γιατί είστε δίπλα στον Πνταΐγετο, έχετε τόσες υπέροχες περιοχές, και πρόσφατα διεξήχθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο από την περιφέρεια, το Adventure Week αν δεν κάνω λάθος, και με αφορμή αυτό ήθελα να ρωτήσω αν ποιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να αναπτύξει η περιοχή, πέρα φυσικά από τον πολιτιστικό που είναι, εντάξει, ασύγκριτα τα μεγέθη που μπορούν να αναπτυχθούν.
2: Νομίζω ότι κάθε δήμαρχος οφείλει να υπερασπιστεί τις ομορφές του τόπου του. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι ο δικός μας τόπος είναι ευλογημένος, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο εμβληματικά βουνά, τον Ταΐγητο και τον Πάρνονα. Mm-hmm. Τον διασχίζει ο ιστορικός ποταμός Ευρώτα. Έχουμε την κοιλάδα του ποταμού Ευρώτα και έχουμε να αναδείξουμε πάρα πολλές φυσικές ομορφιές με πολύ εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της πόλης, με καλές ξενοδοχειακές υποδομές. Λοιπόν, πράγματι πριν από 15-20 μέρες ήταν μια συνεργάνωση του Adventure Week της Περιφέρειας και του Δήμου Σπάρτης. Εμείς έχουμε αναπτύξει μια πρωτοποριακή εφαρμογή για περιπατητές, το Spartan Trails, όπου ο καθένας μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τα μονοπάτια, να δει τους χάρτες και τα μονοπάτια του Ταϊγέτου, να περιηγηθεί μέσα από αυτό σε διαδρομές μοναδικής ομορφιάς, να γνωρίσει τα χωριά που μπορεί να μετά από το περπάτημά του να κάτσει να εξαποστάσει, να δοκιμάσει τις ιδιαίτερες γεύσεις της περιοχής μας και την κουλτούρα της να γνωρίσει. Και έχει ένα πλεονέκτημα, ότι λειτουργεί χωρίς απαραίτητα σύνδεση στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πρόσφατα, και χθες νομίζω είχαμε ένα περιστατικό προχθές για κάποιον ορειβάτη που χάθηκε και συνεχώς έχουμε τέτοια περιστατικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλεονέκτημα έχει και τι ασφάλεια δίνει σε έναν ερασιτέχνη που θέλει να έρθει και να απολαύσει τις ομορφιές του τόπου μας. Επίσης, αναφερθήκαμε στον ιστορικό Μεστρά που μονοπολεί αυτές τις μέρες το ενδιαφέρον. Εδώ το ότι σκέπτης μπορεί να κάνει θρησκευτικό τουρισμό, υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια, ιστορική νοή. Τονίζω ότι η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη και περνάει μέσα από απίστευτου κάλους διαδρομές, τόσο στον Ταΐγητο όσο και στον Πάρνινα. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει και στον αθλητικό τουρισμό. Ναι. Γίνονται πάρα πολλά δρομικά δρόμενα στην πόλη μας. Πέρσι θα αναφέρω ότι είμαστε στην εξάδα των πόλεων που μέσω του ΣΕΓΑ διοργανώνουμε το Run Greece. Διοργανώθηκε φέτος ένα ETAP του Tour de France, το ελληνικό ETAP, το οποίο προσέλκυσε το Σάββατο του Λαζάρου γύρω στους 3.000 επισκέπτες στον τόπο μας, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι είναι και οι καλύτεροι διαφημιστές μας. Διοργανώνεται το Spartathon, το οποίο προσελκύει από όλο τον κόσμο ένα υπερμαραθώνιος αντοχής αλλά και δύναμης. Γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Από όλο τον κόσμο έρχεται κόσμος. Έρχονται αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους, οι οποίοι αυτό γύρω στα 40 χρόνια, να καταλάβετε, γίνεται αυτή η εκδήλωση. Τα τελευταία χρόνια, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, διοργανώνει το Spartan Race, ένας υπερμαραθώνιος αντοχής, όπου αθλητές από όλο τον κόσμο έρχονται και μειούνται στο σπεριατικό Ιδεώδες, περνώντας μέσα από δοκιμασίες, μέσα από εμπόδια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς είμαστε δίπλα σταθερά και προσπαθούμε σε κάθε νεκρή περίοδο να την ενισχύσουμε μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και νομίζω ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της περιφέρειας αλλά και της κεντρικής πολιτείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι από μόνο ένα φορέα. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγαστή συνεργασία, δεν υπάρχουν και τα καλά αποτελέσματα.
1: Να πούμε και για την ωραία γαστρονομία της περιοχής. Θα τα πούμε άλλη φορά που θα έχουμε πιο πολύ χρόνο. Ξέρω ότι βιάζεστε. Μιχάλης Βακαλόπουλος, Δήμαρχος Σπάρτης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: 23 έως 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές. Ένα αυθεντικό Σαββατοκύριακο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος και με σάλσα βέρντε και πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο τσουμάντα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055. Viva Mexico, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Χθες, φίλες και φίλοι, σας έλεγα για το συνέδριο που συντόνιζα προχθές, το συνέδριο, το πάνελ των υποδομών στην Κρήτη. Σας είπα για τις κατασκευές. Θέλω να πάμε σε δύο άλλους καλεσμένους που είχα στο πάνελ. Τον Διευθυντή Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, τον Άγγελο τον Σταματέλο, και μια προσωπικότητα στον χώρο των επιχειρήσεων, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μεσόγειος, τον Διονύση Γεωργόπουλο. Όσον αφορά το ρεύμα, έτσι, ο κύριο Σταματέλο είπε ότι πλέον η Κρήτη είναι 100% διασυνδεδεμένη με το σύστημα, έτσι, καθαρά. Λες και είσαι στην Πελοπόννησο. Κλείνοντας τις μονάδες, είχε κάποιες μονάδες εκεί πέρα, ρηπογόνες κατά τη γνώμη μου, πολύ βασική συνέπεια, δίνοντας ένα καλύτερο, πολύ σταθερό δίκτυο και ηλεκτρικό σύστημα στην Κρήτη, χωρίς διακυμάνσεις τάσεις, δίνοντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης με μεγάλο οικονομικό όφελος. Δηλαδή, στα 10 χρόνια, ακούστε, στα 10 χρόνια, υπολογίζει ο ΑΔΜΙΕ ότι το όφελος για τη χώρα θα είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τους ρήπους που πηγαίνουν εξαιτίας της παραγωγής από συμβατικά καύσιμα κατά 1,5 εκατομμύρια τόνους περίπου το χρόνο. Η διασύνδεση μπορεί να δώσει έργα, να στηρίξει το σύστημα, να κάνει διάφορα. Δεν μεταφέρει μόνο την ισχύ και φυσικά έχει και κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να μεταφέρει αμφίδρομα, την ισχύ δηλαδή, πολύ γρήγορα. Η ροή μπορεί να ξεκινήσει και να γυρίσει από Αθήνα προς Κρήτη. Αυτό σημαίνει στην πορεία, προσέχτε, όταν θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα έργα στην Κρήτη, θα υπάρχει ροή από την Κρήτη στην Αθήνα. Σπουδαίο. Όπως πρόσθεσε ο κύριος Σταματέλος, ο Γενικός Διευθυντής του, ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, ουσιαστικά είναι δύο σταθμοί μετατροπής, ένα στην Αττική και ένα στην Κρήτη. Σε αυτούς υπάρχει όλη η τεχνολογία που μετατρέπει την τάση από συνεχή σε εναλλασσόμενη και το ανάποδο. Υπήρχε ένα υπόγειο τμήμα στην Κρήτη 3 χιλιόμετρα, είπε, υψηλής τάσης, και δύο υποβρύχια καλώδια 335 έως 336 χιλιόμετρα, σε μέχρι στο βάθος 1200 μέτρα, μεγάλο βάθος. Το γεγονός αυτό κατατάσσει το έργο μέσα στις τρεις βαθύτερες διασυνδέσεις στον κόσμο. Έτσι αναφέρει ο κύριος Σταματέλος. Σημειώνει ότι υπήρχε ο σταθμός Κρήτης, όπως υπήρχαν 11 χιλιόμετρα στην Κρήτη, πάλι υπόγεια, νέα οδοποιία σε αγροτικές περιοχές και φυσικά πάρα πολλά συνοδευτικά έργα αντίστοιχα σε γραμμές 150 και στην Κρήτη και στην Αττική. Από εδώ και πέρα, είπε ο κ. Σταματέλος, δίνεται η δυνατότητα στο νησί να υπάρχει ανάπτυξη είτε σε ολικό είτε σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα φτάσει περίπου στα 2.500 μεγαβάτ, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση με τα 300 μεγαβάτ αυτή τη στιγμή στο νησί. Ακούστε, τώρα είναι στα 300 μεγαβάτ με τα καλώδια και στην κόλπο της Κισάμου, δηλαδή κοντά στα Χανιά προς το δυτικότερο μέρος, αλλά και το καλώδιο που πήγε από την Αττική, γιατί της Κισάμου πάει από την Πελοπόννησο. Από που φτάνει στο Ηράκλειο, πάει κατευθείαν από την Αττική, φίλες και φίλοι. Τώρα, ο Διονύσης Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μεσόγειος, είπε ότι πολλές περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Κρήτης συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά την ξηρασία και την ερημοποίηση. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει σημαντικά την πίεση στους υδάτινους πόρους και θεωρεί πως πλέον απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης νερού για την Κρήτη, το οποίο θα ξεφεύγει από τις μέχρι σήμερα αποσπασματικές κατευθύνσεις. Το μοντέλο αυτό, λέει ο κ. Γεωργόπουλος, πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής, αφαλατώσεις, γεωτρήσεις αλλά και επαναχρησιμοποίηση νερού. Η Κρήτη διαθέτει δεκάδες βιολογικούς καθαρισμούς και με εξαίρεση κυρίως το Ηράκλειο, που έχει ήδη ξεκινήσει σχετική διαδικασία, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού. Παράλληλα, κρίσιμο ρόλο παίζει και η σωστή διαχείριση των δικτύων, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Στην Κρήτη, λέει, υπάρχουν οι φορείς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενεργά μια τέτοια προσπάθεια. Υπάρχουν αρκετοί, η αλήθεια είναι, οργανισμοί που θα μπορούσαν να το τρέξουν αυτό. Ο κ. Γεωργόπουλος είπε ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί μια συνολική θεώρηση των αδρευτικών συστημάτων με σωστή διαχείριση και ορθολογική τιμολόγηση του νερού, πάντα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και της παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά σημαντικά, φίλες και φίλοι, η γεωργία ακριβίας. Μέσω σωστών υδροληψιών και ψηφιακής παρακολούθησης, ο αγρότης μπορεί να λαμβάνει ακριβώς την ποσότητα νερού που χρειάζεται η καλλιέργειά του τη στιγμή που τη χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται ουσιαστική εξοικονόμηση του νερού. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο χορηγό μας. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτσεσι Καζίνο Μονπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και βλέπουμε την άνοδο που υπήρχε στα τελευταία χρόνια στον τουρισμό. Πέτος πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας καλά θα πάνε τα πράγματα. Ήδη ορισμένοι προορισμοί έχουν αγγίξει υπερθεσινά μεγέθη, κάποιοι άλλοι τα έχουν ξεπεράσει, κάποιοι άλλοι είναι πολύ χαμηλότερα, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη για παράδειγμα, που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές έχουν αγνοούν τη εστί προβολή. Είναι παγκόσμιοι προορισμοί βέτος, και τώρα με το Emily in Paris από το χρόνο η Μύκονος θα κάνει θράψη. Ένας τομέας ο οποίος συμπορεύεται με την πορεία του τουρισμού, σε ένα κομμάτι τέλος πάντων συμπορεύεται με τον τουρισμό λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με την οικονομία της χώρας. Ένα διτό ρόλο έχει το κομμάτι της ενοικίασης αυτοκινήτων, από τη μία μεριά είναι το leasing αυτοκινήτων, που όσο επιτοπλίστων έχω εταιρείες μπορούν πλέον να πάρουν και φυσικά πρόσωπα, και συμφέρει κιόλας, οφείλω να σου το πω αυτό, οφείλω να το καταθέσω. Και από την άλλη το κλασικό rent-a-car, που νοικιάζει οποιοδήποτε που θέλει να δει ένα προορισμό καλύτερα ή έχει ένα επαγγελματικό ταξίδι. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά για την πορεία και τα προβλήματα που παραμένουν κάποια εξ αυτών με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος, αλλά και διευθύνοντα σύμβουλο της Avis Greece, τον Ανδρέα Ταπρατζή. Καλησπέρα και Ταπρατζή, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Τιγρυντάκη, σε εσάς και εδώ στο κορατέ σας. Όλα καλά.
1: Να είστε καλά. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί μέχρι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχε αμφιβολία στον κόσμο πώς πηγαίνει η σεζόν και η οικονομία της χώρας με την ακρίβεια που υπάρχει σε κάποιους. Αν και έχω δει ότι εσείς στην Avis κρατάτε λίγο τα νούμερα σας, δεν τα αυξάνετε σε σχέση με άλλους.
2: Οι τιμές μας είναι και χαμηλότερες από πέρσι.
1: Α, μπράβο.
2: Μέχρι τώρα, ναι.
1: Και πού οφείλεται αυτό, περιέργεια?
2: Κοιτάξτε, στον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές. Και ο υγιής ανταγωνισμός βοηθάει να διατηρούνται τουλάχιστον υπηρεσίες που έχουν, δεν είναι ολιγοπόλια, υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από πολλούς και σοβαρούς παίκτες. Οι τιμές καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Να πούμε εδώ βέβαια ότι, επειδή άκουγα και πριν την εισαγωγή σας, ότι η χρονιά ξεκίνησε εξαιρετικά. Δηλαδή, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εντυπωσιακά καλή για τη χώρα και τον τουρισμό μας. Ακολούθησε, όπως γνωρίζετε, η γεωπολιτική κρίση στο Περσικό. Τα πράγματα ήταν στην αρχή, ολίγον τι θα έλεγα, σε κατάσταση αναμονής. Ο Απρίλιος ήταν λίγο απεσιόδοξος μήνας, ο Μάιος ουδέτερος. Αν τα πράγματα λήξουν όπως φαίνεται, συμμερίζομαι και εγώ την αισιοδοξία στο ότι γρήγορα θα βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Καλά, δεν γίνεται και κάθε χρόνο να κάνουμε και ρεκόρ κιόλας. Μην το δούμε και να τραγενόμαστε κιόλας.
2: Δεν αποκλείεται πάντως, έτσι και φέτος.
1: Κοίταγα σήμερα κιόλας ότι από την Αμερικανική αγορά, για παράδειγμα, είμαστε συν 10 από ό,τι πέρυσι.
2: Δεν ξέρω που είναι αυτά. Εγώ δεν έχω την ίδια πληροφόρηση. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει κάποια υστέρηση στην
1: Μας τα είπε η διευθύντρια του το marketing, τέλος πάντων, κεφαλής του marketing και επικοινωνίας του Λευτέριου Βενιζέλου, Ιάννα Παπαδοπούλου. Στη συνάντηση που είχαμε σήμερα,
2: μπορεί,
1: που ξεκίνησε η Delta Airlines να πετάει και από Ντάλλας για Αθήνα, και
2: σωστά,
1: με αφορμή
2: εντάξει,
1: αυτό.
2: Στην Αθήνα μπορεί, αλλά πανελλαδικά πάντως τα νούμερα είναι λίγο κάτω σε σχέση με πέρσι. Δυνατή αγορά για τη χώρα μας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Όπως φαίνεται μέχρι
1: ναι,
2: τώρα.
1: Βέβαια, ισχύει.
2: Η Ευρώπη είναι λίγο πίσω.
1: Οι υπόλοιποι, οι Γερμανοί.
2: Είναι αρκετά πίσω. Φαίνεται ότι αλλάζουν, από ό,τι συζητάμε με tour operators, ότι αλλάζει ίσως το πρότυπο κατανάλωση των Γερμανών, ότι γίνονται λίγο πιο late bookers από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε δεν είναι ακόμα ανήσυχοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το last minute, οι κρατήσεις last minute.
2: Ισχύει.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι, μπούμε λίγο στα δικά σας πιο βαθιά, στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, που παραμένει για πολλούς καταναλωτές μια ακριβή και αβέβαιη επιλογή. Βέβαια δίνεται επιδότηση. Πιστεύετε ότι το leasing αποτελεί σήμερα τον ασφαλέστερο δρόμο μετάβασης προς τα ηλεκτρικά οχήματα, κύριε Ταπρατζή?
2: Καταρχήν, κύριε Διδάκη, να πούμε ότι αν δούμε την ηλεκτροκίνηση συνολικά ως χρήση και όχι μόνο σαν κτήση, δηλαδή συμπεριλάβουμε και το κόστος κίνησης καυσίμων και διάφορα άλλα πράγματα.
1: Α, ναι, άμα τα βάλεις όλα μέσα, ναι.
2: η ηλεκτροκίνηση είναι αρκετά πιο συμφέρουσα από την υφιστάμενη, την παλιά τεχνολογία, όπως λέμε.
1: Εφόσον έχεις ένα κεφάλαιο κίνησης, βέβαια, πριν να το
2: απαντήσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτροκίνησης, με δεδομένα και τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, θεωρώ ότι και αυτό σε μεγάλο βαθμό.
1: Επιδοτήσει, ναι.
2: Έτσι. Σίγουρα το leasing είναι για μένα όχι μόνο.

0: ώστε να μεταβεί ναι, από την ιδιοκτησία οχήματος στην λογική αυτή.
1: Το θέμα, όπως ξέρετε, σχεδόν 10 χρόνια. Είχαμε ξεκινήσει σαν Avis τότε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη και συνεχίζουμε κάθε χρόνο και ακολουθούν και άλλες εταιρείες να εξηγήσουμε στο κοινό τα πλεονεκτήματα της, του leasing. Απέχουμε λίγο από τον ευρωπαϊκό, αρκετά μάλλον από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, που ουσιαστικά 9 στους 10 χρησιμοποιούν leasing. Στη χώρα μας είναι ακόμα λιγότεροι από τους μισούς. Πιστεύω όμως ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που λέμε inflection point, δηλαδή είμαστε κοντά στο να πάρει και στη χώρα μας φωτιά η συγκεκριμένη ζήτηση. Ήδη η φετινή χρονιά είναι αρκετά θετική. Το βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό που λέμε retail leasing αυξάνεται πολύ γρήγορα. Και γιατί ο κόσμος, ξέρετε, και λόγω της ακρίβειας και λόγω της, του περιορισμού των εισοδημάτων, είναι ένας τρόπος να αποκτήσει αυτοκίνητο χωρίς να κάνει μεγάλη εκταμείευση, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα κερδίζει έδαφο συνεχώς.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Και σε ό,τι αφορά το car sharing, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η ανάπτυξή του στην Avis Greece και αν υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση σε περισσότερες πόλεις?
1: Το Avis Go Now, όπως το λέμε τώρα, είναι ακόμα, θα λέγα, σε εμβριακό επίπεδο. Όχι, τεχνολογικά έχει εξελιχθεί μέχρι εκεί που χρειάζεται να εξελιχθεί. Σε ό,τι αφορά το footprint στην Αθήνα, το επεκτείνουμε συνεχώς και μάλιστα τώρα σε μια συνεργασία με σταθμούς μετρό και πανεπιστήμια να είμαστε κοντά σε αυτούς τους χώρους. Έχει δρόμο ακόμα. Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει ποτέ μια πολύ διαδεδομένη υπηρεσία. Είναι όμως μια εναλλακτική λύση για μετακίνηση μέσα στην πόλη, όπως παρέχεται παράδειγμα σε πολλές πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Mm-hmm. Συζητάμε το άνοιγμα της μεγάλες πόλεις, άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα ή το Ηράκλειο, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ακόμα δρόμο μέχρι να το αναγνωρίσει σαν υπηρεσία πριν να ξεκινήσουμε μια επέκτασή του.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, η συνεργασία με το Scrooge και η δημιουργία της Cardom αποτέλεσαν ένα νέο στρατηγικό άνοιγμα για την εταιρεία. Τι αποτύπωμα αυτό είχε στα οικονομικά σας στο 2025?
1: Το αποτύπωμα ήταν πολύ μικρό, γιατί είναι και πολύ νωρίς ακόμα. Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι τελείως καινοτόμο, εντελώς ξεχωριστό. Είναι μια ψηφιακή online πλατφόρμα αγοράς πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, είναι καινούργιο κόνσεπτ. Θέλει χρόνο μέχρι να εμπεδωθεί από το κοινό. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι είχαμε ήδη πάνω από 50 συναλλαγές, χωρίς καν να το έχουμε προβάλει όπως προβλέπεται να το προβάλλουμε, που δείχνει ότι η ιδέα είναι σωστή. Υπάρχει δηλαδή ένα κοινό αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, στη χώρα, που θέλει μια διαφορετική εμπειρία αγοράς μεταχειρισμένου, μια εμπειρία που να έχει διαφάνεια, να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και κυρίως ευκολία. Δηλαδή εδώ κάποιος μπορεί να μπει στην πλατφόρμα μας ψηφιακά, να δει ένα αυτοκίνητο που του αρέσει, να το επιλέξει, να πάρει online δάνειο από την Εθνική Τράπεζα με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Και φυσικά του το πάμε σπίτι του και αν δεν του αρέσει, σε δύο εβδομάδες μας το επιστρέφει και παίρνει τα χρήματά του πίσω. Είναι δηλαδή μια άλλη λογική, πολύ διαφορετική από την εμπειρία που, όπως ξέρετε, σήμερα έχει ο περισσότερος κόσμος.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα τελευταίο. Θα μας πείτε, μάλλον, ποια είναι έτσι τα μεγάλα σας σχέδια αυτή την περίοδο, οι στόχοι σας?
1: Οι στόχοι μας, όπως ξέρετε, για μας το κεντρικό μοτό είναι wow experience, δηλαδή να δίνουμε στον πελάτη το κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένει. Ενσωματώνουμε τεχνητή νοημοσύνη και robotics. Έτσι, η εισαγωγή των ρομπότ μας απασχολεί και ήδη έχουμε εφαρμογές γι' αυτό στις εγκαταστάσεις μας. Και βεβαίως έχουμε ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνουμε άμεσα την πλήρη αναβάθμιση της ψηφιακής μας after sales, όπως λέγεται, πλατφόρμας, το My Avis App, με νέο loyalty πρόγραμμα, με ιδιαίτερα προνόμια και πολλές εκπτώσεις και προσφορές για τους πελάτες μας στην Ελλάδα.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σεζόν και επίλυση των όποιων προβλημάτων να υπάρχουν γρήγορα. Ανδρέας Ταπρατζής, Διευθύνων Σύμβουλος Avis Greece και Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, πέρα από οικονομικά έχουμε και αρκετά τουριστικά θέματα πολύ ενδιαφέρον και θα μεταφερθούμε στον Εύρο, όπου έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Πασχαλάκη, ιδιοκτήτη της Delta Evros Explorer, σε αδρές γραμμές οργανωμένες βαρκάδες και περιηγήσεις στον προστατευόμενο υγροβιότοπο του Δέλτα Εύρου, που όπως γνωρίζετε είναι ένας από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχαλάκη, τι κάνετε?
8: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ. Έχουμε την υγεία μας, τα έχουμε όλα.
7: Αυτό είναι το σημαντικό. Πασχαλάκης τώρα, με την Κρήτη δεν έχετε καμία σχέση, έτσι?
8: Καμία. Το μόνο που έχω σχέση, εξυπηρετώ πάρα πολλούς επισκέπτες από Κρήτη τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη.
7: Ξέρετε τι μου είχε πει κάποιος εμένα, κάποιος που είχα έρθει παλιά, ερχόμουν στα συνέδρια δημοσιογραφίας, 92, 93, 94, και λέω, ρώτησα και τον ομάρχη. Του λέω, έχω δει αρκετούς μεάκες, του λέω. Και μου λέει, θα μου πείτε, είναι αλήθεια αυτό? Του λέω, μου λέω, γιατί συμβαίνει αυτό? Μου λέει, όταν κατελήφθη η Θράκη, ήταν επί Βανιζέλου, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε ένα διοικητή κριτικό, ο Θεοκούζουλο.
8: Και έβαινε πολλά επίθετα σε Άκης.
7: Όχι, ο Γλου. Όσοι ήταν ο Γλου, λέει Άκης, όσοι γεννιούνται. Τέλος. έτσι μου είχε πει ο νομάρχης. Είχε βγάλει ένα διάταγμα.
8: Ναι. Και εγώ αυτό γνωρίζω.
7: Ναι, εντάξει, για να το λέτε κι εσείς, ισχύει. Πάμε στο δικό σας. Θέλω να μιλήσουμε για την Delta Evros Explorer. Θέλω να μας πείτε εν συνόλο το προφίλ και τις δραστηριότητες και εμπειρίες που προσφέρετε.
8: Κοιτάξτε, επειδή από μικρός μεγάλωσα στο Δέλτα, η αρχή μου ήταν επαγγελματίες, ψαράδες. Θυμάμαι πολύ μικρός δημοτικό. Ήμουν, όταν πήγαινα και τους βοηθούσα με τα δίχτυα. Μετά, μεγαλώνοντας, κύρια δουλειά μου ήταν συνεργείο σκαφών ψυχής και έφτιαχνα τις μηχανές των ανθρώπων μέσα στο Δέλτα του Εύρου. Με λίγα λόγια, πάντα ήμουν στο Δέλτα. Κάποια στιγμή πριν περίπου 7 χρόνια, πάνω σε μια κουβέντα πήρα την απόφαση, μιας που ήμουν στο είδος, να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω τώρα, να δείχνω το Δέλτα του Εύρου σε επισκέπτες περιοχής. Ήταν μια περίοδος πενταετής διάρκειας, νεκρή περίοδος για το Δέλτα. Δεν γινόταν καμία δραστηριότητα εκεί, οπότε ήταν κρίμα να έρχονται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και να τους λέγανε ότι το Δέλτα δεν είναι επισκέψιμο, μπορείτε μόνο με το αυτοκίνητό σας να πάτε μέχρι ένα σημείο, γιατί από εκεί και πέρα δεν απαγορεύεται η διέλευση και όλα τα σχετικά. Και όπως είπα, επειδή είμαι στη δουλειά με τα σκάφη, παρήγγειλα, έφτιαξα δύο σκάφη ειδικά για το Δέλτα, γιατί όπως γνωρίζετε τα σκάφη που κινούνται στο Δέλτα του Εύρου όλα είναι από κάτω επίπεδα και τα λέμε πλάδες. Έφτιαξα λοιπόν δύο πλάδες ειδικές, χωρητικότητας 25 ατόμων κάθε μία. Σιγά σιγά επεκταθήκαμε, πήραμε και λεωφορείο, ακόμα ένα λίγο μεγαλύτερο, και τώρα είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε 50 άτομα ταυτόχρονα, ανά μια μισή ώρα 50 άτομα. Οπότε όσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών θέλει να επισκεφτεί το Δέλτα, εξυπηρετούνται όλοι.
9: Ναι. Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να οργανώσει, κύριε Πασχαλάκη, μια επίσκεψη ή μια ξενάγηση μαζί σας?
8: Με το που θα ψάξει στο ίντερνετ και αναβαρκάδε στο Δέλτα, θα με βρίσκει πολύ εύκολα. Έχει τα κινητά μου. Με καλεί και δίνουμε το ραντεβού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και μια απόσταση περίπου 45 λεπτών με αυτοκίνητο να φτάσουμε εκεί που είναι οι βάρκες μας, άλλοτε να γυρίσουμε, είναι μια μισή ώρα διαδρομή με το αυτοκίνητο. Και άλλο τόσο η βαρκάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή τουλάχιστον 4 ατόμων για να προγραμματοποιηθεί η βαρκάδα. Υπάρχει συνήθως. Οπότε δίνουμε το ραντεβού μας στο κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Εύρου. Πάντα εκεί συναντιόμαστε. Έχουμε μια άριστη συνεργασία τελευταία χρόνια με την ΟΦΠΕΚΑ. Ο επισκέπτης βλέπει την έκθεση της μονάδας διαχείρισης, ένα ενημερωτικό 20λεπτό βιντεάκι, και μετά με δικά μου οχήματα μετακινούμαστε στο Δέλτα του Εύρου, εκεί που θα κάνουμε την περιήγηση, τη βαρκάδα μας, στα πανέμορφα κανάλια του Δέλτα.
9: Ναι. Έτσι, δώστε μας ένα... σε ένα δείγμα πώς διαμορφώνεται η τουριστική εποχικότητα στο Δέλτα και ποιες περίοδοι θεωρούνται πιο δυνατές για την περιοχή.
8: Λοιπόν, επειδή το Δέλτα έχει άμεση σχέση με την Αλεξανδρούπολη, όταν το καλοκαίρι λοιπόν έρχονται στην Αλεξανδρούπολη αρκετοί επισκέπτες, κάποιοι από αυτούς θέλουν να επισκεφθούν και το Δέλτα. Οπότε θα έλεγα το καλοκαίρι και τα τριήμερα είναι αυτά που έχει αρκετό κόσμο επισκεψιμότητα το Δέλτα.
9: Ναι,
8: αν με ρωτούσατε όμως ποια εποχή έχει τα περισσότερα πουλιά, θα σας έλεγα το χειμώνα. Γιατί έρχονται από βόρεια αρκετά ήδη, και μάλιστα κατά χιλιάδες. Οι πάπιες, οι χήνες, οι κύκνοι, έρχονται πάρα πολλά πουλιά το χειμώνα για να περάσουν το χειμώνα τους εδώ. Τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν ήδη, όπως αγκαθοκαλυμάνες, πορφυροτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες και άλλα αρκετά ήδη, τα οποία όμως δεν έρχονται κατά χιλιάδες, έρχονται λιγότερα πουλιά. Και μην ξεχνάτε ότι αναπαράγονται στο Δέλτα του Εύρου, οπότε είναι πιο δύσκολο να τα δούμε.
9: Ναι. Κάτι τελευταίο. Γιατί, μάλλον από ποιες αγορές προέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών σας?
8: Όσοι επιτοπλίστον είναι Έλληνες. Η Αθήνα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Γενικά οι Έλληνες επισκέπτες είναι περί των 90% των ανθρώπων που έρχονται στο Δέλτα. Και σιγά σιγά και Βορειοευρωπαίοι. Το Δέλτα του Εύρου, έλεγα σε μια κουβέντα της προάλλης, ότι στην Ευρώπη γενικά οι άνθρωποι ασχολούνται με τέτοια θέματα. Περισσότεροι ξέρουν το Δέλτα του Εύρου παρά την Αλεξανδρούπολη. Παίρνουν το αεροπλάνο από Γερμανία, από Ολλανδία, για να έρθουν για το Δέλτα, όχι για την Αλεξανδρούπολη. Οπότε,
9: τώρα, γιατί όμως, επειδή το είπατε λίγο, κεντροευρωπαίοι, αυτοί ουσιαστικά είναι που έρχονται.
8: Ναι, έτσι ακριβώς.
9: Ναι, αλλά γιατί το Δέλτα του Εύρου, ας πούμε, το πάτε και λίγο πιο στην προηγούμενη ερώτηση, τόσο σημαντικός, φοβερός για bird watching, και τι μπορεί να παρατηρήσει τέλος πάντων εκεί ένας επισκέπτης?
8: Ανάλογα την εποχή έχει και άλλα είδη πτηνών. Μέσα στο Δέλτα του Εύρου έχουν καταγραφεί 326 διαφορετικά είδη πτηνών. Θεωρείται η μέκα της ορμηθοπαρατήρησης. Έρχονται από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθώσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν νιώθω 100% έτοιμος να εξυπηρετήσω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ειδικές απαιτήσεις.
9: Απαιτήσεις.
8: Δηλαδή, ένας παρατηρητής πουλιών θέλει να πάει αρκετά νωρίς το πρωί, θέλει να έχει απόλυτη ησυχία, θέλει να έχει το χρόνο του. Δεν έχει καμία σχέση με τον επισκέπτη που θα έρθει και μέσα σε 3 ώρες θα κάνει την εκδρομή του, θα κάνει τη βαρκάδα. Οπότε, κοιτάμε, προσαρμοζόμαστε και σε αυτό το είδος οικοτουρισμού.
9: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι, φαντάζομαι, είπατε, αγορές, είπατε για Ευρωπαίους, αλλά οι Άγγλοι είχατε στο μυαλό μου ότι είναι. Τελικά είναι όλοι οι Κεντροευρωπαίοι.
8: Ναι, οι Άγγλοι ίσως περισσότερο πάνε στη Μυτιλίνη. Ξέρω ότι οι πτήσεις τσάρτερ από Αγγλία πάνε κατευθείαν στη Μυτιλίνη μια συγκεκριμένη περίοδο για να παρατηρήσουν ένα συγκεκριμένο
9: πουλιο.
8: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εμείς εδώ πέρα θα έλεγα Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Άγγλοι βέβαια, αλλά πιο πολύ έτσι Βόρειο-Ευρωπαίοι.
9: Ωραία, πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Οπότε Delta Evros Explorer λέγεται η εταιρεία. Μπορείτε να μπείτε στο site να επικοινωνήσετε με τον Χρήστο Μπασκαλάκη, τον ιδιοκτήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε
8: Μπασκαλάκη. Να είστε καλά και σε εσάς.
9: Και εσείς. Τώρα το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Altitude Dining Εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Το ίδιο εύχεται και η Πόπη Ματζίκα που ήταν στον ήχο και η Βίκη Ζιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Δικριτέξη. Θα είμαστε αύριο κοντά σας, 5 το απόγευμα, 5 με 6 θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να στο δει και όλες καλά. Πολύ ζείτε στον απόϊχο της μεγάλης νίκης χτες του Ολυμπιακού. Όπως και ο κύριος Βαρδουλάκης, ο σύμβουλος επικοινωνίας, καλός μου φίλος, είδα χτες κάτι φωτογραφίες από το γήπεδο. Μου φάνηκε, κύριε Βαρδουλάκη μας.
2: Καλά είδατε. Δεν ήταν κάποιος που μου έμοιαζε, εγώ ήμουν.
1: Εσείς ο ίδιος αυτοπροσώπος, έτσι. Και μπασκετικός, λοιπόν.
2: Εντελώς.
1: Εντάξει. Καθένας ό,τι είναι.
2: Ωραία ήταν.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω κρύψει την ομάδα μου. Τώρα, επειδή μέσα σε μία εκπομπή υπάρχουν και άλλοι, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Οπότε δεν λέω ότι ομάδα είμαι. Το έχω πει βεβαίως και το έχω φωνάξει.
2: Αγαπάμε όλους.
1: Έτσι, όλους αγαπάμε. Καθένας ό,τι θέλει είναι. Κύριε Βαρδουλάκη, πλούσιο, πολύ πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ, το πολιτικό επικοινωνιακό αυτές τις μέρες. Ναι. Και λέω και επικοινωνιακό, γιατί είχαμε προχτές την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Έρχεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πέρα από την ιδεολογική ουσία, είδαμε ότι και οι δύο έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά έντονα την επικοινωνία. Δηλαδή, βλέπουμε ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει διάφορα αγκαλοπάκια, βιντεάκια, πρόμο μέσω των social media. Κύριε Καριστιανού, και αυτή έπαιξε πολύ με την εικόνα, ακόμα και με το, πώς λέγεται, το μαύρο λουλούδι πάνω στο φουστάνι της. Πάμε να τα πιάσουμε λίγο και επικοινωνιακά και επί της ουσίας και πού πάμε, πού οδεύουμε τώρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται από μεθαύριο, που πλέον θα έχουμε άλλο ένα νέο κόμμα. Ο λόγος σε εσάς.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, επικοινωνιακά αυτό το πράγμα θα το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε φύγει από την εποχή των μεγάλων κειμένων και πηγαίνουμε περισσότερο στη λογική της εικόνας. Οπότε βλέπετε τι γίνεται και στο, ας πούμε, στο TikTok, τα βίντεο του TikTok, τι θεάσεις πιάνουν. Στο Insta το ίδιο. Οπότε όλο και περισσότερο όλα τα κόμματα και οι υποψήφοι θα ρίχνουν το βάρος τους εκεί, θα φτιάχνουν βιντεάκια, θα προτιμούν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Είναι μια τάση η οποία υπάρχει ήδη και θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός και όσο ο αλγόριθμος εκπαιδεύει και τον κόσμο και τους ανθρώπους και ειδικά και τις νεότερες γενιές να εισπράττουν πληροφορίες κυρίως μέσω της εικόνας και της ταχύτητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά. Εντάξει, αναμενόμενα ήταν όλα. Η κυρία Καριστιανού ουσιαστικά έχει προεξοφληθεί ότι θα κάνει το κόμμα εδώ και καιρό. Ο κύριος Τσίπρας το ίδιο. Το ερώτημα γιατί και την κυρία Καριστιανού είναι αν θα μπορέσει να πιάσει όλο αυτό το αντισυστημικό κομμάτι στο οποίο απευθύνθηκε αρκετά έντονα με θριαλίδα το ζήτημα των τεμπών και πατώντας πάνω σε έννοιες όπως η δικαιοσύνη, το κράτος, αφισβητώντας πολύ έντονα τα κακώς κείμενα με αφορμή μια τραγωδία η οποία όμως λειτουργήσε ως αφορμή εκδήλωσης μιας ευρύτερης κρίσης πολιτικής και θεσμικής εμπιστοσύνης. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα υπόστρωμα το οποίο μπορεί να της αποφέρει πολιτικά ωφέλη, δηλαδή υπάρχει κόσμος να το ακούσει αυτό το αφήγημα, αλλά από το ακούω μέχρι το γίνεται αυτό πολιτική πράξη με κατάληξη στην ψήφο, η απόσταση είναι μεγάλη. Δηλαδή και η ίδια κυρία Καριστιανού αλλιώς θα κρίνεται πλέον, αλλιώς θα κρίνεται και από αυτούς που την υποστήριζαν. Δηλαδή, όταν πρώτος ακούσε κινητοποίησης για τα Τέμπη, είχε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί της. Τώρα όλα αυτά τα κόμματα μαζί της έχουν ανταγωνιστική σχέση. Άρα, λογικά, μέχρι τότε ήταν στο απειρόβλητο από όλους. Πλέον δεν θα είναι και δεν θα είναι. Το να μην είναι από πλευράς κυβέρνησης ήταν το αναμενόμενο. Αλλά το να μην είναι από την πλευρά των υπολείπων κομμάτων είναι μια ουσιώδηση
1: διαφορά.
2: Και αν
1: ακόμα και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τι θα κάνει, έτσι.
2: Όλοι αυτοί πλέον. Αυτά θα τα δούμε και στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, αν δουν ότι η κυρία Καριστιανού αναπτύσσει μια ισχυρή δυναμική, όλοι θα κλονιστούν από αυτό. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας έχει τα θετικά έχει και τις αδυναμίες. Οι αδυναμίες είναι προφανής ότι έχει τη φθορά από το παρελθόν, είναι δύσκολο να επανεμφανιστεί σαν κάτι νέο παρά το rebranding το οποίο επιχειρεί. Έχει όμως και κάποια πλεονεκτήματα, τα οποία είναι ότι σε ό,τι αφορά το πρωθυπουργικό βάρος, την πρωθυπουργική εικόνα, φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρή εικόνα του σε σχέση με άλλα, άλλα πρόσωπα από το χώρο της αντιπολίτευσης. Και επίσης έχει μία βάση, η οποία μπορούμε να πούμε ότι θεωρητικά είναι ο παλιός ενιαίος κρατεός ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί και αν καταφέρει να συσπυρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κομματιού, φαίνεται ότι θα κερδίσει σε πρώτη φάση τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που είναι το ένα βασικό στοίχημα.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι με αυτά τα στοιχεία έτσι, που μαζεύει ο κύριος Τσίπρας, και κεντρολογικά και επικοινωνιακά και σε επίπεδο δυναμικής, είναι πιο πιθανό να πάει για τη δεύτερη θέση από τον κύριο Ανδρουλάκη?
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό, και να σας πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω και ότι μπορεί να γίνει αυτό άμεσα. Να το πω λίγο πιο σωστά, για να μην αδικήσω εγώ τον εαυτό μου με την εντύπωση. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Αυτό το οποίο έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα είναι ότι είχε φανεί πως το ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει λίγο περπατησιά στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ήταν το μόνο κόμμα το οποίο το τελευταίο διάστημα, έστω και οριακά, είχε λίγο ανεβάσει τα ποσοστά του. Οπότε δεν είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει με τη μία να περάσει. Επίσης, αυτό που πρέπει να σταθμίσουμε είναι ότι στις πρώτες έρευνες που θα βγουν, τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού θα έχουν ένα μπουστάρισμα λόγω της επικαιρότητας. Δηλαδή θα πάνε λίγο καλύτερα. Θα έχουν μια όθος, όπως είχε συμβεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν πρωτοεξελέγει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, είχε φτάσει 18% στις δημοσκοπήσεις στο πρώτο διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό ένα μικρή αβέρα θα τους δώσει. Νομίζω ότι στο δεύτερο, τρίτο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα ακολουθήσει, θα δούμε αν η δυναμική είναι ανωδική ή καθοδική. Δηλαδή τώρα θα γράψει ένα χι ποσοστό τέλη Μαΐου, τώρα που θα γίνουν οι πρώτες έρευνες. Μέσα προς τέλη Ιουνίου που θα γίνουν οι έρευνες, εκεί θα δούμε αν πηγαίνει προς τα πάνω ή αν πηγαίνει προς τα κάτω. Και αυτό ισχύει και για την κυρία Καρισιανού κυρίως, γιατί αυτή είναι ο άγνωστος παράγοντας, αλλά ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Τώρα, ο παράγοντας χρόνος εκλογών πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό που μόλις περιγράψατε?
2: Επηρεάζει. Κοιτάξτε, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική. Δηλαδή, αν η δυναμική φανεί ότι είναι πτωτική, για την κυρία Καρισιανού για παράδειγμα, η οποία, αυτή είναι το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτή θα εκτεθεί, αυτή θα πει πράγματα, αυτή θα ακουστεί, αυτή θα κληθεί να απαντήσει σε πιο πολιτικά ερωτήματα. Άρα αν φανεί ότι αυτό δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, το μήκος του χρόνου δεν την ευνοεί. Έτσι, ο κύριος Τσίπρας επηρεάζεται λιγότερο, υπό την έννοια ότι είναι και έμπειρο πρόσωπο και γνωστό πρόσωπο, δεν περιμένει κανείς μεγάλες εκπλήξεις από τον κύριο Τσίπρα, είτε θετικές είτε αρνητικές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό θα έχει πάρα όλο αυτό.
2: Θα έχει και νομίζω ότι θέλουμε λίγο για να δούμε, ένα-δύο μήνες θέλουμε τουλάχιστον για να δούμε προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα. Τώρα το να πει κάποιος είναι εικασία, είναι μπαρμπούτι, δεν είναι σοβαρή πρόβλεψη. Το να πει κάποιος προς τα πάνε. Πρέπει να δούμε, να βγούνε, να δούμε τις πρωτομετρήσεις στο σημείο αφετηρίας, να δούμε πώς θα συνεχίσουν και από εκεί και πέρα θα φανεί το πράγμα ξεκάθαρα.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει.
2: Θα δούμε. Είναι αγχωτικό πολύ. Ας αφήσουμε τις προβλέψεις.
1: Πώς φαίνονται οι άνθρωποι, πώς τα λένε, οι οπαδοί, να το πω έτσι. Μάλλον οπαδοί, οι καλοί φίλοι.
2: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, πάντα μας βοηθάει έτσι με την σοφία του και τις αναλύσεις του.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
10: Λίνκο.
11: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, στην κονσόλα του ήχου είναι ο κύριος Καρλούτσος, Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σιμίτης στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα σε ένα, εγώ το θεωρώ τέχνη, δεν θα το πω άθλημα, που πολύ αγαπώ. Δεν είμαι καλή εγώ, οι γονείς μου είναι καλοί, δηλαδή μου λέγανε ότι στα νιάτα τους ολόκληρες νύχτες ξενυχτούσανε προσπαθώντας να νικήσει ο ένας τον άλλον. Είναι το σκάκι, για μια πολύ πολύ έτσι σημαντική είδηση, καθώς η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι στους 16 του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος. Ξέρετε, εμείς αγαπάμε το Πολυτεχνείο της Πάτρας, Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Τμήμα των Μηχανολόγων για γνωστούς λόγους, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το ΕΜΟΥΠΟΥ και θα μιλήσουμε για τον, με τον κύριο Δημήτρη Αλεξάκη, ο οποίος είναι Grand Maître, έχει δηλαδή τον υψηλότερο διεθνή τίτλο σκακιστή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Maître, τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
15: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς. Όλα καλά γενικά. Είμαστε σίγουρα πολύ χαρούμενοι η ομάδα με αυτή την επιτυχία.
14: Εξηγήστε μας λίγο για αυτή τη διοργάνωση και πώς φτάσατε έτσι στη, πώς λέμε, στην κορφή του κόσμου.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή η διοργάνωση διοργανώνεται από τη FIDE, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού.
14: Ναι.
15: Από όσο ξέρω, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα παγκόσμιο φοιτητικό πρωτάθλημα. Η FIDE είχε ξαναπροσπαθήσει να το κάνει, νομίζω, στην περίοδο του COVID, κάπου εκεί πέρα. Αλλά προφανώς επειδή υπήρξε ο COVID, δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτή είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται. Έχει συμβεί ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Απλά εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι το παγκόσμιο είναι πολύ πιο δυνατό. Γιατί ειδικά η Αμερική έχει πάρα πολύ σειρά πανεπιστήμια στο σκάκι. Το πρωτάθλημα τώρα αυτό είχε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν διαδικτυακή, που ήταν ένας όμιλος, ένα ελβετικό, που ήταν κάπως 30 ομάδες, μπορεί και παραπάνω, στο οποίο περνάγανε οι πρώτες 16, συγγνώμη, οι πρώτες 32, συγγνώμη λάθος μου.
14: Και παίζατε online δηλαδή,
15: Ήταν online, ναι, παίζαμε από το σπίτι μας δηλαδή, από το σπίτι μας. Βεβαίως, επειδή χρειάζεται να υπάρχει ένας έλεγχος, υπάρχουν όχι δίτητες στο χώρο σου, δηλαδή όχι δίπλα σου, αλλά βάζεις κάμερες, βάζεις κοινοποίηση οθόνης. Δηλαδή, γενικά προσπαθούν να ελέγχουν να έχει την τάξη. Όπως υπάρχει το ντόπινγκ στα άλλα αθλήματα, και στο σκάκι υπάρχει τρόπος να κλέψεις, να το πούμε έτσι. Γίνεται λοιπόν έτσι το online γενικά. Πέρασε η ομάδα από την πρώτη φάση πολύ εύκολα. Δηλαδή, ενώ περνάγανε
14: την ομάδα. Είστε η ομάδα του Μετσόβιου, έτσι.
15: Ναι, είμαστε η ομάδα του Μετσόβιου. Είναι από όλες τις σχολές που υπάρχει, που είναι στο Μετσόβιο.
14: Εσείς από ποια σχολή είστε?
15: Εγώ είμαι στους ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγου μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών.
14: Ναι.
15: Ο επόμενος συμπαίκτης μου, ο Βασίλης Χασούμης, είναι επίσης ηλεκτρολόγου μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών.
14: Σε ποιο έτος είστε?
15: Εγώ είμαι στο 5ο έτος, ο Βασίλης είναι το 4ο. Ο Νικόλας Κούτλας, που είναι επίσης ηλεκτρολόγου μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, είναι 2ο έτος. Ο Τσαρσταλίδης ο Κωνσταντίνος τώρα είναι πολιτικών μηχανικών και είναι 4ο έτος. Και έχουμε επίσης την Παναγιώτα Ακιούση, η οποία είναι μηχανολόγων μηχανικών, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι επίσης λίγο πιο μικρή. Είναι το 2006, είναι στο 2ο έτος. Και ήταν και η Δέσποινα Καλλιόδωρα στην ομάδα, η οποία δεν έπαιξε τελικά, αλλά προφανώς ήταν σαν backup και ήταν πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί είχαμε μια απαραίτητη γενική σκακέρα και αν είχε κάποιο θέμα η Γιώτα, θα ήταν απαραίτητη και η Δέσποινα. Οπότε είμαστε 6 παίχτες συνολικά που είμαστε στην ομάδα. Περάσαμε την πρώτη φάση πολύ εύκολα, δηλαδή τα πήγαμε πολύ καλά τα παιδιά, πέρασαν πολύ εύκολα, είχαμε 5 στους 32. Στη δεύτερη φάση τώρα εκεί ήταν τα δύσκολα πράγματα. Οπότε ο γύρος ήταν εύκολος. Παίξαμε μια ομάδα από τη Ζιμπάμπουε που εντάξει το πανεπιστήμιο ήταν πολύ πιο δύναμη από εμάς. Δηλαδή ήταν, να το πω απλά, ότι αν χάναμε ήμασταν για εκτέλεση εντός εισαγωγικών. Αλλά στο δεύτερο γύρο εκεί ήταν τα πολύ δύσκολα πράγματα. Παίξαμε με το UTRGV, το University of Texas Rio Grande Valley, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Δηλαδή αντικειμενικά μιλώντας, ακόμα και εγώ που εντάξει. Έχω κάποια εμπειρία και προφανώς πίστευα στην ομάδα μου. Ήξερα ότι αυτό το μάτς ήταν πολύ δύσκολο, αλλά τα παιδιά έκαναν υπέρβαση και κερδίσαμε και με μεγάλο σκορ κιόλας.
14: Μπράβο.
15: Ήταν όντως πραγματικά αντικειμενικά μιλώντας πολύ μεγάλη επιτυχία αυτός ο αγώνας εκεί πέρα. Κερδίσαμε 2-0 μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλύτερη από εμάς σε όλες τις κακέρες. Δηλαδή παίζαμε 4 κακέρες ταυτόχρονα και είχαν πλεονέκτημα σε όλες τις κακέρες. Και πολύ μεγάλες περισσότερες. Το θέμα με τα αμερικανικά πανεπιστήμια, ο λόγος που είναι τόσο ισχυρά είναι το εξής. Στην Αμερική ειδικά, μπορεί να συμβαίνει και αλλού στο εξωτερικό αυτό, αλλά ειδικά στην Αμερική, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ και οι συμπαίκτες μου το ίδιο, προσφέρουν υποτροφίες σε πάρα πολλούς καλούς παίχτες στα πανεπιστήμια και όχι μόνο υποτροφίες μάλιστα, αλλά από όσο ξέρω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, υπάρχει μέχρι και χρηματική αμοιβή πολύ ψηλή, εάν βγάλεις το πτυχίο που πας να κάνεις, στο οποίο καλύπτουν τα έξοδά σου, έτσι, που εισπάει στην υποτροφή εννοώ. Σου προσφέρουν πολύ μεγάλη χρηματική αμοιβή αν το βγάλεις στα χρόνια σου ή σε κάποιο χρονικό περιθώριο.
14: Γενικά το θέμα των υποτροφιών και σε πάρα πολλά αθλήματα το γνωρίζεις. Δηλαδή, χρόνια τώρα στην Αμερική έχει αυτό το σύστημα με τις υποτροφίες, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πάντα, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, πάντα συνδυάζουν τη δεξιότητα, είτε την αθλητική, είτε την καλλιτεχνική, κυρίως αθλητική. Έτσι, αν είσαι καλός αθλητής, μπορείς να πας σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο και να κάνεις και καριέρα μετά. Αυτό είναι τεράστιο κίνητρο. Αυτό είναι αλήθεια.
15: Ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και για εμάς, εμείς το ξέρουμε προφανώς για NBA, για μπάσκετ, για άλλα αθλήματα, ειδικά στην Αμερική. Αλλά και πάλι για το σκάκι είναι ακόμα και για εμάς που είμαστε μέσα στον χώρο του σκακιού, είναι λίγο, πώς να πω, προκαλεί λίγο έκπληξη, γιατί είναι πάρα πολλοί παίχτες. Το λέω πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολλοί παίχτες που συγκεντρώνονται στα Αμερικανά πανεπιστήμια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για να καταλάβετε, ας πούμε, στην ομάδα μας, εγώ είμαι ένας GM και έχουμε 2 FM. Έχουμε έναν άλλο παίχτη που είναι επίσης πολύ κοντά ο Κωνσταντίνος στο να γίνει FM.
14: GM, Grandmaster. Ναι, το FM τι είναι.
15: Ο άνθρωπος τίτλος. FM είναι Fide Master, που είναι ο τίτλος της Fide. Okay. Πρέπει να έχει ξεπεράσει το 2300 έλο. Έχουμε την Ιώτα που είναι επίσης Human FM, έχει ξεπεράσει δηλαδή το 2100. Και για να καταλάβετε, τα μερικά πανεπιστήμια, πάρα πολλά αυτών, έχουν 3GM τουλάχιστον στη βασική σύνθεση. Δηλαδή έχουν και παραπάνω από 3GM. Δηλαδή έχουν 4-5 κάποια, είναι γεμάτη ομάδα με GM, γιατί είναι τόσες πολλές υποτροφίες που έχουν δώσει, που απλά έχουν μαζέψει πάρα πολλούς αθλητές. Και δεν εννοώ από Αμερική προφανώς μόνο, έτσι. Μιλάμε από Ινδία,
16: Ευρώπη
15: πολλούς. Δηλαδή είναι ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος.
16: Άρα πολύ σημαντική επιτυχία σας.
15: Ακριβώς. Είναι σαν να παίζουμε, ας πούμε, πώς να το πω.
16: Με τον Κασπάροφ και τον Καρπόφ, έτσι.
15: Ναι. Σαν να παίζεις, ξέρω εγώ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και να είσαι μια τοπική ομάδα.
16: Εσείς από πού ξεκινήσατε και από πού είστε καταγωγή, από πού είναι?
15: Από Πειραιά είμαι εγώ. Εντάξει, το όνομα είναι λίγο κριτικό, αλλά είσαι από πολύ παλιά. Από Πειραιά μου μάθε σκάκι ο πατέρας μου. Γενικά ήμουν τυχερός στο ότι η οικογένεια ήταν πολύ σκατσιστική. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ ισχυροί σκατσιστές. Και ήταν ένας τέχνες. Κανένας από εκείνους δεν είναι επαγγελματίας. Και έμαθα, είχα και τον αδερφό μου τον μεγάλο, τον Γιώργο, 2 χρόνια μεγαλύτερος, με τον οποίο κάναμε μαζί μαθήματα από μικρά. Τη συνεχίσαμε πολύ. Είχαμε μετά και άλλους προπονητές βεβαίως, πέρα του πατέρα μου, και συνεχίσαμε και εντάξει, ασχολούμαστε τώρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ έχω κλείσει 17 χρόνια και προφανώς με ενασχόληση, με δουλειά, με συνέπεια, βελτιώνεις έτσι ό,τι και να κάνεις. Ναι, αυτό θα λέγαμε.
16: Και μετά, όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο, ηλεκτρολόγος μηχανικός, τι θέλετε να κάνετε?
15: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς, δεν από ψέματα. Αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω σκάκι. Δεν ξέρω σε πόσο σοβαρό επίπεδο, αλλά θα συνεχίσω να παίζω σκάκι όσο μπορώ, δηλαδή μέσα και πολύ μετά. Πολύ, πολύ μετά εννοώ.
16: Συγχαρητήρια. Δηλαδή, συγχαρητήρια θέλω να πω. Μπράβο στην ομάδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που μπήκε στους 16 του κόσμου, κάνοντας έτσι πολύ γερά παιχνίδια με πολύ σημαντικούς παίχτες από ξένα πανεπιστήμια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάρα πολύ.
15: Θα ήθελα, συγγνώμη, μόνο να πω, να αναφέρω λίγο κάποια παιδιά που μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι παίχτες που παίζουμε προφανώς. Είναι κιόλας η εθελοντική ομάδα που έχουμε στο ΜΥΠ. Γιατί έχουμε φτιάξει μια ομάδα, έχουν φτιάξει μια ομάδα, συγγνώμη, εδώ και κάποια χρόνια, που λέγεται Λερουά από Βασιλιά. Υπάρχουν οι εθελοντές που είναι η Βασιλική Τσικνίδα, ο Σπύρος ο Γιάννη, ο Ιάσον Σταβακόπουλος, ο Νίκος Μπουρνέτας, ο Ορφέας Μπούρχας, η Κυριακή Κολπετίνου, ο Γιώργος Δελεγιώρης και ο Απόστολος Σταμάτης, οι οποίοι μας βοηθάνε με ποιο τρόπο, να σου πω πολύ απλά. Είναι προφανώς εθελοντές, όπως είπα, και μας βοηθάνε στο ότι οργανώνουν πολλά πράγματα για μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, βγαίνει μια προκήρυξη, βγαίνει ένα τουρνουά, μια ανακοίνωση. Εκείνοι μπαίνουν ουσιαστικά ως ενδιάμεση για μας, συνεννοούνται. Οπότε αυτό μας βοηθάει εμάς να επικεντρωνόμαστε πιο πολύ σε αυτό που έχουμε να κάνουμε, στο σκάκι, στο σχετικό κομμάτι. Και υπάρχει βεβαίως και η στήριξη που υπάρχει από το MEP αντίστοιχα. Και συγκεκριμένα σε αυτό το ποτάθλημα που παίζαμε τώρα, το παγκόσμιο, χρειαζόταν απαραίτητα να υπάρχει ένας captain, έτσι λέγεται, ένας αρχηγός της ομάδας, ο οποίος πρέπει να είναι από τη διοίκηση του MEP, πρέπει να είναι μέσα στο MEP με κάποιο τρόπο. Αυτή ήταν η κυρία Τσουρουφλή Αναστασία, που ήταν η υπεύθυνη διευθύντρια του αθλητικού κέντρου. Και βεβαίως έχει βοηθήσει και πολύ διαχρονικά η κυρία Κουρή Σταυρούλα, που είναι η διευθύντρια της κεντρικής βιβλιοθήκης του MEP. Στην οποία, να το πω έτσι, στεγάζεται το chess corner. Δηλαδή, ο σύλλογος των εισαγωγικών του MEP είναι εκεί μέσα. Chess corner. Με σκατιέρες παίζουμε.
16: Υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα. Και η ζωή είναι ένα όμορφο ταξίδι, είναι ένα όμορφο σκάκι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες.
15: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα δροσιάς, θες ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά τώρα που ζεσταίνει ο καιρός, όταν η ζέστη πλέον σε εξαντλεί. Υπάρχει φοβερό προϊόν, Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Θέλω να σας πω ότι θα το βρείτε και σε Plus Orange, καταπληκτικό. Dextrolite Plus με γεύση πορτοκάλι, το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό. Είναι, και υπάρχει και το Dextrolite Plus Lemon, το οποίο επίσης είναι καταπληκτικό. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι εξαιρετικά συμπληρώματα διατροφής με ηλεκτρολίτες.

0: εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ρέντιο 89. Να στο λέει και ο Λες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον αγαπημένο φίλο και δικό μου και της εκπομπής, το γνωστό συνθέτη, δημιουργό, τον Πασχάλη τον Ντόνιο, για μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνουν 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Τόνιε, αγαπημένε Πασχάλη, τι θα δούμε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια.
0: Πάντα.
1: Την αγάπη είναι αμοιβαία. Ευχαριστώ
0: πάντα,
1: πολύ.
0: Πάντα.
1: Εκεί λοιπόν θα παρακολουθήσουμε και θέλω να πω ότι καταρχάς ότι είναι τιμή μου μεγάλη να παρουσιάσω αποσπάσματα από το έργο μου «Μητέρα γη, συγγνώμη» που αναφέρεται στο κλίμα, στο περιβάλλον, στα πλαίσια ενός σπουδαίου συνεδρίου που γίνεται με πολλούς καθηγητές για το θέμα αυτό το μεγάλο που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά. Και θα παρουσιάσω αποσπάσματα λοιπόν από το έργο μου βασισμένο σε ποιήση Ελίτη, Walt Whitman, Emily Dickinson, Γκάτσου. Είναι μια δουλειά που έχει παρουσιαστεί και στο Ηρώδιο και στο Μέγαρο με μεγάλη αποδοχή. Προφανώς όλοι ζούμε αυτή την ανησυχία που μας περιβάλλει πλέον στο πλανήτη μέσα σε την εποχή την βιομηχανική και πώς την που φτάσαμε. Ελπίζουμε να υπάρχει δρόμος επιστροφής για να φτιάξουν τα πράγματα όσο μπορεί να συμβαίνει αυτό, και η τέχνη δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή απέναντι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είμαστε λοιπόν 5 Ιουνίου που είναι Παγκόσμια Περιβάλλοντος, όπως είπατε, μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου να παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το έργο μου «Μητέρα Γη, συγγνώμη».
0: Υπέροχα. Πασχάλης Τόνιος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εγώ τάξη. Ευχαριστώ. Τα είπα όλα μαζί.
0: Έτσι
1: ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: αυτή
1: πολύ.
0: Η πρωτοβουλία. Να είσαι καλά, Πασχάλη.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 89 και είχαμε πει ότι με τον αγαπημένο μας φίλο διατροφολόγο, διαιτολόγο, συγγραφέα, μπαμπά παιδιών που έδωσαν πανελλήνιες, θα κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή, τελευταία εβδομάδα πριν τις πανελλήνιες. Κύριος Ζουμπανέα, καλησπέρα. Για να δούμε πώς μπορούμε πολύ πρακτικά, θα τα πούμε αργότερα και με την ψυχολόγο μας, πρακτικά να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτές τις μέρες διατροφικά, γιατί πραγματικά η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο και για τα, πώς να το πω, και για την ηρεμία και για τα νεύρα και για τον ύπνο και για την ενέργεια, για όλα. Λοιπόν, οπότε έχουμε μία εβδομάδα, έχουν μία εβδομάδα μπροστά τους. Πώς να φτιάξουν έτσι το πρόγραμμά τους και διατροφικά, ώστε να έχουν και την ενέργεια και να κοιμούνται καλά και να νιώθουν και όμορφα.
1: Ωραία. Άρα στόχος είναι πώς μπορώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου την ημέρα των εξετάσεων.
0: Σωστό.
1: Έτσι, και όχι μόνο μία μέρα. Έτσι. Γιατί είναι, νομίζω είναι 4 τα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω για 4 μέρες να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Άρα λοιπόν, για να γίνει αυτό, καταρχάς πρέπει να φροντίσω με τέτοιο τρόπο το σώμα μου, ώστε κάθε πρωί που ξυπνάει να είναι η καλύτερη εκδοχή της προηγούμενης μέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι έχω διαβάσει, έτσι, ό,τι έχω μάθει, πρέπει με κάθε τρόπο την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσω να εξακολουθεί να είναι μέσα στο κεφάλι μου. Για να γίνει αυτό λοιπόν, το πρώτο θρεπτικό συστατικό που χρειάζεται το σώμα είναι η επάρκεια σε πρωτεΐνη, δηλαδή η επάρκεια σε ζωικές τροφές. Η ελάχιστη ποσότητα ζωικών τροφών που πρέπει να καταναλώσει ένα παιδί που μπαίνει σε αυτή την διαδικασία είναι τουλάχιστον 5 μερίδες, 4 με 5 μερίδες. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα, το να φάει ένα γιαούρτι ή να πιει ένα ποτήρι γάλα, να φάει ένα μεγάλο κομμάτι τυρί, να φάει 2 αυγά, να φάει μια, ξέρω εγώ, μπριζόλα, όχι αυτές τις σταυλίσεις, μια κανονική, να πιει ένα ποτήρι κεφίρ. Αυτά όλα είναι ζωική, να φάει μια μερίδα ψάρι, ακόμα καλύτερα, γιατί και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα συνδέονται με τις κυταρικές μεμβράνες του εγκεφάλου. Άρα αυτά είναι μερίδες πρωτεΐνη, οι οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να διασφαλιστούν μέσα στην ημέρα. Όλες μαζί να τις φάει δεν μπορεί να το κάνει και δεν έχει νόημα, γιατί έτσι η περίσσια της πρωτεΐνης που χρειάζεται το σώμα τη δεδομένη κάθε φορά στιγμή μεταγίνεται λίπος, άρα την πετάω στην ουσία. Άρα λοιπόν, αν θέλω να έχω 4 με 5 μέρες πρωτεΐνη, πώς θα χωριστά? Πρωινό, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, άντε και ακόμα ένα σνακ. Αυτά λοιπόν τα 4 με 5 γεύματα πρέπει να έχουν πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται, ο εγκέφαλος καταναλώνει περίπου το 20% των θερμίδων που παίρνουμε σε μορφή γλυκόζης για να μπορεί να δουλέψει. Που σημαίνει ότι αν αποκλείσω τροφές που μου δίνουν υδατάνθρακες, δηλαδή μπορεί να έχω την ικανότητα να ξαναφτιάξω τις κυταρικές μου δομές, αλλά δεν θα έχω την ικανότητα να λειτουργήσει ο εγκέφαλός μου τη στιγμή που θέλω και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα λοιπόν, πάω και παντρεύω κάθε πρωτεΐνη και με μια καλή πηγή υδατάνθρακα. Ας πούμε, αν το πρωί πιο γάλα ή φάω γιαούρτι, να βάλω, ξέρω εγώ, και
0: μια τυρόπιτα. Ή μια ζευγαριά τυρόπιτα.
1: Όχι, δεν θα βοηθήσει αυτό. Γι' αυτό είναι σκέτα λιπαρά οξέα.
0: Πείτε το λίγο αυτό. Αλλά τώρα είναι γενιά με τυρόπιτα το πρωί. Τι να κάνουμε?
1: Ωραία. Να στη φάει κάποιος την τυρόπιτα, αλλά πρώτα να εξασφαλίσει αυτά που χρειάζεται.
0: Έτσι,
1: δεν έχω κάποια
0: έτσι
1: αντίρρηση. Εγώ θέλω λοιπόν να πω ότι στο γάλα, στο γιαούρτι να βάλουμε 2-3 κουταλιές δημητριακά ολικής άλυσης τύπου γκρανόλα, όχι αυτά που είναι πολύ με σάχαρη,
0: Λυκά,
1: ή μια φέτα ψωμί ολικής άλυσης με λίγο μέλι.

0: λίγο ρύζι, κρυθαράκι, πατάτα, όχι τηγανητή. Mm-hmm. Και ένα μικρό μπολ φρέσκια σαλάτα με τουλάχιστον 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο για τα καλά λιπαρά που επίσης έχει το ελαιόλαδο. Αυτά λοιπόν είναι δηλαδή τα 4-5 γεύματα που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι άντε και τα πήρα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Πρέπει να βοηθήσω και το κορμάκι μου να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είμαι η καλύτερη εκδοχή της προηγούμενης μέρας του εαυτού μου. Πώς θα γινευτώ με ένα καλό, βαθύ και αποκατασταδικό ύπνο. Που σημαίνει ότι 11-11.30 το αργότερο πρέπει να είμαι στο κρεβάτι μου καλά. Να κάνω ένα
1: τώρα,
0: βαθύ.
1: Γιατί εσείς το πετύχατε, όχι πείτε μου αλήθεια. Τα δικά σας τα παιδιά κοιμηθήκαν 11-11.30.
0: Ναι. Τα παιδιά μου κοιμηθήκαν και είχαν διαγράψει και το Instagram και το TikTok από τα κινητά τους από μόνα τους και μπράβο τους και ακόμα τους το λέω.
1: Για εκείνη την μέρα μόνο ή εκείνες
0: τις... Όχι, όχι. Τον τελευταίο μήνα τα είχαν διαγράψει από τα κινητά τους. Μόνο στο Messenger, ας πούμε, μπορούσε κάποιος να στείλει, ας πούμε, στο γιο μου και στην κόρη μου μήνυμα για να μην τους απασχολεί διαρκώς αυτή η διάσπαση προσοχής. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και την ώρα που διαβάζω, ο εγκέφαλός μου στην ουσία έχει την εμπρόσθια μνήμη η οποία είναι, χειρίζεται αυτά που βλέπει τα τελευταία δεδομένα της κάθε στιγμής. Αν κάτι τον απασχολεί σε ένα μήνυμα κάτι, φεύγει και βάζει στην εμπρόσθια μνήμη κάτι διαφορετικό. Για να επανέλθει σε λειτουργία πτήσης με την καλή έννοια θέλει περίπου άλλα 10-20 λεπτά. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να διαβάζω.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ας βάλουμε μία άνω τελεία. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επειδή έχετε γράψει και βιβλίο για τον ύπνο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα του ύπνου. Προφανώς ο ύπνος κάνει καλό και ο ύπνος στρέφει. Πώς λέμε, ο ύπνος στρέφει τα παιδιά και ο ήλιος τα μοσχάρια ή ανάποδα. Λοιπόν, αλλά η σημασία του ύπνου και για το μυαλό μας και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ζουμπανέα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Βάζω κάθε μέρα αντιλιακό στο στοχοπή. Θέλουμε να διατηρήσουμε το πρόσωπό μας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσουμε. Το έχουμε πει, το θέλουμε. Λοιπόν, η λύση είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για μας, για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες. Τα έχουμε πει αυτά. UVB έχουμε εκπαιδευτεί, UVA τα ξέρουμε και το μπλε φως. Ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Χωρίς υλικών και αρώματα, θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είναι τα Luxurious Sun Care Drops, υπέροχες σταγόνες. Για τις πανελλήνιες εξετάσεις συζητάμε. Πριν πάμε στην ψυχολόγο μας, θέλω να ολοκληρώσω την κουβέντα με τον κύριο Ζουμπανέα. Είπαμε για τη διατροφή και πάμε τώρα για να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να κοιμηθούμε. Λοιπόν, πώς θα κοιμηθούμε,
10: λοιπόν.
9: Τι θα πιούμε για να κοιμηθούμε το βράδυ?
10: Ωραία, καταρχάς μετά τις 2-3 το μεσημέρι δεν θα πιούμε καφέ, δεν θα πιούμε κανένα αναψυκτικό που να έχει καφέινη.
9: Να.
10: Γιατί έχω που έχω το στρες μου και οι άνθρωποι που έχουν στρες κάνουν περίπου 8 με 12 ώρες να αποβάλουν την καφέινη από το σώμα τους. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουν να κοιμηθούν νωρίς, τους καφέδες, τελευταίος καφές που έχω πιει είναι 2 η ώρα και αυτό maximum 2, το τρίτος πρέπει να είναι 11. Αυτό λοιπόν θα με βοηθήσει γύρω στις 11-11.30 να προετοιμαστώ να πάω για ύπνο. Αν μπορώ να έχω κάνει και ένα περίπατο 20-30 λεπτά, να βοηθήσω και το σώμα μου λίγο να έχει κάψει λίγο ενέργεια για να είμαι λίγο πιο κουρασμένος. Σε καμία περίπτωση το κινητό μπαίνει στην άκρη μετά τις 10 η ώρα. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνω, καθένας σας κάνει ό,τι θέλει φυσικά. Λοιπόν, μετά τις 10 το κινητό ή οτιδήποτε με μπλε φως πρέπει
9: και
10: να.
9: Και προφανώς δεν θα διαβάζουμε 10.30 έτσι, ότι μάθαμε,
10: σε καμία περίπτωση. Πρέπει να ακούσω μια μουσική, να ακούσω ένα χαλαρωτικό podcast, να διαβάσω κάτι αδιάφορο ή κάτι ευχάριστο, να με πάρει ο ύπνος μου, να μπορέσω να κάνω ένα βαθύ και αποκαταστατικό ύπνο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα διορθώνει όλες τις
9: ζελεδάκια μελατονίνης.
10: Αμά, ναι. Να πηγαίνει να είναι γύρω στα 2 γραμμάρια, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και αυτό το παίρνει κάποιος γύρω στις 10 η ώρα, το μαγνήσιο, το δυσγλυκινικό μαγνήσιο, που υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά στην ελληνική αγορά. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Αλλά όπως το είπα, δυσγλυκινικό, όχι κάτι άλλο, γιατί θα πω και τα άλλα, θα τα μπερδέψετε. Αυτό. Κάτι που να έχει μέσα τη λέξη γλυκό. Αυτό.
9: Ωραία.
10: Λοιπόν, θα βοηθήσει γύρω στα 400 μιλιγραμμάρια είναι η δόση. Είναι περίπου 2 ταμπλέτες συνήθως δημιουργούν αυτή την ποσότητα. Να το πάρω και αυτό περίπου μισή ώρα, μία ώρα πριν πάω να κοιμηθώ. Και να σηκωθώ το πρωί, αν θέλω να σηκωθώ το πρωί, να διαβάσω, να σηκωθώ. Αλλά το βράδυ το σώμα δαπανάει διπλάσια και τριπλάσια ποσότητα, προκειμένου να μάθει κάτι και δεν το θυμάται και σωστά την επόμενη μέρα. Σε καμία περίπτωση δεν διαβάζουμε, έτσι και πριν πάω να δώσω εξετάσεις, τίποτα δεν μπορεί να μάθει άνθρωπο. Δηλαδή είναι η ώρα που το στρες
9: μπορεί
10: να
9: διακαπλασιαστεί. Το πρωί, μόλις ξυπνήσω, καφέ και το πρωινό μου.
10: Το καφέ, το πρωινό μου, τέλος. Δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα άλλο. Γιατί, να το εξηγήσω το διότι υπό συνθήκη στρες, ο εγκέφαλος διακόπτει την ικανότητά του να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Καλύτερα να πάω με ό,τι ξέρω, να γράψω αυτά που ξέρω με ηρεμία. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που πάνε πιο χαλαρά να γράψουν, γράφουν καλύτερα και από τους πιο καλούς μαθητές.
9: Καλά, αυτά εννοείται.
10: Γιατί πιο καλοί μαθητές λόγω στρες. Μα υπάρχει το μου πολλές φορές, αφού το ήξερα γιατί δεν το έγραψα. Αυτό είναι μια κουβέντα που τη λένε σχεδόν όλοι οι καλοί μαθητές μετά από μια εξέταση. Δεν το έγραψα γιατί είχα φορτώσει με τόσο πολύ έντονο στρες το σώμα μου και λόγω κακού ύπνου και λόγω υπερδιαβάσματος και όλα αυτά, που την ώρα της εξέτασης ένα στα 4 μαθήματα ο καλός μαθητής δεν θα τα γράψει. Έτσι, σας το υπογράφω αυτό. Να το ξέρετε.
9: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τέλος χρόνου τον κύριο Ζουμπανέα για τις πάντα πολύ χρήσιμες συμβουλές του. Άντε να τελειώσουν οι Πανελλήνες και μετά θα πούμε πώς θα αλλάξουμε ολιστικά τα πάντα το καλοκαίρι. Φιλιά και αγάπη, κύριο Ζουμπανέα.
10: Μόνο ότι την Τρίτη το απόγευμα στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας έχω ομιλία πάνω στην πανελλαδικές και διατροφή.
9: Ω, τέλεια.
10: Και τι πρέπει να κάνουμε.
9: Πείτε το.
10: Στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, 6 ώρα το απόγευμα.
9: Τέλεια, θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αφού μας τα είπε ο κύριος Ζουμπανέας τι θα φάνε τα παιδιά αυτή την εβδομάδα προκειμένου να διατηρήσουν και την υγεία τους και την ηρεμία τους και την καλή τους ενέργεια, με την κυρία Σάντρα Τσιλγκερίδου θέλουμε πάρα πολλά να πούμε, την έμπειρη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια αναλύτρια ομάδας. Όμως, κυρία Σάντρα, μας τώρα θέλουμε οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς και παιδιά. Μία εβδομάδα έμεινε. Λοιπόν, πώς θα διατηρήσουν την τελευταία εβδομάδα, εντάξει, ξέρω ότι βάζω το πλαίσιο, ειρήνη, ισορροπία και ύπνο, προκειμένου να μπορέσουν να αποδώσουν. Δηλαδή, πώς μπορούμε, αν υπάρξουν κάποια tips έτσι της τελευταίας στιγμής, να τα πούμε, που με κάποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε λίγο τις ώρες πριν τις Πανελλήνιες, την παραμονή των Πανελληνίων, πιο εύκολες και για τα παιδιά και για τους γονείς.
1: Αχ, Μαρία μου, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η εξεταστική περίοδος είναι μια ψυχοπιεστική περίοδος τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.
0: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Τι συμβαίνει
0: όμως? Όλοι οι γονείς τα έχουν ακούσει. Δηλαδή το πέφτει το βρίσιμο τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Είναι ένας χαμός.
0: Πετάει ο γάιδερος, πετάει.
1: Ότι είναι σημαντικό να πούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τι συμβαίνει και στον εγκέφαλο ενός παιδιού όταν αγχώνεται πολύ.
0: Σωστά.
1: Αλλά και πώς το αντιμετωπίζουν οι γονείς αυτό το συμβάν, έτσι. Πάμε λοιπόν. Όταν ένα παιδί βιώνει έντονο άγχος, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί αρχαίγονους μηχανισμούς επιβίωσης. Mm-hmm. Αυτό που στην νευροβιολογία περιγράφεται ως fight, flight ή freeze, δηλαδή επίθεση, φυγή ή πάγωμα. Mm-hmm. Παρότι δηλαδή στην εξεταστική περίοδο δεν υπάρχει κανένας φυσικός κίνδυνος, πολλές φορές ο εγκέφαλος του παιδιού μπορεί να βιώσει αυτό το άγχος της αποτυχίας, mm-hmm. της κριτικής, ως μια πραγματική απειλή. Mm-hmm. Και πώς εκδηλώνεται αυτή? Κάποια παιδιά ξεσπούν κλαίγοντας. Ναι. Κάποια άλλα αντιδρούν με θυμό και ένταση. Ξεσπούν λοιπόν στους γονείς, εκνευρίζονται εύκολα, φωνάζουν, αντιμιλούν, θυμώνουν και σε μία πρώτη ανάγνωση αυτό που βλέπουν οι γονείς είναι μία υπέρμετρη επιθετικότητα. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει από πίσω είναι ένας ψυχισμός που βρίσκεται σε υπερδιέγερση και δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση που βιώνει μέσα του. Mm-hmm. Και τι κάνουν τα παιδιά? Ξεσπούν στους γονείς. Γιατί ξεσπούν στους γονείς? Γιατί αν τον δούμε τον γονιό ως ένα σύμβολο, συχνά γίνεται το πρόσωπο πάνω στο οποίο το παιδί προβάλλει τα πιο δύσκολα συναισθήματά του. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είναι και το πιο κοντινό και πιο ασφαλές πρόσωπο, σωστά?
0: Σωστό.
1: Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο γονιός στην ουσία γίνεται ο ψυχικός απόπατος, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, ναι. Ένα δοχείο, ένα κοντέινερ δηλαδή, όπου το παιδί μπορεί να εκτονώσει όλα τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει μέσα του και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Έτσι. Τώρα το παιδί από την πλευρά του, ασυνείδητα μέσα του, έχει την ελπίδα ότι ο γονέας θα συγκρατήσει όλη αυτή την ένταση, θα τη μεταβολήσει και θα τη γυρίσει πίσω στο παιδί σε μια μορφή πιο ανεκτή, πιο κατανοητή για αυτό και ψυχικά διαχειρίσιμη. Να λειτουργήσει δηλαδή ως ένας όριμος ψυχικός χώρος που δεν θα τρομάξει από το χάος του παιδιού, δεν θα το απορρίψει, δεν θα ανταποδώσει πίσω την επιθετικότητα, αλλά τι θα κάνει? Θα του δείξει ότι ακόμα και με τα πιο δύσκολα συναισθήματα μπορούν να χωρέσουν και να αποκτήσουν νόημα, αρκεί να μπορούμε να ακούσουμε πίσω από τις λέξεις.
0: Σωστό.
1: Και να δούμε πίσω από τις αντιδράσεις του παιδιού, έτσι.
0: Άρα, συμπέρασμα, πώς κινούμαστε αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε,
0: φοράμε την μπαλάσκα και φοράμε και το, πώς το λέτε, την ασπίδα και αντέχουμε.
1: Δεν είναι πόλεμος όμως,
0: έτσι,
1: αυτό πρέπει να
0: το
1: κατανοήσουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ξέρετε,
0: θέλω να πω.
1: Συνήθως υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις, ειδικά αυτή την περίοδο έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλές συγκρούσεις. Και είναι και ο λεγόμενος καταναγκαστικός κύκλος της οικογένειας. Δηλαδή, αν ένα αν αυτό είναι ένα μοτίβο της οικογένειας, αν είναι η γλώσσα που επικοινωνεί η οικογένεια, τότε η κατάσταση κλιμακώνεται πάρα πολύ έντονα, γιατί στην επιθετικότητα του παιδιού αντιδράει ο γονιός και μετά προσπαθεί να επιβληθεί στο παιδί, το παιδί γίνεται ακόμα πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα ο γονέας να υποχωρεί από εξάντληση. Αν το παιδί όμως μάθει ότι με τη βρισιά, τη φωνή ή την απειλή τελικά σταματάει η πίεση, τότε η επιθετική συμπεριφορά τι γίνεται, ενισχύεται αντί να καταλαγιάζει. Και αυτές είναι όλες ασυνείδητες διαδικασίες. Δεν το σκέφτεται το παιδί συνειδητά εκείνη την ώρα και να πει ότι τώρα εγώ θα βρίσω τον γονιό μου και θα του μιλήσω άσχημα. Σημαίνει ότι το νευρικό του σύστημα μαθαίνει πως η έκρηξη φέρνει αποτέλεσμα εκείνη την ώρα. Δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτό αυτό από τους γονείς, έτσι. Αλλά κάπως θα πρέπει να δούνε οι γονείς πίσω από τις συμπεριφορές τι γίνεται.
0: Έτσι, είναι πολύ
1: σημαντικό. Τι να αποφύγουνε. Σε περιπτώσεις λοιπόν που μπορεί να είναι επιθετικά τα παιδιά ή να είναι απότομα απέναντί τους, να αποφύγουν να απαντήσουν με θυμό, με ταπείνωση, με ειρωνία ή και να γίνει μια κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης. Όταν ένας έφηβος δηλαδή είναι ήδη σε μια κατάσταση συναγερμού, η επιθετική απάντηση ενισχύει ακόμα περισσότερο την αποδιοργάνωση και δεν το επιτρέπει του παιδιού να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια, να ηρεμήσει, έτσι ώστε να υποχωρήσουν αυτές οι κακές σκέψεις από μέσα του.
0: Σωστό, έτσι είναι. Ωραία, λοιπόν.
1: Τώρα, οι γονείς,
0: και να ολοκληρώσουμε, ναι.
1: Ναι, να ολοκληρώσουμε για να πούμε και για τους γονείς τώρα. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο επιτηρητές και ελεγκτές. Δεν χρειάζεται ένας δεύτερος εξεταστής μέσα στο σπίτι συνεχώς, ας πούμε, να του λέει διάβασες, έκανες, να το κυνηγάει από πίσω και να φαίνεται ότι ο γονιός έχει πιο πολύ άγχος από το παιδί και μετά γίνεται η μπάλα του πινκ πονκ το άγχος. Δηλαδή ο ένας μεταφέρει στον άλλον το άγχος χωρίς να μπορούν και οι δύο πλευρές να βρουν μια ασφάλεια και ένα καλό τρόπο επικοινωνίας, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Κυρία Σάντρα Τσελιγκερίδου, πάντα χρήσιμη έτσι με τις κουβέντες και τις συμβουλές της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά,
1: Σάντρα. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
0: Χαιρετώ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Άλφα. Ο κύριος Καρλούτσος στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Και η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και αύριο ραδιοφωνικά, τώρα στο δελτίο. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ξεκινάει η επιχειρηματική ώρα εδώ στον Alpha Radio 989. Κάθε εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή, 7 με 8 είμαστε παρέα. Συζητάμε για τις επιχειρήσεις, για την αγορά. Έχω εδώ καλεσμένους ειδικούς οι οποίοι ξέρουν μυστικά τα οποία μας αποκαλύπτουν. Συμβουλές, ιδέες, tips για εσάς. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα και για ένα θέμα που ακούγεται όλο και περισσότερο, αλλά λίγο το έχουμε αγγίξει κυρίως μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το scale-up, δηλαδή την κλιμάκωση. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μια επιχείρηση θέλει να μεγαλώσει. Και δυστυχώς το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένα επιχειρηματία όταν λέει να μεγαλώσει η επιχείρησή μου είναι περισσότερες πωλήσεις. Περισσότεροι πελάτες, μεγαλύτερος τζίρος, νέα καταστήματα, νέα προϊόντα, νέες αγορές και άλλα. Όμως ουσιαστικά η ανάπτυξη δεν είναι θέμα πωλήσεων, είναι θέμα αντοχής. Γιατί μια επιχείρηση μπορεί όντως να πουλάει περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να πιέζεται και περισσότερο. Να έχει μεγάλο τζίρο, αλλά τι γίνεται με την κερδοφορία? Να έχει περισσότερους πελάτες, αλλά χειρότερη εξυπηρέτηση. Να μεγαλώνει εξωτερικά, αλλά εσωτερικά να αποδιοργανώνεται. Και εκεί αρχίζει το πραγματικό ερώτημα. Είναι η επιχείρηση έτοιμη να διαχειριστεί την ανάπτυξή της? Το scale-up σίγουρα δεν σημαίνει απλώς να πουλάω περισσότερο. Σημαίνει ότι χτίζω δομή, χτίζω ομάδα, χτίζω διαδικασίες, ρόλους, δείκτες, κουλτούρα και τρόπο διοίκησης που μπορούν να υποστηρίξουν το επόμενο επίπεδο. Σημαίνει ότι η επιχείρηση σταματά να βασίζεται μόνο στην προσωπική προσπάθεια του επιχειρηματία και αρχίζει να λειτουργεί ως μηχανισμός, ως οργανισμός μάλλον, όχι μηχανισμός, οργανισμός. Και σήμερα θα μάθουμε γιατί κάποιες επιχειρήσεις δεν αντέχουν μάλλον την ίδια τους την επιτυχία. Και πότε ο επιχειρηματίας γίνεται πρόβλημα σε όλη τη διαδικασία. Μαζί μας είναι ο Παντελής Λάμπρου, σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχεις ξανάρθει πολλές φορές εδώ, πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στο management και στην ηγεσία. Και τώρα τελευταία ασχολείσαι και με το AI. Αλλά σήμερα θα μας δώσεις τη γνώση σου πάνω στο πώς μια επιχείρηση μεγαλώνει. Και αυτό κάνεις, επιχείρηση μεγαλώνεις έτσι κι αλλιώς. Καλώς ήρθες.
2: Καταρχάς, αγαπητέ Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σε αυτό το πολύ γνώριμο πλέον για μένα χώρο του Alpha Radio.
1: Λοιπόν, είπα ότι scale up, μεγαλώνει η επιχείρηση, δεν είναι μόνο οι πωλήσεις. Ισχύει αυτό που είπα? Τι είναι στην πραγματικότητα?
2: Ναι, το scale-up είναι πάντα ζητούμενο. Ο άνθρωπος πάντα θέλει να, μέσα από την επιχειρηματική του προσπάθεια, να αναπτύσσεται, να μεγαλώνει. Βεβαίως η λέξη ανάπτυξη, μεγάλωμα, μεγέθυνση. Παλιότερα οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ αυτή την έννοια της μεγέθυνσης, της οικονομικής μεγέθυνσης. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αντικατασταθεί η έννοια της μεγέθυνσης από την έννοια της ανάπτυξης. Το scale-up, η κλιμάκωση όπως λέμε, είναι, θα λέγαμε, λίγο τυφλή έννοια, δηλαδή αυξάνει ο όγκος μου. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω και γνώση και παραδείγματα από την φύση, από τη ζωή και τη θεμελίωση της φύσης και της ζωής που είναι πάντα τα μαθηματικά. Οπότε αυτά τα θέματα τα επιχειρηματικά προσπαθώ λίγο να τα αντιληφθώ και σε επίπεδο φύσης και ζωής. Για παράδειγμα, πάντα αναρωτιέμαι γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν μερικές χιλιάδες αγελάδες ή κατσίκια και τρώμε κρέας από εκεί και δεν υπάρχουν τρεις τεράστιοι δεινόσαυροι σε όλη την Ελλάδα, ο καθένας 100 μέτρα μήκος, 100 πλάτος, 100 ύψος, και κάθε φορά τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή όποτε χρειάζεται να σφάζουμε έναν από αυτούς και να τρώμε. Η φύση δεν έχει τόσο μεγάλα ζώα. Και γιατί δεν έχει τόσο μεγάλα ζώα? Γιατί, αν το δούμε λίγο μαθηματικά, αυτό είναι ίσως αυτοί που είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των μαθηματικών θα το καταλάβουν. Γιατί ο όγκος και το βάρος είναι στην τρίτη, κυβίζει δηλαδή όπως λέμε, ενώ το πέλμα είναι στο τετράγωνο, τετραγωνίζει. Άρα από ένα σημείο και μετά ο μυϊκός ιστός δεν είναι ικανός να αντέξει αυτό το μεγάλο όγκο, το μεγάλο βάρος, και γι' αυτό πρέπει η ίδια η φύση σπάει αυτή την εκθετική αύξηση του όγκου σε σχέση με το εμβαδό, με το πέλμα των ζώων. Και τα ζώα πλέον είναι σε πιο διαχειρίσιμα μεγέθη, manageable θα λέγαμε στο χώρο των επιχειρήσεων.
1: Μας τρέλανες τώρα.
2: Σας τρέλανα, αυτά λένε τα μαθηματικά.
1: Αυτά είναι τα μαθηματικά, σωστά. Οκ, πολύ ωραίο παράδειγμα όμως.
2: Ναι, έτσι, η φύση παράδειγμα. Που είναι σοφή όπως πάντα λέμε. Πάντα, ναι. Και γι' αυτό και μάλιστα εμένα μου αρέσει λίγο και να βάζω και λίγο και πολιτική οικονομία. Ο Μάρξ έλεγε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον καπιταλισμό είναι ο γιγαντισμός. Και έρχονται οι φιλελεύθερες θεωρίες και σπάνε αυτό τον γιγαντισμό και έχουμε πιο μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομία, οι startup επιχειρήσεις που είναι πολύ της μόδας. Άρα λοιπόν, ενώ είναι ζητούμενο η ανάπτυξη και η μεγέθυνση, η οποία όμως συνδυάζεται και με την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, δηλαδή το να βάλουμε πολλά κιλά, να πάρω εγώ 10 κιλά,
1: και
2: δεν είναι ζητούμενο.
1: Πλανικό λίπος δεν θέλουμε.
2: Άρα θέλουμε μυϊκό ιστό. Ναι. Άρα θέλουμε ενδυνάμωση προσωπικού, διαδικασιών, καινοτομίας.
1: Ποια διαφορά λοιπόν του μεγαλώνω και κλιμακώνω με αυτή η δημιουργία του ιστού, του μυϊκού ιστού που μας περιέγραψες μόλις?
2: Αυτό ακριβώς είναι, δηλαδή να μπορεί η επιχείρηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ανάπτυξή της σήμερα και αύριο, να μπορεί να διαχειριστεί το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, ενώ διατηρεί την ποιότητα και την εξυπηρέτηση σε ένα συγκεκριμένο
1: επίπεδο.
2: Υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει και ένα κρυφό θέμα, το οποίο είναι η διαχείριση και των κεφαλαίων που απασχολεί μια επιχείρηση, δηλαδή το cash flow. Όταν αυξάνουν οι πωλήσεις, αυξάνει η αποθήκη, αυξάνουν οι ανάγκες για κεφάλαια, αλλά εάν δεν εισπράττω με το ρυθμό που πουλάω, δηλαδή έχω μεγάλα υπόλοιπα πελατών, τότε αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξή μου και τελικά οι επιχειρήσεις εκεί που... Το πρώτο πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι η αδυναμία τους να εισπράξουν τα χρήματά τους, τα απασχολούμενα κεφάλαια. Άρα λοιπόν ο βασικός στόχος είναι να διατηρήσω και σε υψηλά επίπεδα το λεγόμενο cash flow.
1: Βέβαια, όσο μια επιχείρηση μεγαλώνει και μεγαλώνει ξαφνικά, σε τζίρο μιλάω, άρα δυσκολεύεται, μας είπες, να μαζέψει τα χρήματά της, αλλά αυξάνεται και μια μεγαλύτερη πίεση. Και θα λέγαμε ότι έχει και μικρότερη κερδοφορία. Αυτά είναι αλληλένδετα ή όχι?
2: Κοίταξτε, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν το λάθος να περιπέσουν στο λεγόμενο πόλεμο τιμών. Το λεγόμενο price war, έτσι όπως το λένε. Εκεί...
1: Είναι ένας χαμένος πόλεμος αυτός.
2: Ναι, είναι ένας χαμένος. Μακροπρόθεσμα είναι χαμένος πόλεμος, αλλά καμιά φορά υπάρχουν δύο ανεξάρτητα ταμπλό τα οποία για κάποιους επικοινωνούν. Το ένα είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που μπορεί κάποιος να δανείζεται πόρους δάνεια, δηλαδή με ευκολία και φτηνά. Οπότε, έχοντας πόρους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορεί με τρόπο σε εισαγωγικά αντίθετο με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού να μπορεί να κάνει αυτόν τον πόλεμο τιμών με αποτελεσματικό τρόπο. Και λέει, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο νικητής θα τα πάρει όλα. Άρα λοιπόν, εάν κλείσω όλους τους...
1: Είναι και αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε.
2: Το ακούσουμε. Ο νικητής τα παίρνει όλα, αλλά το θέμα δεν είναι ότι τις περισσότερες φορές αυτή η νίκη προέρχεται από δανεικά λεφτά, από ένα άλλο ταμπλό, το ταμπλό όχι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το ταμπλό της του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο υγιούς ανταγωνισμού.
1: Πέραν του εξωτερικού περιβάλλοντος, εσωτερικά, ποια είναι τα πρώτα σημάδια? Βασικά θέλω να σου πω την αλήθεια ότι δεν έχω δει ποτέ επιχειρηματία ο οποίος δεν ονειρεύεται ότι θα μεγαλώσει η επιχείρησή του. Όλοι θεωρούν ότι μπορούν να μεγαλώσουν και όλοι κάνουν και κινήσεις για να μεγαλώσουν. Αυτό που συνήθως βλέπω είναι ότι μπαίνουν σε άλλες αγορές ως κίνηση ανάπτυξης τζίρου. Να ανοίξω ένα e-shop, να αρχίσω να πουλάω στην Κύπρο για παράδειγμα, το πιο συχνό να πουλήσω στο εξωτερικό, όλοι στο εξωτερικό είναι εύκολο να πουλήσει, ας πούμε, αλλά αυτό είναι που κοιτούν ως ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποια σημάδια, Παντελή, που μας δείχνουν ότι μια επιχείρηση δεν είναι οργανωτικά έτοιμη για να διαχειριστεί την ανάπτυξή της?
2: Ναι, Ενδιαφέρον θέμα αυτό. Καταρχάς υπάρχει ένα δύσκολο να το διαγνώσεις και κρυφό σημείο. Είναι ότι επειδή η ανάπτυξη αυτή συνήθως συνεπάγεται και περισσότερο κόσμο και περισσότερος κόσμος στην επιχείρηση σημαίνει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στο δίκτυο των ανθρώπων και επειδή το δίκτυο αναπτύσσεται με εκθετική πολυπλοκότητα, υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση, εάν δεν είναι πολύ καλά οργανωμένοι, τεκμηριωμένες οι διαδικασίες με καλό και φωτισμένο management, τότε η πολυπλοκότητα του μεγαλύτερου μεγέθους σε επίπεδο σχέσεων ανθρώπων κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο, ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν μεγαλώσει ο τζίρος θα έχω ανάγκη για περισσότερους χρηματοπιστωτικούς πόρους, για μεγαλύτερη αποθήκη, για περισσότερο κόσμο, υπάρχει ένα οριζόντιο πράγμα που λέγεται πολυπλοκότητα, που στα αγγλικά είναι πολύ της μόδας το complexity theory τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι και λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με τα καθιερωμένα γραμμικά εργαλεία. Συν όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, τα οποία όμως θα λέγαμε θέλω μια καλύτερη οργάνωση, θέλω πιθανώς ένα διαφορετικό οργανόγραμμα, αυτά είναι πιο εύκολα. Άρα η μεγάλη πολυπλοκότητα που μπαίνει από την ανθρώπινη φύση είναι κατά τη γνώμη μου το πιο δύσκολο.
1: Η μεγαλύτερη αδυναμία.
2: Η μεγαλύτερη αδυναμία, ναι.
1: Να σε ρωτήσω. Είπες τώρα μεγαλώνω και παίρνω προσωπικό. Μία ερώτηση που έχω πολύ συχνά είναι θα μεγαλώσω, θα να προσλάβω προσωπικό από τώρα. Ναι. Ή το άλλο που έρχομαι να ρωτήσω εγώ. Καταρχάς θέλω να μας πεις αν αυτό που σου λέω είναι σωστό. Δηλαδή θα μεγαλώσω να πάρω προσωπικό από τώρα για το μεγαλώσω. Ή άλλη πολύ ωραία ερώτηση είναι πότε πρέπει να προσθέσω ανθρώπους για να γίνει αυτή η πολυπλοκότητα η οποία λες. Πρώτα όταν δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Πώς γίνεται όλο αυτό.
2: Ναι, καταρχάς πρέπει να υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην στην οργανωτική δομή, στο μέγεθός μου, στα δάνειά μου, στο προσωπικό που έχω και και στον πελάτη που ζητάει περισσότερα προϊόντα από μένα. Άρα λοιπόν έρχεται η ζήτηση και μετά πρέπει να αναπτύσσουμε μια διαλεκτική σχέση όμως.
1: Άρα πρώτα δυσκολεύομαι και μετά προσθέτω κόστη, σωστά.
2: Ναι, διότι επειδή κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια τη συμπεριφορά αυτού του χαοτικού φαινομένου που λέγεται αγορά, και άρα λοιπόν κινούμε πάντα σε ένα περιβάλλον που δεν μπορώ, εδώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον καιρό και έχουμε και τα καλύτερα συστήματα σε παγκόσμια κλίμακα κτλ.
1: Και
2: ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε και ακραία φαινόμενα, δηλαδή το πάνω με το κάτω σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ έντονα. Άρα λοιπόν σε πολύ μεγαλύτερο κατά μείζωνα λόγο, όπως λέμε, η αγορά που έχει ανθρώπινες συμπεριφορές, ανθρώπινες αξίες, φοβίες, φόβους, προσδοκίες κτλ. Είναι ένα χαοτικό σύστημα το οποίο μπορεί να κάνω εγώ κάποιες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Αυτές οι δύο λέξεις είναι του παρελθόντος.
1: Γιατί?
2: Σήμερα οι λέξεις αυτές αντικαθίστανται από την ικανότητά μου να προσαρμόζομαι στις εκάστοτες συνθήκες. Γιατί πρόβλεψη ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει στην γενική της περίπτωση. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε την ικανότητα γρήγορα να προσαρμοζόμαστε, να προσλαμβάνουμε κόσμο με ταχύτητα, να τους εκπαιδεύουμε γρήγορα, να τους
1: θέτει ζητήματα πολλά τώρα, ναι.
2: Να τους εμπνέουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Οι πόροι του χρηματοπιστωτικού συστήματος να είναι με σύνεση ή να τους έχουμε αποκτήσει γιατί αυτοί έχουν κόστος.
1: Θα κάτσε να βάλουμε μια τελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας φωνάζει εδώ η κυρία Ματζίκα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα παρέα με τον σύμβουλο επιχειρήσεων Παντελή Λάμπρου συζητάμε για το scale-up των επιχειρήσεων, που νομίζω ότι είναι ο κρυφός πόθος κάθε επιχειρηματία σήμερα. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι πρώτα έρχεται η ζήτηση και μετά προσλαμβάνουμε προσωπικό. Επίσης, στην άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες λένε «Οκ, να προσλάβω». Και αν μετά από 2 μήνες πέσει η ζήτηση, τι κάνω? Και δεν προσλαμβάνουν.
4: Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις.
3: Και αυτά λένε πράγματα που ακούω καθημερινά. Ναι, δεν είναι... Δηλαδή, το μόνο πρόβλημα. Δεν λέω τώρα αν θα βρεις προσωπικό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, άλλη εκπομπή. Πες ότι βρίσκεις.
4: Ναι. Καταρχάς, το χειρότερο απ' όλα είναι να έρθει ο πελάτης και να μην έχεις προϊόν στο ράφι. Δεύτερο, να μην έχεις προσωπικό να εξυπηρετήσεις τον πελάτη.
3: Ναι.
4: Να μην έχεις διαμορφώσει την οργανωτική σου δομή ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τη ζήτηση. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχει ο επιχειρηματίας. Ταυτόχρονα όμως, επειδή όπως είπαμε την αγορά δεν μπορούμε να την προβλέψουμε και να την εκτιμήσουμε, πρέπει να έχουμε ως έμφυτη ικανότητα την προσαρμοστικότητα και την ταχύτητα με την οποία θα μπορούμε όλους τους κρίσιμους πόρους, όπως είναι οι άνθρωποι, τα προϊόντα στα ράφια, ή την οργανωτική δομή, ή την τεχνολογία, να μπορώ γρήγορα να την αξιοποιώ για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτή την αυξημένη ζήτηση η οποία πιθανώς θα προέλθει.
3: Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον επιχειρηματία. Πότε ο επιχειρηματίας γίνεται πρόβλημα για την άνοιξη επιχείρησής του?
4: Ναι. Ένας κεντρικός, προφανώς ίσως ο πιο κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Και βέβαια πάντα λέμε ότι αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ δεν θα σε πάει παραπέρα. Δηλαδή
3: τι ωραίο αυτό που είπες.
4: Ναι. Στην αρχή η επιχείρηση επιβιώνει χάρη και στην προσωπικότητα του επιχειρηματία, πιθανά στον προσωπικό έλεγχο που ασκεί ο επιχειρηματίας, που τα πάντα περνάνε από αυτόν, τα ρυθμίζει όλα. Αυτό όμως, επειδή ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, συγκεκριμένο χρόνο, πρέπει να κοιμάται κάποιες ώρες μέσα στο 24ωρο κτλ., δεν μπορεί να κλιμακώσει όπως και η επιχείρηση. 24 ώρες είναι. Δεν μπορούμε αυτές να τις παράγουμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειρίζεται. Μάλιστα λένε ότι το πιο αποτελεσματικό είναι να έχεις από κάτω σου γύρω στους 7 περίπου οντότητες που θα διαχειρίζεσαι. Άρα η κλιμάκωση περνάει μέσα από οργανωτικές δομές που έχουν αυτό που λέμε και delegation και καλύτερη οργάνωση και οργανόγραμμα. Άρα ο επιχειρηματίας, εάν δεν κλιμακώσει μοντέλο διοίκησης αντίστοιχο με την επιχείρησή του, αντί για την οντότητα που τραβάει το κάρο, θα γίνει τροχοπέδι στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
3: Είναι δύσκολο όμως κάποιος να φύγει από το ελέγχο όλα, όπως πολύ σωστά είπες, και να πει χτίζω ομάδα και σύστημα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, καταρχάς το ελέγχο όλα δίνει αίσθηση ασφάλειας. Δίνει και στον ίδιο τον επιχειρηματία αυτή την αίσθηση της ασφάλειας, αλλά παίζει και το ρόλο του πατέρα της επιχείρησης, που όλοι νιώθουν άνετα μέσα από ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά όσο μεγαλώνει η επιχείρηση, αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό αποτελεί τη μεγάλη παγίδα. Γιατί χτίζω ομάδα σημαίνει κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο εύκολα και γραμμικά, όπως το εμπιστεύομαι, εκπαιδεύω.
3: Εκεί δεν το εστίαζα εγώ. Νομίζω ότι θα με εμπιστοσύνη, Παντελή, και το βλέπω πολλές φορές στα έξοδα. Υπάρχουν κάποιοι που κάθονται και βλέπουν γραμμή-γραμμή. Τρεις σκούτες, γιατί τρεις και όχι μία αγόρασε, ξέρω εγώ. Γιατί πια καφέ εκεί ο οδηγός, ας πούμε, και δεν είναι πια.
4: Ναι. Γι' αυτό λένε πολλοί, και εγώ το πιστεύω, ότι η μετάβαση η οποία πρέπει να ακολουθήσει την ανάπτυξη της αγοράς και της επιχείρησης είναι περισσότερο ψυχολογική και λιγότερο οργανωτική και τεχνολογική.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή.
4: Ναι. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Το ψυχολογικό, πώς θα μπορέσει δηλαδή πώς θα μπορέσει να παράγεται αποτέλεσμα μέσω τρίτων που δεν θα είμαστε εμείς οι ίδιοι που ελέγχουμε πλήρως τα πράγματα.
3: Εντάξει, άρα το μυστικό λοιπόν είναι αυτό που λέμε delegation, έτσι. Τι θα πει delegation, είναι δίνω απλά δουλειές σε άλλους?
4: Το delegation είναι... Καταρχάς να πω λίγο, υπάρχουν στη βιβλιογραφία τρία είδη management. Είναι να δίνω εντολές, είναι να μεταφέρω αρμοδιότητες, ταυτόχρονα όμως με λειτουργικές δυνατότητες και ευθύνες. Είναι αυτό το delegation, που delegation, εάν δεν πάνε μαζί τα ρίσκα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες, τότε η απλή μεταφορά εργασιών δεν μπορεί να αποδώσει. Άρα πρέπει να το κάνω λίγο με πιο έξυπνο τρόπο, και το σωστό delegation προϋποθέτει την ενδυνάμωση αυτού που του μεταφέρω εργασίες. Του μεταφέρω και ρίσκο και εκπαίδευση και τον ενδυναμώνω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο επιχειρηματίας απελευθερώνεται από αυτό που λέγεται micromanagement. Του μένει...
3: Πολύ εύκολο το περιγράφεις.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο task.
4: Ναι, αλλά για να μπορέσουμε τελικά όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, ότι η μεγέθυνση δεν είναι ζητούμενο αλλά είναι η ανάπτυξη, και την ανάπτυξη θα πρέπει πάντα να τη σταθμίσουμε με το χρόνο. Δηλαδή για πόσον καιρό, για πόσα χρόνια η επιχείρηση θα μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική, και για να το πετύχουμε αυτό, δηλαδή να είμαστε μια επιχείρηση που αναπτύσσεται σήμερα και αύριο, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο να σκεφτώ ένα προϊόν ή να κατακτήσω μια αγορά. Είναι να μπορέσω αυτό το πλεονέκτημα να το διατηρήσω και στον χρόνο.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή, γιατί έχει περάσει μισή ώρα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41, ακούτε Alpha Radio 989 σε αυτή την επιχειρηματική ώρα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας φυσικά και σήμερα συζητάμε για το πώς οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεγαλώσουν, να κάνουν scale up. Μαζί μας ο σύμβουλος επιχειρήσεων Παντελής Λάμπρου και συζητάμε το θέμα. Παντελή, τι πρέπει να αλλάξει στο οργανόγραμμα μιας επιχείρησης όταν αυτή αρχίζει να μεγαλώνει?
2: Ναι, καταρχάς να επιτευχθεί το πιο δύσκολο που λέει ότι πρέπει να φύγει από το όλα γύρω από τον ιδρυτή. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Αν αυτό το πετύχει η επιχείρηση, το να φτιαχτεί ένα οργανόγραμμα, το οποίο τι είναι οργανόγραμμα? Είναι ένας χάρτης του πώς ρέει η πληροφόρηση, πώς ρέουν οι εντολές,
1: πώς ρέει
2: η ευθύνη, οι αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα σχεδιάγραμμα με κουτάκια, έχει ζωή το οργανόγραμμα και πρέπει να είναι κάτι που προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς. Οι άνθρωποι που είναι στα κουτάκια να είναι οι κατάλληλοι, δηλαδή να φοριέται αυτό το οργανόγραμμα και να ρέει ομαλά η ροή πληροφοριών, οι εντολές, οι αρμοδιότητες κτλ. Και η δομή αυτή θα πρέπει να μην έχει ασάφειες. Mm-hmm. Γιατί οι ασάφειες κοστίζουν.
1: Ναι. Πότε πιστεύεις ότι μια επιχείρηση, και αυτό κυρίως αφορά τον επιχειρηματία, χρειάζεται managers που παίρνουν αποφάσεις και όχι απλά εργαζόμενους?
2: Ναι.
1: Γιατί ο manager πια έχει τη δική του γραμμή, ναι, του τι πρέπει να κάνει. Άρα μπορεί να είναι διαφορετικό από την επιχειρηματία.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ο manager είναι ένας υπάλληλος. Ο επιχειρηματίας είναι ένα περίεργο και σπάνιο είδος, το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αλλά όταν το πρόβλημα στην επιχείρηση δεν είναι πια η εκτέλεση, αλλά ο συντονισμός, όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αλλά όχι καθαρές προτεραιότητες, όταν οι ομάδες δουλεύουν αλλά όχι πολύ συντονισμένα, τότε χρειάζεται να μπει αυτό που λέγεται επαγγελματικό manager, management.
1: Λέξη επαγγελματικό είναι το κλειδί τώρα εδώ.
2: Ναι, ναι,
1: το καταλάβετε, ναι, φίλες και φίλοι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, manager δεν είναι ο παλιός εργαζόμενος με ένα τίτλο. Γιατί ο παλιός εργαζόμενος μπορεί να μην έχει τα στοιχεία.
1: Τι ωραίο αυτό που λέγεις.
2: Ναι, ναι. Που δεν. Μπορεί να μην είναι κατάλληλος για να συντονίσει. Να εμπνεύσει ενδεχομένως τους εργαζόμενους.
1: Ναι, άλλο μάνατζερ όμως, άλλο ηγέτης που εμπνέει. Ο μάνατζερ δεν είναι τόσο εμπνευστικός.
2: Εντάξει, αλλά πρέπει να οργανώνει, να συντονίζει, να αναπτύσσει, να λύνει συγκρούσεις, που είναι και κάτι να είναι συνενετικός, να μπορούν να τον εμπιστεύονται.
1: Mm-hmm,
2: εντάξει, έχει στοιχεία δηλαδή που κινούνται και στον χώρο των, εγώ πάντα χρησιμοποιώ τη λέξη μη γραμμικό χώρο, δηλαδή η έμπνευση, η εμπιστοσύνη. Αυτά είναι στοιχεία που δεν διδάσκονται, κάπως είναι στοιχεία τα οποία αναβλύζουν και από μέσα σου, από την ψυχή σου, από το μυαλό σου, από τη συμπεριφορά σου, τις αξίες σου. Mm-hmm. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένας ο οποίος ασκεί διοίκηση.
1: Για να γίνει scale up, είναι σημαντικές διαδικασίες, φαντάζομαι, για να γίνουν όλα συντεταγμένα και να γίνουν και σωστά. Πώς αποφεύγουμε όμως να μην χαθούμε στη μετάφραση, έτσι ώστε αυτές οι διαδικασίες να μην γίνουν τόσο γραφειοκρατικές, που αντί να μας αναπτύξουν, να μας πνίξουν?
2: Ναι. Αυτό είναι το μετέπειτα πρόβλημα. Καταρχάς, οι διαδικασίες είναι απαραίτητες, γιατί η προσωπική συνεννόηση δεν μπορεί να κλιμακωθεί, δεν μπορεί να κλιμακώσει. Δηλαδή δεν μπορεί μια επιχείρηση να γίνει μεγάλη με την πυροσβεστική παρέμβαση του ιδιοκτήτη ή κάποιων ηρώων μέσα από

0: να επανέρχεσαι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Reset.
0: Reset. Δηλαδή να μπορείς.
1: Hard reset
0: να,
1: ή soft reset.
0: Να πέφτεις και hard και soft. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να επανέρχεσαι, να σηκώνεσαι γρήγορα μετά από κάποιο δύσκολο περιστατικό. Και βέβαια αυτό το agility, η ευελιξία που το λέμε πολύ συχνά, φαίνεται να είναι αντίθετο με την πειθαρχία. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτό που χρειάζεται είναι ευελιξία εντός πλαισίου, και πειθαρχία και ευελιξία δεν είναι αντίθετα. Χρειάζονται και τα δύο μαζί.
1: Mm-hmm. Να μιλήσουμε για KPIs, δείκτες Key Performance Indicators, δηλαδή δείκτες απόδοσης. Εντάξει, όταν μια επιχείρηση κάνει scale-up, σίγουρα κοιτάμε τον τζίρο, κοιτάμε τις πωλήσεις, άντε πες να κοιτάξουμε και την κερδοφορία. Ποια άλλη είναι οι δείκτες που πρέπει να προσέχουμε, έτσι ώστε το scale-up, η κλιμάκωση, η ανάπτυξη της επιχείρησης να είναι ομαλή χωρίς προβλήματα?
0: Ναι, πρέπει να βλέπουμε κερδοφορία, τα περιθώρια, τα margins, το cash flow που είναι πολύ σημαντικό, τις εισπράξεις, πώς τα χρήματα που έχουμε δώσει για να αγοράσουμε προϊόντα μετατρέπονται ξανά σε ρευστότητα, η ποιότητα της εξυπηρέτησης και ικανοποίηση πελατών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και ένα άλλο στοιχείο, η καταπώνηση της ομάδας.
1: Με τη μορφή burnout.
0: Με τη μορφή burnout.
1: Πού και οφείλεται αυτό?
0: Και αυτό οφείλεται στο ότι πάντα υπάρχουν ήρωες που τελικά είναι αυτοί οι οποίοι θα καούνε. Και εμείς θέλουμε τον εργαζόμενο να είναι σήμερα και αύριο μαζί μας, ειδικά ο καλός ο εργαζόμενος. Άρα πρέπει να φροντίσουμε να τον ενδυναμώσουμε για να μπορεί να παραμένει παραγωγικός συνεχώς στην επιχείρηση. Γιατί μια επιχείρηση μπορεί να έχει πωλήσεις και ταυτόχρονα να χάνει υγεία. Είτε είναι επιχειρηματική υγεία, είτε υγεία εργαζομένων. Άρα και τα δύο στοιχεία, και η χρηματοοικονομική υγεία και η προϊοντική υγεία, αλλά και κυρίως η ενδυνάμωση του προσωπικού είναι κεντρικό στοιχείο.
1: Μίλησες για το cash flow. Ισχύει ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα σε επιχειρήσεις, η ρευστότητα?
0: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα και υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το πώς διαχειρίζεται κανείς τους σπόρους της επιχείρησης, τι προϊόντα παραγγέλνει, πόσο γρήγορα εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες.
1: Τι είναι πιο σημαντικό, πόσο μαζεύεις τα λεφτά σου γρήγορα ή πόσο επενδύεις στην αγορά προϊόντων ή πρώτων υλών?
0: Ναι, αυτά τα δύο είναι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά, αλλά πριν από αυτά υπάρχει δυνατότητα να μπορώ να δανείζομαι με ανταγωνιστικούς όρους.
1: Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πού μπορείς να δανειστείς εύκολα σήμερα, γιατί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπω.
0: Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν όμως και ευχέρειες, υπάρχουν οι πιστώσεις, υπάρχουν οι επιδοτήσεις, υπάρχει όμως και η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μπορεί.
1: Έχεις εμπειρία στο χρηματιστήριο, ναι. Ξέρεις πολύ καλά τα νούμερα. Ευνοϊκή όρη, τι θα πει ευνοϊκός όρος?
0: Ευνοϊκός όρος είναι το κόστος του χρήματος. Είναι το πόσο πιεστικό το διάστημα που πρέπει να αποπληρώσω. Υπάρχουν όμως και η κεφαλαιακή ενίσχυση μέσα από τις αγορές, μέσα από τα χρηματιστήρια. Εκεί πέρα λέγανε παλιότερα φτηνός τρόπος χρηματοδότησης. Είναι φτηνός από πλευράς χρηματοοικονομικού κόστους, αλλά είναι ακριβώς από πλευράς διαφάνειας και καλύτερης οργάνωσης επιχείρησης. Mm. Για να μπορώ να απευθυνθώ σε επενδυτές πρέπει να είμαι οργανωμένος, να είμαι διαφανής
1: και καθαρός.
0: Καθαρός είναι αυτό που λέμε clean and clear, δηλαδή καθαρή και διαφανής επιχείρηση μπορεί επάξια να απευθυνθεί σε επενδυτές και να ζητήσει λεφτά, πόρους δηλαδή, κεφάλαια, για να μπορέσει να αναπτύξει το πλάνο το αναπτυξιακό της. Άρα λοιπόν είναι φτηνό όσον αφορά το κόστος αποπληρωμής, αλλά ακριβό όσον αφορά την αναδιοργάνωση που πρέπει να κάνω, να αλλάξω μυαλά, να καταλάβω ότι πλέον το παιχνίδι παίζεται με άλλο τρόπο.
1: Όλα τώρα δεν είναι οπληρωμή. Αυτό περιγράφεις είναι ολοκληρή αλλαγή τώρα.
0: Ναι, αλλά
1: mindset.
0: Το mindset του επιχειρηματία πρώτα, των στελεχών, των managers.
1: Υπάρχει κάποιο σημείο που η ανάπτυξη γίνεται ακριβή?
0: Ναι, εάν η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα αυτό που λέμε αγοράζω τζίρο, Είναι αυτό που

0: Ακόμη και στην αρχή για τον πόλεμο τιμών. Αν αγοράζουμε τζίρο χωρίς αύριο, αυτό το πράγμα γίνεται πολύ ακριβό. Γιατί καμιά φορά.
1: Τι αγοράζω τζίρο, για βοήθησα.
0: Αγοράζω τζίρο σημαίνει ότι θέλω να κατέβω στην αγορά, να κάνω έναν πόλεμο τιμών.
1: Α, εννοείς. Ναι.
0: Και αγοράζω τζίρο.
1: Να στοκάρω.
0: Εντάξει. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, πλέον ζούμε σε έναν. Αυτό που λέγεται βούκα κόσμος, δηλαδή που είναι, υπάρχει μεγάλο volatility, μεγάλη μεταβλητότητα, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια στα δεδομένα, επειδή μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα οι συνθήκες της αγοράς, αυτό το στοκάρισμα που είπες και εσύ, Θέλη μου, μπορεί να καταλήξει σε αυτό που λέγεται κακό στόκ, το bad stock και τελικά να μην μπορώ να τα πουλήσω, και ενώ είχα σκοπό να σαρώσω την αγορά, τελικά να βρεθώ χωρίς κεφάλαια τη στιγμή που δεν θα είχα το κατάλληλο προϊόν, το προϊόν που θα είχε τράβηξει, όπως λέμε, στην αγορά, σαν επιχείρηση.
1: Ωραία, πάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την κουλτούρα των επιχειρήσεων, γιατί μας το είπες πριν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, για την κλιμάκωση, το scale-up των επιχειρήσεων, κάτι που όλοι οι επιχειρηματίες θέλουν. Μαζί μας ο Παντελής Λάμπρου, σύμβουλος επιχειρήσεων. Μας είπες λοιπόν, Παντελή, λίγο πριν τη διακοπή, ότι πρέπει να αλλάξουμε μυαλά. Έτσι, όλα έχουν να κάνουν με το πώς αλλάζω. Βέβαια, η αλλαγή στο business, στην επιχειρηματικότητα, είναι ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί έχουμε αυτό που λέμε αντίσταση στην αλλαγή, το resistance in change, που είναι πολύ δύσκολο. Πώς μπορεί λοιπόν να αλλάξει μια κουλτούρα μιας μικρής ομάδας και να πούμε ότι δεν είμαστε πια μικρή ομάδα, γινόμαστε ένας μεγάλος οργανισμός. Αλλάζουν πράγματα, έτσι.
9: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι και τα πρώτα στάδια της επιχείρησης, όπου στη μικρή ομάδα όλα είναι πιο άμεσα και προσωπικά. Είναι λογικό και φυσιολογικό αυτό. Όλοι ξέρουν όλους και πολλά προβλήματα που ανακύπτουν λύνονται με άτυπο τρόπο. Όταν μεγαλώσει όμως η επιχείρηση, το μοντέλο «έτσι το κάνουμε εδώ» δεν μπορεί να κλιμακώσει την επιχείρηση. Χρειαζόμαστε ένα κοινό παρανομαστή που θα είναι οι κοινές αξίες, η καθαρή επικοινωνία, οι συνεπείς συμπεριφορές, οι διαδικασίες. Η εμπιστοσύνη παραμένει κρίσιμη πάντα, αλλά χρειάζεται και πλαίσιο. Και πλαίσιο με αυτονομία, αλλά πλαίσιο. Η κουλτούρα πρέπει να περάσει από την παρέα στον οργανισμό. Mm-hmm. Χωρίς να χαθεί η ψυχή της επιχείρησης, που είναι και η βασική αιτία που έκανε την επιχείρηση να αρχίσει να κλιμακώνει, να αναπτύσσεται. Ψυχή μεν, πλαίσιο δε και οργάνωση.
8: Και αυτή είναι η θεωρία. Όμως βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις όπου ακόμα και όταν μεγαλώσουν, αρκετοί ρόλοι παραμένουν άτυποι.
9: Ναι, πάντα υπάρχει οι άτυποι κανόνες, οι οποίοι βέβαια βοηθάνε την ταχύτητα, και γιατί θα λέγαμε ότι είναι και η συγκουλητική ουσία ανάμεσα στις τυπικές διαδικασίες, γιατί πάντα θα υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν προβλεφθεί, και τότε είτε με κάποιον άτυπο τρόπο είτε με κοινή λογική θα πρέπει να παρεμβαίνει ο άνθρωπος και να προσδιορίζει τη λύση του προβλήματος. Mm. Αλλά πρέπει να είναι σαφές ποιος αποφασίζει, ποιος εγκρίνει, ποιος λογοδοτεί. Mm. Η άτυπη λειτουργία πρέπει να έχει όρια. Αλλιώς η εταιρεία μεγαλώνει, οι ρόλοι αποκτούν ασάφεια και η ασάφεια έχει κόστος.
8: Ποιο είναι από την εμπειρία στο μεγαλύτερο λάθος που κάνουν επιχειρήσεις όταν ανοίγουν ένα νέο κατάστημα, ένα νέο τμήμα, ένα κανάλι πωλήσεων, όπως είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή σήμερα, ή μπαίνουν σε μια νέα αγορά?
9: Ναι, ένα μια επιχείρηση με 10 ανθρώπους και μια επιχείρηση με 20 ανθρώπους ή ένα υποκατάστημα ή δύο υποκαταστήματα βάζει πολυπλοκότητα η οποία δεν είναι διπλάσια, είναι πολλαπλάσια. Είναι αυτό που λένε ένα και ένα δεν κάνει δύο σε επίπεδο ανθρωπίνων δικτύων, μπορεί να κάνει και δύο και τρία. Δηλαδή να αυξηθεί η ασυνεννοησία, να αυξηθούν τα πάθη, τα μίση και τα λοιπά. Και σε κάθε περίπτωση η αντιγραφή του παλιού μοντέλου χωρίς να δούμε εάν ταιριάζει, αυτό το λάθος το κάνουν και πάρα πολλές πολυεθνικές που έχουν ένα πετυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο σε μία χώρα, σε μία...
8: Και έρχονται σε μία άλλη.
9: Και έρχονται σε μία άλλη και αντιγράφουν τυφλά αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου αυτή η τυφλή αντιγραφή δεν μπορεί να αποδώσει.
8: Θα μπορούσε, μάλλον με ποιους τρόπους, στο ίδιο μοτίβο είναι η ερώτησή μου αυτή συγκεκριμένη, μια επιχείρηση που μεγαλώνει, διατηρήσει την ποιότητα, μας είπες και στην αρχή του πολύ σημαντικό, να διατηρήσει την εξυπηρέτηση σε ένα υψηλό επίπεδο, το ανέφερες και αυτό, και την εμπειρία του πελάτη. Πώς θα διατηρήσεις αυτά σταθερά όταν μεγαλώνεις και ίσως να μην μπορείς να ελέγξεις όλα εύκολα?
9: Ναι, για αυτό που είπαμε για την ποιότητα. Η ποιότητα δεν πρέπει να εξαρτάται από τον ηρωισμό λίγων ανθρώπων. Πρέπει να είναι κομμάτι του συστήματος, να είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική λογική της επιχείρησης, να έχει σαφή standards με εκπαιδευμένους ανθρώπους, με διαδικασίες που προστατεύουν, αν όχι ενισχύουν, την εμπειρία του πελάτη, με managers που παρακολουθούν την ποιότητα, όχι μόνο τον όγκο, και με συστηματική ακρόαση πελατών και επενδυτών που είπαμε, γιατί
8: ενεργητική ακρόαση.
9: Ενεργητική ακρόαση και των πελατών που μας δίνουν τα λεφτά τους αγοράζοντας τα προϊόντα και των επενδυτών που θα μας δώσουν τους πόρους και τα κεφάλαιά τους για να αναπτυχθεί η επιχείρηση.
8: Και θα πετύσουν μετά.
9: Και θα πετύσουν
8: κάτι.
9: Και θα πετύσουν μερίσματα. Δεν θα πετύσουν, αυτό είναι προϋπόθεση, διαφάνεια, καθαρότητα στη λειτουργία της επιχείρησης κτλ.
8: Υπάρχει κάποιο σημείο που ο επιχειρηματίας πρέπει να πει stop, δεν μεγαλώνω άλλο, εδώ πρέπει να σταματήσω?
9: Ναι, αυτό καταρχάς δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη ωριμότητας. Όταν το cash flow για παράδειγμα πιέζεται επικίνδυνα, τότε η μεγέθυνση, το scale up μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στο μέλλον. Ή όταν η ποιότητα πέφτει, όταν οι άνθρωποι, αυτό που είπαμε, το burnout, δηλαδή καίγονται, όταν οι πελάτες δυσαρεστούνται, όταν οι διαδικασίες δεν αντέχουν τον όγκο, τότε πρέπει να μπει φρένο. Και το φρένο δεν είναι αποτυχία. Είναι τρόπος να βάλεις έρμα σε ένα ιστιοφόρο που μάλλον έχει μεγαλώσει δυσανάλογα τα πανιά του, αλλά τα έρμα, τα παλιά έρμα με τα μικρά πανιά ήταν κατάλληλα. Mm-hmm. Μεγάλωσαν τα πανιά, δεν μεγάλωσαν τα έρμα. Άρα πρέπει να βάλουμε καινούργια έρμα στην καρίνα μας.
8: Βέβαια μιλάμε για πότε πρέπει να πατήσω φρένο. Πόσο γρήγορα πρέπει να έρχεται η ανάπτυξη? Γρήγορα, απότομα, σταδιακά?
9: Πρέπει να έρχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απορροφάται κυρίως από τον πιο δύσκολο παράγοντα που απορροφά την αλλαγή, που είναι ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα συστήματα, ειδικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την υπερμόχλευση, η τεχνολογία σήμερα μπορεί και απορροφά μεγάλες ταχύτητες. Ο άνθρωπος όμως είναι κατασκευασμένος γραμμικών. Συνήθως γεννιέται και πεθαίνει σε ένα τόπο, και η βελτίωση στον τρόπο που κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό 273 επί 484, όσα χρόνια και να περάσουν, ελάχιστα θα βελτιωθεί η ταχύτητά μας να κάνουμε αυτόν τον πολλαπλασιασμό 3 ψηφίων με 3 ψηφία. Άρα ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι το βασικό μας κριτήριο, πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί το σύστημα των στελεχών και του ανθρώπινου κεφαλαίου ώστε να μπορεί να αντέξει τη μεγαλύτερη αυτή κλιμάκωση.
8: Και πώς μπορεί να καταλάβει ένας επιχειρηματίας ότι είναι προσανατολισμένος στο να κυνηγά την ανάπτυξη, ενώ πώς θα καταλάβει εκείνος που είναι προσανατολισμένος στο να χτίσει τον οργανισμό?
9: Ναι, ο επιχειρηματίας πρέπει καταρχάς να κάνει μια ειλικρινή διάγνωση. Πρέπει να καταλάβει, να εντοπίσει πού πιέζεται σήμερα η επιχείρηση, στους ανθρώπους, στις διαδικασίες, στο cash flow, στους ρόλους, στις ευθύνες, να επενδύσει στους ανθρώπους, να ενδυναμώσει την ομάδα, να φτιάξει διαδικασίες που βοηθούν και δεν πνίγουν την ανάπτυξη και να θυμάται ότι το ζητούμενο δεν είναι να φανεί μεγαλύτερη επιχείρηση σήμερα, αλλά να είναι πιο δυνατή αύριο και μεθαύριο.
8: Κάποιος μας ακούει σήμερα και είναι επιχειρηματίας και θέλει να πάει την επιχείρηση του στο επόμενο βήμα. Από πού πρέπει να ξεκινήσει πρακτικά όμως?
9: Πρέπει να βάλει στο επίκεντρο τον πελάτη, να βάλει στο επίκεντρο τον επενδυτή, δηλαδή αυτός που θα του δώσει τους πόρους για το αναπτυξιακό του πλάνο. Πρέπει να κάνει αυτό που λέμε, όχι από τους πόρους που έχει, είναι από τα ζητούμενα που υπάρχουν εκεί έξω στην αγορά. Δηλαδή πελάτες τη ζητάνε σε παγκόσμια κλίμακα και επενδυτές που είναι διαθέσιμοι να βάλουν τους πόρους τους.
8: Παντέλη Λάμπρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
9: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
8: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Alpha Radio 989 με την επιχειρηματική μας ώρα. Στον ήχο ήταν η Pop Magica, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και Άριστη Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Μέχρι αύριο, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Θαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμη μια εβδομάδα κοντά σας με όλα τα νεότερα από το χώρο του αυτοκινήτου. Μια εβδομάδα που δεν είχαμε κάτι συγκλονιστικό, όμως πάντα υπάρχουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε για να ενημερωθείτε εσείς που τόσο πολύ αγαπάτε το αυτοκίνητο και να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται γύρω από αυτό το κομμάτι της ζωής μας, τη ζωή και του τρόπου ζωής όλων μας.
1: Ναι, κάποιοι θα μπορούσαν να πούν, Αντώνη, ότι αυτή η εβδομάδα ο κόσμος του αυτοκίνητου μοιάζει λιγότερο με βιομηχανία και περισσότερο με σκακέρα, που στη σκακέρα προφανώς κάθε κίνηση μετράει. Η Ευρώπη αναζητά προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Κίνα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στις παγκόσμιες αγορές και οι παραδοσιακοί κατασκευαστές προσπαθούν να υπερασπιστούν την έδρα τους.
2: Εσύ ξέρεις τι άκουσα προχθές? Εσύ νομίζω μου το πες. Πάνε στις εκθέσεις και λένε ήρθαμε για τους πελάτες σας.
1: Πήγαν κάποιοι δημοσιογράφοι από την Ελλάδα στην Auto China, στην έκθεση της Κίνας, στην έκθεση αυτοκίνητου της Κίνας, και ο Σωτήρης ο Βουτσελάς είχε έρθει στην εκπομπή μας και είπε ότι το μότο της έκθεσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το ερχόμαστε για τους πελάτες σας.
2: Λένε οι Κινέζοι δηλαδή στους Ευρωπαίους κατασκευαστές και στους Αμερικάνους.
1: Ναι, κάπως.
2: Ερχόμαστε για τους πελάτες. Ερχόμαστε δηλαδή να σας φάμε τη δουλειά.
1: Μέιλ δεν έχουν στείλει πάντως, να ξέρεις. Οπότε επίσημο εγώ δεν το έχω δει. Το γράψουν και θα δούμε. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα και σίγουρα δεν είναι απλό όλο αυτό που συζητάμε. Όχι με την Κίνα, μάλλον και με την Κίνα και με αυτό που γίνεται. Γιατί όλοι ψάχνουν ταχύτητα, ψάχνουν χαμηλότερο κόστος και τοπική παραγωγή για διάφορους λόγους ή ξεχωριστούς λόγους ενδεχομένως κάποιοι. Δεν είναι οι ίδιοι λόγοι πίσω από αυτό. Γιατί στη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό αυτοκίνητο. Πρέπει να το φτιάχνεις γρήγορα, να το τιμολογείς σωστά, να το παράγεις εκεί που οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες βγάζουν νόημα.
2: Και να το εξάγεις φυσικά σε χώρες που το δέχονται και το καταναλώνουν το εύπεπτα. Το αφομοιώνουν δηλαδή με την κοινωνία, το δίνουν στην αγορά χωρίς να προσθέτουν φόρους, χωρίς να προσθέτουν περιττά έξοδα και γίνεται προσιτό για τον οποιοδήποτε καταναλωτή. Διότι στην Αμερική τι έχει γίνει με τους φόρους κτλ. Τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Εννοείς με τους δασμούς.
2: Με τους δασμούς.
1: Οι οποίοι δεν είναι ίδιοι, γιατί μπορεί κάτι να συμβεί και να πει ο πρόεδρος της Αμερικής από αύριο θα σας αυξήσω κάτι. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, αλλά ακούμε και αυτά. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη λίγο.
2: Ναι.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν άνοδο τον Απρίλιο.
2: Όχι, άντε πάλι.
1: Περίμενε.
2: Άντε πάλι.
1: Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας, μπορεί να πει κάποιος. Γιατί εντάξει. Γενικά είναι τα πράγματα βέβαια, δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Η αγορά ηλεκτρικών λοιπόν ξαναδείχνει κάποια δυναμική. Και η ιστορία δεν είναι απλώς ότι ο κόσμος αγοράζει ηλεκτρικά. Η ιστορία είναι ότι αυτά που βλέπουμε γύρω μας με τις τιμές των καυσίμων. Άρα εκεί αυτό μάλλον δημιουργεί ένα κίνητρο.
2: Εσύ θεωρείς ότι όπως μας λένε και όπως και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι, αυτή η αύξηση των καυσίμων είναι προσωρινή. Έτσι μας λένε τουλάχιστον, έτσι. Αν και πολλοί λένε ότι για να επανέλθουμε στα προπολέμικα, άκου τι λέμε στα προπολέμικα, ό,τι λέγανε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, για να επανέλθουμε στα προπολέμικα επίπεδα, θα περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Δηλαδή για να έρθουν τιμές.
1: Δεν νομίζω ότι αξίζει να πάμε.
2: Εντάξει, ούτε εγώ το νομίζω, αλλά
1: σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Έτσι λένε,
1: πρέπει να δεις ποιος το λέει, γιατί το λέει, αν έχει εμπειρία πάνω από αυτό.
2: Μα στις διάφορες εκπομπές που βλέπω στην τηλεόραση κτλ., όποιος γνώστης των πραγμάτων είναι και το ρωτάνε πότε προβλέπετε ότι θα επανέλθουμε σε αυτά. Μην περιμένετε, πριν από 2 χρόνια. Αυτό ακούω συνέχεια.
1: Εγώ θέλω να βάλω εδώ μία προσωπική σημείωση και να πω το εξαπλό. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε την πληροφορία έχει αλλάξει. Είναι αμέσως, παίρνουμε την πιο άμεση πληροφορία από ποτέ. Και αυτό έχει μια τάση να αλλάζει τα πράγματα διαφορετικά στους οικονομικούς δείκτες, στην οικονομία, στην αντίδραση του κόσμου. Όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κάποτε. Άρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι και κάποιος που λέει 2 χρόνια βάζει ένα βάθος χρόνου για να είναι ενδεχομένως πιο καλυμμένος ή πιο να εξηγήσει ενδεχομένως σοβαρότητα της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά.
2: Να σου ρωτήσω κάτι για να ολοκληρώσω αυτό τη σκέψη μου. Πιστεύεις ότι αυτή η προσωρινή κατ' εμέ αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρεάζει τόσο πολύ την αγορά, ώστε κάποιος ο οποίος σκεφτόταν να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό πάει στο απευθείας ηλεκτρικό? Δηλαδή έχει επηρεαστεί τόσο πολύ ο καταναλωτής ώστε να μετατρέψει την αγορά?
1: Επειδή είναι γενικό για την Ευρώπη αυτό που συζητούσαμε και μου κάνεις μια ερώτηση που αφορά την Ελλάδα, γιατί κυρίως είμαστε στον Alpha Radio 989, είμαστε στην Αθήνα, μιλάμε και για την Ελλάδα. Να θυμίσω λοιπόν ότι εδώ εκτός από το Fuel Pass δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο και οι δασμοί και οι φόροι στα καύσιμα είναι πάρα πολύ μεγάλοι, είναι σχεδόν...
2: Όχι, περίμενε, άλλο σε ερώτηση.
1: Τι θέλω να σου πω, ένα μεγάλο μέρος στα καύσιμα σε εμάς ακόμα είναι φόροι και δασμοί. Η τιμή του καυσίμου είναι περίπου τώρα στα 2% η αμόλυβδη, αν θυμάμαι καλά. Και αν θυμάμαι δεν εννοώ, δεν έχω κάνει κάποια έρευνα και ρεπορτάζ, παίρνοντας από πρατήρια καυσίμων και βλέποντας. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέλω να πιστεύω ότι αν χρειαστεί στην Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί. Όμως δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό.
2: Ναι, εγώ σε ρώτησα κάτι άλλο.
1: Εκτίμηση.
2: Σου λέω, αν εσύ ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο σήμερα και ήσουν αστραμμένο στο να πάρει ένα αντιυβριδικό. Δεν σου λέω ένα με κινητήρα εσωτερική καύση, βενζίνη ή πετρέλαιο.
1: Και το υβριδικό έχει κινητήρα εσωτερική καύση.
2: Σαφώς. Σου λέω αντιυβριδικό. Με τις τιμές των καυσίμων σήμερα, αλλάζει σκέψη σου, λες πάω μόνο για ηλεκτρικό?
1: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά να σου θυμίσω ότι είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είναι μία ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή την κάνουμε εσύ και εγώ, γιατί αρχικά μας αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Άρα το να σου πω εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο, γιατί κάνεις την ερώτηση ότι θα πάω σε ένα ηλεκτρικό, εγώ θα ήθελα αν είναι δυνατόν να μην περάσω ποτέ στην ηλεκτροκίνηση. Είναι πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα, είναι πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά, σου απαντάω ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω και δεν θα μου άρεσε.
2: Εγώ άλλο σε λέω τον κ. Κώστα, τον κ. Παναγιώτη, τον κ. Θανάση, ο οποίος σκεφτόταν μέχρι σήμερα να πάρει ένα Χ 1400 με κινητήρα βενζίνης. Οι τιμές των καυσίμων τον κάνουν να πει δεν παίρνω βενζίνη, παίρνω ηλεκτρικό? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Νομίζω ότι η αβεβαιότητα πίσω από την ηλεκτροκίνηση είναι μεγαλύτερη από ότι όποια αύξηση έχουμε αυτή τη στιγμή στις τιμές των καυσίμων, που ναι, είναι μια αύξηση, αλλά όπως είπα πριν είναι πολύ κοντά στα 2 ευρώ
2: διότι,
1: το λίτρο. Διότι... Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό να αλλάξει γνώμη σε κάποιον και να τον πάει στην ηλεκτροκίνηση. Όμως μην ξεχνάμε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι στην ελληνική αγορά πάνω από το 50% είναι αυτοκίνητα που πολλούνται μέσω leasing και αφορά εταιρικούς στόλους. Που εκεί λοιπόν δεν αποφασίζει ο κάθε κύριος Κώστας για το αυτοκίνητό του ή οποιοςδήποτε, είναι εταιρείες που από πίσω μπορεί να δουν ένα όφελος προς την ηλεκτροκίνηση και να στρέψουν τους εταιρικούς τους στόλους προς τα εκεί. Υπάρχει δε και οδηγία από πολλές εταιρείες, όσες δεν το έχουν κάνει ακόμα τουλάχιστον, να περάσουν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όπου είναι δυνατόν, μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα προσπαθούν να αλλάζουν προς την ηλεκτροκίνηση.
2: Και τώρα η ερώτηση. Γιατί έχει αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη?
1: Νομίζω σου απάντησα μόλις τώρα. Δεν σου απάντησα ότι η στόλη μεγάλων εταιριών, που και στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
2: Πόσο, 4% είναι η αύξηση?
1: Τι εννοείς, η αύξηση στις πωλήσεις?
2: Στο πεντάμινο, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον ΑΣΕΑ, ACEA δηλαδή.
2: Τι είναι, που θα πει?
1: Κάτι σαν το δικό μας ΣΕΑ στην Σύνδεσμο. Ελλάδα, σαν το σύνδεσμο. Σύνδεσμος. Ναι, πανευρωπαϊκά. Ναι, πανευρωπαϊκά.
2: Παραγωγών.
1: Ναι, τέλος πάντων. Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 4% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ναι. Τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν σε μερίδιο αγοράς 19,4. Άρα προφανώς και η Ευρώπη δεν εκτοξεύεται, αλλά φαίνεται κάπως να σταθεροποιείται καλύτερα από εκεί που βρισκόταν στην αρχή του χρόνου.
2: Πάντως θα σου πω ένα πράγμα, ότι προχθές που ήμουνα στη Μάνη, με την ευκαιρία αυτού του roadshow που κάνουμε με τα αυτοκίνητα, τα Maxus, σταμάτησε ένας κύριος ο οποίος ήταν Φιλανδός. Και βλέπει το Maxus, μου λέει, πω, τι ωραία.
1: Επειδή ήμασταν μαζί, να σε διορθώσω, ζει στην Νορβηγία.
2: Ναι,
1: και στην Νορβηγία, αν έχει μελίζει,
2: ναι.
1: δεν κατάλαβα, μένει όμως στην Νορβηγία και έχει μελίζει και ένα Maxus Itero 9.
2: Το οποίο είναι ηλεκτρικό, ναι, δηλαδή είναι ηλεκτρικό. Το αγροτικό.
1: Είναι ένα ηλεκτρικό pick-up.
2: το δικό μας σου, αυτός έχει και το ίδιο και ενθουσιάστηκε. Και θέλω να σου πω ότι κάπου, ας πούμε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αυτές τις χώρες αποτελεί πια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι ούτε πειραματικό, ούτε να το πάρω σαν πρώτος, ούτε να το δοκιμάσω, ούτε να κάνω το μάγκα στους φίλους μου, τίποτα. Είναι πραγματικότητα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή.
1: Και επειδή πολλές φορές το δεδομένο δεν ξέρω αν είναι δεδομένο και πρέπει να πάμε σε μια διακοπή, κράτα τη σκέψη σου και επιστρέφουμε.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
4: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
5: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
3: Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και φεύγοντας, άρχισες να μας λες την ιστορία για το Ιτέρον με τον κύριο από το εξωτερικό κτλ. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως τώρα.
7: Για λέγε.
6: Γιατί ξεκίνησες και μου λες τι γίνεται με το ηλεκτρικό, τι κάνεις εσύ. Και εντάξει, στο τέλος θα νιώθω ότι επαναλαμβανόμαστε. Αλλά σκεφτόμουν τελευταία ότι ό,τι προσπαθούν να στο επιβάλλουν, καμιά φορά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, μπορεί να έχεις ένα πολύ εξαιρετικό προϊόν, αλλά επειδή κατά κάποιο τρόπο μπορεί να σου φαίνεται ότι προσπαθεί κάποιος να σου το επιβάλλει τελικά στο τέλος ημέρας, να μην θες να πας και εκεί. Και είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να δούμε επίσης για την ηλεκτροκίνηση. Ξέρεις, γιατί, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτοκίνητα. Αν κάποιος ψάξει να διαβάσει αυτοκίνητο site κτλ., ποτέ πουθενά δεν θα βρεις αυτό ένα κακό αυτοκίνητο. Και υπάρχουν δύο λόγοι πίσω από αυτό. Ο πρώτος και σίγουρα είναι ο κανείς δεν θέλει. Ο δεύτερος, που είναι ο πιο σημαντικός από όλους, είναι ότι δεν υπάρχουν πια κακά αυτοκίνητα.
7: Κοίταξε να δεις κάτι. Κάνοντας τώρα αυτή τη δουλειά που κάνω για τη Maxus, το roadshow της Maxus, έχω έρθει σε επαφή με περισσότερα από 1000 ανθρώπους οι οποίοι οδήγησαν τα αυτοκίνητα στις διάφορες τάσεις του αυτού του road show.
6: Μέχρι τώρα. Μιλάμε μέχρι ότι είμαστε τώρα, στις πρώτες 20 μέρες αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που θα διαρκέσει μέχρι τέλος Ιουλίου.
7: Στο Ψιλόκαστρο και ακολουθεί η περιοχή γύρω από τη Λαμία όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει.
6: Έχουμε και Χαλκίδα τη Δευτέρα.
7: Ναι. Μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους αυτούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους, να καταλάβω τι σκέφτονται, ρε παιδί μου. Εμείς τα λέμε στο ραδιόφωνο, τα διαβάζουμε στα site, τα διαβάζουμε στα περιοδικά, ακούμε εκπομπές. Ο πραγματικός κόσμος είναι μακριά από αυτά που εμείς προσπαθούμε να περιγράψουμε. Δεν ξέρω γιατί. Είπες προηγουμένως, προσπαθούν να σου επιβάλλουν κάτι. Ναι, προσπαθούν να επιβάλλουν την ηλεκτροκίνηση. Έρχονται άνθρωποι, βλέπουν το Maxus, το TAF60, λένε ηλεκτρικό είναι. Ρε φίλε, δεν είναι ηλεκτρικό. Κάπως μπήκε στο κεφάλι του κόσμου ότι από εδώ και μπρος τα αυτοκίνητα όλα θα είναι ηλεκτρικά.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι και εντυπωσιακό και φαίνεται, θα μπορούσε βάσης και δίασης και τα λοιπά, θα μπορούσε
7: ναι,
6: να
7: είναι. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή είναι μια μάρκα καινούρια, και δεν το λέω τώρα για το ΤΑΦ, οποιοδήποτε καινούριο αυτοκίνητο, έτσι. Η πρώτη ερώτηση που κάνει ο άλλος, ηλεκτρικό είναι. Που θα πει αυτό που είπες προηγουμένως εσύ. Προσπαθούν να σε επιβάλλονται. Δηλαδή, οι εταιρείες έχουν φτάσει σε ένα σημείο να πείσουν τον κόσμο ότι το μέλλον πλέον είναι ηλεκτρικό. Και η ερώτηση είναι ηλεκτρικό το μέλλον? Αλλά αυτό άστο, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά.
6: Κοίταξε, έχουμε ξαναμπεί σε μια ίδια κουβέντα. Με ρώτησε εσύ τι θα ήθελα να είναι το μέλλον και εγώ σου είχα απαντήσει ιδανικά σίγουρα όχι ηλεκτρικό. Αλλά αυτό είμαι εγώ.
7: Ακριβώς. Και εγώ αυτό είμαι.
6: Από πλευράς πρακτικότητας όμως και τα λοιπά, δεν το έχω αμφισβητήσει ποτέ. Λέω κάθε φορά που μου δίνει τη ευκαιρία όταν με ρωτάνε ότι είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα. Έτσι, χρειάζονται ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης από το χρήστη.
7: Γιατί,
6: να το πούμε άλλη μια φορά, την ευκολία του πηγαίνω ένα ταξίδι, σταματάω σε ένα πρατήριο καυσίμων, σε 3-4 λεπτά έχω τελειώσει, έχω γεμίσει καύσιμο και έχω φύγει, αυτό δεν πρόκειται
7: και
6: ποτέ.
7: Και δεν με νοιάζει όπου και να με θα βρω.
6: Ακριβώς. Άρα είναι οι δύο βασικοί πυλώνες, από τους πούμε, έτσι είναι αυτοί που ανέφερες. Το πού και το πώς. Και αυτά τα λύνει το θερμικό αυτοκίνητο.
7: Κοίταξε, μιλώντας με ένα κύριο προχθές, μου λέει ότι εγώ θα ήθελα ηλεκτρικό αγροτικό αυτοκίνητο. Του λέει, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Καμία αντίρρηση, θα το θέλεις. Okay. Έχεις σπίτι τέτοιο που να μπορείς να έχεις μπρίζα καλή που να φορτίζει γρήγορα κτλ. Όχι, λέει, σε διαμέρισμα μένω. αγρότης ο οποίος μένει στα Χανιά σε διαμέρισμα. Έχει την περιουσία του εκτός Χανίων. Έτσι. Του λέω, θα έχεις πρόβλημα. Πού θα το φορτίσεις το αυτοκίνητο, θα κρεβάσεις μπαλαντέζα από τον μπαλκόνι της
6: πολυκατοικίας. Με αμυγός ηλεκτρικό, δεν υπάρχει μπαλαντέζα που να μπορέσει να σου δώσει αρκετό
7: ακριβώς
6: ρεύμα.
7: Ακριβώς.
6: Να γεμίσει, ας πούμε, 100 κιλοβάτ μέσα σε ένα βράδυ. Δεν γίνεται.
7: Ναι. Απάντηση. Ναι, αλλά την οικονομία τη σκέφτεσαι. Τη σκέφτομαι την οικονομία, οκ, okay, αλλά η οικονομία δεν είναι αυτό το οποίο καθορίζει το αν θα έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όχι. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, τους οποίους έχουμε αναλύσει 100.000 φορές και να τους πούμε μια φορά ακόμα. Πρώτα απ' όλα, πού μένεις. Πρώτα απ' όλα. Αν δεν έχεις αυλή, αν δεν έχεις πάρκινγκ δικό σου, που να μπορείς να βάλεις ταχυφορτιστή, ξέχνα το. Απλά, ξέχνα το. Από διαμέρισμα δεν μπορείς να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, έστω ένα καλό wallbox να σου δίνει 11 κιλοβάτ.
7: Ναι, πού, στο διαμέρισμα.
6: Εντάξει, μπορεί, υπάρχουν πολυκατοικίες καινούργιες.
7: Με πιλωτή.
6: Που έχουν ήδη προεγκατάσταση.
7: Καμία αντίρρηση.
6: Μπορεί σε άλλες, αν έχεις θέση, με έναν ηλεκτρολόγο να φέρεις ρεύμα.
7: Δηλαδή, φαντάζεσαι να δεις στο Παγκράτη στην Κυψέλη.
6: Φέρεις, εννοώ να κάνεις όλη την σύνδεση που απαιτείται για να μπορέσεις να φορτίσεις.
7: Ναι, ρε φιλέ, αλλά φαντάζεσαι να δεις στο Παγκράτη στην Κυψέλη τώρα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαλαντέζα από τον μπαλκόνι. Θα είναι για γέλια, σου, η όλη ιστορία.
6: Πιστεύω πάντως ότι αν κάνουμε ένα κύκλο στις περιοχές που είπες, μπορεί και να το δούμε και ίσως αξίζει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
7: Εντάξει. Πλάκα θα έχει, μόνο για πλάκα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχεις δικό σου πάρκινγκ, να έχεις δικό σου στην πιλωτή τουλάχιστον, να έχεις δική σου μόνιμη θέση, να βάλεις ένα wallbox στον τοίχο, να το φορτίζεις κλπ. Εκεί συμφέρει, ναι, είναι φτηνή η ενέργεια που αγοράζεις αν έχεις δικό σου φορτιστή στο σπίτι σου. Είναι ακριβή η ενέργεια που αγοράζεις αν πηγαίνεις στα βενζινάδικα. Πρέπει να περιμένεις, πρέπει να προγραμματίζεις.
6: Συμφωνώ.
7: Χίλια δύο πράγματα.
6: Μπορώ, επιτρέπετε να σε διακόψω, να σου πω κάτι.
7: Να με διακόψεις.
6: Ήμασταν πριν από 4 μέρες με την Μάξου στο Γήθιο. Ήταν η τελευταία μέρα της Λακωνίας. Και ήρθε εκεί λοιπόν ένας κύριος ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί από το Γήθιο, ο οποίος κάνει δρομολόγια Αθήνα. Αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο ντίζελ ταξί. Οδήγησε το Μάξου το TAF60, ενθουσιάστηκε και μπήκαμε λίγο και στα της ηλεκτροκίνησης. Και μου λέει, δεν είμαι αρνητικός, παρότι προσπαθώ να μας το επιβάλλουν, αλλά για μένα που είμαι εδώ, αν δεν έχω ένα ταξί με μια αυτονομία που μπορεί να μου κάνει μια γρήγορη Αθήνα, δηλαδή να έχω τουλάχιστον 600 χιλιόμετρα πραγματικά, δεν μπορώ να το πάρω.
7: Βέβαια, γιατί ο ταξί θα πάει Αθήνα, θα γυρίσει και θα δουλέψει και άλλες 2 ώρες.
6: Δεν καταλαβαίνω. Τον ρώτησα, πόσα έχει τύχει να κάνεις περισσότερα από ένα δρομολόγιο Αθήνα την ημέρα. Και μου λέει, έχω κάποιες μέρες συγκεκριμένες που έχει τώρα κάποιους πελάτες κλεισμένους που κάνει 2 την ημέρα.
7: Ναι.
6: Γήθιο, Αθήνα, Γήθιο, Γήθιο, Αθήνα, Γήθιο.
7: Ναι.
6: Έτσι.
7: Αυτά με ηλεκτρικό αυτά δεν γίνονται με τίποτα.
6: Όχι, αυτά δεν γίνονται. Παρ' όλα αυτά, σου ξαναλέω, δεν ήταν που ήταν αρνητικός.
7: Ναι.
6: Έτσι. Και είχαμε κουβέντα και για τη Μάξους και για την ηλεκτροκίνηση και τα λοιπά.
7: Κοίταξε να δεις. Για ένα ταξιτζή μέσα στην Αθήνα, το ηλεκτρικό σαφώς συμφέρει. Και πάλι με την προϋπόθεση ότι ο ταξιτζής φορτίζει εύκολα.
6: Τι δεν υπολογίζεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ δεν έχουμε δουλέψει ποτέ ταξί, αλλά σκέψω κάτι. Ένα ταξί μπορεί να δουλέψει 3 βάρδιες ή 2, οι 2 είναι σίγουρες.
7: Ναι, 2-12 ώρα. Ναι.
6: Υπάρχουν ταξί που δουλεύουν 3-8 ώρα.
7: Εντάξει, υπάρχουν οικογένειες που το οδηγεί ο πατέρας, το οδηγεί ο γιος.
6: Ή νοικιάζονται οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να έχει εφαρμογή ηλεκτροκίνηση, με ό,τι τα έχει φορτιστεί και να έχει. Με ό,τι και να κάνει. Γιατί ένα πλήσιμο που θέλω να το κάνω συνήθως μαζί με ένα φόρτισμα θες 1 ώρα από το 8ωρό σου. Τελείωσε.
7: Ωραία, για να επανέλθουμε λοιπόν στην αρχή της κουβέντας μας. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
6: Εγώ δεν ξέρω αν προσπαθούν. Ναι, βλέπω καμιά φορά όμως ότι παίρνονται μέτρα και με αφορμή τα ταξί, το είπα αυτό.
7: Κάτσε, γιατί εδώ πέρα βλέπω μηνύματα διάλειμμα.
6: Μηνύματα διάλειμμα 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα.
7: Λέγε.
6: Ότι δεν ξέρω αν προσπαθούν να μας το επιβάλλουν, σίγουρα όμως υπάρχουν κατευθύνσεις γενικότερα που πηγαίνουν προς τα εκεί. Και της Ευρώπης το 2035 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Αυτά θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι καλά. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια μετάβαση, ενδεχομένως πρέπει να ξανασυζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει.
7: Πάμε σε διάλειμμα και θα σου πω εγώ δικές μου σκέψεις.
6: Πάμε σε διακοπή λοιπόν, φύγαμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φταχτάρης. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Και Αντώνη, πριν φύγουμε, συζητήσαμε πολύ γύρω από το θέμα της ηλεκτροκίνησης για άλλη μια φορά. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Η Stellantis φαίνεται να θέλει να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο η αξία του να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
2: Κάτι άλλο εκτός ηλεκτρικού δηλαδή κι αυτό.
1: Ναι. Ναι.
2: Εντάξει. Είπες προηγουμένως ότι προσπαθούν να μας το επιβάλλουν.
1: Μισό λεπτό, άκου. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί σχεδιάζει μια νέα κατηγορία που δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποκλειστικά για την Ευρώπη, με την παραγωγή του να ξεκινάει το 2028 στο Πομιγκλιάνο της Ιταλίας, και η τιμή στόχος που συζητείται, όπως είπα ήδη, είναι περίπου 15.000 ευρώ.
2: Κοιτάξτε, μου έλεγε τις προηγούμενες μέρες ένας κύριος, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ότι οι ηλεκτροκινητήρες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το κόστος είναι πολύ πιο χαμηλό από ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πολύ πιο φτηνή δηλαδή στην κατασκευή τους.
1: Καμία σχέση.
2: Το κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι οι μπαταρίες και φυσικά όλα τα άλλα που έχουν και τα νορμάλ αυτοκίνητα. Τώρα, σαν καινούριο προϊόν, προφανώς και ήταν τσιμπημένο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν που κατά κάποιο τρόπο γίνεται μαζικής κατανάλωσης, αν μπορώ να το πω έτσι, επόμενο είναι να υπάρξουν μειώσεις στις τιμές και να θέλει η Stellantis να φτιάξει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει 15-16 χιλιάρικα, για να μπορέσει να πιάσει τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται κυρίως μες στην πόλη και δεν έχουν απαιτήσεις από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να το πάρουν να πάνε στην άκρη της γης. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και σε συνδυασμό ότι και οι Κινέζοι έχουν πολλά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, τα οποία δεν έρχονται στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά έρχονται, αλλά πολλά από αυτά δεν έρχονται.
1: Ενώ θα ήθελα πολύ να σου πω, πες μου ένα, δεν το είπα, και συνεχίζω.
2: Ποιο δεν έρχεται στην Ελλάδα?
1: Ναι, πες με ένα μοντέλο.
2: Το Τζαν Τσινκόν, ξέρω εγώ, πού να ξέρω, φίλε. Απλά, ξέρεις τι γίνεται. Με όλες αυτές τις καινούργιες ονομασίες, δυσκολεύομαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι ηλικία, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τόσα ονόματα. Δεν μπορώ, συγγνώμη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν μπορώ.
1: Λες συνέχεια ηλικία. Το κινητό σου το βάζεις στην πρίζα να το φορτίσεις?
2: Το βάζω.
1: Το βάζεις. Το λάπτοπ σου το βάζεις στην πρίζα?
2: Τα ονόματα σου, λέω, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Εντάξει, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.
2: Όταν έχουν έρθει 30 μάρκες με 10 διαφορετικά μοντέλα κάθε μάρκα, έχουμε 300 διαφορετικά αυτοκίνητα. Πού να θυμάμαι πώς τα λένε όλα. Άσε που αν τα δω δεν ξεχωρίζω πια κανένα. Πρέπει να πάω να διαβάσω τι μάρκα είναι. Γιατί από το πλάι είναι σχεδόν όλα ίδια.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά.
1: Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι το να σχεδιάζει για το 2028, το οποίο είναι σε 2 χρόνια από σήμερα, να βάζει τιμή στόχο στα 15.000 ευρώ για 2 χρόνια μετά, εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλάνο. Και ο λόγος πίσω από αυτό, και γιατί είναι σημαντικός αριθμός, γιατί υποτίθεται βάσει μιας έρευνας που έχουν κάνει πολλοί κατασκευαστές στην Ευρώπη, είναι ότι η ηλεκτροκίνηση κάποιος μπορεί να τη δει, αλλά βλέπει το κόστος της. Υπάρχουν καταναλωτές δηλαδή που, κοιτάζοντας τις τιμές, λένε πολύ ωραίο, αλλά όχι για μένα. Και θεωρώ ότι θέλουν να αλλάξουν όλο το λογίδριο γύρω από αυτό, προσφέροντας κάτι σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να δούμε.
2: Λοιπόν, είπες να φύγουμε από την ηλεκτροκίνηση, και πάλι για την ηλεκτροκίνηση μιλάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Να σου διάβασα ότι η Honda έκανε πρώτη φορά στην ιστορία τις ζημιές. Το εργοστάσιο της Honda.
1: Εσύ μου το είπες, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Το διάβασα. Να το λες, έτσι θα είναι.
2: 72 έτη είχε να κάνει ζημιά και έκανε πρώτη φορά ζημιά.
1: Εννοείς ότι ανακοίνωσε ένα κύκλο, ο οποίος ήταν δημιουργόνος.
2: Ναι. Η οποία Honda, όπως και κάποιες άλλες ιαπωνικές εταιρείες, Subaru παραδείγματος χάρη.
1: Εργασιών προφανώς εννοούμε.
2: Ναι, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων το οποίο μπορούν να παράξουν. Και αυτά δίνουν στον κόσμο, με αυτά τα αυτοκίνητα είμαστε ικανοποιημένοι, τόσα θα πάρει η Ελλάδα, τόσα θα πάρει η Ιταλία, τόσα η Γερμανία, δεν ξέρω τι. Και αυτά τα αυτοκίνητα τους αποφέρουν ένα χ κέρδος, το οποίο τους καλύπτει το λειτουργικό τους κόστος.
1: Καλύπτει ένα ψηλό λειτουργικό κόστος, ναι, ναι, το οποίο δεν ξέρω αν έχει
2: και αυτό. Και είναι πολλοί που με ρωτάνε γιατί η Honda, που είναι μια τόσο καλή εταιρεία, δεν έχει πολλά αυτοκίνητα στην Ελλάδα και φταίει ο εισαγωγέας και διάφορες αχλαμάρες. Όχι, δεν φταίει καθόλου ο εισαγωγέας. Είναι το θέμα αυτό ότι η Honda, όπως και η Subaru, όπως και διάφορες άλλες εταιρείες, η Daihatsu που δεν έχετε πια στην Ευρώπη, είπαν ότι εμείς θέλουμε να βγάζουμε τόσα αυτοκίνητα. Αυτά βγάζουν, τελείως ιστορία. Τα δίνουν από εδώ και από εκεί όσα είναι η συμφωνία με την κάθε χώρα και δεν υπάρχουν περιθώρια για παραπάρα. Αυτό, πολύ απλά. Άλλη είδηση. Πες μου.
1: Άρα θεωρείς ότι εκεί οφείλεται εσύ.
2: Όχι, εκεί
1: το τοποθετείς.
2: Δεν θεωρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί η Honda δεν κατασκευάζει μόνο αυτοκίνητα.
2: Γι' αυτό... Ρε παιδί μου, για αυτοκίνητα μιλάμε τώρα. Γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος είναι Honda fan. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι Honda και ξέρω ψωμί. Έτσι.
1: Και εγώ είμαι Honda fan χωρίς να

0: Δεν θέλω παραπάνω. Ενδεχομένως λοιπόν και αυτές οι εταιρείες που προαναφέρουμε στον χώρο του αυτοκινήτου έχουν πιάσει τους στόχους που έχουν βάλει και λέμε ότι για τα επόμενα χρόνια, για την προσεχή, δεν ξέρω, πενταετία, δεκαετία, εικοσαετία, τι στόχο έχει ο καθένας, αυτός είναι ο στόχος μου. Εγώ θα πουλήσω τόσα αυτοκίνητα, θα έχω αυτά τα έξοδα, θα έχω αυτές τις πράξεις, αυτό το κέρδος, αυτή η φόρη, αντίο, τελειώσαμε. Κάπως έτσι σκέφτονται. Σημασία έχει ότι πολλές φορές η εταιρεία Σαρακάκης που ξέρω πολύ καλά έχει ζητήσει αυτοκίνητα και δεν έχουν να τους δώσουν. Γιατί απλά είναι η παραγωγή μοιρασμένη σε διάφορες χώρες. Ακριβώς. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Ναι. Θες να σε πάω λίγο στη Ford, από τη Honda στη Ford.
0: Για πάμε.
1: Η Ford λέει ετοιμάζει 7 νέα μοντέλα για την Ευρώπη.
0: Ηλεκτρικά.
1: Θα σου πω, όχι όλα. Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει 7 νέα ευρωπαϊκά μοντέλα. Έχει σημασία κι αυτό.
0: Ναι, η Ford, εντάξει. Κοίταξε, να σου κάνω μια παρένθεση. Να σου πω ότι η κάθε εταιρεία φτιάχνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο στην Ελλάδα το λέει έτσι, στην Αφρική το λέει γιουβέτσι, στην Αμερική το λέει κοκορέτσι, ξέρω εγώ τι.
1: Ωραίο το γιουβέτσι, θα πω. Επέτρεψε μου την.
0: Ναι, ναι, είναι τετρακίνητο το γιουβέτσι.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχει διαφορετικό όνομα στην κάθε χώρα. Με τις διάφορες τροποποιήσεις που απαιτούν οι κανονισμοί ή οι νόμοι της εκάστοτε χώρας εισαγωγής. Έτσι. Λοιπόν, η Ford λοιπόν, θυμάμαι την πρώτη μέρα, άντε πάλι να σου κάνω παρένθεση.
1: Πάμε, πάμε.
0: Θυμάμαι την πρώτη μέρα που είδα, ήμουν ξέρω εγώ 25-26 ετών και είδα στην Αγίου Μελετίου το πρώτο Ford Escort που είχε έρθει στην Ευρώπη.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Το πρώτο αυτοκίνητο.
1: Mark 1.
0: Mark 1. Το πρώτο αυτοκίνητο, δίπορτο, Escort. Καθόμουν, το κοίταγα, ώρες ατελείωτες. Και μετά ακολούθησαν τα Ford φυσικά που ξέρουμε όλοι σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Λέγε, τι ετοιμάζει λοιπόν.
1: Σου στέλνει μήνυμα στο κινητό σου γνωστό σούπερ μάρκετ.
0: Ότι?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να το ανοίξει μετά να δει.
0: Γιατί τι έκανε,
1: δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρει.
0: Πού το είδε.
1: Δεν άκουσε. Το είδα. Να θόνει πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, πάμε. Ford, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει 7 ευρωπαϊκά μοντέλα μέχρι το 2029. Στην προσπάθειά τη να βελτιώσει πωλήσει και να αμυνθεί απέναντι στον αυξανόμενο. Ποιον ανταγωνισμό, κινέζικο ανταγωνισμό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Ford Europe έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, έχει μειώσει την γκάμα της, έχει απομακρυνθεί από κάποια παραδοσιακά μοντέλα και τώρα προσπαθεί να επανατοποθετηθεί από ό,τι φαίνεται. Η πίεση βασικά είναι ξεκάθαρη όμως για εκείνους, έτσι. Για τη Ford σαν εταιρεία, αν δεν έχει σωστά προϊόντα στην Ευρώπη, η αγορά δεν θα σε περιμένει. Και μπορούμε να πούμε ότι, ναι, εντάξει, καταργήσανε πολλά μοντέλα. Φιέστα, ας πούμε.
0: Το Φιέστα το καταργήσανε.
1: Είχαν πει ότι θα. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, είναι ορισμένα μοντέλα τα οποία είναι εμβληματικά. Δηλαδή η Volkswagen, ας πούμε, δεν μπορεί να καταργήσει τον Golf. Ό,τι και να γίνει.
1: Νομίζω ναι, να επανέλθω για το Fiesta. Θα το κοιτάξω και μετά το διάλειμμα θα δώσω την τελική απάντηση. Αλλά νομίζω ναι.
0: Η Toyota δεν μπορεί να καταργήσει την Corolla.
1: Όχι, αλλά αν δεις η Corolla τώρα είναι SUV πια.
0: Μπορεί και τον Golf ήταν αλλιώς και είναι αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά το γκολφ παραμένει γκολφ, σας
0: ναι, αλλά όμως όταν λες τι αυτοκίνητο έχεις γκολφ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι έχεις γκολφ. Καταλαβες. Ενώ αν του πεις ότι έχω, δεν ξέρω εγώ, αόριστο γιώτα, πρέπει να σκεφτεί ποιο είναι. Αν του πεις έχω κορόλα, αμέσως στο μυαλό του πάει, ξέρει πολύ καλά τι είναι η κορόλα. Εντάξει, θα συζητήσουμε μια φορά για τις ονομασίες των μοντέλων, οι οποίες δεν είναι ονομασίες μόνο με όνομα, είναι ονομασίες με αριθμούς και σύμβολα κτλ.
1: Ναι, συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, ραδιοφωνικός χρόνος. Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και θα επανέλθουμε μετά. Μιλήσαμε και για γκολφ, έχω και κάτι για Volkswagen.
0: Θα σου πω, γεια σας, μην μου τρως το χρόνο, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή αυτά. Θα μιλήσουμε μετά για ραλάκια. Έχουμε τρομερές εκδηλώσεις σε αυτή
1: την
0: περίοδο.
1: Πάμε σε αυτή τη διακοπή και θα επιστρέψουμε με ράλι. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Φύγαμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης. Και Αντώνη, ήθελες στο τελευταίο μέρος εκπομπής να μιλήσουμε για ράλι.
5: Για αγώνες γενικότερα.
4: Α, για αγώνες.
5: Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι μια περίοδος 2 μηνών όπου στη χώρα μας γίνονται 3 πάρα πολύ σοβαρές διοργανώσεις. Είναι το Ράλι Ακρόπολης το ιστορικό, το οποίο διεξάγεται αυτές τις μέρες, εχθές, σήμερα και αύριο, και θα έχουμε αναλυτική περιγραφή στην επόμενη εκπομπή μας το ερχόμενο Σάββατο. Θα πούμε τα παραλυπόμενα, θα πούμε τι ακριβώς έγινε. Είναι σε 15 μέρες στην περιοχή της Καστοριάς.
4: Του Άργος Ορεστικού, νομίζω.
5: Άργος Ορεστικού, Καστοριάς, όλη αυτή την περιοχή, Φλόρινα. Ένας πολύ πολύ σημαντικός αγώνας που γίνεται εκεί, off-road, για αυτοκίνητα, σαν και αυτά που τρέχουν στο Ντακάρ. Και είναι στο τέλος Ιουνίου, είναι το Ράλι Ακρόπολης το κανονικό, το οποίο για πρώτη φορά φέτο δεν γίνεται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, αλλά μετακομίζει στην Πελοπόννησο και λίγο από κεντρική Ελλάδα. Και για τις 3 αυτές εκδηλώσεις θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ και θα πούμε στους φίλους μας τι ακριβώς έγινε, τα παραλυπόμενα, γιατί αυτά είναι που έχουν την πλάκα, αν μπορώ να το πω έτσι, να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους αγώνες. Και πληροφοριακά να πούμε ότι το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης είναι ένας αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι, χωμάτινων ράλι ιστορικών, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί διάσημοι οδηγοί του παρελθόντος, όπως είναι ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, το αφεντικό δηλαδή της αγωνιστικής ομάδας στο Ιώτα. Είναι ο Ντεμέβιους, ο οποίος ήταν θρύλος με Μάζντα την εποχή τη δική μου. Τώρα τρέχει και ο πατέρας, τρέχει και ο γιος του. Όπως και από πλευράς Ελλήνων τρέχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Και τα δύο είναι, τρέχουν σε ένα αυτοκίνητο της γενιάς μου και σε ένα αυτοκίνητο της γενιάς σου. Δηλαδή,
4: και νεότεροι, αυτό είναι
5: και
4: νεότεροι.
5: Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Ναι. Το πολύ ωραίο ότι με κλασικά ιστορικά αυτοκίνητα τρέχουν νέα παιδιά. Και αυτό δείχνει το πόσο. Κοίταξε, εγώ πάντα έλεγα ότι ένα πρωτάθλημα και στην Ελλάδα καθαρά για ιστορικά αυτοκίνητα θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον και θα γινόταν. Θα μας θύμιζε. Εν πάση περιπτώσει, εσένα μπορεί να μην σου θυμίσει πολλά, ή εσένα να σου θυμίσει ενδεχομένως πολλά, γιατί έχεις γεννηθεί και έχεις ζήσει μέσα σε αυτά. Αλλά νεότερα παιδιά της ηλικίας σου δεν θα τους πούν και τίποτα να βλέπουν Κορόλες και Στάρλετ να περνάνε. Αυτοί θα προτιμούν ενδεχομένως τα Γιάρις και τα Πούμα του WRC.
4: Εντάξει, δεν μπορείς να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Τα αυτοκίνητα WRC οποιασδήποτε εποχή είναι εντυπωσιακά, έτσι.
5: Κοίταξε, πάντως εχθές.
4: Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα ένα Γιάρης, όπως είπες εσύ, ναι, στην 1300 κυβικών με ένα Γιάρης WRC και να πεις ότι θα τραβήξει το ίδιο θέαμα το ένα και το ίδιο θέαμα το άλλο. Ναι. Ενώ από πλευρά θεατών, μην παρεξηγηθώ.
5: Κοίταξε, χθες το βράδυ στη Λαμία έγινε μια πανηγυρική κίνηση στο κέντρο της Λαμίας, στην πλατεία Ελευθερία, όπου είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
4: Συγγνώμη, δεν έγινε στις Θερμοπύλες.
5: Όχι, άλλαξαν Θερμοπύλες την τελευταία στιγμή, γιατί εκεί γίνονται κάποια έργα κτλ. Και εκεί η τοπική κοινωνία αποφάσισε ότι είναι προτιμότερο να ξεκινήσει ο αγώνας μέσα από την πόλη της Λαμίας.
4: Ο τερματισμός όμως θα είναι κάτω από την Ακρόπολη.
5: Ο τερματισμός θα
4: γιατί είναι κάτι
5: φυσικά,
4: που περιμένει πολύ.
5: Ακριβώς.
4: Κόσμος και φίλοι του μηχανοκίνητου να την Κυριακή να δουν τον τερματισμό κάτω από την Ακρόπολη.
5: Ακριβώς. Και μετά ακολούθησε μια πολύ ωραία νυχτερινή ειδική διαδρομή στο Στήρφαγα.
4: Και το λέω γιατί της γενιάς μου, λίγο μικρότερη από μένα, μεγαλύτερη από μένα, όλοι έχουν συνδυάσει το Ακρόπολης ή τα αφετηρία, συνήθως αφετηρία, κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Αθήνα, εκτός από το ράλι, έτσι.
5: Ξέρεις τι με στενοχωρεί έτσι. Σε αυτή τη Διονυσίου Αεροπαγήτου γίνεται ό,τι ασχήμια θέλεις από κακούς μουσικούς του δρόμου, γιατί υπάρχουν καλοί μουσικοί του δρόμου, αξιόλογο δηλαδή, από διάφορους που πουλάνε λουκουμάδες, παστέλια, μπαλί της γριάς και δεν ξέρω τι άλλο. Ό,τι σαχλαμάρα θέλεις γίνεται σε αυτό το δρόμο. Και όταν τους λες ότι να ξεκινήσουμε εδώ πέρα το Ράλι Ακρόπολης, φοβόνται μην στάξει καμιά σταγόνα λάδι. Λες και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα χάνουν λάδια. Ρε φίλε, δεν μπορώ να την καταλάβω. Τι νοοτροπία είναι αυτή. Ένα γεγονός που προβάλλει τη χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν επιτρέπουν να ξεκινήσει στη Διονυσίου Αεραπαγήτου για να μην στάξει μια σταγόνα λάδι και λερωθεί το πλακάκι εκεί πέρα.
4: Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι πάνω σε αυτό.
5: Ναι.
4: Όταν επανήλθε το Ακρόπολης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, ήμασταν πλοηγοί, ήμασταν 2-0 εσύ και εγώ στο Ακρόπολης, και πάρα πολλοί είπαν ότι ήταν πολύ κακή, ας πούμε, και δεν αρμόζησε ένα Ακρόπολης η περιδική του αγώνα που ήταν γύρω από το Σύνταγμα. Ναι. Εγώ που την οδήγησα σαν 2-0 και μετά μείναμε εκεί και παρακολουθήσαμε, θέλω να σου πω ότι από πράγματα που έχω δει, αγαπώ το αυτοκίνητο, το μηχανοκίνητο, το αθλητισμό, τα ράλι, ήταν ό,τι πιο κοντά, δηλαδή θα μπορούσες να φέρεις, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, να είσαι μέσα στην Αθήνα. Δεν ήταν καθόλου κακό. Έτσι, οκ, οι αγώνες.
5: Ένα σοου.
4: Απλώς υπάρχουν διάφοροι που είναι επικριτές των πάντων, και μέχρι και εκεί βρέθηκαν να πιαστούν ότι αυτό δεν έπρεπε. Και πηγαίνω τώρα σε αυτό που λες με τη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Έτσι κι αλλιώς όλα γίνονται μετά το εστιατόριο. Τη ζώνα είναι Διόνυσος, τι είναι, δεν θυμάμαι. Ναι, γίνονται από εκεί και μετά. Δεν περνάνε μέσα ούτε από το λιθάστατο.
5: Ναι,
4: ένα πρόβλημα υπάρχει που το αναγνωρίζω. Επειδή τέλος Ιουνίου πια η Αθήνα είναι μέσα στην τουριστική περίοδο, εκεί έχεις κάποιους χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι θέλουν επίσης να κινηθούν, να πάνε στην Ακρόπολη,
5: Άρη,
4: να βγάλουν φωτογραφίες.
5: Άρη.
4: Θέλω να σου πω, δεν είμαι υπέρ.
5: Άκου να σου πω.
4: Μισό, ακόμα δεν με αφήνεις να τελειώσω.
5: Όχι, σε αυτό που λες πριν να σε διακόψω. Έχω ξεκινήσει 25 ράλια Ακρόπολης. 25 έχω ξεκινήσει. Τα οποία ξεκινάγανε στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και ήταν καγκελωμένο από τις στήλες του Ολυμπίου Διός μέχρι τον Άγιο Λομπαρδιάρη, εκεί πέρα που λέγεται Άγιο Δημήτρης είναι. Έτσι, ήταν καγκελά και έβλεπες δεξιά και αριστερά χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι στο δρόμο τους για την Ακρόπολη σταματούσαν εκεί, βλέπαν τα αυτοκίνητα, βγάζαν φωτογραφίες, φωτογραφίζαν τους οδηγούς, οι οδηγοί φωτογραφιζόντουσαν με τα αυτοκίνητά τους και φόντο τον Μπαρθενώνα. Και κοίτα, καταπληκτικό.
4: Να σου θυμίσω απλά. Ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ.
5: Ναι.
4: Ο αριθμός των επισκεπτών των οποίων δέχεται η Αθήνα, γιατί κατά ψέματα η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα.
5: Σαφώς.
4: Με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
5: Σαφώς.
4: Ωραία. Είναι τεράστιο το νούμερο. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το καινούριο Μουσείο της Ακρόπολης εκεί. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι χωροταξικά μπορεί να μην εξυπηρετεί και τουλάχιστον. Τώρα δεν γνωρίζω για το Ακρόπολης, δεν έχω ασχοληθεί, θα αναφερθούμε και σε άλλη εκπομπή, αλλά για το ιστορικό Ακρόπολης χαίρομαι που ο τερματισμός θα γίνει εκεί και νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε εκεί. Εκτός και αν θες να πεις κάτι ακόμα.
5: Ναι, θέλω κάτι να προσθέσω, ότι την εποχή τη δική μου και όταν σου είπα αυτές τις κινήσεις που έχω κάνει εγώ από τη Διονυσίου Αεροπαγήτου, δεν υπήρχε τηλεόραση και τα μέσα που υπάρχουν τώρα και τις φωτογραφίες όλες τις έβλεπε ο πλανήτης μέσα από τα περιοδικά. Σκέψου τώρα που έχουμε τα social, έχουμε την τηλεόραση απευθείας μετάδοση, έχουμε δορυφορικά συστήματα, τόσα και τόσα πράγματα, τι προβολή θα έπαιρνε η χώρα μας να ξεκινάει, ξέρω εγώ, ο ΣΓΕ, να ξεκινάνε οι οδηγοί του παγκοσμίου και να είναι η κάμερα από κάτω και να τους παίρνει πάνω στη ράμπα και αντί για φόντο να είναι η Ακρόπολη. Και αυτό να μεταδίδεται ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φοβόνται μην στάξει μια σταγόνα λάδι, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
4: Πάντως,
5: αν είναι
4: δυνατόν. Να σου πω και την πικρή αλήθεια πίσω από αυτό που είπες.
5: Να μου πεις.
4: Είναι μικρό το ποσοστό το οποίο ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ειδικά με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι.
5: Στην Ελλάδα.
4: Και στο εξωτερικό.
5: Όχι. Τα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα νούμερα.
4: Ανεβαίνουν τα νούμερα. Απλώς δεν είναι επίπεδο Φόρμουλα 1.
5: Δεν είναι Φόρμουλα 1. Όχι, δεν είναι Φόρμουλα 1. Αλλά,
4: ούτε MotoGP.
5: Αλλά δεν θα διατίθενται τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο για κάτι το οποίο δεν χτυπάει στην καρδιά του κόσμου.
4: Δεν το είπα αρνητικά. Απλά σου εννοείται ότι χτυπάει στην καρδιά του κόσμου. Απλώς πάντα πρέπει να ζυγίσει καταστάσεις και επειδή εσύ ανέφερες τα συγκεκριμένα, ας πούμε, ένα κομμάτι της Αθήνας που θεωρείς ότι θα έπρεπε να κλείνει, εγώ αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία.
5: Περίμενε.
4: Στο να το κλείσεις.
5: Για μένα, έστω και 100.000 κόσμος, αν το δει αυτό το πράγμα ζωντανό και αγαπάει τα ράλι και δει τον αγαπημένο του οδηγό, τον αγαπημένο του αυτοκίνητο με φόντο τον Παρθενώνα, αυτό θα το κρατήσει σε ένα βίντεο, θα το κάνει ένα print screen και θα το τυπώσει κλπ. Δηλαδή η χώρα μας θα ταξιδέψει αυτομάτως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κλείνω, τελειώνω.
4: Καμία τελειά, αντίρρηση. Απλά πρέπει να καταλάβεις ότι αν κάτι δεν είναι προγραμματισμένο τουλάχιστον ένα έτος πριν για να μπορεί.
5: Μα αυτό το παρακαλάμε τώρα 5 χρόνια και δεν γίνεται.
4: Άλλο θέλω να σου πω.
5: Φοβόνται μιστάξει μια σταγόνα λάδι, λέει και λέω.
4: Τα εισιτήρια για την Ακρόπολη τα κλείνει ηλεκτρονικά. Δηλαδή μπορεί κάποιο να τα έχει κλείσει ένα χρόνο.
5: Δεν ενοχλεί τίποτα, ρε παιδί μου. Το πεζοδρόμιο είναι ελεύθερο.
4: Δεν σου λέω ότι δεν ξέρω πώ το σκέφτονται.
5: Όποιο δεν ενδιαφέρεται για αγώνε προχωράει στο πεζοδρόμιο, πάει στο. Και προχωράει για να ανεβαίνει στην Ακρόπολη. Θα τον ενοχλήσει ένα μπρου που θα κάνουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
5: Σου λέω η δικαιολογία είναι πάντα ότι θα τρέξουν λάδια και θα λερωθούν πλάκε. Έτσι. Και παράλληλα εκεί πέρα οι λουκουμάδες και οι τσίκλες που πατάς κάθε μέρα σε αυτό το δρόμο. Τέλος πάντων, να είσαι εντάξει. Λοιπόν, μετά πάμε στο Άργος Οριστικό για να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον υπέροχο αγώνα.
4: Κοίταξε
5: τον
4: να δεις, αγώνα θα Βάλια. Πρέπει να το αφήσεις για το αυριανό τέταρτο μέρος της Κυριακής, γιατί δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Αυτό
5: όλα,
4: ήταν για σήμερα.
5: Όταν μιλάνε για αγώνες,
4: ξεκινήσαμε με το ιστορικό Ακρόπολης και λίγο από Ακρόπολης και λίγο από Αθήνα. Yeah. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης.
5: Τι ωραίες εκπομπές, ρε φίλο, κύριος Τριάντης.
4: Βεβαίως,
5: θα κάτσω συμφωνώ. Να ακούσω τώρα με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό σας βράδυ. Αν θα βγείτε έξω, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και να μας ακούσετε αύριο στις 8 η ώρα.
4: Καλό βράδυ, προσοχή στους τρόπους.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Μαζί μας ο Θάνος Μπούπας, που θα ρυθμίσει τους ήχους. Απόψε θα χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Στην αρχή όμως, εν πρώτης δηλαδή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για πολλωστή φορά τον Αντώνη Στιβαχτάρη για τα πολύ καλά του λόγια. Μαζί με τον Άρη, το γιο του, κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για το αυτοκίνητο. Να τους ακούτε, και αν έχουμε χρόνο θα σας πω τι μου συνέβη χθες. Παραλίγο να έχω ένα τρομακτικό ατύχημα χωρίς να φταίω, με δύο παιδιά που πέρασαν, να μην τα λέω εισαγωγικά, τα πούμε μετά αν έχω χρόνο, με πατίνι. Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα θα κινηθούμε στο ρυθμό του ζεϊμπέκικου. Δεν με έπιασε κάτι ξαφνικά. Το λατρεύω αυτόν τον χώρο, παρότι δεν τον χορεύω. Είμαι, να πω τη λέξη, συγχωρήστε με, είμαι σαν αγκούρι. Δηλαδή δεν χορεύω, ρε παιδάκι μου. Παρότι στην μπάλα ήμουνα σαν χορευτής. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αφορμή είναι ένας καυγάς που ξέσπασε εσχάτως. Βέβαια, καυγάς που είναι μέσα στις δεκαετίες, αν είναι τουρκικός ή ελληνικός χορός. Ο Μιλόν και η εκπομπή δεν είναι μουσικολογική. Όμως ενδιαφέρεται. Έκατσε, έμαθε μες στα χρόνια και θα σας πω 2-3 λόγια και μαζί τους τι λένε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Τσαρούχης και άλλοι, για να ξεδιαλύνουμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται αυτή την περίεργη ιστορία με το ζεϊμπέκικο. Το θέμα είναι να τα ακούμε και να τα ευχαριστιόμαστε, και κυρίως όσοι μπορούν να τον χορεύουν αυτό το χορό. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο φίλο μου το Μάκη. Να τον δείτε να χορεύει. Τον ξέρει όλη νύχτα της Αθήνας εδώ και χρόνια. Τώρα βγήκαμε στο περιθώριο του χρόνου, αλλά δεν πειράζει. Ο Μάκης μπορεί να τα ξαναχορέψει. Επίσης, στον Θοδωρή το Ρούτουλα, το γιατρό που ασχολείται με τις μουσικές και ξέρει, στον Πάνο Σαββόπουλο βέβαια, που επίσης ξέρει, και στον φίλο μου τον συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Ασονίτη. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως, αφού φλιάρισα, με ένα αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο, γιατί από εκεί μας ήρθαν κυρίως, από την υγιεινή της Ιωνίας και του αρχαίγωνου ελληνισμού, από εκεί και προς τα πάνω, στην πόλη και στον Πόντο και τα λοιπά. Από εκεί λοιπόν ο Μανώλης Καραπιπέρης ηχογράφησε το αϊβαλιώτικο ζεϊμπέκικο που θα ακούσουμε αμέσως το 1929 στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Απολαύστε το.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μανώλης Καραπιπέρης. Ξενιτεύτηκε, πήγε στην Αμερική το 1929, όπως σας είπα. Ηχογράφησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Από εκεί λοιπόν μας ήρθε και το ρεμπέδικο και ο ζεϊμπέκικος χορός. Από εκεί, από τα Σόκια, από το Αϊβαλί και από άλλες μεριές του αρχαίγωνου ελληνισμού. Και ήρθανε αρκετοί, φυσικά οι περισσότεροι στον Πειραιά, αλλά και στη Σάμο, όπως η πολύ καλή κομπανία των Καλτάκηδων, και στη Χίο και γενικότερα. Από εκεί αυτός ο μοναχικός, αυτός σχεδιαστικός χορός, ο οποίος είναι ανδρικός, τι να κάνουμε. Τον χορεύουν ωραία και κάποιες λίγες γυναίκες, αλλά είναι στιβαρός αυτός ο χορός, με βήματα που πατάνε στη γη και λες ότι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Είναι ένας εσωτερικός θρήνος και μία εκτόνωση συγκεκριμένου πάθους, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη, στο πάτωμα. Μετά λοιπόν τον Καραπιπέρη, που θα πάμε, στο Μάρκο Βαμβακάρη.

Αυτό είναι ταξίμι ζεϊμπέκικο. Ταξίμι είναι ο όρος για τον ελεύθερο, αυτοσχεδιαστικό, οργανικό όμως χορό. Δεν έχει μουσική, είναι τα όργανα. Το συγκεκριμένο είναι ταξίμ ραστ ζεϊμπέκικο. Ραστ τι είναι? Είναι τα δικά μας, είναι τα μακάμια. Λοιπόν, ραστ από τις παλιές βασικές μουσικές κλίμακες της παραδοσιακής λαϊκής μουσική που πάνε, και της Μυρναίκης που πάνε πολύ πίσω στο χρόνο. Θα σας πω μετά για αυτό το ταξίν, το ζεϊμπέκικο, γιατί πάνω σε αυτό, σε μία έκδοση που δεν μπόρεσα να τη βρω στο YouTube, σχολιάζει ο Μάρκος Βαμβακάρης και θα σας πω, ακούγοντας λίγο αυτό το ταξίμι, τι ακριβώς είπε για το ζεϊμπέκικο.

Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο Μάρκος Μαυρακάρης. Ψάξτε το, είναι Ταξίμ Ραστ Ζεϊμπέκικο. Εγώ το βρήκα σε ένα channel Κότσος 32. Δεν μπόρεσα όμως να το βρω στο YouTube. Εκεί λοιπόν, ενώ παίζει, κάποια παίρνει συνέντευξη, κάποια κυρία τον ρωτάει ορισμένα πράγματα την ώρα που παίζει το Ταξίμι, και λέει ο Βαμβακάρης, αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να χάνονται, είναι βυζαντινά. Οι δρόμοι τους στα δικά μου τραγούδια είναι βυζαντινοί. Και του λέει η κυρία που είναι δίπλα του, τι σημαίνει αυτό? Και απαντάει με μια λέξη, αρχαία. Αυτά λέει ο Βαμβακάρης. Για να δούμε τι θα μας πούν ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Σωτηρία Μπέλου σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Αντιλαλούνε τα βουνά.

στίχη του τραγουδιού που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέλου, τη συνόδευο της Τσάνης που το έγραψε, ήταν της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και τούτο εδώ είναι του Μάνου Χατζηδάκη, Αργό νυχτερινό ζεϊμπέκικο, από το δίσκο του 30 νυχτερινά του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, σε εκείνη τη μνημειώδη ομιλία του για το ρεμπέτικο 31 πρώτου του 49, αναφερόμενος στο ρεμπέτικο, είπε μεταξύ άλλων για το ζεϊμπέκικο τα εξής. Ο ζεϊμπέκικος σε ρυθμό 9/8 είναι ο βασικότερος ρυθμός της ρεμπέτικης μουσικής. Προήλθε ασφαλώς από τα χορευτικά 9/8 των Κυκλάδων και του Πόντου, που εδώ όμως έχει χάσει ολότελα τη ρυθμική του αγωγή και έχει γίνει αργός, βαρύς, μακρόσυρτος και περιεκτικότερος, λέει για το ζεϊμπέκικο χορό. Χορεύεται από έναν μόνο χορευτή και επιδέχεται αφάνταστη ποικιλία αυτοσχεδιασμού με μόνο δεδομένο την αίσθηση του ρυθμού. Ο καλός χορευτής στο ζεϊμπέκικο θα είναι εκείνος που θα διαθέτει τη μεγαλύτερη φαντασία και την κατάλληλη πλαστικότητα, ώστε να μην αφήσει ούτε μια νότα μπουζουκιού που να μην τη δώσει με μια αντίστοιχη κίνηση του σώματός του. Σαν χορός είναι ο δυσκολότερος και ο δραματικότερος σε περιεχόμενο.

0: Αυτό είναι τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι που έχει γράψει πολλά λαϊκά και ωραία τραγούδια. Το τραγούδισαν ο Τάκης Μπίνης και η Στέλλα Χασκίλ. Και κάποτε ο Γιάννης Τσαρούχης, μιλώντας με τον Τάκη Μπίνη, υπεραμύνθηκε της ελληνικότητας του ρεμπέτικου. Πάμε να ακούσουμε σήμα ή διαφημίσεις και θα επανακάμψουμε με Μίκη Θεοδωράκη και να δούμε τι λέει ο ίδιος ο μέγας αυτός Έλληνας συνθέτης για τον ζεμπέκικο χορό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και απόψε χορεύουμε και τραγουδάμε στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου.

Εδώ ο Μέγας Μίκης είναι με τον εξίσου μεγάλο μας Γιώργο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Μίκης το 2008 σε μια συνέντευξη στον Νίκο Μωραΐτη στο Βήμα, πως ενέθεσε ο ίδιος το ζεϊμπέκικο στις μουσικές του και στα άλμπουμ. Στον επιτάφιο, λέει ο Μίκης, το ζεϊμπέκικο αντιμετωπίζεται με θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι τα ζεϊμπέκικα για να πας να σπάσεις πιάτα. Έχουν έναν ιερατικό ρυθμό, διότι συνδέονται με τις πιο ιερές στιγμές του ανθρώπου. Όταν χορεύει με το θάνατο, όταν τον πάνε για εκτέλεση.

Ας ακούσουμε όμως μια τραγουδάρα του Μίκη Θεοδωράκη που την ξέρουμε όλοι και την τραγουδάμε από παλιά μέχρι σήμερα και θα διαπλέει τους αιώνες με την αξία του. Φεγγάρι μάγια μου κάνες, θα το πει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η στίχη είναι του Ερίκου Θαλασσινού. Φεγγάρι μάγια μου κάνες ή της Ξενιτιάς.

Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, μιας και το φεγγάρι κάνει μαγικά, μερικές φορές δεν είναι και τόσο καλά, αλλά τέλος πάντων, αφού μπλεχτήκαμε με τα μάγια και τα συναφή, να ακούσουμε ένα μαγκιόρικο τραγούδι του Γιάννη Τατασόπουλου σε στίχους του Νίκου Ρούτσου. «Μάγισσες φέρτε βότανα».

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989 και είμαστε στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικο. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και τα λόγια. Ο Θάνος Μπούπας μαζί μας σε αυτή την ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ στο στούντιο δηλαδή. Και αυτό τι είναι, ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα, θα έλεγα. Δεν έρχεται από το 1920-30 και τα λοιπά Ζεϊμπέκικα. Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, γραμμένο από τον Μάνο Λοΐζο για την πολύ καλή ταινία Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Είμαστε στο 1971.

Λοιπόν, να τα πούμε και να μην τα επαναλάβουμε. Η Ζεϊμπέκη ήταν ένα σώμα ενόπλων το οποίο ήταν ενάντιο, πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λένε ότι ήταν ένα μείγμα θρακών και από τη Φρυγία ανθρώπων. Τώρα, ιστορικά δεν μπορείς να βρεις άκρη. Το Ζεϊμπέκ είναι τουρκική λέξη, να μην... Όμως, αυτοί ήταν ληστές, λίστευαν και έδιναν ό,τι έπαιρναν από τους Οθωμανούς στις φτωχές οικογένειες και στο φτωχό λαό. Λοιπόν, υπήρξαν κάτι γελίες απόπειρες από δικούς μας εδώ, δεν χρειάζεται να πω το όνομά τους, ότι η λέξη ζεϊμπέκικο προέρχεται από το ζεφ, από το δία δηλαδή, και το βακχικός. Δεν υπάρχει ζευβακχικός λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Σε κανένα. Ούτε στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, ούτε στον Μπαμπινιώτη, σε κανέναν δεν υπάρχει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας έρθουμε να δούμε το εξής. Πόσα ζεϊμπέκικα έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, δικά μας σήμερα? Αμέτρητα. Και πόσοι συνθέτες έχουν γράψει από παλιά μέχρι σήμερα? Σχεδόν όλοι. Εδώ, στο τραγούδι που ακολουθεί, ο Δήμος Μούτσης, μάλλον παραγνωρισμένος λίγο στα χρόνια μας συνθέτης, εξαιρετικός, έγραψε ένα τραγούδι με μια εισαγωγή που δεν προειδεάζει για τη συνέχεια. Είναι μια μελωδική, λυρική εισαγωγή, αλλά μετά μπαίνει το μπουζούκι. Είναι το τραγούδι «Με ένα παράπονο», το είπε ο Μπιθικότσης στην αρχή. Επιλέξαμε την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, μιας και βάλαμε Μπιθικότση. Λοιπόν, η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. «Με ένα παράπονο», λοιπόν.

Λοιπόν, ακούστε την ιστορία. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της δεκαετίας του 70. Εγώ φοιτητής εκεί στη νομική. Έχει πέσει η Χούντα και με μια παρέα, άμαθος κιόλας στη Θεσσαλονίκη και στις εξόδους και τα λοιπά, τότε είχαμε πολιτικοποίηση, αμφιθέατρα, μπάλα, κορίτσια. Τέλος πάντων, και μας πήγαν, με πήγαν μια μεγάλη παρέα σε ένα μαγαζί της Καλαμαριάς κοντά στην Αρετσού. Ένα ξενυχτάδικο. Κατά τις 3-3.30 το πρωί ακούγεται ένας ψήθυρος από την πόρτα του μαγαζιού. Έπαιζε η κομπανία. Ο Μητροπάνος, ο Μητροπάνος. Δεν τραγουδούσε στο μαγαζί ο Μητροπάνος. Λοιπόν, ο ψήθυρος έγινε σχεδόν κραυγή. Όλοι λέγανε, σηκωνόντουσαν. Όντως μπήκε ο Μητροπάνος με την παρέα του άνθρωπος. Έκατσε σε ένα τραπέζι. Τον είδε φυσικά η μπάντα, η κομπανία που έπαιζε τραγούδια. Και κατέβηκε ένας και τον παρακάλεσε. Όντως ανέβηκε πάνω και είπε ένα τραγούδι που αργότερα το ενέταξε. Αργότερα ή ήταν ήδη ενταγμένο, δεν ξέρω. Δεν ήταν δικό του. Είπε το αλίμονο του Κωστή Χρήστου. Μαζί με δυο άλλα. Λοιπόν, το είπε εξαιρετικά και μετά έριξε ένα χορό. Και τι χορό. Ένα ζεϊμπέκικο, αργό, στιβαρό και αντρίκιο. Να το ξαναπούμε. Κάποιες ελάχιστες γυναίκες χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο. Αλλά είναι κυρίως ανδρικός χορός. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και με την ευκαιρία και επειδή το επόμενο τραγούδι

μας το πει ο Καζατζίδης με την Μαρινέλα, όταν ρωτήθηκε κάποτε ο Δημήτρης Μητροπάνος τι γνώμη έχει για τον Καζατζίδη και τον Πιθικότσι και τα λοιπά, είπε το εξής μαγικό: «Μακάρι να είχα τη φωνή του Καζατζίδη και το ρεπερτόριο του Πιθικότσι».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μέχρι εδώ ήταν ο Ζεϊμπέκικος. Χορέψατε, απολαύσατε. Για το Ζεϊμπέκικο και για το Ρεμπέτικο μπορεί να κάνεις χιλιάδες εκπομπές. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε μία αιμονή με το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, θα ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια που μας τον θυμίζουν σε ό,τι αφορά τα όργανα, και είναι το πρώτο θυμίζει Μεσαίωνα και το δεύτερο Αναγέννηση. Το πρώτο λοιπόν λέγεται Τρεις Σιρήνες. Είναι μια γκρούπα μουσική, Λαρπετζιάτα είναι το όνομά της, με επικεφαλής την Κριστίνα Πλουχάρ από την Αυστρία. Η εξαιρετική αυτή γυναίκα παίζει άρπα και θεόρβη. Η θεόρβη είναι ένα όργανο του 16ου αιώνα, ας πούμε σαν συνέχεια, τροποποίηση μάλλον του λαού του. Του λαού του. Λοιπόν, στο γκρουπ αυτό συμμετέχουν Ιταλοί, Πορτογάλοι και Έλληνες. Εδώ είναι μαζί τους στο τραγούδι «Τρεις Σιρήνες» η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Αν σας άρεσε αυτό το τραγούδι, εγώ το βρίσκω εξαιρετικό. Μπορείτε να αναζητήσετε το δίσκο Μεντιτερανέο, Μεσόγειος δηλαδή, του γκρουπ Λαρπετζιάτα. Λοιπόν, και αν αυτό είχε σχέση με το Μεσαίωνα, τα όργανα του δηλαδή, εδώ ένα τραγούδι με αναγεννησιακό άρωμα από τον δικό μας, το Χρήστο Θηβαίο και το συγκρότημα Λίρε Κάντους. Τίτλος «Τα δέντρα».

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Θηβαίος. Μη μου πείτε, ήταν αναγεννησιακό το άρωμα 100% αυτού του τραγουδιού. Και θα κλείσουμε με ένα άσχετο με όλα αυτά, και με το ζιμπέκικο χορό και με μεσαιωνικές και αναγεννησιακές απηχήσεις. Θα κλείσουμε με μια θάλασσα μικρή του Διονύση Σαββόπουλου. Το τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Να ευχαριστήσω εσάς πρωτίστως για την ακρόαση, το Θάνο Μπούπα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ στον Α989. Ακολουθεί η μουσική εκπομπή του Βασίλη Ρουσόπουλου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσική του Νότου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στο μικρόφωνο και σε επιλογή των τραγουδιών είναι ο Βασίλης Ζωσόπουλος και θα είμαστε παρέα και απόψε. Να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας μουσική διαδρομή με τη Γιώτα Νέγκα και το Οξυγόνο σε μουσική Νίκου Μερτζάνου και σε λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Και συνεχίζουμε με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα σε λόγια του Ισάκ Σούση, «Έλα ψυχούλα μου».

Ήταν ο Λαβέα Μαχαιρίτσα με το Έλα Ψυχούλα μου και εμείς πάμε να κάνουμε την πρώτη μας περιπλάνη στο Διεθνές Ρεπερτόριο για απόψε. Πρώτα θα ταξιδέψουμε σε ένα εμβληματικό άλμπουμ για να ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι, το Help από τους Beatles, και αμέσως μετά ο Eric Clapton με μια λυρική μπαλάντα.

Eric Clapton με το Wonderful Tonight και εμείς συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τους Apex Lux και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πίσω στη δεκαετία του 90. Δεν θα δακρύσω πια για σένα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Φατμέ του Νίκου Πορτοκάλογλου με το Νάσο το Ιό και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι πάμε σε εντελώς άλλο περιβάλλον, σε μεσογειακούς ήχους για να ακούσουμε το Λιταλιάνο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Βολάρε και ακούτε Αλφα Ρέντιο 99 και τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή, επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με τη Μαρίζα Ρίζου σε μια πολύ ωραία διασκευή και επανεκτέλεση. Το αγαπημένο τραγουδί του Φίλου Δελιβοριά, η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα. Και άμεσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Αντώνης Βαρδής σε αγαπημένο ντουέτο με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Θα προχωράμε μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο στο Listen to the Falling Rain και είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Σταμάτης Καλούτος είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιρροές των τραγουδιών. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή, συναντάμε την Ελευθερία Βαντάκη στην μοναδική δισκογραφημένη της συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο, ως αποτέλεσμα της θεατρικής συνεργασίας του Θάνου Μικρούτσικο με τον Λάκη Λαζόπουλο σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και παραστάσεις του δεύτερου. Από εκεί προέκυψε το πολύ επιτυχημένο τραγούδι Το Μηδέν, ή αλλιώς Βάλαμε Φωτιά στα Φρένα. Και αμέσως μετά μια νεότερη έτσι φρέσκα ματιά σε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Ακρογιαλιές Δειλινά, από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τους

ήταν το ακρογιαλιές Ελληνά και συνεχίζω στο μουσικό μας ταξίδι. Πάμε και πάλι στο Διεθνές Ρεπερτόριο, σε ένα εμβληματικό τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, εδώ από τους Depeche Mode, το Personal Jesus.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούω τα Αλφαρέντιο 989 και τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση σε αγαπημένα τραγούδια, τόσο ελληνικά όσο και ξένα, που μας έχουν κρατήσει συντροφιά σε διαφορετικές εποχές. Ακούσαμε τους Led Zeppelin μόλις τώρα στο Holota Love και αλλάζοντας κλίμα και ύφος πάμε σε μια νεότερη εκτέλεση ενός παλιού ελαφρολαϊκού τραγουδιού, η Βαλίτσα από την Ελεονόρα Ζουανέλη, και συνέχεια σε ανάλογο κλίμα και ύφος ένα σύγχρονο τραγούδι γραμμένο αλλά παλαιά από τον Γιάννη Χρυστοδουλόπουλο, το κορίτσι με τη φωνή της Πέντς Μπαλτατζή.

Ήταν η Πέντε Μπαλτατζή και το κορίτσι. Και τις σκητάλοι παίρνουν τώρα οι Doors σε μια κλασική μουσική στιγμή, People Strange. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι με βαρύ ιστορικό φορτίο, γραμμένο για ένα δραματικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Enola Gay.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Ορφέας Περίδης και η φωτοβολίδα του από την δεκαετία του 90, αυτό το τραγούδι που σημάδεψε όλη εκείνη τη γενιά των τραγουδοποιών. Και συνεχίζουμε την μουσική μας διαδρομή με τη μεταφορά στα ελληνικά ενός ιδιαίτερου τραγουδιού του Άντζελο Μπραντουάρντι. Αποδόθηκε από την Λένα Νικολακοπούλου ως Σουλτάνος Βαβυλώνος και γυναίκας του, τραγούδι γραμμένο για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Λαυρέτη Μαχαίρητσα.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Amy Winehouse, το You Know Me No Good και ακούτε Alfredo 99 και τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στο διεθνές ρεπερτόριο σε πιο δυναμικούς μουσικούς τόνους αυτή τη φορά με το Will Survive.

Ήταν το Will Survive και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, ερχόμαστε και πάλι στα δικά μας με την Χάρης Αλεξίου σε μια τεράστια επιτυχία του Μάριου Τόκα, το Εξαρτάται, και ένα πιο σύγχρονο τραγούδι που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση αμέσως με το που κυκλοφόρησε και ακούγεται μέχρι σήμερα, οι εξαιρέσεις από τον Ρους.

Ήταν το When I'm All of a Woman από τον Percy Sledge, και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της αψινής μας μουσικής διαδρομής, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τον Διεθνή Χώρο. Αυτή φορά είναι η σειρά για το Stand By Me.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από την μας μουσικής περιπλάνησης στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Σταμάτης Καλούτος στην ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Κλείνουμε με την Άλκης Πρωτοψάλτης, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, μουσικά, ρυθμολογικά αλλά και στιχουργικά. Η Λάβα από το άλμπουμ Σανιφέστιο που ξυπνά της Ελένης Νικολακοπούλου και του Νίκου Αντίπα. Και αμέσως μετά η Ελευθερία Ραβανιτάκη σε διασκευή ενός ξένου τραγουδιού με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Μην ορκίζεσαι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θα λέγαν μια ροδομή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι αν

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.